Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

sinister silence drake.

close, so close. He never looks at me, but I hope to be close.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα. Καλημέρα στην πόλη Θεού. Δημήτρης Χατζηδανασίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Παρασκευή σήμερα 9 του Οκτώβρη. Και μάλιστα Παρασκευή που μπροστά μας έχουμε ποδοσφαιρική δράση πλέον. Και ποδοσφαιρική δράση και φυσικά την μπασκετάρα μας στο Παλέ να υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών σε ένα παιχνίδι που προφανώς ο κόσμος του Άρη περιμένει πώς και πώς για να παραβρεθεί σε μία ακόμα γιορτή.

Να πούμε καλημέρα στις Τέντε Σταρ, κυτρινό μαύρη πηλαία. 2-3-10-3-23-8-90. Ο Ηλίας και οι συνεργάτες του είναι εκεί να σας περιμένουν πίσω από την εκκλησία του συνονόματου προφήτη Ηλία στην Κύπρο 35.

Ο Ηλίας και οι συνεργάτες του είναι υπεύθυνοι για να σας μίσουν στον χώρο της τέντασης, πέργολας των αναμοθραυστών και φυσικά να το κάνουν αυτό με απόλυτη ασφάλεια για να σας υποδείξουν την καλύτερη ποιότητα της πόλης αλλά και την καλύτερη δυνατή τιμή.

τις καρυμμένες μας τον εσπρέσο τσελίνι, χαμηλής περιεκτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα. Μας έρχεται από τη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα τη Γένοβα. 2-3-15-87-3-77 είναι το τηλεφωνάκι για τους επαγγελματίες του χώρου για να κλείσουν το δικό τους ραντεβού, να βάλουν ποιότητα στην επαγγελματική τους διαδρομή, να προσφέρουν ποιότητα στον περιοδιακό τους κοινό και φυσικά να είναι σίγουροι ότι θα έχουν την απόλυτη υποστήριξη από τους ανθρώπους σε Ελλήνη, τόσο τεχνική υποστήριξη όσο και σεμινάρια για παραγωγή καφέ. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ο Σάκης. Καλημέρα Δημήτρη. Το καλοκαίρι ότι ο Γρηγορίου είχε δηλώσει ότι η ομάδα θα ξαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν το είδαμε αυτό. Τώρα άμα καθόμασταν, Θάνο, να μετρούσαμε κάθε δήλωση που έχει να κάνει από το ποδοσφαιρικό τμήμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάναμε την επαλήθευση, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα ήταν απογοητευτικό. Και επειδή εμείς έχουμε πάντα την καλή, έτσι, την καλή διάθεση να μην να ξεθοριάζει η μνήμη μας, και ο θέλω

Μακάρι, μακάρι να δούμε την ομάδα καλύτερη, αρκετά καλύτερη, να την δούμε την ομάδα να εμπνέει πάλι τον κόσμο της, να δούμε την ομάδα να κλείνει το μάτι στον κόσμο και να τον φωνάζει στο γήπεδο. Ένας κόσμος που όμως ούτως ή άλλως πρέπει να πάει στο γήπεδο, να δηλώσει το παρόν, να βοηθήσει την ομάδα την Κυριακή. Στις 7 η ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει τον Βόλο.

0: ένας Άρης που έκλεισε μια πρώτη πεντάδα αγώνων πριν τη διακοπή με απολογισμό 7 βαθμούς και όντας την 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα ανάμεσα σε 14 ομάδες, δηλαδή είμαστε ακριβώς στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. 8 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό που έχει το απόλυτο. Μακριά φυσικά από τους τελευταίους. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με αυτές τις αφαιρέσεις βαθμών. Δεν ξέρω πόσο το εννοούν αυτοί που βγάλαν τις αφαιρέσεις. Δηλαδή ο Βόλος θα έχει μείον 3, ας πούμε, θα επιβεβαιωθεί αυτό. Δεν το βλέπω, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Κάτι θα συμβεί, κάποια έφεση, κάτι θα πάρθει πίσω. Αν και ακόμα και πρωτόδικα αυτό το μείον 3 του Βόλου ή το μείον 4 του Πασαραϊκού είναι λίγο αστείο. Δηλαδή δεν ξέρω, στην χειραγώγηση είναι μείον βαθμοί. Ξέρω πραγματικά. Δηλαδή αυτοί πιαστήκανε να στείλουν παιχνίδι και η πρωτόδικη απόφαση είναι μείον βαθμοί και δεν υπερβασμός. Ξέρω πραγματικά. Έτσι, με τους νόμους και τους κανόνες εδώ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή αν δεν υπάρχει υποβιβασμός στην χειραγώγηση παιχνιδιού, δεν ξέρω πότε είναι υποβιβασμός πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η απόφαση που είδε το φως δημοσιότητας τουλάχιστον. Μείον 3 ο Βόλος, μείον 4 βασικά. Τώρα, γιατί ο ένας πήρε μείον 3 και ο άλλος μείον 4 δεν έχω καταλάβει ποτέ βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Σας είπα και το παράδειγμα χτες, τώρα εδώ ο Πάγκο με τον Πασαριακό πιαστήκανε, πάνω τον Πασαριακό λέω με την Ξάνθη, πιαστήκανε για το ίδιο πράγμα και ο ένας πήρε τον δρόμο του αφανισμού και ο άλλος σαν και εγώ τι, σε ιδιοκτησία και ο άλλος ακόμα ζει και βασιλεύει. Του επιτράπηκε και συμμετοχή στο τέτοιο. Ναι, με αυτή συνειδιοκτησία λέει. Συνειδιοκτησία, τι συνειδιοκτησία. Συνειδιοκτησία είναι ο υποβασμός. Ναι, όταν τον κάνουν συγκεκριμένες ομάδες βέβαια. Καλημέρα, αυτή η έναρξή σου. Αυτός ο ύμνος, αυτή η μελωδία κάθε φορά με κάνει να ξεκινάω τη μέρα μου με δάκρυα και να τριχύλα. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλή σου μέρα και σένα. Σε άλλες χώρες, λέει ο Γιώργος, σε άλλες χώρες ο υποβιβασμός. Να πάρουμε γραμμούλα γρήγορα σήμερα. Σήμερα έχουμε και ποδόσφαιρο, έτσι. Έχουμε το μενού και ποδόσφαιρο. Άρης Βόλος. Να θυμηθούμε λίγο και τις ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Εντάξει, εννοείται το Άρης ΑΕΚ εκ των πραγμάτων εξορισμού. Νομίζω ότι απασχολεί το μυαλό του Αριανού. Νομίζω ότι το μπάσκετ απασχολεί το μυαλό του Αριανού ακόμα και όταν κοιμάται. Στα όνειρά του βλέπει πράγματα. Για να ακούσουμε. Καλημέρα.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Καλώς τα νέα, δεν τα λέω. Τι έγινε.
1: Πρωί πάμε στη δουλειά.
0: Καλά κάνετε.
1: Με υπομονή να πάρω...
0: Έχετε εσείς την υπομονή εδώ πέρα. Ναι.
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο. Πήρα τηλέφωνο γιατί ο ένας πήρε τον αφανισμό, είπες, και ο άλλος τον κάναμε και πρωταθλητή.
0: Τον κάνει
1: και επιβραβεύσαμε!
0: Ναι. Κοίταξε, εγώ το έχω πει σε ένα φιλαράκο μου συμπολίτη. Το λέω γιατί το είπα έτσι και λέει: δεν πήραμε πρωτάθλημα. Μα πήρατε την επόμενη χρονιά χωρίς να έπρεπε να πει συμμετέχετε στο πρωτάθλημα, λέω.
1: Άνα, μπράβο.
0: Μα σας επιτράπηκε η συμμετοχή σε ένα πρωτάθλημα που κατακτήσατε.
1: Πρόσεξε, δεν είναι απλά επιτράπηκε. Τον επιβραβεύσαμε τον κακοποιό,
0: ναι,
1: εκτός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, έτσι,
0: ναι,
1: να πάρει πρωτάθλημα.
0: Γιατί λέμε όλοι,
1: πάρτε τώρα, παιδιά, μπράβο.
0: Γιατί λέμε όλοι, λέμε όλοι για τον μη υποβιβασμό του, το σκάνδαλο του μη υποβιβασμού του και δεν

0: πάει η σκέψη μας ένα βήμα παραπάνω ότι αυτός ο μη υποβιβασμός τους απέφερε το πρωτάθλημα, γιατί δεν θα συμμετείχαν στο πρωτάθλημα που πήρανε.
1: Μα εννοείται όλα αυτά. Αυτά απλά πρέπει κάποιοι, πώς θα κάνουν αυτά από εδώ, από εκεί, και γίνεται ασθενής η μνήμη.
0: Ναι.
1: Ασθενής η μνήμη για τέτοια πράγματα. Έτσι. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο πιο πολύ για να θυμηθούμε ότι έγινε έτσι ακριβώς.
0: Τώρα πάντως, δεν μου λες, έχουμε την Κυριακή, έχουμε και μπάλα, έτσι. Έχουμε το Άρης Βόλος.
1: Δύσκολο, ξέρεις κάτι, μια τέτοια τιμωρία η οποία σου αφαιρεί τον υδρότα, εγώ το λέω πάντα, άδικη, ξεάδικη, θα πρέπει να λέμε ότι εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο κάποιοι υδρώνουν. Καλός ή κακός. Αυτές οι τρεις βαθμοί λοιπόν που αφαιρεθήκαν είναι ένα πειρασμικό για μας. Δηλαδή με ποια έννοια? Ότι μπορεί να μπει και λίγο ο εγωιστικός ποδοσφαιρικός τσαμπουκάς που λέω εγώ. Κατάλαβες.
0: Για τον Βόλο όλα αυτά.
1: Ναι, είναι για τον Βόλο.
0: Ναι, αλλά τώρα να σε πω κάτι, Ιταλή. Αν ο Άρης σκέφτεται πώς θα μπει ο Βόλος, αν έχει τσαμπουκά ή δεν έχει, να σε πω κάτι, δεν είναι και πολύ ευχαριστήδης. Τι να σκεφτόμαστε εμείς τώρα?
1: Εγώ δεν είναι να σκεφτώ αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να μπει μέσα και στο 90, μόλις φυρίξει ο διαιτητής, να γράφει ένα σκορ πάνω από 2-0, να είμαι ευχαριστημένος.
0: Βρε και μισό μηδένας είναι.
1: Θέλω να σου πω, να είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή θέλω να φύγω ευχαριστημένος ότι κάτι έγινε στη διακοπή και δεν βλέπω ένα ίδιο κατενάτσιο περίεργο. Με κενά, σκακιστικής μορφής.
0: Εντάξει, κατενάτσιο, Άρης δεν είναι... Δεν προσπαθεί να παίξει κατά νάτσιο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν κάνει και κάτι, δεν καταφέρνει και κάτι εντυπωσιακό σίγουρα.
1: Είμαστε, όπως το είπες, στη μετριότητα της μετριότητας, ο μετριότητα παντού.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Στο ορτάλιμα, μέσα από εδώ, μέσα από εκεί, είμαστε στο μέσο ακριβώς όλης της κατάστασης. Θέλει για μένα πάρα πολύ προσοχή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να φύγεις χωρίς απώλειες, το λέω αυτό, μπες μέσα και καθάρισε το παιχνίδι από νωρίς, να φύγουμε χωρίς άγχος, δε παιδί, μην ξανασφύγεις. Αυτή η κοιλιά με έχει πριστεί από το να βλέπω τον Άρη και να δυνοπαθώ εγώ προσωπικά. Λοιπόν, δεν είναι πύρο κοιλιά μόνο, έτσι.
0: Και φτιάχει πριν πρέπει. Να είσαι καλά, Ιταλέ.
1: Πάντα με το χαμόγελο, γιατί να σου πω κάτι. Η ζωή είναι τόσο μικρή και ασχολούμαστε με χαζομάρες, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά πρέπει να τη διασκεδάζουμε καλώς ή κακώς. Από εδώ είμαστε ένα πέρασμα, τουλάχιστον να το διασκεδάσουμε σε αυτό το πέρασμά μας.
0: Δίκιο έχεις. Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Φιλιά,
0: να
1: είσαι καλά. Καλημέρα,
0: καλό Σαββατοκύριακο. 2-3-13-28-8-28. Έχουμε διπλή δράση το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και το Σάββατο το Παλέ, έχουμε και την Κυριακή το Βόλο. Οπότε ο Αριανός έχει δύο υποχρεώσεις στο επόμενο 48ωρο και θέλω να ακούσω και πώς περιμένετε και το Άρης Βόλος. Θέλω να ακούσω και πώς περιμένετε και την ποδοσφαιρική συνέχεια. Να πάμε να διαβάσουμε κανένα από το σελίδο έτσι σιγά σιγά. Ο επτάστερος του Ζωτ σάρωσε και τη Φενέρ του Σάρας και έκανε το 4x4 στο Tafti Center τυφώνας για την Sport Day. Τα υπόλοιπα μικρά χτυπήματα, το ποδοσέλιδο, κύριος τίτλος είναι για τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ, πεισμωμένη για αντίδραση για τον Ολυμπιακό που παίζει με την ΕΦΕΣ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε 4 μάτς στο ΟΑΚΑ. Καλά, και τα 3 από τα 4 έπαιξε με τις 3, θεωρώ, από τις 5 χειρότερες ομάδες της Ευρωλίγκα, μετριότερες να το πω. Έπαιξε με την Παρί, πολύ μετρία η Παρί, με τη Μακάμπη εντελώς, και με την Βιλερμπάν. Νομίζω ότι οι 3 αυτές ομάδες θα είναι στην τελευταία πεντάδα της εικοσάδας, τελευταία εξάδα της εικοσάδας, και τις έπαιξε και στο Παλέ, θα έλεγα, στο ΟΑΚΑ. Και ένα τέταρτο παιχνίδι επίσης στο ΟΑΚΑ. Τι κόλπα είναι αυτά, 4 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα. Για ποιο λόγο να έγινε αυτό τώρα? Ακού 4, ούτε καν 3. 4 παιχνίδια συνεχόμενα στο ΟΑΚΑ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και όχι απλά ήταν 4. Και τα 3 από τα 4 ήταν αυτονόητες νίκες. Πήρε και τον ντέρμπι με τη Φενέρ σχετικά εύκολα και έκανε το 4 στα 4. Είναι ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα αυτό για την εκκίνηση της χρονιάς στην Ευρωλίγκα για την ομάδα των φίλων του συμπολίτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπάμπης.
0: Μπάμπης.
1: Ωραίο το Νεφέτης, καλά τα είπε. Καλά τα είπε.
0: Ωραίος Ιταλός.
1: Εντάξει, τι να πούμε για τους άλλους τώρα, εντάξει δεν είναι, είπαμε, είναι πολιτικό το θέμα, δεν το έχεις εσύ εκεί. Γιατί δυστυχώς εδώ οι υπουργοί και οι βουλευτάδες είναι προσκύμενοι προς τα εκεί. Κάτι δεν κάνουμε καλά σίγουρα κι εμείς, αν επανέχαθεν. Μόνο με τον Καμπάνη είχε κάπου άριστη πρόσβαση, όχι πρόσβαση, ήταν ο άνθρωπος πρόεδρος, δυναμικός, πάλα τα κόσια. Όχι και εκεί δεν φάγαμε κατραπακές, από τους δίπλα ειδικά. Θυμάμαι κάτι διαιτητές που βάζαν κόλο πριν από το κέντρο, μετά το κέντρο. Τέλος πάντων αυτό δεν αλλάζει, θέλει πολλά πράγματα, θέλει λεφτά, θέλει βασικά αλλαγή πρόεδρου. Για να μπορείς να πεις τα κόλπα και να είσαι μέσα στην πεντάδα, γιατί είναι τέσσερα τα τρία τα ανήμερα τώρα.
0: Για να πρωταγωνιστήσεις εντός και εκτός γηπέδου στον επαγγελματικό αθλητισμό, θέλεις άνθρωπο με χρήματα. Απλά ξέρεις τι γίνεται, ίσως αυτό είναι το γαμώτο του Αριανού, ότι προφανώς και ο απόλυτος πρωταθλητισμός στον επαγγελματικό αθλητισμό προφανώς και θέλει χρήματα. Αυτό είναι, νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω το αναφεσβητείται από κανένα. Αλλά θα μπορούσε, θεωρώ, ο Άρης να έχει συμπαθητικότερη εικόνα, καλύτερη εικόνα, να έχει φτιάξει καλύτερα τον κόσμο του, να τον έχει, να έχει πετύχει μια καλύτερη σχέση μεταξύ ομάδας και κόσμου, ακόμα και χωρίς αυτά τα χρήματα, που εξάλλου ο Άρης δεν τα έχει ποτέ, ρε φίλε.
1: Ξέρεις όμως, βάλε σε αυτό όλο το πακέτο, ότι και εμείς αθλητές πάντα και ακόμα και σήμερα. Δεν θέλω έτσι, ρε φίλε, να το πάρω. Όχι, θέλω έτσι να το πάρω, ρε φίλε, τώρα. Το ποδόσφαιρο θέλω έτσι να το πάρω.
0: Τι να πάρω
1: ένα πρόεδρο με λεφτά και ναι, και το διατηρητή να τον έχω μαζί.
0: Όχι, δεν αντιλέγω σε αυτό. Δεν αντιλέγω αυτό. Δεν έχω εγώ τέτοιο συνδυασμό.
1: Λέω, εμείς πάντα ανέκαθεν οι Αριανοί με το σταυρό στο χέρι. Τι φύλαθη.
0: Τι άσε τους φύλαθη, εντάξει.
1: Ενώ αυτοί κάνουν.
0: Κλέγονται κιόλας.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Προηγουμένως και ο φίλος. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να διαλυθείς, γιατί αν πάθουν αυτοί ένα τέτοιο κάζο, πέσουν κατηγορία, δεν θα ξανανεύουν ξεκαθέτω. Θα πάω χειρότερα στον Ηρακλή. Αυτό να το ξέρεις. Και αυτό θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Δεν θα βγάλουν αντίδραση.
1: Όχι με τίποτα. Όχι, θα τα σπάσουν όλα. Και θα γίνει χειρότερα. Τότε θα επέμβει και η Ευρώπη. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Για μπάλο. Ναι. Αναγκαστικά, όταν γίνεται τέτοιο πράγμα. Και πάλι,
0: πάντως, σε αυτά τα crash test, ρε παιδί μου, αντοχής, νομίζω ότι ο Οριανός έχει δοκιμαστεί περισσότερο από τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Αυτή δεν θα αντέχει.
0: Έχει καταφέρει.
1: Δεν θα αντέχει. Ό,τι κάνει και ο Ηρακλής. Δεν θυμάσαι πόσα χρόνια ταλαιπωρηγόταν.
0: Ο Ηρακλής, ναι, νομίζω λείπει καμιά δεκαπενταριά.
1: Α, μπράβο, λοιπόν. Αυτοί θα πάθουν 40 χρόνια. Θα εξαφανιστούν μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό το πάω.
0: Τι ωραία που ακούγεται αυτό.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει. Θα γίνει αυτό.
0: Το λες και γεμίσει το στόμα.
1: Εύχομαι να το προλάβουμε. Αυτά είναι τα νικά.
0: Αυτό που εύχομαι να προλάβουμε σίγουρα είναι να δω τη μεγάλη πορεία του αυτοκράτορα που ξεκίνησε ήδη. Ναι, να τη δούμε και να την ολοκληρώνεται, να το δούμε καλά.
1: Να την απολαύσουμε. Ειδικά που έχω και το γιο μου τώρα που στα 30. Κοντά δηλαδή και είναι τρέχει την τρέλα του. Δηλαδή κάθε βράδυ τώρα μην πέφτει τηλέφωνο, δεν μπορώ αυτό λόγω της δουλειάς. Μεγάλε τι έζησες, με λέει πάλι. Τι να ζήσω, αγόρι μου. Και ναι. Όταν είσαι μέσα,
0: ναι.
1: Και άλλο πράγμα, ρε φίλε, τώρα όταν τη βλέπεις την ομάδα και λες ότι εγώ αυτή η ομάδα τώρα, ειλικρινά το λέω, δηλαδή σαν Αριανός που είναι 6-7 χρονών είμαι τώρα, τελείωσε, εγώ γιατί τα έχω δει όλα.
0: Τα έχουμε,
1: δηλαδή, και να χάσω ένα παιχνίδι εδώ,
0: βλέποντας
1: αυτό εδώ το πράγμα που γίνεται, δεν θα με πειράξει, γιατί βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό,
0: ναι.
1: Κάτι που ήθελα τόσα χρόνια να το ζήσω μετά κάτι εποχή και για να έχει, θα το απολαύσω, ρε φίλε.
0: Έτσι,
1: δηλαδή είδα το κάλλι προχτές, μου βλέπουμε μια αυτή, ενώ στα, και άλλες φορές που έρχονταν, τον έπα σε κάθε αυτή αντίδραση, έπρεπε τον κόσμο, έπρεπε τους παίκτες. Που βρούσε τα χέρια, δηλαδή καταλαβαίνει ένας αθλητής ειδικά, μεγάλος, ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο, δεν είναι εκείνο που λέγαμε, κερδίσαμε ένα μάτς στην Ευρώπη, κερδίσαμε εδώ μια ομάδα που μας δυσκόλευε με διαφορά και πάμε καλά. Τώρα θέλοντας και εμείς θα πάμε καλά. Το ποτάμι πήρε δώρα τώρα, τελείωσε ο αυτοκράτορας. Δεν θα επανήλθε, επανήλθε κύριε. Γατάκια γύρω γύρω. Ο Άρης πήρε την πορεία που του αξίζει, γιατί είναι καθαρός μπασκετική ομάδα πολυτελείας. Ο Άρης είναι πολυτέλεια για την Ελλάδα, το μπάσκετ. Θέλουμε εκεί πέντε 60.000 με φιλάτους, δεν θέλω
0: μου. Να είσαι καλά, ρε Μπάμπη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε επιτυχίες στην ομάδα μας και στη μία και στην άλλη. Να πάρουμε μπρος και στο άλλο, έτσι. Λίγο έτσι
2: να χαρεί λίγο το χιλάκι μας, γιατί είναι κρίμα.
0: Και στη μία και στην άλλη, σωστά τα λες. Να είσαι καλά.
2: Κρίμα και στο λίγο και στο αυτό να κλείσω, λίγο στο ραστέχνη. Λίγο στα τμήματα.
0: Για να δούμε τις εξελίξεις και εκεί.
2: Παιδιά, πάρτε κανένα,
0: να πάρει ο κόσμος, πάντου να πάρει.
2: Δώστε εκεί 50-60 ευρώ, 20-30 ό,τι μπορείτε. Βοηθήστε, γιατί τα αργιανάκια εκεί είναι γνήσια. Είναι γνήσια, αξίζει το κόπο. Για να μην πάτε, πληρώστε το διαρκείας. Είναι μικρό το ποσό. Καλημέρα μου, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Και στην ομαδάρα
0: μας. Τώρα που λέει ο Μπάπης για μπασκετικό, το χαρακτηρισμό μπασκετικό, το έχω ξαναπεί, θα το ξανακάνω μια αναφορά έτσι λίγο. Δύο λεπτάκια. Ο Αριανός έχει πάρει τις περισσότερες χαρές διαχρονικά από τον μπάσκετ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Αριανός σε σχέση με τους άλλους οπαδούς γεμίζει το μπασκετικό του γήπεδο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Αριανός, το μπασκετικό του brand name είναι τεράστιο σε όλο τον πλανήτη. Επίσης είναι μια πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι πραγματικότητα το ότι η ορθή κοφτή διατύπωση ο Άρης είναι μπασκετική ομάδα. Αυτό από το στόμα του μη Αριανού, να ξέρετε ότι κρύβει δόλο, κρύβει σκοπό, κρύβει αποσταθεροποίηση του ποδοσφαιρικού Άρη εντελώς, σβήσιμο του ποδοσφαιρικού Άρη και από προσανατολισμό του Αριανού μυαλού ότι το ποδόσφαιρο δεν μας νοιάζει και το έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε εκεί που είμαστε, στη μέση του πουθενά και χωρίς επιδιώξεις και χωρίς διεκδικήσεις, και ότι εμείς απλά το μόνο μας μέλημα είναι το μπάσκετ. Όχι, αυτά δεν είναι αλήθεια. Μέσα από ένα υποτίθεται καλό λόγο κρύβεται δόλος. Νομίζω που έχει να κάνει όπως ακριβώς σας το λέω. Προφανώς και ο Αριανός έχει πάρει τις περισσότερες χαρές στο μπάσκετ. Αυτό όμως δεν λέει ότι ο Αριανός είναι έτσι μονοδιάστατα ένας μπασκετικός σύλλογος. Αυτό το ότι θέλουν μερικοί μέσα από την υποκριτική καλή κουβέντα να σε κάνουν μπανταλώνα ή να σε κάνουν στουντιάντες ή να σε κάνουν δεν ξέρω και εγώ τι, δεν πιάνει στον Αριανό. Ο Αριανός τρελαίνεται για το ποδόσφαιρο, έχει πορεία διαγράψει στο ποδόσφαιρο, έχει τεράστιες παρουσίες οπαδικές στο ποδόσφαιρο, έχει τρία πρωταθλήματα, τι να κάνουμε, παλιά, ξεπαλιά, έχει τρία πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, μόνο στο 2019 φτάσαν οι άλλοι στα τέσσερα, 19 λέω, είπα 2024 φτάσανε στα τέσσερα. Το 2019 φτάσανε εκεί που είχαμε φτάσει εμείς το 1946. Έχει ένα κύπελο, έχει σημαντικές παρουσίες στην Ευρώπη, τι να κάνουμε, ο Άρης στην Ευρώπη δεν είναι μόνο τα τελευταία 10-11 χρόνια, έχει και άλλες παρουσίες στην Ευρώπη, έχει γεμίσει το Καφτατζόγλιο, προγεμίσει μόνο η Εθνική Ελλάδα και ο Άρης, έχει κουβαλήσει 30.000 κόσμο στο ΆΚΑ, έχει τη μεγαλύτερη μετακίνηση όλων των εποχών από ελληνικό λαό. Έχει το αποτύπωμά του, το έχει καταθέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην έχει κάνει τον απόλυτο πρωταθλητισμό, μπορεί να μην έχει συλλογή τίτλων, αλλά δεν μπορείς να λες ο Άρης είναι μια μπασκετική ομάδα, τελεία. Όχι. Ότι ο Άρης είναι έτσι φωτός μπροστά σας στο μπάσκετ είναι μια αλήθεια και θα τη διατυπώνετε έτσι. Αλλά ο Άρης δεν είναι μονοδιάστατα μια μπασκετική ομάδα, δεν είναι μπανταλώνα, δεν είναι στουντιάντες. Τι να κάνουμε τώρα. Εσείς θέλετε να γίνουμε μπανταλώνα. Δεν θα γίνουμε μπανταλώνα. Πώς θα γίνει. Αυτά έτσι δύο λεπτάκια, πολλά περισσότερα. Έχω ξαναφέρει αυτά τα πράγματα. Αλλά καλό είναι να τα έχουμε στο μυαλό μας και να απαντάμε σε κάποιους που λένε εντάξει, εσείς είστε μια μπασκετική ομάδα. Όχι, εμείς είμαστε ένας τεράστιος σύλλογος που απλά στο μπάσκετ δεν μας βλέπετε, δεν σας βλέπουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε πολύ μακριά για να κοιτιόμαστε στο μπάσκετ με οποιοδήποτε άλλο εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Στο δε ποδόσφαιρο, προφανώς και η σημαντικότητα του συλλόγου είναι τεράστια. Προφανώς και στο ποδόσφαιρο ο κόσμος του Άρη βγάζει νταλκά και δεν θα ακούσετε ποτέ από Αριανό εμένα δεν με νοιάζει. Δηλαδή δεν με νοιάζει όπως το λέτε εσείς. Δεκαετίες όταν αποτυχάνεται σε κάποια. Ο Αριανός θα δηλώσει και τη στεναχώρια του, θα δηλώσει και τον ταλκά του, θα δηλώσει και τον προβληματισμό του, δεν θα πει δεν με νοιάζει. Θα πει ότι τον νοιάζει. Δεν θα πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Στενάχωρα μένα, αλλά με νοιάζει δεν. Τα δικά σας τα τερτύπια, ποιος ασχολείται μωρέ με τον μπάσκετ όταν έχετε το Χατζόπουλο ή το ποιος ασχολείται μωρέ με το ποδόσφαιρο όταν έχετε το Βουλινό, δεν τα κάνει ο Αριανός. Ο Αριανός είναι εκεί και το βιώνει το δύσκολο. Δεν το αποφεύγει. Δεν πετάει την μπάλα στην κερκίδα, δεν πουλάει τρέλα. Είναι εκεί για να καταθέτει τα συναισθήματά του ακόμα και όταν είναι στενάχωρα. Δεν αποφεύγει την κουβέντα όπως κάνετε εσείς δεκαετίες. Ότι σε όποιο άθλημα έχετε και στο σκάκι άμα έχετε θα δηλώσετε φαν του σκάκι. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές σαν λαός. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Όλα καλά.
0: Καλά και εσύ.
3: Σούγκρε.
0: Έλα ρε Σούγκρε. Τους υποβίβασες. Όχι τους υποβίβασες. Τους αφαίρεσες βαθμούς. Τι πράγμα είσαι.
3: Παρατήρησες κάτι, τι ακούγεται από χθες και τι γράφεται στα site του 50 ευρώ.
0: Τι
3: γράφεται για τον μπάσκετ. Κόπασε η καταιγίδα του. Θα ακούσετε τις 6 του μηνός ότι η Ευρωλίγα δέχεται τον ΠΑΟ.
0: Δεν το άκουσες.
3: Ωραία. Και μετά τον αγώνα του Άρη που σκέπασε όλα αυτά, θα δείτε που κάνουν στα site του 50 ευρώ, θα το τονίσω πάλι. Γράφουνε νέο γήπεδο, λέει ο Μιστακίδη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πώς το χατζηλίκι πηγαίνει σε κάποια μήνυε για να γράφουνε και να σκεπάσουνε τα δίθυνα.
0: Εγώ ρε Σούτγκρε να σε πω κάτι. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα κάνουνε. Γιατί εντάξει, έχουνε σε μια πρώτη φάση.
3: Δημήτρη, να πω κάτι. Εσύ βρίσκεις φυσιολογικό. Ένας πρόεδρος πάει σε μια ομάδα και έχει γήπεδο 15.000 θέσεων. Πόσο είναι αυτό τώρα, δεν ούτε ξέρω.
0: Όχι, ρε, 8.000 είναι 15.
3: Ναι, 8, ωραία. Έχει γήπεδο 8.000 θέσεων καινούριο. Ωραία. Λοιπόν, εσύ το θεωρείς λογικό να κάνει άλλο την ίδια της ίδιας ομάδας.
0: Ναι, δεν είναι και τόσο λογικό. Κατάλαβε το λες γιατί το γήπεδο δεν είναι παλιό. Αλλά εντάξει, θέλει να σου δείξει. Θέλει να σου δείξει, άμα τον το πει, θα σου πει ναι, ρε φίλε, δεν είναι παλιό. Όντως δεν είναι λογικό να αλλάχτεί έτσι όπως το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά θέλω να κάνω κάτι πολύ καλύτερο.
3: Ωραία, και εγώ που είμαι 43 χρονών και τους έχω καταλάβει τόσα χρόνια τι παίζει, εμένα η λογική μου λέει είναι ότι σφίγγονται πάρα πολύ και με τις εμφανίσεις του Άρη.
0: Καλά, σίγουρα.
3: Άνετα στο EuroCup και με το λαό του Άρη που όλη η Ευρώπη και ο πρόεδρος της ομάδας του NBA. Γύρισε και είπα αυτά τα πράγματα και πάλι για να καλύψουν τον Άρη, γιατί είναι καλή στις δημόσιες σχέσεις, πάλι αρχίζουν τώρα άλλο τυράκι. Θα φτιάξει γήπεδο. Και εγώ ρωτάω, μήπως θα φτιάξει γήπεδο μπαλόνι, για να ξέρουν. Γιατί μπαλόνια, δηλαδή, εντάξει, είναι εκφράστο τώρα.
0: Σαββατοκύριακο έχεις δράση όμως, Ούτγκριν, έχεις Βόλο.
3: Έχει δράση, γι' αυτό θα δώσω μια συμβουλή, γιατί μας ακούν οι συμπολίτες. Πατατάκια, Σάββατο έχει αυτοκράτορα, να βλέπετε γιατί είναι καλές τις αντιγραφές. Και την Κυριακή έχει μπάλα, γιατί εμείς ασχολούμαστε και με το μπάσκετ και με την μπάλα.
0: Έτσι, καλά κάνουμε.
3: Την μπάλα θα επιστρέψω και με το βόλεϊ. Και θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε παντού. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά ρε Σούγκριν, καλημέρα σου. Τώρα που κάνω μια βόλτα στην πρωτοσέλιδα, εντάξει, βλέπω το Sportdame του Τυφώνα, ο Γκάλης, η επιστροφή στο Live Sport δύο μέρες μετά, ένα σημαντικό κομμάτι της Live Sport γράφει Γκάλης, η επιστροφή. Τι γράφει τώρα, τι θέλει να πει εδώ πέρα ο ποιητής. Ο Σιάο με το screen του Αντετοκούμπο θέλει να γυρίσει μόνιμα στον Άρη. Ο κορυφαίος των κορυφαίων, Γκάλης, η επιστροφή, σημαντικός τίτλος. Στη Live Sport που έχει σχεδόν το 1 τρίτο του ποτοσέλιδού της. Τρελό φορτηγό η Πανάθα του Ζότς. Εντάξει, οκ. Okay. Παράξενο, γι' αυτό κάνω βόλτες εγώ και στις εφημερίδες. Εντοπίζω και πραγματάκια τα οποία λέγονται και για εμάς Και μάλιστα σε μια μέρα, δύο μέρες μετά το, πώς το λένε, το παιχνίδι που απασχόλησε όλο τον μπασκετικό πλανήτη, 11 καλά στην Σαχτάρ και πέρα. Εδώ μεταξύ του, με το σέλιδο του Μέτροσπορ των παιδιών, με κάνει μια σχετική εντύπωση. Είναι καλή στα κόλπα. Προσπαθούν να πάρουν και κάνει ένα τέτοιο αναγνώστη. Είναι καλή στα κόλπα πάντως. Όλο το πρωτοσέλιδό τους, τα 3/4 του πρωτοσέλιδου τους, είναι Άρης. Ό,τι πιο τρελό, τα έχασε ο Ρόμπινσον Νέρβ και όχι μόνο από την ατμόσφαιρα στο μάτς με την Μπούργκος. Ήταν σαν χιονοθύε να λέει για τα χαρτάκια. Αποθέωση του Παλέ και η Μπούργκος εξαισιασμένη από τους οπαδούς του Άρη, τρελές σκηνές. Θανάσης, άλλη αίσθηση ανατρίχιασα. Και μετά με ισόποσα χτυπήματα, ποδοσφαιρικός Άρης, μπασκετικός ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικός Ηρακλής και πάνω-πάνω με σχετικά μικρό κομμάτι, ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Το 80% του πρωτοσέλιδου και μάλιστα δύο μέρες μετά Άρης. Γίνεται ρε φίλε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Είδες όμως ότι Καλημέρα. Προσπαθούν τα παιδιά να σε κοροβαρέψουν εκεί πέρα. Πρωτοσέλιδο Άρης σε βάζουν.
4: Εντάξει ρε φίλε, αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Τουλάχιστον για τον μπάσκετ από εκεί θα ξεκινήσουμε και μετά μπορεί να έχουμε και συνέχεια καλό.
0: Ό,τι πιο τρελό. Τα έχασε ο Ρόμπινσον.
4: Κοίταξε λίγο. Όταν εχθές, να σου το πω λίγο διαφορετικά, γιατί εμείς είμαστε ακόμα πολύ πίσω, φίλε, σε αυτά τα θέματα. Ο πρώην ιδιοκτήτης των Mavericks έκανε μία ανάρτηση για αυτό που είδε.
0: Ναι.
4: Τον έκανε η ΠΑΕ να...
0: ΚΑΕ.
4: Η ΚΑΕ, συγγνώμη. Τον έκανε
0: μακάρι να τον έκανε η ΠΑΕ.
4: Πίσω με μακάρι.
0: Λαθάνω στα γλώσσα.
4: Όχι,
0: λέει ότι το ζέτε, λέει το θέλω.
4: Αυτό θα θέλαμε. Τέλος πάντων, έγινε αυτό που έγινε το παιχνίδι. Εάν αυτό γινότανε στους δίπλα, ξέρεις τι θα μας είχαν ζαλίσει.
0: Εντάξει ρε φίλε, να σου πει το...
4: Όχι ρε φίλε, θέλω να σου πω ότι εμείς εκεί είναι που πάσχουμε. Οι άλλοι το έχουν δουλέψει, το έχουμε πει άπειρες φορές. Οι άλλοι το έχουν δουλέψει τουλάχιστον, εγώ είμαι 55.
0: Γιώργο, στο...
4: Από όταν έμαθα να διαβάζω...
0: Το βράδυ του αγώνα με στέλνει μήνυμα ένας φίλος, ο πάρα πολύ καλός φίλος, ο Θεόφιλος. 12 αναρτήσεις, λέει, έγιναν στο Sport 24 για τον Άρη. Το βράδυ του αγώνα. Δηλαδή τώρα δεν μπορείς να πεις ότι επικοινωνιακά πάσχουμε τώρα στο...
4: Όχι ρε φίλε, πάσχουμε. Δεν σου λέω την επικοινωνία που θα γράψει ο άλλος για το μάτς. Και εγώ το είδα το Sport 24, το κοίταξα.
0: Δηλαδή νόμιζες ότι είναι ένα site το οποίο είναι μόνο Άρης.
4: Όχι φίλε, πάσχεις. Πάσχεις, ξέρεις γιατί πάσχεις σε όλα τα άλλα. Τι σου είπε ο φίλος ο Σούντιρε. Γίνεται αυτό που γίνεται. Παίζουν αυτοί ένα μάτς με μια ομάδα το οποίο το κερδίζουν. Δεν έχω δει μάτς τους στην Ευρώπη για να ξέρω, αλλά από ό,τι άκουσα πήραν και κάποια σφυρίγματα στο τέλος, μπήκανε και τα σούτ τα τελευταία και κερδίσαν το... Την επόμενη μέρα γίνεται αυτό που γίνεται με τον Άρη, μούχτι παντού και βγαίνει, σου λέει το γήπεδο. Το γήπεδο μπορεί να το κάνουν για τους δικούς τους λόγους, δεν μας ενδιαφέρει ό,τι θέλουν να λένε, ό,τι θέλουν να κάνουν. Έχουν και τις κόντρους μεταξύ τους, ΑΣΥΓΜΑ με Τέλη και Σαββίδη και δεν ξέρω εγώ. Δικαίωμά του, μακάρι να διαλυθούν, να τελειώνουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό που είπε όμως ο φίλος ο Μπάμπης, ότι νομοτελειακά, γιατί γυρνά τα πράγματα πίσω και θα διαλυθούν και θα πέσουν και δεν θα αντέξουν και χίλια δυο. Όχι φίλε, το έχουν δουλέψει τόσο σωστά που δεν το αφήνουν να φτάσει εκεί. Εσύ δεν θα σηκώσεις σαν Άρης που για μένα πρέπει, την ξέρεις την άποψή μου έτσι. Δεν θα σηκώσεις το τηλέφωνο και θα τους πεις όποιος ψηφίσει υπέρ του Άρη θα έχει πρόβλημα. Γιατί αυτό έγινε όταν έπεσε στην πρώτη φορά με τα δελτία. Και στο λέω γιατί εγώ ίδιος ρώτησα τον συγχωρεμένο τον Θεοδωρίδη του Ηρακλή και του λέω κύριε Πέτρο πώς το έκανες αυτό. Μου λέει αγόρα μαμά σε παίρνουν και σου λένε θα σου κάψουμε το σπίτι, θα σου κάψουμε το εργοστάσιο. Η οπαδή του Ηρακλέως βεβαίως. Άντε του λέω οι άλλοι, με λέει και ορφανός τα ίδια τράβηξε. Μην νομίζεις μπροστά ήμουν. Δηλαδή όταν τα έχεις ζήσει εσύ αυτά, μην περιμένεις να πέσουν αυτοί. Εσύ είχες δικός υπουργό αγόρι μου και στο είπε μέσα στο Αλεξάνδρου και το χειροκρότησες και καλά έκανες γιατί είναι δικός μας άνθρωπος ήτανε. Σου είπε ότι το λάθος μου ήταν που τους βοήθησα. Τους ανοίγαμε τις τράπεζες, τους κάναμε όλα τα γούστα ρε φίλε. Και εσύ τώρα έρχεσαι να μου πεις ότι αυτοί δεν θα αντέξουν. Αυτοί είναι ικανοί να σε ξαναρρίψουν χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Μόνο σου τα λες. Ο υποβιβασμός 3 βαθμός. Η συνδιοκτησία 3 βαθμός. Θα παίξεις δηλαδή με μια ομάδα προχθές, μεθαύριο, θα παίξεις με μια ομάδα η οποία σου λένε ότι έχει χειραγωγήσει αγώνα.
5: Ναι, επίσης.
4: Δηλαδή δεν το ακούς λίγο περίεργο. Τι να συζητήσω για ποδόσφαιρο μετά. Άρα αυτό που εγώ σου λέω για επικοινωνία είναι ότι εσύ αν κάνεις το 1/10 από αυτά που έχουν κάνει εσύ, δεν θα δεις το φως του ήλιου ξανά. Και αυτό
5: εμάς θα βγει η απόφαση, την ίδια ημέρα που θα γίνει σουσού.
4: Εννοείται.
5: Όχι, δεν θα γίνει δικαστήριο.
4: Εννοείται, αγόρι μου.
5: Εμάς θα μας δικάσουν από την τηλεόραση, θα βγάλουν απόφαση. Από τις αθλητικές εκπομπές της ημέρας της ίδιας.
4: Θα είσαι τελειωμένος.
5: Ναι.
4: Γι' αυτό σου λέω εγώ επικοινωνιακά πάση.
5: Αν ο Άρης, φίλε, απασχολήσει ένα βράδυ ως σκέψη, ως υπόθεση ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι, την άλλη μέρα του πρωί θα έρθει ο Αριανός, ο ίδιος ο Αριανός, και θα σου πει έμαθες, πέσαμε. Έμαθες, πέσαμε.
4: Κοίταξε να δεις, για μένα ένα πράγμα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταλάβουν οι τρεις πόλοι του Άρη, Α, Σ, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ότι το παιχνίδι δεν παίζεται με το να είσαι ήσυχος και το να είσαι καλό παιδί. Το παιχνίδι παίζεται να είσαι δυνατός, να βαράς χαστούκια. Να βαράς χαστούκια, φίλε. Έτσι πρέπει. Όταν θα το καταλάβουμε, μπορεί αυτός ο σύλλογος να πετύχει πολλά. Όσο θα πηγαίνουμε χαμηλά την μπάλα, χαλαρά, οι πολιτικοί σου να μην μιλάνε, αυτοί να ξεσαλώνουνε, αυτά θα συμβαίνουν. Έχεις δύο παιχνίδια. Θα παίζεις με την ΑΕΚ. Θα το πάρεις. Θα πας να παίξεις με το Βόλο. Θα το πάρεις. Θα είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτοί παιχνίδια που χρειάζονται και τα παίρνουνε, τα κάνουν λες και έχουν πάρει το Champions League. Εκεί διαφέρεις επικοινωνιακά. Το μπάσκετ θα δεις, θα τη γυρίσει την μπάλα μόνο του από την άψη, όπως είπες και εσύ, 13 χτυπήματα, 15 χτυπήματα, και όσο θα ανεβαίνεις και όσο θα παίζεις και το μπάσκετ που θέλεις και όσο θα φτάνεις πιο κοντά στο στόχο, επικοινωνιακά θα σε τραβήξει ψηλά. Σου είχα στείλει ένα μήνυμα, αυτοί φωνάζουν για να τους μάθουν, εσύ κάνεις ησυχία για να σε ακούσουν. Γιατί όταν θα γίνει το δικό σου το μπαμ, θα την ακούσουν καλά. Θέλω να, εκείνη την ώρα όμως, ο δικός μου επικοινωνιακός μηχανισμός να κάνει και αυτός ένα μπαμ, πας και δούμε καμιά άσπρη μέρα και στο άλλο άθλημα, για να μην ασχοληθεί με εκείνο το μπαμ του μπάσκετ, μόνο με το μπάσκετ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
5: Να είσαι καλά, καλημέρα. Αυτό το οποίο θέλει ο Αριανός, αυτό το οποίο νομίζω ότι όλοι έχουμε στο βάθος του μυαλού μας, είναι να... Τρία λεπτά έχουμε. Είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει η εκτόξευση του μπάσκετ, να είναι πολύ παραπάνω από ένα πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Μπορεί να καταφέρει το μπάσκετ κάτι πολύ παραπάνω από κάποιους τίτλους μπασκετικούς, κάτι πολύ παραπάνω από πανευρωπαϊκή εκτόξευση στο μπασκετικό στερέωμα. Αυτό το οποίο μπορεί να καταφέρει το μπάσκετ του, αυτό που σχηματίζεται στο μπασκετικό Άρη, εφόσον ολοκληρωθεί, κλειδωθεί, στεριώσει, πατήσει ακόμα πιο γερά στα πόδια του, έρθει και ακούσουμε αύριο μεθαύριο το Ρίζα Σιάου να λέει ότι θέλω να κάνω ένα γήπεδο π.χ. Είναι δύο πράγματα, τα οποία το ένα έγινε συνέχεια του άλλου. Πρώτον, αυτό το οποίο έχει ήδη καταφέρει και πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι να λειτουργήσει ως κυματοθράφστης στην το κατέβασμα της οπαδικής ψυχολογίας του Αριανού από αυτά που βλέπει να συμβαίνουν στο με την ποδοσφαιρική του ομάδα ή με αυτά που δεν βλέπει να συμβαίνουν. Λειτουργεί ως πραγματικά ένα όχημα το οποίο έχει αναλάβει να ταξιδέψει τον Αριανό στην βιτρίνα του ελληνικού αθλητικού γίγνεσθη. Μέσα από αυτή την ιστορία που σχηματίζεται. Αυτό όμως το οποίο σε δεύτερο χρόνο και σε επόμενο στάδιο μπορεί να καταφέρει είναι να συμπαρασύρει το ίδιο το ποδόσφαιρο σε εξελίξεις. Νομίζω το έχει στο μυαλό του κάθε Αριανός αυτό. Εδώ ακούσαμε για την δήλωση που λάτρεψε ο πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, πως το λένε Κούμπαν, πως το λένε αυτόν τον τύπο. Και 11 στους 10 Αριανούς, το πρώτο πράγμα που είπανε, άντε ρε άνθρωπε, εσύ που λάτρεψες αυτό που είδες, δεν μπορείς να κάνεις καμιά κίνηση να ασχοληθείς με αυτόν τον σύλλογο, και αφού στο μπάσκετ υπάρχει ο Λίστος Ιάου, να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο. 11 στους 10 Αριανούς αυτό είπαν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, με το παραμικρό, ο Αριανός το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα σωθεί το ποδόσφαιρο. Όλοι έχουμε στο πίσω μέρος στο μυαλό μας ότι αυτή η κατάσταση είναι η μόνη ελπίδα να παρασύρει σε εξελίξεις και το ποδόσφαιρο. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι τον άλλο μήνα. Αλλά σίγουρα είναι μια λογική σκέψη που μπορεί να κάνει ο Αριανός όσο κλειδώνει, όσο πατάει καλά στα πόδια του ο Ρίτσαρντ Σιάου στην οικογένεια του Άρη, όσο μπολιάζεται καθημερινά από αυτή τη μαγική λέξη Άρης, όσο ζει αυτά που ζει, να έρθει νομοτελειακά και η επιθυμία του αυτό που βλέπει να γίνεται με 6.500 Αριανούς να το δίνει να γίνεται με 25.000 Αριανούς και με άλλους 15.000 στο μπάσκετ, και να είναι να λατρευτεί, να βασικά ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αυτό από έναν ολόκληρο λαό, και να μην περπατάει στη γη, απλά να πηγαίνει από αγκαλιά σε αγκαλιά, από ώμο σε ώμο, και να γίνει μόνιμος θαμώνας του Λευκού Πύργου. Μακάρι το μπάσκετ να συνεχίσει, όχι απλά να διατηρεί τον Αριανό στην κουβέντα του πρωταγωνιστή μέσω του μπάσκετ, αλλά μακάρι να έρθει η στιγμή που θα κάνει κάτι πολύ παραπάνω και από την κατάκτηση ενός μπασκετικού τίτλου. Πολύ παραπάνω. Προφανώς πολύ παραπάνω. Νομίζω ότι άμα κάναμε ένα γκάλωπ τώρα στον κόσμο του Άρη και τους έλεγες τι θέλεις να ακούσεις το 2027, ότι ο Άρης πήρε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ ή ότι ο Σιάου πήρε το ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν ξεκάθαρη. Ας πάρουμε το ποτάμι στο μπάσκετ και ένα χρόνο μετά, δεν πειράζει. Περιμένουμε λίγο. Οπότε, πραγματικά, αυτή η κατάσταση έτσι όπως έχει σχηματιστεί στον Άρη είναι ελπίδα για πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς για το μπάσκετ το ίδιο, εννοείται, είναι το πρώτο μήλυμα και είναι αυτό το οποίο θα είναι η σκέψη όλων και των ανθρώπων που διοικούν αυτή τη στιγμή πώς θα φέρουν το μπάσκετ στην κορυφή. Μακάρι σε δεύτερο χρόνο, αφού κλειδωθεί η παρουσία του Άρη σε απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο και κλειδωθεί και η παρουσία και πλέον είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, όπως ήδη ο Ρίτσαρντ Σιάου της οικογένειας του Άρη, να πάει το βλέμμα του και λίγο δεξιότερα, λίγο αριστερότερα, λίγο πιο εκεί από το παλέ, να πάει και το βλέμμα του στο Χαριλάου, εκεί όπου νομίζω ότι με μία του σκέψη, με μία του ανακοίνωση είναι ικανό να κόψει 25.000 διαρκείας σε μία νύχτα. Πάμε να ακούσουμε μια χορηγό ώρας και εδώ είμαστε χορηγούς ώρας, 9 η ώρα και ξαναγυρνάμε.
6: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
13: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
18: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
17: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
18: Υπέροχα θαλασσινά.
17: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
18: Κάστρο Πηλαία.
17: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
18: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
17: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
18: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
17: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
19: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
1: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
1: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος, εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και ejectionservice.gr.
23: Λύσαξες.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
29: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
28: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
29: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
28: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
29: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
28: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
30: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
31: GPS και βυθώματο έχεις?
30: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
31: GPS λογικό έχεις?
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
31: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
30: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
31: Μεϊμάρης.
32: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: να πάρουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, ο Μάρθος είναι από την Αθήνα.
0: Έλα ρε Μαρθάρα, τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
0: Καλά. Θα μπορούσα να δει καλύτερα βέβαια, αλλά καλά. Υγεία να έχουμε.
1: Λοιπόν, έγινε μια σοβαρότητα παράλληλη στον αφορά του Πασχετικού Άρη.
0: Παράληψη του Πασχετικού Άρη.
1: Βεβαίως. Όλα αυτά τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη εποχή.
0: Το γήπεδο. Το γήπεδο.
1: Όχι.
0: Α, τι.
1: Η απόσταση της Ανέλλας στο νούμερο 5.
0: Του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι.
1: Και θέλω να τους δω να κάθονται δίπλα-δίπλα.
0: Να σε πω κάτι.
1: Με ένα κυτρινόμαυρο γκάγκστερ μασκότ και ένα δράκο.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία σκέψη. Κάποιος θα προσθέτει. Θέτε και το κοστούμι του Γιάννη Μανή.
1: Βεβαίως.
0: Θα το πρόσθετε κάποιος, θα το πρόσθετε.
1: Εννοείται. Το σακάκι.
0: Το σακάκι, ναι, συγγνώμη. Το είπα έτσι πολύ, ναι. Το κατσουτό σακάκι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει πολύ σοβαρά, γιατί ξέρεις, και κατά μία έννοια τον σπρώχνεις και στον Παναθηναϊκό.
0: Κατά μία έννοια...
1: Τον σπρώχνει και στον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Γιαννάκη τώρα μιλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κλειδώσει, να κρεμαστούν δύο φανέλε. Δηλαδή, νιώθουμε ρίγη συγκίνηση βλέποντα τον Γκάλι. Αντίστοιχα είναι για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Αυτό ήθελα να πω και να ακουστεί. Το έχω στείλει σε μηνύματα και στον Παναθηναϊκό.
0: Καλά έκανε. Φυσικά. Για να διευκρινίσω, γιατί κάποιος θα περίμενε τώρα εγώ να κάνω κανέναν αντίλογο, νομίζοντας ότι επειδή έχω ασχοληθεί με τον προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη και έχω κάνει κριτική, ο παίκτης Παναγιώτης Γιαννάκης του αξίζει η φανέλα όπως τη λες, έτσι. Δεν το συζητάμε. Η όποια κριτική έχω κάνει εγώ στον Παναγιώτη Γιαννάκη δεν έχει να κάνει με τον Γιαννάκη γενικά, με τον Γιαννάκη τον προπονητή. Έτσι. Δεν τον πίστεψα ότι μπορεί να κάνει καριέρα αυτό μέχρι εκεί. Άλλο είναι αυτό.
1: Είναι άλλο.
0: Όχι, γιατί για μερικούς που μπερδεύουν λίγο τις τοποθετήσεις και λένε, ξέρω κι εγώ.
1: Φυσικά μιλάμε για τον παίχτη.
0: Φυσικά. Το νούμερο 5, όπως ακριβώς του αξίζει. Να σε καλά, Μανθάρα.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Η προσφορά του Παναγιώτη Γιαννάκη στην αυτοκρατορία είναι αναμφισβήτητη. Μπορεί να είσαι ιερόσιλος αν. Έτσι αμφισβητήσεις την προσφορά του Παναγιώτη Γιαννάκη με τη φανέλα με το νούμερο 5 στην πορεία του Αυτοκράτορα, έτσι να είμαστε και κάπου να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Ότι έχετε ακούσει από το στόμα μου είναι για τον, σε επίπεδο κριτικής είναι για τον προπονητή Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι, όχι για τον καλαθοσφαιριστή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μητσάρα, καλαμαριά Δημήτρης.
0: Τι γίνεται παλικάρι μου? Άμα σου λέγανε, Δημήτρη, άμα σου λέγανε το 2027-28, σημαντικό, ο Άρης είναι, η μία εκδοχή είναι να είναι πρωταθλητής Ελλάδας στο μπάσκετ 28 και η άλλη εκδοχή είναι να ξεκινήσει το γήπεδο μπάσκετ 15, το γήπεδο, συγγνώμη, και η άλλη εκδοχή είναι να ανακοινώσει ο Ρίτσα Σιά ότι παίρνει και το ποδόσφαιρο το 28. Τι από τα δύο θες να ακούσεις?
2: Και τα δύο.
0: Καλά, εννοείται και τα δύο. Απλά το μπάσκετ και το ποτάμι θα έρθει πιο μετά. Λέω το 28.
2: Θα σου πω τώρα, άκουσε τι θα σου πω. Και για τον Γιαννάκη σου είπα, καλή ωραία παρά ποτέ.
0: Ναι, αυτό που είπε ο Μάρτης.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Για τον Ξανθό θα συμφωνούσες?
2: Ποιο?
0: Για τον Ξανθό θα συμφωνούσες?
2: Τι να συμφωνήσεις?
0: Για το σακάκι.
2: Τα φέρνει για το μουσείο.
0: Για πες.
2: Κοίταξε να δεις. Πολύ καλές οι φαντασμαγωγικές ατμόσφαιρες και η δημιουργία εντυπώσεων. Και πολύ ωφέλιμες φυσικά για το σύλλογο, έτσι. Ο κόσμος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Και η ιδιοκτησία και η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ το ίδιο. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προβλέπουμε το μέλλον, πως αυτός ο σύλλογος, όλος ο οργανισμός θα ισχυροποιείται μέρα με τη μέρα και θα κεφαλοποιεί την αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου και θα το συντηρεί. Κοιτάζοντας όμως και τι συμβαίνει γύρω μας, έτσι. Προχθές ο Πρωθυπουργός, έχοντας πλέον σφίξει τα γάλατα για την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών, εδέησε τώρα, αναγκάστηκε, σίγουρα όμως αναγκάστηκε να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και να υποσχεθεί νομοθετικές ρυθμίσεις και πολεοδομικές παρεμβάσεις τέτοιες, όπως φυσικά συμφώνησε και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι του Μαρινάκη άνθρωπος, έτσι, για το καινούριο, για την επέκταση του σταδίου Καρασκάκη. Και θα περάσει φυσικά με νομοθετικές ρυθμίσεις για να περάσει μετά και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βέβαια, Ολυμπιακός, κράτος δηλαδή, δεν είμαστε ακόμη. Και ούτε μπορεί να το φτάσουμε ποτέ. Αλλά άρεσες, αδερφέ. Και μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Καλημέρα σου, Παρκαρή μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ξαναπες μου, δεν σ' άκουσα.
3: Καλημέρα, Μίτσο.
0: Έλα, έλα. Ήμουν σίγουρος.
3: Καλά.
0: Ξέρω και τι θα πεις.
3: Ναι, θα το πω. Γιατί θα πρέπει να ακούγεται. Θέλετε να μας πέσουν και τα λίγα τα μαλλιά. Και τα λίγα τα μαλλιά.
0: Πώς αντιλαμβάνομαι, τι
3: σοβαρά τώρα. Ο προπονητής σας για τον αθλητή το ζήσαμε όλοι, το λατρέψαμε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε. Φωνάξαμε υπέρ του όταν έφυγε ο Θεός. Φωνάξαμε υπέρ του. Και πήγε στο Τζιπίτα. Στο Τζιπίτα. Μας παράτησε και πήγε στο Τζιπίτα Πανιώνιο.
0: Ναι, είναι αναφισβήτητο όμως.
3: Να ολοκληρώσω και δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, μετά θα κλείσω. Από τότε το όνομα της ομάδας μας δεν το ξαναανέφερε εκτός από όταν ήθελε λεφτά. Ποτέ. Ποτέ ξανά. Μέχρι που κατάλαβε για το φιλικό του Γκάλι ότι εδώ κάτι γίνεται και επέστρεψε. Με ομάδες τις οποίες ήταν έτοιμες να καταστρέψει, αλλά αυτό είναι αθλητικό βασκετικό, δεν μας ενδιαφέρει. Από τότε που έκανε τον προπονητή σε εμάς, καλός κακός ο καθένας μπορεί να λέει ότι γουστάρει, δεν ξαναανέφερε το όνομα της ομάδας μας. Δεν έχει έρθει στο γήπεδο ποτέ, δεν έχει δει ποτέ, δεν αναφέρει το όνομα της ομάδας μας. Αντιθέτως, σε κάποιες συνεντεύξεις βγάζει και μια μύρλα για το Θεό. Εγώ είμαι 49 στα 50. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, απλά όταν ακούγεται αυτό το οποίο είναι σεβαστό για όποιον θέλει να το πει, θα ακούγεται και ο αντίλογος.
0: Ναι, μπορεί να
3: μην μας πέσουν και τα λίγα μαλλιά.
0: Μπορεί να σου πει...
3: Να μην χρειαστεί να ρωτήσουμε αυτό που είναι η φανέλα επάνω, αν θέλει την άλλη δίπλα.
0: Μπορεί να σου πει ο Μάρτος π.χ. τώρα που καλή ώρα που έκανε αυτή την αναφορά.
3: Δικαίωμα του παιδιού,
0: ναι.
3: Δεν έχω τίποτα.
0: Καλά, εννοείται. Μπορεί να σου πει ότι αυτά όλα που περιγράφεις που έγιναν, έγιναν ως αντίδραση για την...
3: Για
0: το ότι για δεν έγινε η κίνηση...
3: Για τα ατελείωτα λεφτά που πήρε ακολουθώντας το συμβόλαιο του Γκάλι. Γι' αυτό έγιναν. Ο άνθρωπος από την Νίκαια, τι σχέση είχαν τα δύο ταλέντα. Τι σχέση είχαν τα
0: ναι,
3: δύο
0: εντάξει, δεν μπορείς, δεν μπορείς να αφαιρέσεις όμως και τη συμβολή του στην αυτοκρατορία, έτσι.
3: Αν δεν παίρναμε αυτόν, θα μέναμε με τον Γκάλι και τον Δοξάκη. Τα λεφτά που έπαιρνε, δεν θα τα παίρνε ο Μαγκή.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν...
3: Κάποιος άλλος, ο Σιμς, ο Σαν Επιφάνιο, ο Σολοφάμπας, θα τα έπαιρνε κάποιος.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε επιθετικά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε επιθετικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε την αποτύπωση στο παρκέ αυτό που έγινε. Το να μιλήσουμε επιθετικά είναι λίγο. Αυτό που έγινε είναι συγκεκριμένο. Όσον αφορά την παρουσία του στο παρκέ, είναι συγκεκριμένο. Εντάξει.
3: Αυτά που έγιναν μετά συγκεκριμένα είναι.
0: Ναι, άλλο αυτό. Έχεις δικαίωμα να το πεις και αυτά. Εννοείται. Απλά δεν μπορεί να αφαιρεθεί σε καμιά περίπτωση η προσφορά του η μπασκετική με τη φανέλα με το 5.
3: Εγώ την αφαίρεσα εγώ,
0: όχι, όχι, ναι.
3: την προσφορά του.
0: Όχι.
3: Αλλά θέλουμε να τιμήσουμε ντε και καλά έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να έχει σχέση μαζί μας. Δεν θέλει. Ο άνθρωπος δεν θέλει.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το αν θέλει ο ίδιος. Σωστά, αν θέλει
3: δεν
0: ο ίδιος.
3: Θέλει. Δεν θέλει. Γιατί δεν ήρθε εδώ όταν σηκώσαμε τον 22ο τίτλο.
0: Γιατί δεν ήρθε.
3: Γιατί δεν ήρθε όταν σηκώσαμε τον 22ο τίτλο. Πριν από 2 χρόνια έγινε, 3, δεν θυμάμαι πότε έγινε, τώρα μην το κολλήσουμε ακριβώς, γιατί δεν ήρθε. Μόνο αυτός έλειπε. Και αυτός ήταν για να τον πάρουμε. Ήταν και αυτός. Δεν ήρθε. Δεν το θυμάστε. Δεν το θυμάστε. Τέλος πάντων, δεν έχει νόημα, είναι ημέρα αγώνων, αύριο μεθαύριο, ραντεβούς, απλά όταν ακούγεται αυτό θα ακούγεται και τ' άλλο. Και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να θέλει ό,τι θέλει. Αλλά έχω δικαίωμα και εγώ να πω αυτό που θέλω. Και εσύ με μένα, γιατί ξέρω κι άλλους.
0: Καλημέρα.
3: Θυμηθείτε ότι όταν σηκώσαμε τον 22ο τίτλο δεν ήταν εδώ. Εγώ ήμουν στο γήπεδο και πολλοί άλλοι. Αυτός δεν ήταν. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί. Τέλος πάντων. Καλημέρα.
0: Κλήθηκε. Κλήθηκε, θα σου πει κάποιος.
3: Τι?
0: Κλήθηκε, θα σου πει κάποιος.
3: Φυσικά σου απαντώ, ναι. Το ξέρεις ότι το ξέρω. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Και ξέρω και τι είπα, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Okay. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Απόψεις πάντα θα υπάρχουν συγκρούμενες, αντικρούμενες, κάποιος θα μείνει στην αναφυσίτητη μπασκετική προσφορά του Παναγιώτη, του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος δεν μπορεί να του αφαιρεθεί ούτε χιλιοστό από την παρουσία του με τη φανέλα με το νούμερο 5. Κάποιος άλλος θα μείνει σε συμπεριφορές ανθρώπινες που μπορεί να ξενήσανε σε κάποιους.

0: αλλά μία κουβέντα και να πούμε θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο. Για να πετύχουμε κάποια πράγματα μπορεί να χρειάζεται να βουτυχθούμε ακόμα και σε βόθρο για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Αυτό που ας πούμε διαχρονικά συζητάμε, θέλω κι εγώ έναν γκάγκστερ πρόεδρο να μου φέρει τίτλους. Έτσι. Στο μπάσκετ βέβαια μας ήρθε ένας άγιος άνθρωπος, εντάξει, εκπλήσωμε πώς συμβαίνει αυτό, άρα να που συμβαίνει και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να έγιναν όλα αυτά με το Γιαννάκη. Εγώ θα πω ότι το χειρότερο που μπορούσε να κάνει στον κόσμο του Άρη κάποιος από τις σημαίες του Άρη ήταν ο Ιωαννίδης. Το χειρότερο δηλαδή, αυτό που πόνεσε πιο πολύ από όλα ήταν αυτό εδώ. Έτσι, η βοήθεια που έδωσε και ο ίδιος του ζήτησε και συγγνώμη. Και όμως, μέχρι και τη τελευταία του στιγμή, ήταν ο αγαπημένος του Άρη. Του κόσμου. Έτσι. Ο κόσμος δηλαδή τον χειροκρότησε, τέλος πάντων ήταν σε όλες τις εκδηλώσεις του επικός. Λέω τώρα, εμείς επικοινωνιακά είμαστε έτη φωτός ίσο από τους δίπλα. Γιατί τον δίπλα κοιτάω τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτός είναι στη γειτονιά μου. Οι άλλοι έχουν φύγει ακόμα περισσότερα έτη φωτός πιο μπροστά. Ο δίπλα όμως έκλεισε αυτή την ψαλίδα με τους άλλους. Κατάφερε, βρήκε τον τρόπο και την έκλεισε την ψαλίδα. Ξέρεις όσους χειροκροτάνε που μέσα τους τους βρίζουνε. Ακόμη και το Κούδα. Αυτούς τους έχουν όμως σημαία.
1: Εσύ πας σε μια τρίτη επιλογή δηλαδή. Ότι ναι, ξέρω τα πάντα.
0: Ξέρω. Και να σου πω και κάτι. Αν κάποιος πρέπει να μισεί τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ίσως μπορεί και περισσότερο από όλους σας να είμαι εγώ, γιατί εγώ έφαγα και σφαλιάρα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Τότε με εκείνο το περιβόητο πανό που όταν γύρισα από την Τρέισερ και που κρατούσαμε, που ανέβηκε στην κερκίδα, χλάτς την έφαγα τη σφαλιά. Mm-hmm. Αλλά δηλαδή θα πρέπει να τον έχω και λίγο πιο... Mm-hmm. Και όμως παρόλα αυτά, εγώ θέλω τις σημαίες όλες να καταφέρω.
1: Εσύ πας στην τρίτη επιλογή, ναι μεν σε όλα ναι, αλλά...
0: Πρέπει να δουλέψω πονηρά. Ναι,
1: κατάλαβα.
0: Όχι να μην δουλέψω, δηλαδή να μην δουλέψω με γνώμονα το τι θέλω μέσα στην κακία μου, αλλά όλους, εγώ θέλω όταν φεύγουν από τον Άρη να τους κάνω με το δικό μου τρόπο, να θέλουν να μου πουν μια κακία, αλλά να μην μπορούν να την πουν.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Είναι το μεγάλο
1: επιχείρημα. Να γίνεις πολιτικός.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Πώς το έλεγαν το προηγούμενο, ο Νίκος.
1: Ο Μάνθος και ο Νίκος.
0: Ναι, δεν διαφωνώ με τον Νίκο. Συμφωνώ στο 100%.
1: Αλλά ενώ συμφωνείς με τον Νίκο, συμφωνείς και με τον Μάνθο. Είναι από τις περιπτώσεις αυτές, κατάλαβα.
0: Για το καλό. Κατάλαβα. Για το καλό του Άρη, όχι το καλό.
1: Το επικοινωνιακό καλό, λες.
0: Μπράβο. Αυτό που θέλω να πετύχω, αυτό που πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε επικοινωνιακά. Θα πρέπει δηλαδή πλέον ο δημοσιογράφος που μιλάει, ας πούμε, στην Αθήνα, να μιλάει και να νιώθει. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο εμένα με πονάει, γιατί το έλεγα και παλαιότερα και όταν είχαμε και λίγο καλύτερες σχέσεις με τον Πέτρο και τα λοιπά, και τους έλεγα φέρτε Αθηναίους δημοσιογράφους στα ραδιόφωνα. Και τότε είχε έρθει στο γελό, ήταν ο... πες τον...
1: Καρπετόπουλος.
0: Κόλλησα τώρα στο όνομά του, τέλος πάντων που κάνανε εκπομπές...
1: Καρπετόπουλος.
0: Καρπετόπουλος, μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι, έτσι γίνεται η δουλειά. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θέλουν και αυτή τη δουλειά για να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω και να συζητάνε εκεί που βρίσκονται για το καλό του Άρη. Όταν ήμουν στην Αθήνα ένα διάστημα, έκατσα ένα χρόνο εκεί πέρα, άκουγα τα νέα του Άρη, το ρεπορτάζ του Άρη, από ποιον, ρε παιδιά. Από ποιον, από τον Γκόλκα. Ο οποίος με δόσεις ηρωνίας έλεγε το ρεπορτάζ σε πολύ καλό και όλας ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, εκείνης της εποχής, έτσι, για τα αθλητικά. Θέλω να πω ότι πρέπει σιγά σιγά να ρίξουμε νερό στο κρασί μας για κάποια πράγματα, αλλά και βενζίνη στη φωτιά για κάποια άλλα. Έτσι μόνο μπορούμε να φτάσουμε ψηλά στο στόχο που θέλουμε. Και ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι αυτό, να γίνει το ποδόσφαιρο όπως είναι το μπάσκετ. Και πρέπει να εστιάσουμε και να μην λέμε έλα μωρα αυτά δεν γίνονται. Όλα γίνονται. Γιατί αν κάποια στιγμή αυτό το που έγινε στο μπάσκετ με αυτά τα δύο παιδιά που κάναν τη συζήτηση με τον Γιάννη, ο Γιάννης μετέφερε και τους έφερε σε ένα τραπέζι με το Σιάο, και όλα αυτά ξεκίνησαν από κάπου που αν το διαβάζαμε σε κάποιο βιβλίο θα λέγαμε τι ωραίο μυθιστόρημα, τι ωραίο μορφά που γίνονται. Γίνονται

0: μυθιστορήματα φτιάχνονται.
1: Να είσαι καλά. Αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Για να διαβάσουμε μηνύματάκια. Ο Μάρτος άνοιξε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι, ας το πούμε, να το συντηρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το πήραν μετά ο Νίκος, το πήρε και ο Κοσμάς, τοποθετηθήκανε τρεις διαφορετικές απόψεις δηλαδή, ουσιαστικά, ας κλείσουμε κάπου εδώ. Λέει, καλημέρα Χάτζη, μετά χθεσινή η δισογραφία έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο Άρης θα μπει στο NBA Europe, λέει ο Βασίλης. Ποιο Καρπετόπουλος, ρε παιδιά, ήρθε ο Δούριος Ύπος στην πόλη να λέει επιστροφή στην κανονικότητα από διευθυντής προγράμματος στο Μέγκα δεκάλεπτο, λέει στο γέλο. Έτσι θα μεγάλο σου άρεσε, ρωτάει ο Βασίλης, γνώμη του. Ο Σωτήρης. Καλημέρα Δημήτρη, στο Παλέ και κάθε γήπεδο του Άρη θα δεσπόζουν οι φανέλες παικτών που διαφημίζουν με το στόμα τους και τη συμπεριφορά τους στην ομάδα. Τέτοιος είναι ο γκάγκστα και ο ξανθός. Πιο θεμητό λοιπόν να κρεμαστεί η φανέλα του Δοξά και του Λυπηρίδη, λέει ο Σωτήρης που δεν ψήνεται με την φανέλα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Έχει πάντως αντικρούμενες απόψεις, τοποθετήσεις ή το θέμα που έδειξε ο Μάρτος, ο οποίος Μάρτος θεωρώ ότι έμεινε αποκλειστικά στην μπασκετική προσφορά που είναι αναφυσβητητή και αυτό, αυτό νομίζω είναι η απόλυτη ματιά του για αυτό που είπε, το οποίο προφανώς έχει και υποστηρικτές, εννοείται ότι θα έχει υποστηρικτές κάτι τέτοιο, όπως έχει υποστηρικτές και όπως του Νίκο, έχει υποστηρικτές και όπως του Κοσμά. Ο Γιώργος, καλημέρα, θα συμφωνήσω 1000% μαζί σου. Ας έρθουν οι επιτυχίες στο ποδόσφαιρο και θα δουν όλοι αν ο λαός του Άρη είναι μόνο μπασκετικός. Ο Άρης δεν είναι Φες Πίλσεν, σωστά. Ούτε Μπανταλώνα, σωστά. Το ΆΚΑ δεν το γέμισε μπασκετικός λαός. Το χαϊλάω θα είναι ψυχή μου, φυσικά, λέει ο Γιώργος. Ο Γιάννης, είναι απίστευτο πως ψάχνουμε θέματα για να γιορτάζουμε, για να γκρινιάζουμε. Μέσω του μπάσκετ πρέπει να ανέβει το ποδόσφαιρο 100%. Μέσω του μπάσκετ πρέπει να ανέβει το ποδόσφαιρο, προς υπογράφω. Γιάννη, πρέπει να παρασύρει το μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Εκτός το ότι την εκτόξευση αυτή κατά αυτή του μπάσκετ πρέπει να πρωταγωνιστήσει ώστε να τραβήξει το ποδόσφαιρο στα ανάλογα μεγέθη και νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι άπαντες. Όλοι οι πρωταγωνιστές της οικογένειας του Άρη, ότι αν αυτό γίνεται σε αυτές οι εικόνες λατρείας συμβαίνουν με ένα γήπεδο 6.500 θέσεων, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει σε ένα γήπεδο 25.000 θέσεων ποδοσφαιρικό ή 15.000 θέσεων μπασκετικό, τι μπορεί να συμβεί από αυτόν τον λαό και πόσο μπορεί να λατρέψει και τι μπορεί να κάνει όταν θα δει ανθρώπους να ανεβάζουν όλο το σύλλογο πλέον. Ιωάννη, σας παρακαλώ, αλλάξτε θέμα. Με Γιαννάκη λοιπά, Σιάω στην Πάιρε φίλε, λυπήσου μας, πάρε πάει και Σιάω στην Πάιρε φίλε, λυπήσου μας. Πάρε την πάει και κάνε γήπεδο αυτά που θα ζήσεις, δεν τα έχεις τον ελευθερία 100% Ιωάννη. Αυτά που θα ζήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αν καταφέρει μαζί με την εκτόξευση του μπάσκετ να πάρει και στο άλλο του χέρι αγκαλιά το ποδόσφαιρο και να τα πάει και τα δύο, νομίζω ότι κάθε σπίτι Αριανού θα έχει τη φωτογραφία αυτού του γλυκύτατου ανθρώπου. Πραγματικά γλυκύτατου. Ρε Ρίτσα, τι έχεις κάνει. Ο Θεόφιλος. Μόνο η φανέλα του Χάρη Παπαγεωργίου μπορεί να σταθεί δίπλα στον Νίκο Γκάλη για πολλούς λόγους. Καλημέρα Μητσάρα, λέει ο Θεόφιλος. Ο Νίκος. Σαν Χάτσι, δεν βάλαμε σήμερα τη λίτσα διαμάντη, ξεχάστηκε, τη βάλουμε. Χωρίς λιτσάκι γίνεται δουλειά, ρε Νικόλα. Στο σήμερα, παιδιά, το σήμερα μόνο μετράει. Πάμε για το μέλλον μας, φτάνει με τις παρελθοντικές διαφωνίες. Δεν έχεις άδικο. Ο Γιάννης, το γνωρίζεις ότι ο Γιαννάκης συζήτησε με βασμό του Άρη για τα λεφτά του. Αν δεν έχει έτσι πάρει το φως δημοσιότητας κάτι τέτοιο, Γιάννη. Ζήτησε το εμβιβασμό του Άρη για τα λεφτά του, λέει ο Γιάννης. Νίκος, μη με χαλάς τώρα και με βάζεις να παίρνω τηλέφωνο γιατί φαντάζομαι το νούμερο 5, αν τη σοβαρευτείτε, λέει. Ο Ηράκλης, το γνωρίζω ότι για να. Το είπαμε αυτό. Ο Ηράκλης, όλα αυτά που συμβαίνουν στο σύλλογο του μπάσκετ είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι πρωταθλητής εδώ και χρόνια, όμως θέλουμε και την ομάδα μας πρωταθλητή. Άντε βρε Αριανάρα. Εννοείται θέλουμε την ομάδα μας πρωταθλητή. Χάτζη, για να χαρώ, αν πάρει ο Σιάο την μπάλα, πρέπει όλες οι βδέλες και ο περίγυρος που παρασιτεί εις βάρος του Άρη να φύγουν. Μέχρι τότε καλύτερα να μείνει μακριά. Ό,τι και να έχει στο μυαλό σου από τέτοιες εικόνες, φίλε Μαργαρίτη, ένας άνθρωπος που της εμβέλειας, της οικονομικής εμβέλειας και του αναστήματος του Ρίτσαρντ Τσιάου και των συνεργατών του, νομίζω ότι είναι θέμα δικής του καθαρά απόφασης να πάρει όλο το σύλλογο στα χέρια του και να τον εκτοξεύσει, όπως τον θέλει ο μέσος Αριανός. Και οι εικόνες που είδε στο παλέ, νομίζω ότι θα είναι πολλαπλάσιου μεγέθους και λατρείας στο πρόσωπό του. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε λεπτό παρουσίας του και επαφής του με το σύλλογο, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι το βήμα που θέλουμε να ακούσουμε ότι θα να αποφασίσει να κάνει, είναι ένα βήμα το οποίο θα τον φέρει σαν προσωπικότητα στα ουράνια του συλλόγου. Ήδη είναι, έτσι, ήδη έχει καταλάβει που τοποθετείται, αλλά αν ακούσουμε μια μέρα ότι αποφασίστηκε αυτό από την ομάδα του Ρίτσαρντ, τότε νομίζω ότι θα προκαλέσει πολλά κεφαλικά. Στο επικοινωνιακό έχουμε τον Τρυφωνάχη, το είπαμε αυτό, ο Κοσμάς πήρε τηλέφωνο και το είπε. Ο Κώστας, Δημήτρη, δεν πάσχουμε από στα αθηναϊκά site τουλάχιστον, στα μεγάλα αυτά παίζουν μια χαρά την Αριανά. Το πρόβλημα είναι στα τοπικά, εκεί παίχτηκε και το γήπεδο και όλα τα άλλα κατηράδες Θεσσαλονίκη, στην Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Εντάξει, εκεί που ελέγχονται. Ο Γιάννης, καλημέρα, Χάτζη, πόσο άρεσε είσαι, πόσο ψηλά τον έχεις, δε φίλε, μέσα σου. Μιλάς πολλές φορές και βαράς κατευθείαν νεύρο σαν το μονόδοντο, τόσο μέσα στην ψυχή μου. Και κάποιοι σου λένε ότι πολεμάς τον Άρη. Τώρα, Γιάννη, άστο. Σε κάποια, και εγώ μπορώ να διαφωνώ μαζί σου, αλλά πόσο, ρε φίλε, ζεις για αυτήν την ομάδα, έτσι ήθελα να το πω. Καλημέρα. 4-4. Ο Βάσιλος εντός, γιατί έκανε εκτός όλα ο Γαύρος λόγω γηπέδου. Δεν παίζουν μάτς αυτοί μαζί. Α, να και μια απάντηση που μου ήταν χρήσιμη. Α, είδατε. Ο Ηλίας με έκανε σοφότερο. Έφυγα και λίγο σοφότερος εδώ από την εκπομπή. 8 συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρασε και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Όχι 8, ρε. Αυτό τώρα παίζουν μέσα στο Βελιγράδι, νομίζω. Με την Παρτιζάν. Νομίζω παίζει στο Βελιγράδι τώρα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Ή όχι. Βαλάτη, καλημέρα Δημητράκη. Την ώρα που παίζει ο ύμνος, πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο και εννοείται το έχω τέρμα το ηχείο. Όταν σταματάμε και ανοίγει πόρτα, όλοι και ήταν όλοι και μας ακούνε εμάς, λέει τον ύμνο μας. Μην σταματάς να το βάζεις ποτέ ως πρώτη επιλογή και τη συγκεκριμένη ώρα. Άντε, καλημέρα. Φυσικά και δεν σταματάμε να βάζουμε ποτέ τον ύμνο. Εννοείται αυτό. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, πώς είναι δυνατόν να τολμήσεις έναν αθλητή που με τη στάση να τιμήσεις, με τη στάση του ζωής του, τόσο εντός αλλά και εκτός αθλητικών χώρων, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να θυμάται ή να έχει επαφή με την ομάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και πρέπει να απασχολήσει τους πάντες. Είναι η γνώμη του ίδιου του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Μάνθος μίλησε πάρα πολύ αγνά και πάρα πολύ ρομαντικά και με σημείο αναφοράς μόνο την πασκετική του παρουσία στο παρκέ. Προφανώς και αυτή η επιχειρηματολογία του δεν θα μπορούσε να τον κάνει αντίλογο για την προσφορά του. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν και η γνώμη η ίδια του Παναγιώτη Γιαννάκη. Θέλει ο Παναγιώτης Γιαννάκης να έχει αυτή την θέση στην ιστορία του Άρη. Το θέλει. Είναι ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να θυμάται ή να έχει επαφή με την ομάδα, λέει ο Σωτήρης. Βελιγράδι με Παρτιζάν ο Βάζελος. Βέβαια για το 4-4 δεν φταίει η έδρα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Καλά, δεν είπα ότι έκανε 4-4 ότι σμπρώχτηκε. Δεν είπα αυτό. Αλλά λέω, πώς δεν είπα. Δεν εννοούσα αυτό, Δημήτρη, αν αυτό έτσι φάνηκε. Αλλά με έχει κάνει, δεν ήξερα αυτή την παράμετρο με τον Ολυμπιακό που με διαφώτισε ο φίλος πριν. Και μου έδωσε την απάντηση. Ισχύει ο Παναθηναϊκός έχει 4-4-4. Τώρα θα βγει πρώτη φορά εκτός στο Βελιγράδι. Και εν τω μεταξύ 4-4 εντός για τον Μπράντοβιτς. Και το πρώτο εκτός είναι πού? Στο σπίτι του, στο Βελιγράδι. Είναι από τα παράξενα της που σε τερτύπια. Μακάρι να μην πάρει ποτέ ο Σιά στο ποδόσφαιρο, λέει ο CG. Τσιμπάει. Στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ βρώμικο, πολύ περισσότερο από τον μπάσκετ και θα συγχαθεί και θα φύγει από παντού. Αφήστε τον άνθρωπο στο μπάσκετ για να μας φτάσει στα ουράνια. Νομίζεις ότι ο Ρίτσαρντ Τσιάου δεν μπορεί να ανταποκριθεί και σε τέτοια μονοπάτια? Νομίζω ότι ο Ρίτσαρντ Τσιάου είναι ένα κανένα παιδί που έτσι εύκολα μπορεί να δεχτεί πράγματα όταν θα αντιληφθεί όλο αυτό το, τη βρωμιά που λες που υπάρχει. Δεν νομίζω ένας άνθρωπος που έχει αυτή την περιουσία και αυτό το οικονομικό στάτους εύκολα μπορεί να δεχτεί πράγματα που να τον έτσι κεντρίζουν τον εγωισμό. Προφανώς και το προφίλ του είναι πεντακάθαρο και λες είναι ένας άλλος άνθρωπος, δεν έχει να κάνει με αυτούς τους δικούς μας πλούσιους, είναι κάτι διαφορετικό. Φυσικά ναι, αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση και εννοείται ότι ο Ρίτσα Σιάο εκπέμπει μία άλλη κτηνοβολία, εκπέμπει μία άλλη άβρα, εκπέμπει ένα άλλο πράγμα, είναι ένας άλλος κόσμος. Συμφωνούμε σε αυτό. Νομίζεις ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και σε προκλήσεις άλλου είδους, ότι δεν θα έχει απαντήσεις αν χρειαστεί να τις δώσει? Μην τον υποτιμάς ότι θα έχει τον τρόπο να απαντήσει και σε τέτοιου είδους συζητήσεις που μπορεί να ανοίξουν αν τις δει μπροστά του, αν εμπλακεί και με αυτά άλλα δρόμενα τα ποδοσφαιρικά. Στο ποδόσφαιρο θες πρωταθλήματα και βρωμιές. Εγώ δεν θέλω τον Σιάο, λέει ο Δημήτρης. Θέλω Λάτσι, Βαδινογιάννη, Μυτιλινέο να είναι όπως όλοι οι κανονικοί εγκληματίες, λέει. Έτσι γίνεται το πανί στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μερικά. Γιατί άραγε, λέει, τι λέει το κορίτσι εδώ. Εσένα δεν σου κάνει εντύπωση που δεν κάθεται ποτέ στα βελούδινα? Γιατί άραγε? Για το Σιάο λες τώρα που δεν κάθεται ποτέ στα βελούδινα? Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε μάθει να λέμε ότι πρέπει να απαντάς και στις βρωμιές, πρέπει να είσαι και βρώμικος, πρέπει να ξέρεις να κολυμπάς ασκατά. Έχουμε μάθει αυτό για το Σιάο λες. Ναι, φυσικά και δεν θέλει να κάθεται, θέλει να κάθεται εκεί που νιώθει καλύτερα, αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει δεδομένα οικονομική δυνατότητα πολύ μεγάλη, ικανή να δημιουργήσει στο παρκέ και στο χόρτο ομαδάρα, να είστε σίγουροι ότι ό,τι και βρωμιά να υπάρχει, ό,τι και βρωμιά να υπάρχει, δεν μπορεί να τον στερήσει ουσιαστικά πράγματα παντοτινά. Μπορεί να τον βάζει τρικλοποδιές, μπορεί να τον πάει ένα χρόνο πίσω, μπορεί να του στερήσει κάτι, αλλά το παρκέ και το χόρτο είναι αμήλικτα πολλές φορές και δεν χωράνε ούτε την δράση της βρωμιάς και της δυσοδείας που αναφέρεται όλοι και ότι πρέπει να έχεις ένα βρωμιάρι πάντα σον και καλά. Συμφωνώ μέχρι ένα σημείο, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο αλλά. Δηλαδή τι νομίζετε ότι μπορεί να κάνει η βρωμιά απέναντι σε μια υπερομάδα ποδοσφαιρική ή μπασκετική? Τι νομίζετε ότι μπορεί να κάνει? Πόσα γκολ μπορεί να ακυρώσει? Πόσα γκολ μπορεί να σου βάλουν τα οποία είναι ενάχαμε να λέγαμε? Πόσες αποφάσεις και από πού να εμπνευστούν για να σου κάνουν κακό? Δεν λέω ότι δεν θα καταφέρουν χτύπηματα, θα καταφέρουν, θα σε εκνευρίσουν, θα σου στερήσουν, θα σου κλέψουν το πρώτο πρωτάθλημα ή το πρώτο κύπελο, θα σε πάνε πίσω, θα βάλεις κι άλλα. Δεν μπορούν εύκολα να σταματήσει η ποιότητα σε παρκέ και χόρτο. Είναι μερικές φορές που δεν γίνεται αλλιώς. Έχετε την εντύπωση ότι στην αυτοκρατορία δεν μπορούσαν να βάλουν τον μηχανισμό τους να σε κόψει εφόσον τα καταφέρουν όλα? Είδατε όμως που τα παρατήσανε και ήδη και δεν προσπαθήσανε καν. Σηκώσανε λευκή πετσέτα. Δεν τολμήσανε να μπουν μπροστά σε εκείνη την υπερομάδα. Να κάνουν τι? Τι ακριβώς να κάνουν όταν έβαζες 100 πόντους μέσω όρο? Τι ακριβώς να κάνουν? Τι ακριβώς να καταφέρουν με τον οποιοδήποτε εξωαγωνιστικό μηχανισμό. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα σε δημιουργήσουν προβλήματα ή ότι δεν μπορούν να σου ανακόψουν κάτι, να σου κλέψουν μια νίκη. Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να το καταφέρουν όμως στη μεγάλη εικόνα. Δεν μπορούν να σταματήσουν όσο και βρωμιά να έχουν σαν όπλο, όταν πραγματικά όμως θα κάνεις υπερομάδες. Υπερομάδες, διαστημικές ομάδες. Κάνε εσύ τις ομαδάρες σου και μη στεναχωριέστε. Και στην τελική θα σε στερήσουν και κάτι στην εχώρια, στα εγχώρια τεκτενόμενα. Και τι. 25.000 θα έχει το Χαριλάου και άλλες 15.000 έναν καινούργιο γήπεδο μπάσκετ. Και η ομάδα θα σφίζει από υγεία και θα έχει τον κόσμο της να αποτελεί το οξυγόνο του συλλόγου. Και φυσικά οι επιτυχίες θα έρχονται σε μπασκετικά και ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Ευρώπη. Και δεν θα πάρεις τα πρωταθλήματα που θα δικαιούσε. Και δεν θα πάρεις και τα κύπελα που δικαιούσε. Και τι νομίζετε ότι μπορεί να καταφέρει μόνο διάστατα η βρωμιά. Βρε, κάντε ομαδάρα εσείς. Κάντε ομαδάρα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και μην αγχώνεστε με το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο κάποια στιγμή και μόνο του τα παρατάει. Και έχουμε δει και τελευταία στο ελληνικό ποδόσφαιρο συμμαχίες να χάνουν τα πρωταθλήματα. Το έχουμε δει. Συμμαχίες να χάνουν τα πρωταθλήματα. Εδώ έχουμε δει τον Άρη να βγαίνει στην τρίτος απέναντι στην ΑΕΚ, στην ΕΠΟ της ΑΕΚ. Το 0-2 να γίνεται 3-2 και χωρίς να έχει καμιά ομαδάρα. Μην νομίζετε ότι συνέχεια οι συζητήσεις αρχίζουν και τελειώνουν στην περιβόητη βρωμιά. Αυτές οι ατάκες και την Ρεάλ να έχω και την Μπαρτσελόνα να έχω θα με κλέψουν. Είναι ατάκες που απλά τις έχουν ένα μικρό ποσοστό δίκιου, αλήθειας, αλλά πολύ το ξεχυλώνουμε. Πολύ το τραβάμε. Πάρα πολύ. Δεν λέω ότι είναι φαντασιοπλεξίες. Υπάρχουν. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε. Αλλά όταν είσαι εφικτός αντίπαλος, όταν είσαι, όταν μπορείς να λαβωθείς με ένα σφύριγμα. Εδώ μιλάμε για κατάσταση άλλη. Εδώ μιλάμε για υπερομάδες. Δεν μπορούν να τις ακουμπήσουν τις υπερομάδες. Δεν μπορούν να τις ακουμπήσουν. Τι να κάνουν. Δεν τον νοιάζει ρε εσύ, έχει άλλο σκεπτικό, δεν πάει στο γήπεδο για το χειροκρότημα, είναι απλό, φυσικά για τον Ερήτα. Ό,τι έκανε η βρωμιά στη Χούντα Μελεξιάδη, Σπυρίδων, Σιρόπρο κλπ, που τότε ήταν η αρχή, θες και παρασκήνιο και ομαδάρα. Θες και παρασκήνιο και ομαδάρα, δεν αντιλέγω ότι μπορεί να το θέλει στο παρασκήνιο κάποια στιγμή για να παίξει το δικό του ρόλο, το να αποτρέψεις μια σφαγή ή οτιδήποτε. Δεν λέω ότι οι φόβοι είναι τελείως φαντασιοπλεξίες, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι όταν μιλάμε για ομαδάρα μπορεί να σου κλέψουν μερικά πράγματα που δικαιούσε και να μην πάρεις το απόλυτο της αξίας σου, αλλά θα κάνεις πολλά πράγματα. Θα κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Το κυριότερο που θα κάνεις είναι να έχεις 25.000 στο Χαριλάου και άλλες 15.000 στο Παλέ. Στο άλλο Παλέ. Και στο άλλο Χαριλάου. Δεν μπορεί κανένας να μπει μπροστά σου όταν η δύναμη του χρήματος θα είναι αμήλικτη η δικιά σου. Και όταν οι προθέσεις σου θα είναι απλά και μόνο να κάνεις ομαδάρες και να έχεις γεμάτα τα γήπεδά σου και να έχεις οξυγόνο τον κόσμο σου και να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Ο Άρης έχει με ένα λαό από πίσω του που είναι ικανός να γεμίζει Σαββατοκύριακο με καμιά 50.000 κόσμο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο χωρίς να παίρνει το πρωτάθλημα. Μην τρελαίνεστε. Αλλά να βλέπει τον Άρη στην Ευρωλίγκα και στο, ξέρω και εγώ, στο Champions League ή στο Europa League, στους ομίλους και να παίρνει το conference π.χ. ή οτιδήποτε. Λέω τώρα. Έτσι. Κουτουρού πράγματα. Η ομαδάρα είναι ομαδάρα. Η υγεία είναι υγεία. Η ποιότητα είναι ποιότητα. Και προπάντων δεν μπορούν να αποτρέψουν τον κόσμο από το γήπεδο, τον δικό σου κόσμο. Και άμα σου έρθουν και σφαγές, θα πολλαπλασιάσουν και την τρέλα του κόσμου, θα βάλει το μαχαίρι στα δόντια και θα ταχθεί ακόμα περισσότερο και με περισσότερη τρέλα το δίπλα στην ομάδα. Για να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Παρακαλώ. Όχι. 2-3-13-28-8-28. Ρε παιδιά, όταν έχεις ομάδα, συσπήρωση σωστά και νοοτροπία σωστή και μια φυσιολογική επικοινωνική πολιτική στην εποχή του ΒΑΡ, δεν μπορούν να σε κάνουν ό,τι παλιά. Άσε που θα είσαι και Ευρώπη, κάτω ξεφράγει. Ακριβώς. Ακριβώς. Μην βάζουμε συνέχεια μπροστά η μαφία, η μαφία, η μαφία. Ποιος να σε αφήσει, ποιος να σε κάνει, ποιος να σε ράνει. Την αυτοκρατορία γιατί την κάναμε, ρε παιδιά. Γιατί την κάναμε την αυτοκρατορία τελικά. Τι ήταν, καθαρή και αμόλυντη όλη τότε. Τι ήταν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Μπρος.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Και πάλι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που συζητάς για τις υπερομάδες, πιστεύει κανείς ότι αν η ομάδα, όταν η δίπλα πήρα μέσω Χαριλάου το πρωτάθλημα, δεν το πήραν από εμάς, το πήραν μέσω Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί όλοι με μπερδεύονται. Εάν εκείνη η ομάδα που από τις 4 Ιανουαρίου ήξερε ότι θα πάει στον τελικό, κάτσε τώρα τα σάλια και τα μάλια, ότι έχεις την νίκη Βόλο, έχεις τον Πανετολικό, αυτά, όποιος τα λέει, μάλλον δεν ήξερε τι του γίνεται. Εάν τα λέγαμε και τότε, αν θεωρείτε ότι κάποιος από αυτούς θα μας αποκλείσει, οκ, δεν αξίζουμε να πάμε τελικό. Τέλος, γεια σας. Έχεις ένα μήνα σχεδόν μπροστά σου να κάνεις μεταγραφές. Θυμάσαι τι μεταγραφές κάναμε.
1: Τίποτα.
0: Το 19χρονο Μπένετ. Και επειδή θα βγει κάποιος και θα μου πει μια λασέσφαξη φραπάρ, τι είπες προηγουμένως, ας είχα εγώ την ομάδα έτσι όπως έπρεπε. Δεν σου λέω πέρα ομάδα, με δισεκατομμύρια. Να έχω την ομάδα έτσι όπως έπρεπε να είναι, με παίκτες 2 και 3 σε κάθε θέση, δύο στάνταρ και ένας να μπορεί να την παίξει από άλλη θέση να παίξει εκείνη τη θέση. Και θα σου έλεγα εγώ, όταν ήθελες να βγάλεις το Σαβέριο π.χ. για να βάλεις αριστερό, αριστερό εξτρέμ, ποιο θα έβαζες. Εμένα ή το 19χρονο Μπένετ. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω, φίλε, ορισμένοι. Αυτό που τους λες αυτή τη στιγμή είναι τι. Σου στείλα ένα μήνυμα προχθές, ήταν από τα τελευταία και δεν μπόρεσε να το διαβάσεις. Μιλάμε τώρα για το μπάσκετ. Και έχουμε βγει με μια ήττα άσχημη, κάκιστη, ντροπή η ήττα και κάκιστη εμφάνιση και έχουμε βγει. Θέλουμε άσο, θέλουμε διάρρη, θέλουμε τριάρρη, θέλουμε τεσσάρρη, θέλουμε πεντάρρη, θέλουμε τον Νουά πίσω. Σιγά τους παίκτες που φέραν στη θέση του Νουά και όλα αυτά. Okay. Και σου στέλνω ένα μήνυμα και σου λέω, η λέξη υπομονή σε όλα τελικά αποδεικνύεται ότι η λέξη υπομονή στον Αριανό ήταν απλώς για να λέγεται, να είναι το χαπάκι για να μπαίνουμε σε λίθαργο. Και να μην ζητάμε και να μην απαιτούμε και να μην θέλουμε πράγματα. Θυμηθείτε που ήμασταν και όλα αυτά τα 1002 που λέγαμε τόσα χρόνια. Που τα μάθαμε από τον πρώτο Super 3 όταν πέσαμε από το 97. Σου στέλνω το μήνυμα και σου λέω, τι ζητάμε από το ποδόσφαιρο, να αφήσει ο ιδιοκτήτης, η κεφαλή, να αφήσει τεχνικό διευθυντή και προπονητή, όποιον τεχνικό διευθυντή και όποιον προπονητή, να φτιάξει την ομάδα όπως τη θέλουν αυτοί. Και έχεις στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή ένα general manager και ένα προπονητή που σου έχουν πει ότι έχω πάρει τις πρώτες μου επιλογές, ότι τον ξενυχτούσα το ζήσει για να δούμε παίκτες πολύ πριν έρθει στον Άρη, και ο Αριανός αυτή τη στιγμή που θεωρεί ότι ξέρει μπάσκετ, που θεωρεί ότι ξέρει ό,τι τεχνικό υπάρχει πάνω στο μπάσκετ, ο Θεός να μας κάνει γνώστες, λέει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, πάρε άσο, δεν κάνει ο Δημητρίγεβιτς. Πάρε διάρη, δεν έχω, δεν κάνει το Λιόπουλος. Πάρε τον, πάρε τριάρη, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μοκόκα δεν κάνουν. Τα τεσσάρια μας είναι soft, τα πεντάρια μας δεν έχουμε. Ποιος μπήρς, ποιος έτσι. Και κάνουμε υποδείξεις. Στην πρώτη ήττα, την τροπιαστική ήττα, και εσύ μου μιλάς αυτή τη στιγμή, ότι αυτός ο σύλλογος δεν είναι άρρωστος. Είπα κάτι προηγουμένως για το επικοινωνιακό. Και με παίρνει φίλος μετά και μου λέει, για κάτω μου Λιανά. Και όταν του το εξηγώ, μου λέει, α, ξέρεις, ναι, λογικά το λες, γιατί, φίλε. Πιανόμαστε τώρα από ένα κούμπα που έστειλε κάτι, κάτι το πράξει. Αλλά όχι πράξει για να τον φέρουμε να δει αυτό, να δει τα υπόλοιπα. Να τον προκαλέσεις, όχι αυτόν τον συγκεκριμένο, όλους, να τον προκαλέσεις. Έχεις έναν άνθρωπο, αυτός εδώ συγκεκριμένος έχει πάρει πρωτάθλημα NBA. Έχει την αναγνωρισιμότητα ειδικά από αυτό το, πώς το λένε, το παιχνίδι, το Dragon Test που παίζουν και εδώ στην Ελλάδα επιχειρηματίες. Έχει τη δόξα, άρα δεν έχει κάτι για να θελήσει να έρθει στον Άρη Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Κάνω το όνομα αυτό για να καταλάβεις το συλλογισμό, έτσι. Τι του λείπει αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να του λείπει, λέω εγώ τώρα, η πρόκληση. Ποια είναι η πρόκληση, η ΠΑΕ. Βρες έναν τρόπο να τον προκαλέσεις, να τον ερεθίσεις, να τον φέρεις εδώ και να του πεις με κάποιον τρόπο ότι ξέρεις αυτό, επειδή θα παίξεις με μεγάλα νούμερα εδώ στην Ευρώπη, εμμύριδες, ξεμύριδες και τέτοια, δεν μπορείς στο ποδόσφαιρο γιατί δεν το ξέρεις κιόλας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μια πρόκληση, αδερφέ. Και αυτός αυτή τη στιγμή μπορεί να θέλει αυτή την πρόκληση. Να βρει το κάτι της για να βρει πάλι να πάρει, να νιώσει ότι κάτι κάνει, γιατί αυτοί έτσι λειτουργούν. Αυτή το κάθε εγχείρημα, το κάθε project που παίρνουν, το νιώθουν σαν παιδί του, το νιώθουν σαν πρέπει να το φτιάξω, να το φτάσω έως εκεί, πρέπει να το τελειοποιήσω. Πήρε τους Mavericks από το πουθενά και τους έκανε πρωταθλητές NBA. Φιλιά και αντίο.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μην καλείτε άλλο. Δεν είναι παρά τέσσερα. Δημήτρη, αύριο πάλι. Βάσουμε ένα μήνυμα. Όλοι θα κρίνονται και θα ακούν όταν παίζουν και, όταν παίζουν και κοουτσάρουν όπως την καρδίτσα. Ουδείς τραπυρόβλητο και θα λέμε ότι πιστεύουμε. Λέει 4 Σίλβιο. Χαμπίτο. Το ότι ακόμα συζητάμε για Φραπάρ και για παίκτη που δεν πήρε ο Καρυπίδη σε στιγμές που φώναζε η ομάδα ότι χρειάζεται πραγματικά είναι σχεδόν αξιολείπητο. Κάθε χρόνο τα ίδια καραμέλα. Μας βλέπουμε άσπρα μαλλιά και μουσια να συζητάμε ακόμη τα ίδια. Βρήκε και τα κάνει η οικογένεια Καρυπίδη. Ο Γιώργος. Εδώ με τον Καρυπίδη πρόεδρο, όταν πήγαν να μας αφαιρέσουν 6 βαθμούς, κάναμε την πορεία, την ψαχουλεύτηκαν και μας τους επέστρεψαν. Ας έχουμε ομάδα και ας τολμήσουν να μας φάξουν, λέει ο Γιώργος. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Νίκος. Στο NBA οι πιο glamour θέσεις είναι οι card side και έχουν, εκεί έχει μάθει χρόνια τώρα και γι' αυτό κάθεται και στο παλέ εκεί. Επίσης γουστάρει τρελά το σπορ, παίζει και ο ίδιος και εκείνη η θέση είναι σαν να παίζει στο match και ο ίδιος το κοντινά. Δημήτρη, αυτή είναι μαφιόζη κανονική, δεν τη λέγω. Με ομάδες κρούσης, μαχαιροβγάλτες και φουσκωτούς και υπόκοσμο και τρέχει και πληρώνει και κυβιάζει τον κάθε νόμο της Ελλάδας για να πάρει την ΕΠΟ, γιατί για να τι να μπλέξει, επειδή είναι Αριανός. Δεν χρειάζεται, δεν θα τους βλέπει. Δεν θα τους βλέπει. Θα τους αφήνει στη μιζέρια τους και στις μαφιόζεις και στακτικές τους, χωρίς να μπορούν να αποτρέψουν οτιδήποτε συμβαίνει στο χόρτο και στο παρκέ. Δεν μπορούν εύκολα πράγματα να αποτραπούν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Όταν αρχίζει και ξεφεύγει η φάση, όταν τα μεγέθη αρχίζουν και ξεφεύγουν. Τα μεγέθη της ποιότητας, της πράξης, είναι αυτό που λέμε ότι η αλήθεια θα κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ότι, ο καθαρός θα κερδίζει πάντα. Όσο και να τρώει χτυπήματα, στο τέλος θα τα καταφέρνει. Γιατί θα έχει ποιότητα και αξία. Τώρα, αν είσαι μέσα στην αγωνιστική μιζέρια και είσαι εύκολο στόχο, φυσικά και με ένα σφύριγμα τελείωσε. Εδώ μα δώσανε ένα σφύριγμα στο Αγρίνιο και 2 μήνες είχαμε να κάνουμε νίκη. Ποιο είναι πολύ χειρόπλο. Όταν μέσα στη χρονιά οι καλέ σου εμφανίσει είναι 5,5 εμφανίσει, φτάνουν και 2 σφυρίγματα για να σε κάνουν τι 5,5-2,5. Όταν όλη τη χρονιά που μόνο σου δεν είσαι καλό και κάνει 3 καλέ εμφανίσει, δεν θέλει και πολύ, εύκολο είναι. Όταν όμω είσαι πραγματικά δυνατός, όταν πραγματικά είσαι ποιοτικός, όταν πραγματικά είσαι κάθε εβδομάδα η εμφάνισή σου είναι συγκεκριμένης ποιότητας, δεν μπορούν κάθε εβδομάδα και είναι και μεγάλη διαφορά σου πλέον από τις περισσότερες ομάδες. Το να σε αφαιρέσουν τη νίκη σε κάποια συγκεκριμένα μάτς και να σε στερήσουν κάποιους τίτλους, ναι, μπορεί να συμβεί. Μπορεί και να συμβεί. Αλλά η μεγάλη εικόνα δεν μπορεί να αποτραπεί. Η πορεία δεν μπορεί να μην συμβεί. Και όταν ειδικά στο ποδόσφαιρο, έχει 5 ομάδες στην Ευρώπη. Όταν το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό, ο χώρος είναι μπροστά σου ανοιχτός. Για τον μπάσκετ, τι να συζητάμε τώρα. Να είσαι στην Ευρωλίγα, να σε εμποδίσει ποιος και με ποιον τρόπο. Δεν λέω ξανά, για να κλείνω. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχει μαφία, δεν λέω ότι δεν υπάρχει βρωμιά. Όλα αυτά μπορεί να υφίστανται, αλλά όταν είσαι πραγματικά, ξεκάθαρα, αποστομωτικά, ομαδάρα, δεν μπορεί να αποτρέψουν τη μεγάλη εικόνα της επιτυχίας σου. Μπορούν να σου καταφέρουν χτυπήματα, τα οποία ίσα ίσα θα είναι τέτοια για να γιγαντώσουν και τη συσπήρωση στο δικό σου κόσμο. Δεν μπορεί μια ομάδα με 25.000 ποδοσφαιρικό γήπεδο και 15.000 μπασκετικό γήπεδο, γεμάτο κάθε εβδομάδα, δεν μπορεί να την κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να την πειράξεις ό,τι και να κάνεις. Όσα και πέναλτι να δώσεις εις βάρος της, δεν μπορείς να την πειράξεις. Αυτή την ομάδα, όταν μαζί της έχει τόσο κόσμο και μαζί της έχει την ποιότητα σε παρκέ και σε χόρτο. Τι να κάνουμε τώρα. Εσείς να νομίζετε ότι μπορεί να αποτραπεί η πορεία μιας υπερομάδας γιατί θα έχει απέναντί τους μαφιόζους. Δεν μπορεί να αποτραπεί. Μπορεί να μπει τρικλοποδιά, μπορεί. Μπορεί να σου καταφέρει κάποιο χτύπημα, μπορεί. Μπορεί να σε πάει και λίγο πίσω, μπορεί. Στο σκοπό σου θα φτάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε φτάσεις. Τι θα κάνει τώρα, παίζει δηλαδή Άρης Πανετολικός, εσύ θα έχεις budget 50 εκατομμύρια budget και θα χάνεις το πανίδι του Πανετολικό, πώς. Και άντε έχασες από τον ένα Πανετολικό, θα χάσεις και από το Λεβαδιακό, θα χάσεις και από τον Ηρακλή, θα χάσεις και από τη Λάρισα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δεν θα υπάρχει περιθώριο, δεν πέραν το κέντρο. Δεν θα υπάρχει αντικείμενο συζήτηση, δεν θα μπορούν να δράσουν. Δεν θα γίνονται οι φάσεις, πώς το λένε. Παναγία μου. Θα γίνει μία, δύο, τρεις. Όχι 53, όχι 103, όχι 203 και δεν θα μπορούν να αποτρέψουν την ουσία του στόχου. Αυτά πιστεύω εγώ, εσείς μπορεί να πιστεύετε άλλα. Λοιπόν, αυτά. Χορηγός ώρες, διαφημίσεις και φυλάκια. Πάμε να κάνουμε καμιά φυσιοθεραπεία. Μουντοβίνος περιμένει πώς και πώς. Μιλάξαμε με αυτόν εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Έχει χάρη που τα κάνει ώρα σωστά. Ώρα 10. Φυλάκια.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
19: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
18: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
19: Υπέροχα θαλασσινά.
18: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
19: Κάστρο Πηλαία.
18: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
19: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
18: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
19: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
18: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
20: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10 ακούτε Yellow 101,7 θύρα Yellow. Τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Φώτης Πιλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Εσείς στο Viber με τα μηνύματα. Για να επικοινωνούμε και να υπάρχει διάδραση. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Πες με το μοναδικό σου τρόπο το νούμερο του Viber, σε παρακαλώ πάρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο αρχικά. Παρασκευούλα, πολύ σημαντικό. Πριν από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, μαζί θα είμαστε.
0: Πώς τα κατάφερες, θα βρέξει την Κυριακή, μπορείς να το πεις πώς τα κατάφερες.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Μετά από ένα μήνα.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Είμαστε σίγουροι. Όσο σίγουροι μπορεί να είσαι στην πρόληψη του.
1: Πάρε μου λίγο τον Τάσο να έρθει λίγο και πέρα τον μέσα.
0: Γιατί είναι σημαντικό το. Πώς τα κατάφερες, Νίκο, δηλαδή πραγματικά μετά.
1: Θα βρέξει το απόγευμα, θα βρέξει το πρωί, θα βρέξει όλη τη μέρα.
0: Είναι καιρός ο καιρός. Θα...
1: Μάλιστα. Δηλαδή cloudy with a few.
0: Sours, πώς το.
1: Sours.
0: Το γράφει και έτσι.
1: Sours.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας κάνουν μπάνιο.
0: Αυτό δεν το έχω καταλάβει, ναι, θα το ρωτήσω μια μέρα το ChatGPT. Τι είναι το.
1: Ποια διαφορά έχει απλά. Το. Απλά.
0: Ναι.
1: Δεν βρέχει απλά. Όχι. Λέει καταιγίδα.
0: Η Αριανάρα θα είναι, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά λέει 9 το βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέει πριν. Καλή θερμοκρασία 26 βαθμούς το απόγευμα. Πρόσεξε. 6 ώρα το απόγευμα δίνει 26. 9 η ώρα το βράδυ δίνει 19. Δηλαδή θα πέσει απότομα θερμοκρασία 7 βαθμούς.
0: Πουλόβερ να πάρεις, ζακέτα να πάρεις.
1: Και λέει θα βρέχει.
0: Στο
1: το βράδυ θα βρέχει, για να είμαστε σωστοί, ακριβείς. Direct, για να έχει ο κόσμος εικόνα.
0: Ναι, βάσει τις πρόβλεψεις. Για να μην βρέξει, μπορεί να βρέξει και λίγο πιο νωρίς.
1: Δεν είμαστε μετεωρολόγοι. Δεν δηλώνουμε μετεωρολόγοι.
0: Έχω άνθρωπο πάντως που θα μας ενημερώσει.
1: Στον αρνιακό τηλέφωνο. Λοιπόν, καλύτερο. Θα βρέχει το βράδυ μέχρι και το πρωί, βλέπω τη Δευτέρα και με τη θερμοκρασία να πέφτει, όχι πάρα πολύ, να πέφτει κάποιου βαθμού. Γενικότερα όμως από ό,τι βλέπω. Ω, καλά, καλό χειμώνα την Τρίτη.
0: Ναι, ναι, ναι, τέτοιο, πώς το λένε, αέριο.
1: Πέφτει 18 βαθμούς. Θα πέσει 13 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι της Τρίτης. Τρίτη και 13, δεν είναι τυχαίο βέβαια. Και οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και την Τετάρτη, που η θερμοκρασία θα πάει μέχρι και τους 11 βαθμούς Κελσίου. Ο Χριστός και Παναγία.
0: Στα πρώτα κρύα, ξέρεις με στα σπίτια πόσο. Τι ψόφο έχει.
1: Εν τω μεταξύ έχει μια,
0: ναι.
1: Έχει μια εβδομάδα που έχει τελειώσει η μπαταρία στον πίνακα του που θρεφτίζει.
0: Πάνε κάντα όλα, γι' αυτό σε ενημερώνω. Επειδή μένεις και στην εξοχή εσύ και σε μέρος με πολύ μεγάλη.
1: Γιατί εδώ δεν είναι υγρασία.
0: Σε σένα ένα κλικ παραπάνω, ναι.
1: Έχουμε, ναι, ότι έχουμε. Αλλά γενικότερα είμαστε μια περιοχή που έχει υγρασία. Τουλάχιστον όμως ο Βικελής, για να μην αποθαρρύνουμε τον κόσμο, Φώτη.
0: Δεν αποθαρρύνω κανέναν. Γιατί εγώ, ποτέ δεν αποτέλεσε η βροχή τροχοπέδι, Νίκο, για να πάω στο γήπεδο.
1: Μιλάμε για ένα ραδιοφωνικό Δελασάλ.
0: Θα μου πει, είσαι καβατζωμένο, γιατί πα κάτω από το σκέπαστρο. Οπότε...
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Και θα σου πω γιατί όλοι μα θεωρούν προνομιούχου. Αν φυσάει.
0: Την μπάζει εκεί πάνω, έτσι.
1: Πέρα το την μπάζει.
0: Πώς ξουρίζει.
1: Γιατί εκεί πάνω τον αέρα το νιώθεις. Αν το νιώθεις κάτω μία, πάνω το νιώθεις πέντε.
0: Ειδικά με το κρύο κιόλας είσαι.
1: Αν φυσάει και βρέχει. Εμείς που έχουμε και τα λάπτοπ, προσπαθούμε και βρίσκουμε πατέντες για να προστατεύουμε τα λάπτοπ. Για να μην βραχούν. Οπότε, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ δεν το πάω για να αποθαρρύνω κανείς. Εγώ λέω και με βροχή. Όταν ξέρεις, θέλει να πάει ο κόσμος με τη Σαραγώσα, που ήταν μια βροχή αλής του μνήμης. Άρη Σαραγώσα, εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη. Δηλαδή εκεί δεν είχε σκέπαστρο και τέτοια. Εκεί μάζευα στο τέλος τα χαρτιά, τα είχα κάνει μια στίβα και ήταν όλα.
1: Θυμάσαι με τη Ρόζεμπουργκ που είχε το χιόνι και παρόλα αυτά το γήπεδο φύσκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν τέτοιο. Άρα άνοιξαν οι ουρανοί, το βλέπω σαν τίτλο Γερμανική. Άνοιξαν οι ουρανοί.
0: Στη Μαδρίτη Αθλέτικο.
1: Άνοιξε και Κάνουλα τον γκολ.
0: Η Κάνουλα, εντάξει. Στο Ατλέτικο Μαδρίτη Άρης είχε απίστευτο κρύο. Δηλαδή είχε κρύο σχεδόν εισάξιο με το Μόναχο. Άρα που ήταν εκεί.
1: Όλο ο λαό. Δεν μπορούσα να έρθω.
0: Όλο ο λαό. Λοιπόν, θα πάμε και τις 12 για να βάλουμε και εσάς στο κόλπο.
1: Είναι εκπομπή pre-game. Για πες.
0: Ναι, θέλουμε. Γι' αυτό επειδή είναι εκπομπή pre-game. Για τα δύο παιχνίδια. Το μπασκετικό με την ΑΕΚ το Σάββατο και το ποδοσφαιρικό με τον. Πρέπει να το λέμε και με την σωστή ονομασία, έτσι. Νούπου σου Βόλο.
1: Νούπου σου Βόλο.
0: Ναι, και μια στοιχηματική εκεί πίσω.
1: Ξέρεις τι έμαθα για τον Κώστα Μπράτσο?
0: Όχι.
1: Τώρα το
0: άστε να πω λίγο αυτό για
1: το πες το.
0: Σκορ για τον μπάσκετ, σκορ για το ποδόσφαιρο.
1: Σκορ για τον μπάσκετ.
0: Σκορ στο μπάσκετ, όχι. Νίκη με 5 πόντους, ξέρω εγώ.
1: Δώσ' το έτσι καλύτερα. Ναι, γιατί...
0: Αυτό στον πάνε, όχι 89.
1: Πού να το πιάσουμε.
0: Ή ό,τι βλέπει ο καθένας. Και σκορ στο ποδόσφαιρο. Άρα προβλέψεις για τα δύο παιχνίδια θα πούμε και εμείς προφανώς. Αλλά θέλουμε και τις δικές σας προβλέψεις στο Vibers, να πάρουμε λίγο κλίμα, να δούμε πώς θα σκέφτεστε αυτά τα δύο τα παιχνίδια. Το πρώτο με την ΑΕΚ και το δεύτερο με το ποδόσφαιρο. Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα, απαραίτητη, αναγκαία η παρουσία και στα δύο. Καλά, στο ένα είναι sold out με την ΑΕΚ. Στο άλλο θέλουμε, εμείς τουλάχιστον έτσι λέμε, ότι θα πρέπει να έχει πολύ κόσμο και το Κλεάνθης Βικελίδης. Και για πες τώρα, Νίκο Παδόπουλε, πώς το βλέπεις το μπάσκετ αρχικά,
1: το μπάσκετ,
0: για να τα πάρουμε τα δύο τα παιχνίδια έτσι, με τη χρονική τους σειρά.
1: Το μπάσκετ. Εντάξει, θεωρώ ότι θα νικήσουμε.
0: Ναι. Το Σάκοντα δεν τον φοβάσαι λίγο τον Πονηρό, έτσι. Την ΝΑΕΚ που είναι καλή ομάδα.
1: Το μόνο που φοβάμαι, Φώτη, είναι να μείνω από τσιγάρα λίγο το βράδυ. Δεν φοβάμαι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις αυτή τη ζωή. Λοιπόν, μόνο αυτό, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή και δεν υπάρχει και κάτι κοντά μου για να πάρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Σε κάθε περίπτωση. Είναι, δεν είναι.
0: Όχι, έτσι όπως το είπες, είναι καλή ομάδα. Η ΑΕΚ είναι πάντα
1: ένα ανταγωνιστικό. Είναι ένα ντέρμπι. Έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή.
0: Βέβαια.
1: Μια αλεπού των μπάγκων. Όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Θα το κάνει γιάχμα το παιχνίδι του Σάκοντα, να ξέρεις.
1: Πώς το μεταφράζουμε το γιάχμα.
0: Διαμαρτυρίες στους διαιτητές, τέτοιο, ένταση.
1: Θα τα ακούσει. Θα τα ακούσει το εξαφανιστικό του λογικά τότε. Εντάξει, θα τα ακούσει,
0: Ναι, παιδί μου, ο προπονητής της Μπούργκος προχθές διαμαρτύρηκε σε μια φάση.
1: Αυτό ήταν ψυχούλα.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Αυτό είναι δηλαδή, να τα πα να τον αγκαλιάσει τόσο και ένα φίλο του πει: ωραίο, εδώ υπήρχε και μπράβο του και προ τιμήν του. Λέει η ατμόσφαιρα, λέει στο παλέ, με έκανε να νιώσω όμορφο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν ακούς πολλούς προπονητές. Πολλούς έχουμε ακούσει να υμνούν την ατμόσφαιρα στο παλέ, αλλά όχι σε σημείο που με έκανε να νιώσω όμορφα. Φαντάσου, το είπε αυτό ο αντίπαλος προπονητής.
0: Να κάνω.
1: Δεν ακούς την Ευρωλίγκα μου.
0: Γιατί κοιμούνται στο Viber, πού είναι ο λαός.
1: 6936 κυρίες και κύριοι, 512-099, στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλουμε ακριβές σκορ για το Άρης Βόλος και θέλουμε 5 πάνω, 10 πάνω.
0: Περιθώριο, ναι.
1: Περιθώριο
0: νίκης.
1: Handicap. Δεν έχω παίξει στοίχημα μπάσκετ ποτέ, δεν μπορώ να ασχοληθώ πραγματικά. Handicap για το μπάσκετ, για το Άρης ΑΕΚ. Αύριο 5.30 ώρα στο Νίκ Γκάλης Χολ.
0: Λοιπόν, έχουν αυστηροποιηθεί, το είπα σωστά,
1: πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ, έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ο ποινικός, πώς λέγεται, κώδικα στο μπάσκετ, έτσι. Δηλαδή, σου πω τώρα όχι ότι αν πετάξεις την κορδέλα και χτυπήσει κάποιος κατά λάθος.
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε τώρα.
0: Ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολο. Βασικά αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά ακόμη και υβριστικά συνθήματα προς τρίτους, έτσι, ακόμα και αυτά τα οποία τα θεωρούν, ξέρεις, δηλαδή οπαδικοί καθουμιλωμένοι εντός εισαγωγικών, δηλαδή δεν είναι για να τιμωρηθείς πλέον. Με πολύ βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο.
1: Δηλαδή, γενικότερα δεν μπορεί να βρίσκουμε καθόλου στο γήπεδο.
0: Δεν μπορεί να βρει στο γήπεδο, ναι, αυτό. Δηλαδή, τα συνθήματα, καλό ή κακό.
1: Είμαι σοβαρή τώρα.
0: Τι να σου πω, εγώ σου λέω ότι τι μου μετέφερε νομικός προχθές μετά το παιχνίδι, προφανώς για να το μεταφέρουμε
1: ναι.
0: Και εμείς και με αφορμή τις κορδέλες που πετάχτηκαν.
1: Καλημέρα μας στο νομικό, αλλά το θέμα είναι.
0: Καλημέρα μας στο νομικό. Ναι.
1: Εξαίρετος νομικός φίλος μας.
0: Εξαίρετος 100%.
1: Το θέμα είναι.
0: Ξέρω να λέμε τον ίδιο.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Πώς γίνεται να ζητά. Δηλαδή σκέψου τώρα αυτό να επικρατούσε και στο ποδόσφαιρο και να μην μπορεί. Γιατί δεν σου λέω ότι είναι ωραίο να βρίζεις, γιατί μπορεί να ακούνε και κάποια παιδιά να μην έχουν πάει σχολείο.
0: Ναι.
1: Και να δεν κάνει να βρίζεται σε καμία περίπτωση. Και εμείς όταν ήμασταν μικροί δεν βρίζαμε στο σχολείο ποτέ. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς μπορείς να ζητάς από τον οπαδό να μην βρίζει το ίδιο. Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Έτσι είναι. Εγώ να σου πω κάτι. Πώς θα λέγει και ο Έμιλος Ξανθός, μια και μιλάμε για το μπάσκετ αρχικά. Στη ζωή.
1: Στη ζωή,
0: πρέπει να προσαρμόζεσαι σε αυτά που βάζουν στα δεδομένα τα οποία επικρατούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι ακόμα και για το σύνθημα, ξέρω εγώ, τη 13 και την 7 κτλ. Επιφέρει πρόστιμο. Δεν ανάγκη να πεις δηλαδή για τον διαιτητή συγκεκριμένα ή για κάποιον.
1: Καλά, για τον διαιτητή, okay,
0: αντίπαλο,
1: ναι.
0: Και προς τρίτους. Καλός, κακός. Κακός λέω εγώ. Εντάξει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για ρήψη αντικειμένων οποιασδήποτε μορφής, γιατί εντάξει τώρα κέρματα
1: και τα λοιπά. Αυτό είναι καταδικαστέο. Δεν το
0: συζητάμε. Αλλά ακόμα και ένα χαρτάκι που λέει ο λόγος, ένα πάκος να μην φύγει καλά και να περάσει ξυστά από κάποιον. Έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ οι ποινές.
1: Και ο Γιάννης Δασκάλου, πριν το παιχνίδι με την Μπούργκος, από τα μεγάφωνα του παλέ, να προσέχετε τα χαρτάκια, να μην είναι πάκο τυλιγμένα. Να τα ξετυλίγετε και να τα πετάτε.
0: Καταρχάς, αυτό μας ήρθε είναι σαν σου γίνεται πέτρα, μας ήρθε ολόκληρο.
1: Μην έχουμε κανένα τύχημα. Εμένα μου ήρθε ένας καλός βαρβάτος εδώ πέρα πίσω στο κεφάλι. Όχι σε σημείο τώρα να πέσω κάτι να λιποθυμίσω, αλλά σκέψου να ήταν δεμένος και να ήταν πιο μπαμπάτσικος.
0: Παιδιά, ο Παπαδόπουλος ανοίγει την τσάντα του φεύγοντας και βρίσκει ένα πάκο χαρτάκια μέσα.
1: Απίστευτο.
0: από το μάτσικο.
1: Γιατί την άφησα δίπλα μου ανοιχτή.
0: Δεν τα έχει βάλει εσύ, δεν ήταν.
1: Όχι, ρε.
0: Κάποιο τα πέταξε και
1: ήρθε. Όχι, ρε, τι θα βάλω εγώ.
0: Αυτό πρέπει να τον πάρει ο Σπανούλης, να ξέρει. Πρέπει να τον δει ο Ζήσης πρώτα να τον εξετάσει και να τον πάρει.
1: Πολύ καλό σημάδι δηλαδή.
0: Γιατί δεν ήταν στη μεγάλη θήκη. Το κατάφερε και το πέταξε στη μικρή.
1: Στην προστινή τη μικρή, ναι.
0: Και ανοίγει χθε και βγάζει ένα πάκο χαρτάκια.
1: Λέω, τι είναι αυτό, ρε. Εγώ είχα πάρει κάποια για να τα δώσω στο μικρό που του αρέσουν. Και πώς το λένε, αλλά τα είχα βάλει σε μια άλλη θηκούλα μέσα. Και αν έχουμε το φώτι την τσάντα, και λέω, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα πάντως. Υβριστικά συνθήματα, υβριστική συμπεριφορά, διακοπή αγώνα, υβριστικά προς τρίτους, προς τους διαιτητές.
1: Να μιλάμε, μπορούμε.
0: Να μιλάς, μπορείς.
1: Α, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, δηλαδή. Ωραία.
0: Τα συνθήματα, καλώς ή κακώς.
1: Να το κάνουμε δηλαδή το παλέ.
0: Εγώ το λέω.
1: Το κάνουμε το παλέ Ρολάν Γκαρός δηλαδή. Να κοιτάμε την μπάλα έτσι και να βαράμε παλαμάκια.
0: Εντάξει, υπάρχει και εναλλακτική να πληρώνει ο Σιάου συνέχεια.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος για να βγάλουν λεφτά. Και θα βγάλουν λεφτά φέτος.
0: Προφανώς.
1: Είναι σαν αυτό που μου έχει πει.
0: Θα τώρα, ας πούμε, στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Προφανώς και στα δικά μας τώρα που πάντα έχει παραδοσιακά μπινελί. Και εκεί το πρόστιμο μπορεί να φτάσει σε ασύλληπτο βαθμό. Αλλά είναι βασική τους πλέον. Δηλαδή το κάνανε συνειδητά. Θεωρώ σαν δεδομένο
1: λεφτά.
0: Ότι η συμπεριφορά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που βρίζονται ακόμα και τώρα για Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι μέσω Instagram, όχι εσύ, εγώ σου έδωσα τον γιατρό για να κάνει την επέμβαση ο Λεσόρ. Ναι, σιγά την ανθρωπιάρεση. Δηλαδή, έχουμε και τέτοια. Νομίζω αυτό ήταν το πλάνο τους που θέλανε και για αυτό θέλουν να πετύχουν με την αυστηροποίηση των.
1: Θέλουν να βγάλουν λεφτά. Είναι σαν αυτό που μου λένε οι

0: να προστατεύσουμε αυτή την ατμόσφαιρα, την οποία προφανώς μπορούμε να την διατηρήσουμε. Εγώ το καταλαβαίνω και για τα υβριστικά συνθήματα κτλ. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το ελέγξει, αλλά πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς πετάμε τα χαρτάκια, πώς πετάμε την κορδέλα. Όχι με μονωμένες κορδέλες, γιατί είχαμε και κανένα 2-3 τέτοια παραδείγματα προχθές. Το ξέρω ότι ακούγεται υπερβολικό, το ξέρω ότι ακούγεται, ξέρεις, σαν να κάνω προτροπές, αλλά παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε όλο αυτό το πράγμα που έχει χτίσει ο Σιάο, ο Ζήσης και ο Σπανούλης στο μπάσκετ φέτος. Έτσι, πρέπει καλός ή κακός να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας και το Σάββατο, και το λέω γιατί το μάτς με την Μπούργκος είχε το χαρακτήρα γιορτής. Το μάτς με την ΑΕΚ τώρα το Σάββατο θα έχει το χαρακτήρα γιορτής, παύλα ντέρμπι, έτσι. Είδες δηλαδή και το σύνθημα, ας πούμε, κατά της ΑΕΚ στο τέλος. Εγώ περίμενα ότι θα το φωνάξουν μόνο τα...
1: Δηλαδή εδώ μιλάμε για πρόστιμο με την ΑΕΚ, σε αυτό, με το σύνθημα για την ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν έχει. Πρόστιμο.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας το μετέφεραν άνθρωποι που γνωρίζουν τον ποινικό κώδικα, που γνωρίζουν την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είστε και εσείς πάρα πολύ προσεκτικοί, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον όσον αφορά τα συνθήματα. Είπαμε ότι είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, αλλά σε όλο το υπόλοιπο τελετουργικό, όποτε θα στείνεται, όποτε θα δημιουργείται αυτό το πράγμα, το οποίο έκανε τον γύρο του κόσμου, έτσι, χθες σε όλο τον κόσμο, μια παγκόσμια προβολή για τον Άρη, μια παγκόσμια προβολή για το EuroCup, για την EuroLeague, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Λατινική Αμερική, με views όπου ανέβηκαν τα βίντεο με την είσοδο των ομάδων, με στην έναρξη μάλλον του αγώνα και το γνωστό τελετουργικό με το Άρη, θυμίσου. Έγινε διαπλανητικό viral ο Άρης, το ευρωπαϊκό μπάσκετ κατ' επέκταση, το EuroCup. Και είναι και όλα αυτά τα... Εσείς τα κάνετε όλα αυτά, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, το λέω ότι τα κάνει ο κόσμος, προφανώς, σε συνδυασμό με την πολύ δυνατή ομάδα, τη φοβερή ομάδα που έχει χτιστεί, που έχει δημιουργηθεί φέτος. Και αυτό το πράγμα το οποίο έγινε διαφήμιση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτιμηθεί τώρα σε όλο τον πλανήτη. Ιδιοκτήτες NBA, δημοσιογράφοι, αναλυτές, οπαδοί από το NBA. Ο Άρης έγινε χθες, ο Άρης ήταν πρώτο θέμα εχθές εξαιτίας του κόσμου του και της φοβερής ομάδας, επαναλαμβάνω, που έχει κάνει ο Σιάο, ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Σε όλα τα μέσα, πολιτικά μέσα, YouTube μέσα, αθλητικά, μπασκετικά, μη μπασκετικά, στο τένις, ας πούμε, τένις 24, παντού έπαιζε αυτό το θέμα, έπαιζαν τα χαρτάκια, έπαιζε η νίκη του Άρη, και νομίζω σε προβολή ενδεχομένως να ξεπέρασε και μάτς της EuroLeague, έτσι, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε χθες.
1: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα πουθενά.
0: Ας πούμε, όταν γίνεις ακόμα θέμα και στη LIFO, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι ο Άρης είχε παγκόσμια προβολή, το ευρωπαϊκό μπάσκετ είχε παγκόσμια προβολή μέσω του Άρη, με φοβερή διάδραση από το κοινό σε όλες τις χώρες. Ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, γουστάραμε που κέρδισε η ομάδα, γουστάραμε τον τρόπο που κέρδισε η ομάδα, γουστάραμε με την ατμόσφαιρα, και αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν, ξέρεις, μια μυσταγωγία που λέγαμε, την οποία την απολαμβάνουν σε πρώτο πιάτο οι 6.500 που είναι στο γήπεδο και οι φίλοι του Άρη που παρακολουθούν τα παιχνίδια από την τηλεόραση, γιατί δεν μπορούν να βρουν εισιτήρια. Είναι κάτι το οποίο το καραγούσταρε όλη η μπασκετική κοινότητα σε επίπεδο NBA, σε επίπεδο Ευρωλίγκα, σε επίπεδο υπόλοιπων πρωταθλημάτων. Το γούσταραν ακόμα και, δηλαδή, μπήκε ο Άρης μέσω YouTube, μέσω των sites, στα σπίτια όλου του κόσμου στον πλανήτη.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέγαμε και χθες, το ότι όλος αυτός ο ντόρος που επεκτάθηκε μετά τα όσα λέγαμε χθες, mm-hmm, στον Cuban, στην Ευρώπη, σε αμερικανικά δίκτυα, το ότι γίνεται τώρα, σε αυτή την περίοδο που γίνεται τόσο πολύ κουβέντα για την Ευρωλίγκα, για τα franchises, για όλα, γιατί ισχυροποιεί, μια ήδη ισχυρή θέση για μένα, ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο τη θέση του Άρη.
0: Σε επίπεδο κοινού και σε επίπεδο προβολής, τώρα δηλαδή, μιλάμε ότι αυτό τώρα.
1: Παιδιά, εδώ εγώ έκανα κάτι που ο Cuban το

0: Πώς θα είναι. Δηλαδή, δείτε τι γίνεται εδώ. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ούτε με την. Ποιες είναι οι
1: Νίκο, ελπίζω να μας θυμάσαι στο μέλλον, έτσι. Αν αποκτήσεις μια πιο προσωπική σχέση με τον κύριο Κιούμπαν, ελπίζω να μας ξεχάσεις. Δηλαδή, να μας βλέπεις στο γήπεδο και να λες.
0: Να έρθει ο άνθρωπος να επενδύσει γενικότερα στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης, εγώ λέω. Τέλος πάντων.
1: Θεσσαλονίκη, τι με νοιάζει με Θεσσαλονίκη. Στον Άρη να
0: επενδύσει. Εντάξει, το είπα, παιδί
1: μου. Στον Άρη μόνο.
0: Εννοείται, μαζί σου.
1: Ποια Θεσσαλονίκη, τι θα κάνει Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
0: Είπα τώρα πλαγίο, α πούμε.
1: Πλαγίο, εγώ το λέω ευθέω. Στον Άρη,
0: δεν είπα Μάρκ, θα πάρει την ΠΑΕ. Εντάξει, λοιπόν.
1: Προσθέτω γιατί την κυριαρχία μα.
0: Ναι, και τι έγινε. Και τι κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα λέμε Μάρκ, θα πάρει την ΠΑΕ.
0: Και τι κάνουμε τώρα. Πεθάνουμε. Λοιπόν, δηλαδή η Μπολόνια. Ποιε άλλε είναι οι που διεκδικούν φραντσέζε.
1: Η Παρτίζαν, η Μπολόνια.
0: Η Παρτίζαν, ο Πάο. Δεν το έχουν αυτό το πράγμα.
1: Αυτή την προβολή.
0: Αυτή την προβολή, αυτό το προϊόν δεν θα στο δώσουν.
1: Είναι μια μικρή. Δηλαδή αυτό οι μόνοι που ενοχλήθηκαν. Εν τω μεταξύ πήραν κάποιοι ακόμα και το δικό μου βιντεάκι. Που ανέβασα και το κοινοποίησαν και φίλοι, κάποιοι φίλοι από δύο συγκεκριμένες ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ, και λένε να τιμωρηθούν. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δηλαδή η αμπαλοσύνη τους και ο φθόνος τους, να το πω έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φθόνος, μάλλον, εντάξει, είναι και μια υπερβολική λέξη. Οκ, το whatever, όπως θέλει το καταλαβαίνει κάποιος. Του φτάνει και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή κάτι το οποίο το γούσταραν εκατομμύρια. Γιατί μιλάμε τώρα για ποιους εκατομμύρια. Ο Γιώργος Σταράς το ανέβασε εκεί στα Κολομβιανά μέσα και έγινε πανζουλισμός. Ή 900.000 views, ξέρω εγώ, 600.000 likes. Είναι κάτι το οποίο το γούσταραν. Οι άνθρωποι από το κανάλι της EuroLeague που κάνανε το παιχνίδι, οι δημοσιογράφοι. Οι ιδιοκτήτες ομάδων NBA. Πρώην παίχτες που έχουν παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ακόμα και ο. Πώς το λένε, μωρέ, ο Ζμούς Πάρκερ, ας πούμε, που έχει παίξει σε μπάς και αυτός, ξέρεις, πάρα πολλούς ακολούθους λόγω παρουσίας Lakers κουλουπού. Και άλλοι, ο Ταϊρή Τζόνς, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το γούσταρε όλη η μπασκετική κοινότητα πριν ελαχίστον, και προφανώς και δεν εννοώ συνολικά όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ, γιατί και εκεί ακόμα υπήρχαν, δηλαδή διάβασα, έχει φτάσει αυτό το οποίο έγινε προχθές, και αναφέρουμε στον Παναθηναϊκό γιατί έχει και αυτός, ναι, θεωρητικά μπασκετικό κοινό. Ένας έγραφος στο Twitter. Τώρα σου μιλάμε με πολύ μεγάλη διάδραση. Ναι. Αυτοί είμαστε στο 2026 και αυτοί ακόμα πετάνε τα χαρτάκια. Και τον γράφει όλος από κάτω. Φίλε, λέει, εγώ βλέπω εκεί 6.500 κόσμο, είναι όλοι οπαδοί κανονικά, συμμετέχουν στο παιχνίδι. Και στο δικό μας, λέει, το γήπεδο, η ατμόσφαιρα δεν έχει καμία σχέση. Άρα όλα παίζουν το ρόλο τους, είτε σε επίπεδο οπαδικό, είτε σε επίπεδο social media, σε επίπεδο δισεκατομμυρίου.
0: Και τα social media είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Mm-hmm. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι, όλοι είναι με ένα Instagram, με ένα Threads, που δεν το έχω κάνει ποτέ εγώ αυτό.
1: Αφού το αναδημοσιεύει αυτομάτως στο
0: Threads. Αυτό το Threads τι είναι, θα μου εξηγήσει κάποιο.
1: Ένα
0: ακόμη. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή, να μπει σε δικασία να ασχοληθεί.
1: Τώρα τι να σου πει.
0: TikTok και τα λοιπά.
1: Ξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Τρως πάρα πολύ διαφήμιση. Τα social media είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Κάτι κάνει και γίνεται viral. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εσείς παράλληλα στέλνετε τα μηνύματα με όλα αυτά που σχολιάζουμε.
0: Αισιόδοξα σκορ για την Κυριακή στο ποδόσφαιρο.
1: Προφανώς.
0: Θέλω vibe καλό.
1: Έτσι, όπως γύρισα λίγο προς τα αριστερά, στο πρώτο που έπεσε το μάτι ήταν ένα 3-0.
0: 3-0? Ξέρεις, πολύ, ναι, δυνατός. Θέλω και σκόρερ. Όχι μόνο, θέλω και σκόρερ.
1: Άρα θέλουμε τις προβλέψεις μπάσκετ και ποδόσφαιρο στα δύο παιχνίδια.
0: Σε μια αγωνιστική στο ποδόσφαιρο που βλέπω πιθανές αλλαγές προπονητών σε δύο ομάδες που γυρνάνε στο μυαλό μου.
1: Αχα.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα.
0: Με βάση και τα αποτελέσματα πιστεύω. Δηλαδή βλέπω Κέρκες, ο Ατρόμητος, σφιχτό.
1: Είναι ο Κέρκες, είναι ο Μπράτσος, ο οποίος είναι σφιχτός.
0: Ο Μπράτσος είναι σφιχτός, αλλά να σου πω κάτι. Την ΑΕΚ την έβαλε στα σκηνιά.
1: Οκ, ναι, δεν σου λέω.
0: Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει τώρα ο Μπέος αυτή την περίπτωση.
1: Πρώτο δυο ξεατρίες αγωνιστές θα τον ξαναπάρει μετά.
0: Καλά, ναι,
1: να φέρει έναν Ισπανό πιτσιρίκο, ξέρω εγώ, με καρέ και χωρίστρα κτλ. Και
0: ο Μπράτσος ξέρει τι δουλειά κάνει.
1: Αστυνομικός. Το ξέρω τι.
0: Ο Μπράτσος είναι Μπράτσος.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι θετικό με δημοσίευση.
0: Ένα ρο είναι όλο το θέμα. Και πού είναι κιόλας.
1: Ξέρω, στην ασφάλεια Βόλου πού είναι.
0: Στη δημοτική αστυνομία Βόλου.
1: Α, δημοτική αστυνομία. Εντάξει, δεν στρέχει.
0: Δηλαδή, τον έχει μέσα στα πόδια του, γι' αυτό είναι και τον πηγαίνει φέρνει. Δηλαδή τον διώχνει, φέρνει κάποιον άλλον, τον έχει πέρα μέσα στα πόδια του. Του λέει, το φωνάζει το γραφείο του, Κώστα, θα αναλάβει πάλι. Ναι, πρόεδρε, θα αναλάβω, μην ανησυχεί τώρα. Εντάξει, οκ.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώ.
0: Νομίζω ότι Χαραλάμπου και Κέρκες είναι στα σκηνιά σε αυτή την αγωνιστική.
1: Χαραλάμπους, εγώ τον περίμενα ένα, είναι πιο.
0: Και εγώ, το, επειδή το θυμάμαι τη Θεάω, που είχε όντως παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, πολύ,
0: πολύ καλή ομάδα. Και τον πίστευα παραπάνω, ας πούμε, την αλήθεια, ότι θα συνεχίσει δηλαδή αυτό το οποίο έκανε ο Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά δεν του έχει βγει καθόλου.
1: Προφανώς το επίπεδο του Νίκο Παπαδόπουλου είναι πολύ ψηλότερο, έτσι, από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει αφήσει ήδη. Δηλαδή και αυτοί που συνεργάζονται μαζί του στην Κύπρο λένε τα καλύτερα. Ναι, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτή είναι η.
0: Δεν το κάνω. Δεν το κάνω για τον Παπαδόπουλο αυτό,
1: ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Για όποιον και αν είναι.
0: Δεν το κάνω για τους που συνεργάζονται μαζί.
1: Whoever. Anyway, ναι.
0: Τέλος πάντων, okay, πάμε παρακάτω.
1: Για πες τώρα, σκορ ποδόσφαιρο για να.
0: Σκορ ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σκορ ποδόσφαιρο. Τι θα βάζεις εσύ. Μας πεις και την εντεκάδα μετά. Ελπίζω αυτή τη φορά με σιγουριά. Όχι, θεωρώ και. Εδώ δεν έχει τώρα.
0: Έχω κάνει ρεπορτάζ.
1: Παρασκευή δεν έχω θεωρώ.
0: Έχω κάνει ρεπορτάζ. Επειδή είναι Παρασκευή, έχουμε κάνει ρεπορτάζ.
1: Και αν παρουσιάσουμε. Και κάθε Δευτέρα θα έχω το τικ να δω πόσους έχεις πετύξει στην εντεκάδα. Ναι, φυσικά.
0: Θα μας κόψει και την τάξη. Εντάξει.
1: Δικαιολογήσε μέχρι για ένα.
0: Θα φωνάξει και τη μάνα μου.
1: Δικαιολογήσε κάτω από 10 στα 11.
0: Τι?
1: Θα είναι δημοσιογραφική. Πώς το λένε, κατάπτυστη. Αστοχία. 10 στα 11 πρέπει να κάνεις.
0: Κυρία Αναστασία, καλησπέρα.
1: Και να σου πω κάτι, βγάζουμε.
0: Είμαι ο Φώτης ο Πλιάκος. Σας πήρα για τον Νικόλα, θα με πει στη μάνα μου.
1: Μας είπε θα παίξει ο Μπρούμα και δεν έπαιξε δεκάδα.
0: Δεν πάει καλά στις τελευταίες δεκάδες. Λίγο απλά πήγα να συνεννοήσω.
1: Δώσε το τηλέφωνο της κυρίας Αναστασία. Δώσε να το.
0: Δεν την πάρω ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, θα σου πω. Θα σου πω όχι 100%. Θα κάνω την εκτίμησή μου. Γιατί έχουμε και μια προπόνηση σήμερα στο Βικελίδη στο απόγευμα. Η λεγόμενη πρόβα. Πρόβα που θα γίνει στο Βικελίδη. Και θα φανούν εκεί πέρα περισσότερα. Κοίτα, εγώ βλέπω να μάθουμε γκολ.
1: Εκατέρωθεν. Γκολ δηλαδή.
0: Ναι. Τζιτζί το βλέπω. Πιστεύω θα φάμε.
1: Σιγά μην φάει γκολ ο Βέλιο από αυτού.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια ομάδα σκληροτράχυλη.
1: Το ξέρω.
0: Επίσης,
1: το λέω για να τον ανεβάσω την ψυχολογία.
0: Γιατί ακούει.
1: Τον Πορτογάλο.
0: Α, τώρα δεν έχει προπόνηση, μπορεί να ακούει. Ναι.
1: 100%.
0: Πες και αμπούτσι.
1: Βέλιο, σε στηρίζω 100%.
0: Μποτζία, Ρικάρντο Μποτζία. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία πέφτει τώρα σε ποια συγκυρία με το Βόλο. Το ότι έρχεται μετά το μείον που έφαγε, ο Βόλος είναι μείον ένα.
1: Mm-hmm. Αρνητικό πρόσημο.
0: Και καίγεται όσο δεν πάει αυτή τη στιγμή. Για να πάρει αποτέλεσμα, για να πάρει βαθμούς, όχι μόνο στον Άρη προφανώς, και γενικότερα. Βέβαια, αυτό δεν θα πρέπει να. Δεν το λέω για να αγχωθούμε, να φοβηθούμε οτιδήποτε άλλο, αλλά σου κάθε αυτή η συγκυρία με τον Βόλο. Που είναι μια ομάδα που πουλάει ακριβά το τομάρι της. Το είδαμε και με την ΑΕΚ, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Δεν είναι ομάδα που θα πει, έλα μωρέ τώρα. Και τον έχουμε και λίγο κακό δαίμονα, είναι αλήθεια σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Εντάξει, και καλό και κακό τον έχουμε.
0: Και καλό σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Στο Βόλο πιο πολύ είναι, στο Μανεσσαλικό.
0: Εκεί είχαμε λίγο το πρόβλημα, ναι. Και ο Μπράτος που συνέχεια κάνει τεμπούτο με τον Άρη. Έχει αυτό το.
1: Τώρα
0: δεν κάνει τεμπούτο, ναι. Εγώ βλέπω φίλε ένα 2-1-3-1.
1: 2-1-3-1.
0: 2-1-3-1 εκεί πέρα το βλέπω. Δεν έχω κατασταλάξει ακόμα στο αν θα βάλουμε τρίτο.
1: Αχά.
0: Είμαι πιο κοντά στο 2-1 παρά στο 3-1. Αλλά βλέπω ένα μάτσο το οποίο θα έχει γκολ νομίζω. Γιατί και ο Βόλος είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Αυτός είναι ο Μπράτσος.
1: Θα παίξει ανοιχτά, ναι, δεν μπορεί να κλειστεί.
0: Και εσύ είσαι μια ομάδα που επίσης τα μέτρα στην πλάτη της άμυνας σου τα αφήνεις. Δηλαδή δεν το λυπάσαι. Θα αφήσουμε, ρε παιδί, μια 25άρα. Απλά θα την αφήσεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστείς αυτό το κομμάτι. Οπότε βλέπω ένα μάτσο με γκολ. Τώρα στο μπάσκετ πιστεύω, σου λέω ότι θα κερδίσουμε. Πιστεύω με μια διαφορά. Στους 10 με 12 πόντους.
1: Σιγάρε Νίκο, ηρέμησε. Εντάξει, με την ΑΕΚ παίζουμε.
0: 10-12 πόντους διαφορά.
1: Σιγαρεμία.
0: Εγώ λέω 10-12 πόντους διαφορά.
1: 10-12, ναι.
0: Έτσι λέω. Συν 10, συν 12.
1: Παίζαν και οι δύο ομάδες την Τετάρτη.
0: Okay.
1: Η ΑΕΚ κέρδισε στον πόντο. Εγώ για το ποδόσφαιρο, τώρα εγώ είμαι ανάμεσα στο 2-0 και στο 3-1. Αλλά πού να καταλήξω, δεν.
0: Τι σε προβληματίζει.
1: Αν θα παίξω Αλφαρέλα εντεκάδα.
0: Όχι, δύσκολα.
1: Δύσκολα, Αλφαρέλα.
0: Γιατί ο Αλφαρέλα δηλαδή σε προβληματίζει και κανένα άλλο, α πούμε.
1: Τον θεωρώ τον Γκρισμάν του Άρη.
0: Το πω, ναι.
1: Κάθε υπερβόλη είναι, ξέρω, παιδί μου, δηλαδή. Δεν μοιάζει όμω, πε.
0: Θα μα κάνει μήνυση ο Γκρισμάν,
1: δεν ακούει. Ευτυχώς, δεν. Μπορεί να είδε το βιντεάκι με τα χαρτάκια, αλλά.
0: Θα μα κάνει μήνυση ο Γκρισμάν.
1: Φυσιογνωμικά μοιάζει πάντως. Όταν είχε και ο Γκρισμάν ξανθεί.
0: Και στα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι η αλήθεια τώρα που το λες.
1: Στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, όταν παίζει πίσω από τον.
0: Ασλαμίζει τώρα στο Λουκαλάικ, γιατί κάτι τέτοια θα κάνει ο Μάριος. Ναι.
1: Τι ναι, ρε, αυτό είναι στάνταρ.
0: Όταν το είχε Πλατινέ.
1: Γκρισμάν.
0: Σαν τον Νίκο Οικονομόπουλο, όταν είχε βγει από το Super Idol. Ναι, ήταν.
1: Ο Γκρισμάν ήταν.
0: Μοιάζει πολύ.
1: 2-0 θα πω εγώ.
0: Ποιοι θα τα βάλουν.
1: Τα γκολ.
0: Ναι.
1: Ο Μωρό θα παίξει δεκάδα.
0: Όχι.
1: Τι, δηλαδή, κύριε Νίκο, τώρα εδώ μας έχεις...
0: Αλλάζουν τα πλάνα. Αλλάξανε τα πλάνα μου.
1: Και μετά που θα πεις την 11.
0: Κοιμήθηκα στη μάνα μου.
1: Θα κάνουμε πλέον...
0: Όχι, δεν δίνεις τώρα από τώρα σκόρερ.
1: Άμα δεν πάει να ακούσω την 11, εγώ νομίζω θα παίξω μόνο. Τι να λέμε δηλαδή.
0: Να δώσω από ότι θα κερδίσουμε πέναλτι.
1: Δώσει, ναι, εννοείται.
0: Το νιώθω.
1: Φωτιά και.
0: Το νιώθω, θα κερδίσουν πέναλτι.
1: Τσακαλίδι στο βαρ, θα δώσουν το πέναλτι.
0: Και θα το εκτελέσει ποιο.
1: Το πέναλτι.
0: Α, με εκτελέσει τώρα κάποιο πέναλτι και δεν είναι ο Μόρον μέσα. Ποιον βάζει να το εκτελέσει.
1: Από
0: θα σου βγάλω δύο. Θα σου βγάλω δύο για να μην σε δυσκολεύσω.
1: Να το πω και να μην το
0: χάσω. Ράτσι, Φαμπιάνο.
1: Φαμπιάνο.
0: Φαμπιάνο. Τέλειωσα. Δεν τον εμπιστευόμαστε το Ράτζ, δηλαδή.
1: Όχι, δεν τον εμπιστευόμαστε ναι. Και τα λοιπά. Εντάξει. Βάλω το Φαμπιάνο.
0: Βάλω το Φαμπιάνο.
1: Τι πόσο το έχει βάλει.
0: Και άμα το χάσει ο Φαμπιάνο.
1: Εντάξει, άμα το χάσει ο Φαμπιάνο, να μα ξαναδώσουν πέναλτι. Να σου πω δηλαδή. Άμα το χάσει ο Φαμπιάνο. Ποιο άλλο μπορεί να εκτελέσει.
0: Δεν τα θυμάμαι τώρα τα πέναλτι που έχει βάλει ο Φαμπιάνο. Έχει βάλει τον Άγγλο, δεν τα έχω μετρημένα. Δεν πρέπει να έχει εκτελέσει πάρα πολλά.
1: Αλλά έχω μια εικόνα ότι.
0: Ένα σύγχρονο Αβραάμ Παπαδόπουλο, θα λέγαμε.
1: Ήταν. Ναι. Καλά, να μην τον θυμίζει, το είχα στην Τούμπα. Άστο, σε παρακαλώ πάρα
0: έχει βάλει όμω πολλά.
1: Έχει βάλει πολλά, αλλά είναι μερικά συγκεκριμένα πράγματα που δεν είναι. Άστο, σε παρακαλώ τώρα, μην μου τον θυμίζει.
0: Μην τρελαίνει, Φώτη.
1: Μην μου τον θυμίζει. Πέρασαμε ένα καλοκαίρι που θα υπογράψει ο Αβραάμ και στα beach bar πηγαίναν και λέγανε μου είπανε σου πάνε τέτοιο κτλ. Άσε με τον Αβραάμ. Δεν μπορεί να μου θυμίσει τον Αβραάμ. Σου παμούπε.
0: Από τι πιο ακριβέ πωλήσει μα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Και παραπάνω θα μπορούσε να.
0: Σίγουρα θα μπορούσε.
1: Βιαστικά έφυγε.
0: Ναι. Και εντελώ ξαφνικά μόλι πήγε στον Ολυμπιακό πήγε στην Εθνική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντελώ ξαφνικά. Okay. Δεν πήγαινε στην Εθνική, μόλι πήγε στον Ολυμπιακό πήγε στην Εθνική.
1: Λοιπόν, άρα πάμε λίγο να δούμε μερικά σκοράκια στο Viber. Περιμένουμε και του υπόλοιπου να μα πείτε τι βλέπετε. Α, δεν είπα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ βλέπω νίκη με ένα εύρο 6 έω 8 πόντων. Εσύ πόσο είπε.
0: 10 με 12.
1: 6 με 8 βάζω εγώ. 6-8 βάζω το line. Ο Κώστας συν 15,5 στο μπάσκετ, ποδόσφαιρο 2-0. Ψιλοσυμφωνώ.
0: Ότι υπάρχουν και πιο αισιόδοξοι
1: από καλά, φυσικά εννοείται.
0: Συν 15,5.
1: Αυτό δεν είναι όμως. Πώς το λένε.
0: Τι?
1: Δείγμα. Να, συν 8-3-0, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δηλαδή, τον λες ψιλοαπεσιόδοξο στο μπάσκετ συγκριτικά με τα υπόλοιπα που βλέπω.
0: Ναι, και στην μπάλα το βρίσκω υπεραισιόδοξο.
1: 3-0. Τρίμπαλο. Ναι. Τρίμπαλο.
0: Βερμακάρι.
1: Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά 3-0. Καλημέρα, αδέρφια. Λέει ο Νίκος. Αδέρφια μου, γιατί μου αρέσει το κριτικό πάρα πολύ. Μπασκετάρα θα κερδίσουμε 8-9 πόντους και στην μπάλα 3-1. Α, ναι, okay.
0: Το
1: ακούω.
0: Αυτός βάζει και τη λογική μέσα. Γιατί λέει θα φάμε και ένα, αλλά θα βάλω και τρία.
1: Φωτάρα, έχω κυκλώσει τα τσάρτερ για Τορτώνα και Ρίγα. Ψήσε κάποια από τις δύο, να είσαι και εσύ. Σε αυτά δύο θα. Το Ροστόκ είναι λίγο ένα αμφιβόλο, θα δω.
0: Πόσο τσικατό είμαστε τώρα, γιατί μέχρι ξεκινήσει από το μισό.
1: Μισό.
0: Ακόμα.
1: Είμαστε στο μισό, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, να
1: νοικοζήσει. Δεν υπάρχει
0: δεύτερο. Εντάξει, να νοικοζήσει.
1: Στο μισό τη εκατό.
0: Εντάξει, να νοικοζήσει.
1: Καλημέρα, κύριε, λέει. Ο Κώστας καταρχάς είπε ότι ο Άρης ήταν η καλύτερη ομάδα για τον Προεδρό.
0: Για τον πρώην Πρόεδρο. Για τον Φίσακ, λέει.
1: Για τον.
0: Α, ναι. Το είπε. Καλά, εντάξει, αυτό. Δεν θα σας το δώσω αυτή την παραδοχή γιατί αυτό φάνηκε. Είναι και μπορεί να το πούν και πολλοί προπονητές. Αυτό που είπε για τον κόσμο όμως και το παλαιό, ότι με έκανε να νιώθω όμορφα. Δηλαδή σου λέει αντίπαλος προπονητής, ένιωθα όμορφα εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχασα, αλλά μου άρεσε.
0: Γούσταρα,
1: πώς
0: ναι,
1: το λένε.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε εγώ, πώς είχε πει ο Μανώλης Μαυρομάτης, ένα γκολ το οποίο χαίρεσε να το τρώσει. Και νομίζω το είχε πει σε δικό μας παιχνίδι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Καρκαμάνι το είχε πει ή το έχει κάνει δήλωση. Κάτι τέτοιο έχω την εντύπωση. Ναι.
0: Μανόλο.
1: Το είπε αυτό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ο Μίτσος λέει Άρης Βόλος 5-1.
0: 5-1! Κάτσε, Μιτσάκα, κάτσε.
1: Ξεμπουκώσει ο μέλλον.
0: Μήπως είναι ο Γρηγορίου.
1: Άρης ΑΕΚ 98-69. Σιγά, ρε φίλε.
0: Όχι. Μιτσάρα, είσαι να σου πω κάτι. Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μόνιμα. Έχουν μια πηγή αισιοδοξία μέσα του. Μ' αρέσουν. Ωραίο.
1: Τώρα αυτό, επειδή και εγώ είμαι νεόκοπος εδώ, νεόκοπος. Ο άλλος ο φίλος θέλει ηχητικό μήνυμα.
0: Όχι,
1: το οποίο προφανώς δεν μπορεί να παίξει. Γιατί μπορεί να ξεκινήσουμε
0: να
1: τα υβριστικά από σήμερα.
0: Δεν
1: δηλαδή.
0: Μπορεί να λες τίποτα. Ναι. Παπαδόπουλε μπιπ.
1: Και να τιμωρηθεί ο γέλο με το.
0: Είπαμε από τη Διάβου.
1: Θα μας κόψουν το κήπεδο έτσι όπως το πάνε. Θα έρχεται κάθε τσαρούχα, θα κάνει όργια στον αγώνα και δεν τη βρίσω. Ρε πάτε καλά. Φίλε, είπαμε. Θα είναι πάρα πολύ αυστηρές
0: ποινές. Το να βρίσεις. Είναι κομμάτι του γηπέδου. Τι γίνεται να μην βρει.
1: Τι να κάνουμε. Είναι κομμάτι του γηπέδου το οποίο θα επιφέρει μια πάρα πολύ μεγάλη.
0: Δηλαδή, ας πούμε στην Αγγλία. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τον μπάσκετ βέβαια και τον ποδόσφαιρο. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Αυτό ισχύει για το ποδόσφαιρο, σου είπε ο νομικός.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, τον μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ αυστηροποιήθηκαν οι ποινές.
0: Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιο, α πούμε.
1: Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Στην Ευρώπη, είναι στο Γιώργο, κάπου σε άλλα πρωταθλήματα.
1: Οι παρατηρητές, ξέρω εγώ, κομισάρι, πώ λέμε, τα γράψαν όλα. Όλα τα γράψαν στην έκθεση. Με την. Θα έρθει. Πώ το λένε. Μου γιορτή θα έρθει για το μάτς. Εντάξει. Εμείς το θεωρούμε γιορτή, έτσι. Εγώ, για να πω. Για να μην φανεί δηλαδή ότι. Επειδή το λέμε, διαφωνώ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι το δεδομένο. Ρε, εσείς αυτοί είναι συνοημένοι όλοι τώρα. Τώρα άλλος φίλος, όλοι, πως λέει 3-0 η μπάλα, 83-69 στο μπάσκετ. Μας κοροϊδεύετε. Σύμπλην 5 παρακαλώ, όπως και τα άτομα που έλεγε ο Νικόλας ότι είχε βάλει τότε στο αυτοκίνητό του. Τι θυμούνται την ιστορία.
0: Έχει μείνει στην ιστορία αυτή η ιστορία. Μια ιστορία που έμεινε στην ιστορία.
1: Καλημέρα σε αυτά να τα πεις στον Μπαρτζόκα Φώτη. Παιδιά, ισχύει για όλους. Θα τιμωρηθούν και αυτοί έχουν φάει και μείον, έχουν φάει και,
0: καλά, ναι,
1: και πρόστιμο. Και για τα social νομίζω θα φάνε, γιατί έχει ξεφύγει εντελώς.
0: Πολύ κατάσταση. Εντελώς εδώ και πολύ καιρό ξεφύγει.
1: Προφανώς και ο Μπαρτζόκας όταν βρει θα τιμωρείται και αυτό. Όλοι μαζί defense και μετά offense. Καλημέρα. Ωραία, πού πάμε.
0: Ωραία, πού πάμε,
1: ωραία. Δεν θα κοπεί, αλλά θα μαζέψουν πολύ χρήμα. Καλημέρα, παιδες. Και σε αυτό που φώναζαν στην Γερμανία, τώρα μπορώ να το πω στον αέρα, στο Γερμανία-Ελλάδα, το θυμάσαι που τελείωνε σε τσά. Θα βάζει πρόσημο ύπο στον εαυτό της.
0: Μπουγά.
1: Παιδιά, είπα συγκεκριμένα ότι η αυστηροποίηση των ποινών αφορά το μπάσκετ, έτσι, τις ομοσπονδίες του μπάσκετ. Καλημέρα στο Δημήτρη. Λέει καλημέρα, Δημήτρης από Βερολίνο. Θα πάμε το γιο μου που είναι 7 χρονών στο Ροστόκ. Πρώτη φορά θα το ζήσει. Είχαμε το Ροστόκ σαν ομάδα και σαν προορισμός. Προφανώς δεν είναι εμπορικό. Αλλά αυτό που θα γίνει στο Ροστόκ, γι' αυτό λέω ότι θέλω να πάω και εκεί με τους ομογενείς.
0: Έχω καταλάβει ότι θα πας.
1: Με την εκδρομή που θα.
0: Απλά μου το φέρνεις απ' έξω. Το έχω καταλάβει εδώ και καιρό.
1: Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πάλι θα.
0: Ο Πλιάκος μπορεί να έχει κλείσει ήδη τα εισιτήρια και να μου το φέρνει μαλακά. Δηλαδή απαλά μισό τη 101%.
1: Πάμε game by game. Έχουμε την ΑΕΚ πρώτα, την Τορτώνα μετά και μετά το Μαρούσι.
0: Και μετά το Ροστόκ σίγουρα.
1: Το Ροστόκ που οι μισοί πιστεύουν θα παίξουμε στο Ροστόφ. Έτσι. Οι μισοί λένε Ροστόφ, ας πούμε. Πρώτη φορά θα το ζήσει αυτό. Είχαμε τον αγώνα προχθές και τρελάθηκε. Γκρούλ στα μάτια.
0: Πόσο χρονών?
1: 7. Ο Πιτσίρικος. Και μου λέει μπαμπά, τι είναι το αυτό, χέρισε. Έτσι θα είμαστε. Ναι. Ξέρετε, λέει, πώς και πότε μπορούμε να πάρουμε φανέλες μπάσκετ. Για το e-shop ίσως εννοεί ο φίλος της.
0: Στη μπουτίκ δεν έχει.
1: Θέλει ο μικρός και ψάχνω, δεν βρίσκω τίποτα. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να κάνετε παρέα και εμάς του εξωτερικού. Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά, Μιτσάρα μου. Να σε καλά.
1: Δεν έχω εικόνα αν το e-shop είναι σε λειτουργία.
0: Το e-shop της ΚΑΕ.
1: Της ΚΑΕ, ναι.
0: Α, επειδή είναι εξωτερικό. Α, περίμενε.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό τώρα, αυτό, στείλ το στους ανθρώπους της ΚΑΕ που επικοινωνείς. Με κάποιον θα το πω και εγώ τώρα χωρίς πλάκα και το λέω και δημοσίως ενδεχομένως κάποιος εξ αυτών να ακούει. Σε αυτά τα μάτς τώρα στη στήλη Γερμανία που θα είναι πολύ ομογενής, κάποια
0: στο app.
1: Όχι, να πω κάτι άλλο. Κάποια προϊόντα από την boutique, κάποιες φανέλες, κάποια μπλουζάκια, ξέρω εγώ, t-shirt κτλ. Αν υπάρχει η δυνατότητα να πηγαίνουν και να γίνεται εκεί κάπου, ρε παιδί μου, σε ένα χώρο, δεν ξέρω, έξω από το γήπεδο, να υπάρχει κάτι στυλ stand για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στη Γερμανία από τις υπόλοιπες πόλεις που θα έρθουν, γιατί στο Λεμάν ήρθαν από Γαλλία.
0: Προς το τέλος του μήνα, πριν καν ρωτήσω, με ενημερώνουν παραγγελίες λόγω της Πούμα. Άρα θα κάνετε λίγο ακόμα υπομονή και μετά προς τα τέλη του μήνα.
1: Okay. Αλλά αυτό να το. Αν υπάρχει δυνατότητα, τώρα θα μου κάνετε ευκαιρία με το Ροστόκ που θα είναι.
0: Okay.
1: Που θα έχει πολύ.
0: Προς τα τέλη του μήνα θα ξεκινήσουν να διατίθεται και φανέλες ομάδας.
1: Στο Μόναχο, στο Άρης Μπάγκερν, στο ξενοδοχείο της ομάδας, είχε στηθεί μπουτίκ κανονικά. Γιατί το ξέραν ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ήταν πάρα πολύ έξυπνη κίνηση.
1: Φυσικά, και εμείς πήγαμε και ψωνίζαμε από σκουφιά, κασκόλ, ότι να ζεσταθούμε λίγο, γάντια κτλ. Θεωρώ ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο στο Ροστόκ θα είχαμε sold out στα είδη της μπουτίκ.
0: Ενδεχομένως θα δούμε, δεν ξέρω τώρα θα γίνει, θα φανεί.
1: Αφού λέει τέλος του μήνα θα έρθουν συνολικά οι παραγγελίες.
0: Εκτός αν καταφέρουν να εξασφαλίσουν κάποιοι.
1: Έστω και κάτι ότι υπάρχει από αυτά που υπάρχουν. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Όχι ρολαταμιακής, μόνο χαρτάκια κίτρινα. Μας περιμένουν στην γωνία.
0: Ναι, όχι τα ρολά, αφήστε τα τώρα.
1: Είναι ένα θέμα το. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τη διαφορά στη μαζικότητα και πώς φάνηκε να σκοτεινιάζει ο ουρανός όταν πετάχτηκαν τα χαρτάκια και τα ρολά. Την κάνουν τα ρολά. Αλλά μπορεί να κάνουν και ζημιά. Έτσι, γι' αυτό το λέμε. Μπορεί να γίνει ζημιά χωρίς να το θέλει κάποιος. Δηλαδή, αυτό είναι το.
0: Τι φάει κανένα παίξει το κεφάλι.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Τώρα θα μου πει παλιά στο μπάσκετ, θυμάμαι ένα. Άρης Μπαρτσελόνα, ο Ντινόρης πρέπει να έχει φάει ολόκληρο πάκο που δεν είχε ανοίξει.
0: Τι να καταλάβει ο Ντινόρης.
1: Ο Ντινόρης να κάνει τον πεθαμένο.
0: Τι να κάνει κάτω. Τι είναι, σαν κάτι τιτίκες που παίζουν τώρα.
1: Παλίκαρος.
0: Δύο μέτρα.
1: Και με σεβασμό πάντα για τον Άρη. Ο Παναγιώτης λέει: άρα δηλαδή ρε παιδιά, Ευρωλίγκα θα διαφημίσει την ατμόσφαιρα social, αλλά θα μας ρίχνει και πρόστιμο. Όπως η GBL δηλαδή. Εγώ λέω για τα υβριστικά συνθήματα κατά κύριο λόγο και για διακοπή αγώνα, εάν πεταχτεί κάτι μεμονωμένο. Τώρα, αν το έγραψε αυτό, αν γράφτηκε κάτι για το pre-game, ας πούμε, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Καλά λέει, στη Life μπορεί να γράψουν για την περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλεί το έθιμο τα χαρτάκια. Όχι, το γράψανε.
0: Παιδιά, είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Ενώ για μας είναι μια απλή καθημερινή, γιατί για μας είναι κάτι συνηθισμένο, είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτό.
1: Τώρα δεν σου λέω από τα ειδησιογραφικά site τα νέα και πρώτο θέμα που έχουν αθλητικές εκπομπές κτλ. Τώρα σου λέω Life που είναι και. Έχει, δηλαδή, έγινε. Για τα μπασκετικά δεν το συζητάω. Δηλαδή έγινε μπαζουρισμός. Καλημέρα, παιδιά. Όλοι repost, ειδικώς τα post που κάνει η EuroLeague και το EuroCup. Λέει ο φίλος ο Ηλίας.
0: Να κάνουμε και εμείς το θέμα να τα κάνουν άτομα στυλ Cuban. Να σου το πω έτσι, εκεί είναι το zoom.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. Ο φίλος ο Κώστας τι στέλνει. Ναι, είναι αυτό, αυτό που έγινε και με μένα. Ότι κάποιοι τάγκαραν την EuroLeague και λέει προβληματιζόμαστε για τα χαρτάκια κτλ.
0: Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι. Ξέρουμε αυτοί ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι.
1: Ήγκλινε το παρατσούκλι.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ξέρουμε ποιοι είναι. Λογικό είναι να προβληματίζεστε γιατί βλέπετε τι έρχεται. Οπότε εντάξει, δεν
1: πειράζει. Εγώ βλέπω ο προβληματισμός να εντείνεται. Πώς ναι. Το λένε, δηλαδή.
0: Προβληματισμένοι είστε από το 80 τη δεκαετία.
1: Μάτς με το μάτς, μέρα με τη μέρα.
0: Έχετε πολύ προβληματισμό από τότε.
1: Ο προβληματισμός θα εντείνεται. Ο Κρις λέει: Νίκο.
0: Ορίστε.
1: Επειδή βλέπω είστε φιλαράκια με τον Μάρκ. Άστο, ναι, αυτό είναι μια εξέλιξη.
0: Όταν ήταν να φύγει για του Mavericks, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Νίκο, θα φύγω. Του λέω: Όχι, μη φύγει. Όχι, θα φύγω. Εντάξει, του λέω: Φύγει.
1: Και είπε πως θέλει NBA και διαρκείας για τον Άρη να έρχεται. Πες του πως μπορώ να τον βολέψω στο μάτς με την ΑΕΚ.
0: Θα του δώσω το δικό μου.
1: Να μου στείλει το αφημί του. Σιγά, ρε φίλε, να σου στείλει το αφημί του, να το κάνει μεταβίβαση. Αφού τον κάνει ο Σιάο, παιδιά, τώρα ποιο Παπαδόπουλος και τέτοια. Έγινε προσωπική.
0: Και πα και τον πιάνει όταν έρθει και του λε: Έχουμε και μια ομάδα ποδοσφαίρου. Ενδιαφέρεσαι.
1: Καλημέρα. Ένα παιχνίδι του EuroCup είχε μεγαλύτερη έγκλη από τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Ναι, αυτό ισχύει για το προχθεσινό. Ο φίλος ο Τριαντάφυλλος μας επαναφέρει στα σκορ. Καλημέρα. 4-1 το ποδόσφαιρο.
0: 4. Κάτσε. Τέτοια καταιγίδα. Βέβαια με το δίδυμο που θα βάλει μπροστά. Εντάξει, 4 δεν νομίζω. Αλλά θεωρώ.
1: Και υποψιάζομαι για το Δήμο. Ναι, τους στηρίζω.
0: Και
1: αλλά
0: εγώ.
1: Θα πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους αμφότεροι.
0: Ναι, θεωρώ ότι. Δεν ξέρω αν θα είμαστε καταιγίδα επιθετικά και έβρεξε γκολ. Όπως θα βρέξει το βραδιστήριο νεράκι, καλό. Θεωρώ όμως ότι θα παρουσιάσουμε. Έχουμε τα φόντα, να το θέσω έτσι, να παρουσιάσουμε κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Mm-hmm. Για 4 όχι.
1: Καλημέρα, λέει. Το Insta της ΚΑΕΚ τώρα 6.600 ακολούθους. Βάσει όλων αυτών που συμβαίνουν και τη διάδραση των βίντεο δεν είναι μεγάλος αριθμός, ως θέλει χρόνο. Και όμως τις αναλύσεις που έχουν δώσει και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, ο Άρης ήταν η δεύτερη ομάδα πέρσι σε διάδραση στα social media.
0: Μην κοιτάτε μόνο τους followers.
1: Στο EuroCup.
0: Γιατί κάποιος μπορεί να μην ακολουθεί, αλλά να έχει αυτή
1: να
0: την
1: ακολουθεί,
0: διάδραση.
1: Μετράνε
0: 66,
1: όλα.
0: 66,6
1: αυτή. Προφανώς. Ναι.
0: 666.
1: Αν δεν πείτε ρε κάτι.
0: Πείτε να το κάνουμε 66.
1: Κάντε κανένα follow.
0: Μπείτε στο Insta της ΚΑΕ να το κάνουμε 66 και 7.
1: Στο Insta. Βρε αφήστε όλα τα άλλα και να στείλει κάποιος το βιντεάκι με μπόκα, δεν ξέρω πώς, στον Κιούμπαν να πάρει την μπαλίτσα. Τώρα λέει μετά το Μαντιάλ είναι ζεστά τα αμερικάνικα για επενδύσεις και τα λοιπά στο ποδόσφαιρο.
0: Ο Γκίλντιος Τζούλιος Αλεξάνδερ, πώς λέγεται, όχι Γκίλντιος, πώς λέγεται αυτός.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που είπες.
0: Oh my god, it's unbelievable, θυμάμαι κάτι το όνομα του, το πω σωστά.
1: Τι είναι αυτός.
0: Περίμενε, καλά, νομίζω καλά το είπα το όνομα του ή το σκότωσα.
1: Λοιπόν. Καλά, μπορεί να είναι κάτι ναι, που δεν το.
0: Ο Σάι Γκίλντιους Αλεξάνδερ, ο σταρ των Οκλαχώμα, πέραν το πρωτάθλημα. πριν 2-3 χρόνια, ναι, αγόρασε μετοχές στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Αμερικανοί, από ό,τι έχω καταλάβει πλέον, δεν ξέρουν να κάνουν τα λεφτά τους. Και λένε, ας ρίξουμε και στην Ευρώπη κάτι.
1: Ας βάλουμε κάποια εκατομμύρια και, και σε εμάς.
0: Ναι, ναι, δεν κακό είναι. Ναι, εντάξει, και το ποδόσφαιρο λέει, πρέπει να ρίξω το ποδόσφαιρο. Ρίξτε το ποδόσφαιρο λεφτά. Μια χαρά.
1: Καλημέρα, παλικάρια. 4-1 τελικό στο ποδόσφαιρο. Με εκπλήσει.
0: Βλέπεις τι σου κάνει το vibe του μπάσκετ, φίλε.
1: Το τετράμπαλο φεύγει τέτοιο.
0: Δεν έχει πει ούτε ένα στο διάκριβο.
1: Και δεν είπε κάποιο να δούμε την ομάδα μετά τη διακοπή.
0: Δεν έχει ένα αρνητικό μήνυμα που να λέει ότι δεν θα κερδίσουμε.
1: Έναν σούπερ αρνητικό που.
0: Είναι σταθερά αυτό.
1: Είναι σταθερά. Λέει 0-1 στο ποδόσφαιρο, 105-81 στο μπάσκετ.
0: Είναι σούπερ αρνητικό με την μπάλα.
1: Βγάζει πολύ αρνητισμό με την μπάλα και γι' αυτό διαβάζω και μισά τα μηνύματά του.
0: Θέλουμε θετική ενέργεια.
1: Βέβαια,
0: θέλουμε, ναι, vibe. Ναι. Καλό.
1: Θέλουμε να κερδίζει μπάλα σε όλα τα μάτς. Όλους να τους κερδίζει όλους και μακάρι με τεσσάρις και πεντάρις και όλα. Κουαμέ πέναλτι.
0: Να το εκτελέσω Κουαμέ.
1: Εγώ, αν και θα κάνω μετάδοση εκεί, θα γυρίσω το κεφάλι μου στην εκτέλεση για γούρι. Καντεβέρε, Γκαρέ και Αλφαρέλα. Αυτή είναι η σκόρερ. Σου δίνει ακριβές σκορ και τέσσερις.
0: Αλφαρέλα, αλλαγή.
1: Ναι.
0: Το
1: βάζει και τελευταίο γι' αυτό. Στο 86 κάπου και θα το βάλει.
0: Σα βυσίματα.
1: Ο Αλφαρέλα.
0: Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μιγγέλ Αλφαρέλα στο 27ο λεπτό γράφοντα τελικό 4-0.
1: Ζω λέει για τη στιγμή που θα δω στα κανάλια τον Μπέο να γκρινιάζει για κλίση που του έχει δώσει ο Μπρατάκο. Βάμο και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Αυτό είναι το πνεύμα, αυτό θέλουμε. Καλημέρα, σα βάλουμε έστω και ένα γκολ και αφήστε τα 3-0 και τα 3-1. Λέει ο Τάσος που είμαι και. Εντάξει, okay, ποτέ δεν πρόκειται να πω κάποιον, ξέρεις, μην είσαι αισιόδοξος. Αλλά κι εγώ, ναι, λέω, πας βάλουμε το πρώτο, να μπει το πρώτο και
0: θα βάλουμε και το δεύτερο.
1: Βάλουμε μετά το δεύτερο και το
0: θέλουμε
1: τρίτο.
0: Θέλουμε και το δεύτερο, άσε, δεν φτάνει. Με τον Άρη ένα δεν φτάνει. Στα δύο έχω ένα καλό μαξιλαράκι. Στα τρία είμαι καλά.
1: Παιδιά, καλησπέρα. Είναι φοβερό ότι επικοινωνιακά οι δίπλα μας χλεβάζουν που κερδίσαμε κάποια μπουρκ ενώ οι ίδιοι ζορίστηκαν να κερδίσουν κάποια μπόσνα. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι. Ωχ, νάτος ο απεσιόδοξος. Καλημέρα. 1-1 στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ νίκη με 4 πόντους. Καλημέρα, παλικάρια. Ο Βόλος έχει καλές απουσίες, οπότε 3-0 και στο μπάσκετ συν 13,5. Μπάσκετ, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα.
0: Εσύ είπες για μπάσκετ, πώς σου είπες?
1: Εγώ είπα εύρος πόνο και το βάζω αισιόδοξο 6 με 8. Θα...
0: Σφιχτός κι εσύ.
1: Είμαι σφιχτός στο μπάσκετ και με το Σάκοτα είμαι πάντα.
0: Η λογική μου, θα σου πω ποια είναι. Έχουμε την ίδια λογική, γιατί νομίζω ότι πέρα από το Σάκοτα, εσύ βάζεις στο μυαλό σου και το ότι ο Άριστον βλέπεις ότι λίγο δυσκολεύεται να κρατήσει μεγάλες διαφορές. Και ότι οι νίκες που έχει πετύχει ήδη.
1: Το Σάκοτα.
0: Το Σάκοτα, όχι αυτό.
1: Το Σάκοτα θα το κάνει και μπασκετικά και επικοινωνιακά το μάτς.
0: Το κάνει.
1: Βέβαια, γιατί είναι. Καταρχάς, τρέφω απεριόριστο σεβασμό για την παρουσία του, για τις γνώσεις του, για την πορεία του. Είναι δηλαδή μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που είναι και ταυτισμένος με το ελληνικό μπάσκετ. Το ένα το στοιχείο είναι αυτό. Και το δεύτερο το στοιχείο είναι ότι θα θέλει, ξέρεις, με όλο αυτό που
0: ναι,
1: έγινε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι εσένα θέλουν να κερδίσουν τώρα. Έτσι, δηλαδή πλέον μια νίκη κόντρα στον Άρη αυτόματα πολλαπλασιάζεται σε αξία.
0: Και να στο εμπλουτίσω. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή νιώθει με όλο αυτό που γίνεται με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Άρη και τον Πάοκ να παίξω.
1: Και, όχι, ξέρεις πώς νιώθει η ΑΕΚ, να σου το πω επακριβώς. Σαν τον Άρη
0: στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι, ναι.
1: Δηλαδή ο Άρης στο ποδόσφαιρο τι θέλει, να κάνει μια νίκη κοντά στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό κτλ.
0: Να χωθεί θέλει, να χωθεί.
1: Για
0: να σφινωθεί.
1: Εμείς είμαστε μικρότερο μπάτζετ, αλλά ιστορικά σας βλέπουμε έτσι. Αυτό είναι το story. Γι' αυτό το θεωρώ το πιο επικίνδυνο παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να κάτσει την δεδομένη χρονική στιγμή. Προφανώς και εμπιστεύομαι στο 1200% τον προπονητή, την ομάδα, τους παίκτες, όλους μέσα στο μπασκετικό οργανισμό. Στο μπάσκετ λέει κερδίζουμε 10 με 20 πόντους. Στο ποδόσφαιρο δεν θέλω να σας πω τι πιστεύω. Εντάξει, Στέριο.
0: Γιατί?
1: Νίκο, λέει, αν ξεμείνει από τσιγάρα, με παραγγείλει από πλατφόρμα παραγγελίων, αλλά κόψε το, λέει. Καλημέρα.
0: Στην Περέα, πού να βρω τέτοια ώρα, μία ώρα το βράδυ.
1: Προχθές πόσο είπε, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα. Πόσο ότι ξοδεύει το μήνα. 40 ευρώ και λέω, ρίγανε καπνίζει αυτό.
0: Δεν, μα εγώ κάνω καπνό, ρε. Και κάνω πόσο θέλω. Πώς καπνούσε την εβδομάδα, θέλω. Κάπου εκεί, μαζί με φιλτράκια, χαρτάκια. 40 με 45 εκεί πέρα είμαι.
1: Ο Μίλτος λέει 0-1 και έρχεται ο Μεντιλίμπαρ. Καλημέρα, γιατί το είδαμε και αυτό σε κάποια από αυτού που δεν ξέρω τι είναι αυτά τα site λογαριασμοί στο Facebook. Στα...
0: Κάποιο στο Instagram.
1: Είδα, με το που είδα. Είδα Μεντιλίμπαρ και το σήμα του Άρη από πίσω.
0: Clickbait εντελώς.
1: Λέω, ναι, λέω παιδιά, εντάξει, είπαμε, όλοι θέλουμε την προβόλη, αλλά θέλουμε κάτι καλύτερο για τα site μας, για τα δικά μας social.
0: Λέω Μεντιλίμπαρ που έχει κασέ 1,5-2 χαρτιά ως προπονητής, θα χτίσει τον Άρη. Άστε καλά. Εκτός αν εμφανίστηκαν λεφτά και δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Και λεφτά να εμφανιστούν, δεν νομίζω ότι είναι στις βλέψεις
0: του. Για να πάρεις τέτοιον προπονητή, πρέπει να έχεις και την ανάλογη υποδομή σε πολλά πράγματα που δεν έχεις αυτή.
1: Τι να
0: κάνουμε τώρα, τι άλλο.
1: Τι να λέμε. Καλημέρα, παιδες. Εγώ λέω στο μπάσκετ βλέπω νίκη ή στο καλάθι ή ήταν στον πόντο. Όχι, μας πληγώνεις, φίλε Ηλία, αλλά εντάξει, είπαμε, η πρόληψη είναι. Πρόβλεψη. Στην μπάλα βλέπω 0-1 και χαιρετάει ο κ. Μιχάλης. Αισιόδοξο φίλος ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας, δηλαδή, επειδή τον ξέρω, όχι προσωπικά.
1: Κυριακή βράδυ να μας οδηγήσει στο ουίσκι πάπκα καρφί.
0: Δεν είναι σε καλή περίοδο ο Ηλίας. Επειδή τον ξέρω, δεν είναι σε καλή περίοδο.
1: Τα βλέπει όλα. Παίζει και αυτό το ρόλο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, αν ψυχολογικά δεν είσαι καλά κτλ.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα, μιλάμε τώρα. Θα κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση εμείς 30 δευτερόλεπτα και θα πάμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε 5-1.
1: Ναι.
0: Είμαστε εγώ και εσύ σίγουροι ότι ο Άρης θα κερδίσει την Κυριακή.
1: Εγώ ούτε το Σάββατο. Εγώ τα βλέπω όλα τα μάτια.
0: Εμπιστευόμαστε. Ωραία, ας το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Εμπιστεύεσαι το ποδόσφαιρο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Με έναν μήνυμα είναι όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Ξεκάθαρο είναι. Δεν εμπιστευόμαστε την μπάλα αυτή τη στιγμή. Γιατί
1: δεν ξέρω τι θα δούμε. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι θα δούμε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, αυτό, γιατί πρώτα δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Δεύτερον, το τελευταίο δείγμα που έχουμε χρονικά δεν μας βοηθάει να την εμπιστευτούμε. Οπότε πάμε την Κυριακή σε ένα παιχνίδι επιφυλακτικά για να δούμε τι μας περιμένει. Αυτό.
1: Εντάξει, εγώ πάλι χθες είδα τα highlights στο Άρης Ηρακλής.
0: Γιατί υποβάλλεις τον εαυτό σου αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν τα είδα επειδή το.
0: Δηλαδή, καθώς να σου πει.
1: Τα βάλα στην εκπομπή. Εκεί την ώρα που μιλούσα και που βλέπω. Δηλαδή, το ξέρεις, για να.
0: Σε έχω κάνει αστραπιαία εικόνα στο σπίτι με το Άικος. Κάτσε βάλω τα highlights.
1: Δεν με αφήνουν εκείνη την. Όχι. Τέτοια βίτσια δεν. Δεν το ξανάβλεπα.
0: Ούτε εγώ. Δεν το έχω δει και εγώ.
1: Δηλαδή, σταμάτησα να το βλέπω όταν. Εκείνη τη φάση μπορεί να ξεχάσω με τίποτα με τον Γκαρέ. Κουτουλάνε τα. Δηλαδή, ένα στο κεφάλι τα δύο στόπρ και ο Γκαρέ δεν.
0: Διάλυμα, αφού πούμε τους χορηγούς μας πρώτα φυσικά, Digital Mark, παιδιά, Συναδρά Παδρέου 11, Σολευτέρο Κορδελιό, το λίγνο της τεχνολογίας, το ταχύτερο, ποιοτικότερο σέρβις κινητός στη Θεσσαλονίκη, σέρβις επίσης για laptop, tablets, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες και πολλές επιλογές ακόμα για αγορές στο www.digitalmark.gr. Και με ζεδοπολείο Μόστρα από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ υπάρχει μια γωνιά πολύ ποιοτική στη Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου, όπου μπορεί να απολαμβάνετε κρατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας, όλα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Με πολλές επιλογές σε κρασιά, πολύ ωραία άφθονη μπύρα για να έχετε μια πολύ ποιοτική στιγμή μέσα στη δύσκολη καθημερινότητά σας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο ΕΠ
7: επίσημο συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το διαλυματάκι. Γελοακούτε 101,7. Θυραγέλο. Λίγο 2-3 λεπτά τα μηνύματα, γιατί είναι πολλά με την συμμετοχή των ακροατών.
1: Πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και οι υπόλοιποι φυσικά μπορείτε να στέλνετε τις προβλέψεις σας.
1: Πού Φώτη, περίμενε, πού Φώτη.
0: Στο καταπληκτικό νούμερο Viber, το οποίο θα το πει.
1: 6936512099. Ένα μήνα δεν το έχεις μάθει.
0: 5 χρόνια περάσουν. Όσον αφορά νούμερα.
1: Το κινητό της γυναίκας, το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, δεν το. Τι ήταν, σου ψέματα.
1: Δεν το θυμάσαι απ' έξω.
0: Όχι, όχι. No.
1: 6-9.
0: 5. πρέπει να είναι 5, γιατί είναι. Πρέπει να σου πω ότι έχει.
1: Πρέπει να είναι 5, λέει.
0: 7-8 διαφορετικά νούμερα. Όλα είναι διαφορετικά.
1: Δηλαδή γίνεται κάτι επίγον.
0: Το έχω σκεφτεί, θα πάρω κάποιον.
1: Που δεν θα θυμάσαι ούτε αυτόν.
0: Θα βρω ένα messenger, ένα τέτοιο κάτι. Δεν μπορώ να.
1: Ρε, παθαίνει το κινητό σκοκομπλόκο.
0: Okay, ναι.
1: Και λες, σας παρακαλώ να μπαίνει σε ένα μαγαζί, να πάρω ένα τηλέφωνο τη γυναίκα μου.
0: Θα βρω έναν τρόπο. Άσε με να μπω στο Messenger, να στείλω κάποιο μήνυμα, να μου το στείλει και τέτοιο. Και άμα δεν θέλει, θα έχουμε και τα ηλικία. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. 1-0 Βόλος, 75-69 την ΑΕΚ, 81-76 και 2-1.
1: 75-69.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε τους 80.
0: Πολύ φάγαμε, λέει, στο κεφάλι χαρτάκια και τα λοιπά, και κορδέλες που δεν άνοιξαν. Και λέει. Και να φωνάζει ο δασκάλου ησυχία, παρακαλώ, ναι, στα ευρυστικά.
1: Τι να κάνει και ο Γιάννης, τι να κάνει και ο Γιάννης.
0: Καλημέρα σας, κύριε Φαμπιάνο. Η Γκαρέ είναι εδώ να λέμε Ράσιτς και τις εκτελέσεις των πέναλτι. Πόσα ακόμη θα χάνει, τι αδυναμία είναι αυτή σε έναν φιλότιμο μεν, αλλά μέτριο παίχτη. Καλά, εγώ διαφωνώ για το Ράσιτς.
1: Μέτριο. Όχι, ρε παιδιά, τώρα όχι.
0: Ο Ράσιτς έχει χαρακτηριστικά, αλλά
1: όχι.
0: Κάθε παίχτη για να δείξει τα χαρακτηριστικά του πρέπει να ταιριάξει και το σύστημα, ο ρόλος του στην ομάδα.
1: Όχι.
0: Δεν τον βάζει να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει, έτσι. Τα εξυπηρετήσουν τα χαρακτηριστικά του. Άρης ΑΕΚ, συν 13 πόντι όπως συνήθως. Άρης Νέος Βόλος, 1-0. Αλλά Μάντζιος, έμπλεξες με νέο ευτύχη Μπλέτσα Παπαδόπουλε, λέει ο Ιωάννης.
1: Εγώ τα μισά να μου έλεγε.
0: Ο Θόδωρος λέει, κύριε διτητά, θα σας μαλώσω. Ναι, αυτό πρέπει να λέμε.
1: Ναι.
0: Από το ρολάκι της αμυακής να φερείται, λέει, οπωσδήποτε ο πλαστικός εσωτερικός κύλινδρος.
1: Ναι, όντως, παίζει ρόλο αυτό.
0: Καλημέρα, προχθές έβαλα ένα bed builder, 89,5 πόντι Άρη, 2,5 τρίποντα Μόργαν, 5,5 ασίστ στον Ντίμι, 1,5 τρίποντο το Λιό και συν 1,5 πόντους ο Έρλ και στο δεύτερο μήχρονο ο Έρλ δεν έκανε σουτ. Πρέπει να έδωσε τηλέφωνο στο παλέ να μην σουτάρει ξανά ο Έρλ. Εντάξει, καθάρισε την μπουκάδα και έβαλε τους πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Και άλλοι φίλοι στέλνουν το ποστάρισμα με την καταγγελία για τα χαρτάκια, με ταγκάρισμα της EuroLeague από παντού άλλων ομάδων. Θα απαντήσει, λέει, κάμε αίσθημα εταιρικής ευθύνης ότι τα ρολά να κυκλώνονται και τα χαρτάκια επαναχρησιμοποιούνται για να γράφουμε η Αριανή τη λίστα για τα ψώνια του Σαββάτου, λέει ο Δημήτρης. Καλό. Ποια ήταν η πρώτη διάδραση,
1: τι.
0: Καλημέρα, βάση λογικής 0-1 από ημίχρονο και μπάσκετ, λέει, στην παράταση και νίκη στο τέλος. Καλά, σίγουρα θα υπάρξει και κάποια παράταση. Κι άλλος απεσιόδοξος φίλος, ο Γιώργος, 0-1 από ημίχρονο. Φωτογραφίες με το τι έγινε στο.
1: 0-1 από ημίχρονο.
0: Συνθήματα στο παλέτο 2027, τσαρούχα γελία. Μπαμ, μην νομίζεις και το. Άμα το φτάσεις στο. Τέλος πάντων, δεν υιοθετούμε προφανώς.
1: Όχι,
0: το λέμε περιγραφικά, ναι. Και. Τέλος πάντων, δεν είναι ανάγκη να. Το λέμε περιγραφικά, πούμε ότι ακόμα και αυτό.
1: Γιατί καλή κυρία θα φωνάζουμε στο γήπεδο. Γιατί καλή κυρία.
0: Καλημέρα, μη λέτε τα σκορ δυνατά. Θα βγει ο Αβραάμ 4-1 με ανατροπή. Και συν 20 στο μπάσκετ. Αλλά τετράμπαλο μετά την ανατροπή. Καλημέρα από Πράγα.
1: Έχω δώσει δείγματα ανατροπή.
0: Ρεχοριέ, ξεκίνησε πάλι με θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια.
1: Αναστάσεις, ο φίλος μου. Ναι.
0: Έρχεται από τους παίκτες και την διοίκηση και τελευταία δεν προσπαθούν πολύ. Νίκο, θέλω, δεν με νοιάζει το πώς. Ο Αναστάσεις, ναι.
1: Θέλω.
0: Γιατί σε λέει χορηγία, εσένα λέει χορηγία.
1: Επειδή το έλεγα αυτό με τη θετική ενέργεια και το πήγαμε πολύ υποστηρικτή θετική ενέργεια. Γιατί θυμάστε την Αμίτα που ήταν χορηγό θετική ενέργεια. Αυτή γι' αυτό με έβγαλε έτσι.
0: Νίκο, αν θέλετε αρνητική αίσθηση για την μπάλα, καλέστε τον Αβραάμ. Αποστόλο από την Κιντρινό Μαυρή Πιερία. Μπάσκετ είναι 13 πόντου και μπάλα 3-1-99-86. Κιντρινό Μαυρή, καλημέρα από το Λουξεμβούργο. Καλημέρα και στο Λουξεμβούργο που είναι συντονισμένο εδώ στον Γέλο. 87-79 στο μπάσκετ, 1-0 στο ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια. Το αγοράζω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το παίρνω με κλειστά μάτια.
1: Πες πάλι.
0: 1-0 στο ποδόσφαιρο, 87-79 στο μπάσκετ.
1: Ναι, το παίρνω κι εγώ.
0: Με κλειστά μάτια. Καλημέρα στο δίδυμο της Θήρας και μια ερώτηση. Ο Παρασκευάς, αν έχουμε κανένα νεότερο για το τμήμα βόλη εν ώψη της συνέλευσης Δευτέρα.
1: Δευτέρα, τίποτα παραπάνω, παιδιά, περιμένουμε.
0: Θα πρέπει να βοηθήσουν ΠΑΕ και ΚΑΕ.
1: Σίγουρα.
0: Καλημέρα, Νίκο και Φώτη. Αμερικάνοι έχουν λεφτά, αλλά δεν νοιάζονται. Δεν μιλάω, λέει, για τον Κιούμπα. Γενικά μιλάω, αλλά ιδίως οι παίκτες δεν είναι σε φάση Σιάο. Ο Σάκοτα έχει θέμα με τον Άρη. Εντάξει, οκ, okay, είναι αντίπαλος πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να καταλαβαίνει τον Ντόρο, λέει, με τα χαρτάκια και τα λοιπά. Λες και ήταν η πρώτη φορά, 100 φορές έχει γίνει στην εποχή των social. Εντάξει, παιδιά, είναι κάτι το οποίο άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να βάλουμε δηλαδή χωροφύλακες γιατί σας άρεσε, γιατί κάνατε
1: είναι
0: Ντόρο.
1: Είναι αυτό που, επειδή έχουν επισκεφθεί το παλέ τα τελευταία χρόνια και αρκετοί YouTubers από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, για τους Αμερικανούς. Mark Cuban, βλέπε. Αυτό, αυτή η ατμόσφαιρα. Βάλτε, σκεφτείτε την ατμόσφαιρα στα γήπεδα του NBA. Defense, defense. Και βλέπει τώρα να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε λίγο, γιατί μετά έχει ενδιαφέρον ο Κώστας. Αν και είναι μεγάλο το μήνυμα, αλλά τέλος πάντων θα κάνω την εξαίρεση. Επίσης, μου κάνει τρομερή εντύπωση που προσπαθούμε να πιαστούμε από τέτοια απλά σχόλια του Cuban και να μιλάμε να τον προσεγγίσουν για την ΠΑΕ. Βάζει και θαυμαστικά κτλ. Επειδή του άρεσαν τα χαρτάκια σχολεία. Την ίδια στιγμή, λέει, δεν έχουμε απαντήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει ή έχει συμβεί με την προσπάθεια έβρεση διοκτήτη από την Deloitte. Ούτε δημοσιογράφοι σκίζονται να μάθουν. Υπήρξε ποτέ με τον τρόπο που ακούστηκε. Γράφτηκε, προχώρησε, βρήκε εμπόδια συνεργασία, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, είναι ακόμα ζωντανή και αναμένουμε. Μόνο εκτιμήσεις, υποθέσεις κτλ. Κτλ. Να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Από τη στιγμή που δεν έχουμε πει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι και το κρύβουμε, Κώστα μου.
0: Να σου πω κάτι. Είναι ένα πράγμα.
1: Προφανώς.
0: Γιατί να βιώνουμε την ίδια κατάσταση, αλλά κάποιος, εγώ το καταλαβαίνω, το ακούω, να το αντιλαμβάνει διαφορετικά που το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το θεωρώ δεδομένο ότι εφόσον δεν βγήκε κάτι από την πλευρά της Deloitte. Το να βγαίνουμε κάθε μέρα και να λέμε ότι δεν βγήκε κάτι από την πλευρά της Deloitte είναι το προφανές. Και δεν είναι και δημοσιογραφικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να λέμε το ίδιο και το ίδιο κάθε μέρα. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι, δεν προέκυψε κάτι από την ενέργεια που έγινε με την
1: Deloitte. Και ούτε κρύβουμε κάτι και δεν είναι ότι δεν το έχουμε ψάξει, δηλαδή δεν είναι να ψάξεις κάτι. Παιδιά, να ξέρετε ότι αν γίνει κάτι θα φτάσει στα αυτιά μας.
0: Αρισάκ 83-76.
1: 83-76. Ναι, πιθανό, ωραία. Αυτό μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι και κοντά και πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
0: Ρενίκο λέει: το Μάκη που έχει το Πεζοκατζίδικο, εδώ έχει ξεφύγει σε προσωπικό επίπεδο. Στο παρκάκι λέει στην γωνία κάτω από το σινό του Κοραή. Θυμάμαι ήταν ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα.
1: Α, κατάλαβα ποιον λέει. Εκείνο νομίζω έχει κλείσει.
0: Καλημέρα, 01 και πίσω ο Τερζή Θάνο. Ο Τερζή είναι είναι ακόμα στην Κύπρο, έτσι. Γιατί με του προπονητέ ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Καλημέρα, παιδιά, ανοίξει το μπάσκετ και αλλαγή προπονητή στο ποδόσφαιρο. Βλέπω την Κυριακή. Δεν νομίζω αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα να τεθεί θέμα προπονητή. Προφανώς δεν θα είναι θετική εξέλιξη, γιατί πλέον υπάρχουν και κάποιες απαιτήσεις να παίξει καλά η ομάδα κτλ. Αλλά μπράφ με το πρώτο μάτς.
1: Μπαίνει ο Γρηγορίου σε μια περίοδο
0: που θα κριθεί, ναι, αλλά
1: που θα κριθεί πολύ πιο αυστηρά από ό,τι κρίθηκε στο πρώτο κομμάτι σεζόν που είχε ελαφρυντικά δεδομένα.
0: Συμφωνώ.
1: Πλέον τα ελαφρυντικά πάβουν να εφίστανται. Και θα κρυθεί και αυτό πολύ πιο αυστηρά.
0: Δεν νομίζω να πάει. Άμα χάσει δηλαδή άρεσε από τον Βόλο, χτύπα ξύλο, μη γίνει το κτλ.
1: Δεν προκύπτει με ένα κάτι τέτοιο. Να σου πω κάτι τώρα, πε ότι μιλάμε δυο μας μαζί με τον κόσμο. Θα σου προκαλέσει έκπληξη.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Αλλά πιστεύω ότι θα πάει και στο επόμενο παιχνίδι. Αν και στο επόμενο σου.
1: Εγώ έτσι θεωρώ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ξέρει τι είναι.
0: Δεν η φάση Ένινγκ που ξέραμε μετά την Κοβαλίβκα. Ότι αν δεν περάσει, γεια σας, καληνύχτα.
1: Είναι το παρελθόν που μας οδηγεί και οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιες υποθέσεις,
0: ναι,
1: να το πω έτσι. Και σε άλλες ομάδες γίνεται προφανώς, όχι μόνο στη δικιά μας, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τίθεται.
0: Υπάρχει ό,τι και να γίνει με την Λίμπαρ, παιδιά, δεν υπάρχει θέμα έτσι για να τα βάζουμε σε μια θέση. Να βάλουμε άλλο σε μια σειρά τα πράγματα. Και για τον Γκάλι που γράφεται και το είδα σε πρωτοσέλιδο σήμερα για εμπλοκή στο μπάσκετ κτλ. Ούτε εκεί υπάρχει κάτι δεδομένο.
1: Είναι τα κλασικά clickbait
0: και
1: συγκεκριμένα ρεπορτάζ.
0: Ναι. Δηλαδή και εμείς εδώ μπορούσαμε να πούμε ο Γκάλι εδώ. Εντάξει, okay, προφανώς καθένας κάνει αυτό που θέλει. Αν μπει κάποια στιγμή ο Γκάλι με οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα είναι μια δικαίωση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, ας πούμε, λέγεται αναταχτά χρονικά.
1: Χρόνια υπάρχει συζήτηση, ναι, και κουβέντα για ενεργοποίηση του Γκάλι στο μπάσκετ.
0: Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν υπάρχει κάτι δεδομένο.
1: Το ερώτημα είναι άλλο.
0: Στιγμή.
1: Θα τον θέλαμε ή όχι.
0: Ποιος είναι, δηλαδή.
1: Δεν το θέλαμε, το θέτω λάθος και ζητώ συγγνώμη.
0: Μας έκοψε τα πόδια, Ρενικό, ναι, γι' αυτό.
1: Τον θέλουμε σε έναν μόνιμο ρόλο ή τον θέλουμε να φέρνει
0: κάθε μέρα στο παλέ.
1: Από αυτή τη θέση που είναι αυτή την έγκληση.
0: Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να είχε ένα ρόλο ambassador.
1: Για μένα αυτό, ο καλύτερος ρόλος του Γκάλι είναι ο ambassador.
0: Να τους έλεγε στην προπόνηση, παιδιά, καλημέρα στο Σωτήρι και να έρθει γι' αυτό. Δηλαδή θα ήταν.
1: Ο Ambassador είναι ο καλύτερο ρόλο για μένα.
0: Θα ήταν το ιδανικό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μηνύματα συνέχεια. Πάμε και λίγο ρεπορτάζ. Ξεκινήσουμε ανάποδα από την. Καλά, τώρα το μπάσκετ είναι και πολύ πρόσφατη εικόνα. Δεν υπάρχουν και απουσίες. Υποψιάζομαι από αυτά που είπε και ο Βασίλης Πανούλης ότι ο Γιώβιτς ακόμα δεν είναι έτοιμο και πρέπει να κοπεί και ένα ξένο έτσι κι αλλιώ. Νομίζω ότι είναι και η πιο βατή επιλογή. Δεν θα έχει δηλαδή νόημα να κοπεί ενδεχομένω κάποιο άλλο.
1: Το γιο μου έτσι κι αλλιώς κυρίω για την Ευρώπη δεν τον πήρε.
0: Λέει μετά από αυτό που είπε, δεν χρειάζεται να προσπαθεί άλλο. Θα το φάει το. Έτσι όπως το διατύπωσε.
1: Ήταν λάθος η διατύπωση.
0: Ζήτησε συγγνώμη, άνθρωπο.
1: Ήταν λάθος η διατύπωση.
0: Επειδή τον έπεσε και κάτω στα γόνατα.
1: Ξέρω.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Πάμε στα.
1: Δεν θα μας πει τίποτα για μπάσκετ.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Για τα deflection.
0: Deflection. Πάμε στα deflection του ποδοσφαίρου που δεν έχουν και τόσο. Αντι-deflections.
1: Αντι-deflections.
0: Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Ρώτα με, ξέρω ποια θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα μου κάνεις.
0: Βέλιο, κάτω από τα δοκάρια.
1: Είμαι σίγουρο. Αν και νομίζω θα ξεκινούσες από την άλλη άκρη.
0: Του Ατλαντικού.
1: Όχι, τη Συντεκάδα.
0: Περίμενε, ένα λεπτό. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια.
1: Βρε, πάρε και δύο λεπτά από μένα δώρο.
0: Με τους γρυπωμένους τι γίνεται.
1: Γρυπωμένους.
0: Χόγκλα προπονήθηκε από προχθές.
1: Τους έχουμε πεθάνει στο Αλγοφρέν.
0: Ναι.
1: Ξεκέστε.
0: Εξάρο, χτάρο, οπότε.
1: Και τους, δηλαδή, εγώ ξέρω τι θα έκανα. Θα τους έλεγα Αλγοφρέν και Βίξ. Mm-hmm. Αυτό.
0: Το Βίξ δεν είναι και τόσο φαρμακευτικό, αλλά οκ. Okay, δηλαδή,
1: βάζεις.
0: Σε ένα επίπεδο σε βοηθάει, ρε παιδί μου, να αισθανθείς καλύτερα. Δεν θεραπεύει κάτι.
1: Όποτε νιώθω ότι πάω να με πιάσει και με ρίχνει λίγο, Αλγοφρέν, Βίξ και τσάγια κατευθείαν.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Το τσάι δεν σε θεραπεύει, κανένα αισθάνεσαι λίγο
1: καλύτερα. Ναι. Και δεν με πλησιάζει άνθρωπο στα 10 μέτρα.
0: Πες λοιπόν, για τους.
1: Οι γρυπωμένοι. Και το θετικό επέκτε. Ο Ρίτσαρντ μπήκε χθες όπως αναμενόταν, ο Χόγκλα έχει μπει. Μπασίρο φαινόμενο τον κόβο.
0: Για εκτός αποστολής.
1: Στον Ντεμί, ναι, ναι.
0: Να ανοίξει και θέση ξένου, ναι.
1: Θα ανοίξει η θέση ξένου, θεωρώ. Από την αποστολή.
0: Άρα δεν μπει ο Ντέλε.
1: Ο Ντέλε.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
1: Όχι, εντάξει. Τι είναι. Θα λείπει ο Ματάρ.
0: Κατάλαβα τι
1: είναι. Θα λείπει ο Τιάμ. Θα λείπει ο Τιάμ. Λοιπόν, οπότε θα ανοίξει.
0: Άρα ανοίγει έτσι κι αλλιώς μια θέση.
1: Ναι, μπορεί να ανοίξει και δεύτερη. Τη μία θα την πάρει ο Παλάσιος.
0: Λογικό.
1: Λογικό. Mm-hmm. Γιατί διεκδικεί και μια θέση στην 11άδα.
0: Ναι.
1: Θέλω να ελπίσω ότι δεν θα την πάρει.
0: Ποιος?
1: Ο Παλάσιος.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Να μπει και να παίξει. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Και εγώ είμαι απογοητευμένος από την παρουσία του γιατί τον πίστεψα.
1: Όχι στα αριστερά μας.
0: Έμπειρος. Όχι στα αριστερά.
1: Δεν μπορώ.
0: Στα αριστερά είναι δεδομένο ότι απαγορεύεται ο Παλάσιος να παίξει στα αριστερά. Το ξεκινάμε με αυτή τη βάση. Βάλτονα ή δεύτερο επιθετικό ή στα δεξιά στη θέση του.
1: Ναι. Πίσω από τον φορ.
0: Βάλτονα, δεύτερο επιθετικό. Εκεί μπορεί να παίξει, λέω
1: το
0: εγώ.
1: Το έχει κάνει.
0: Θεωρώ. Ναι, φυσικά το έχει
1: κάνει. Κάνει,
0: ναι.
1: Μέσα σε παιχνίδι, όχι μόνο. Μέσα
0: αριστερά
1: παιχνίδι.
0: Δεν μπορεί. Εξαφανίζεται, χάνεται, είναι σαν. Σαν να μην μπορεί να λειτουργήσει από εκείνη την πλευρά.
1: Ο Παλάσιος είναι στο θέμα αυτό. Είναι σαν. Τα δεξιοτήμωνα και τα αριστεροτήμωνα. Δηλαδή, σαν να οδηγάς τα δεξιοτήμωνα και αριστεροτήμωνα.
0: Okay,
1: εσύ και εγώ. Όχι, εσύ. Όχι, βασικά το. Ναι, ας πούμε εσύ. Εγώ δεν είμαι καλό παράδειγμα σε αυτό που θα πω. Εσύ οδηγάς χρόνια αριστερό τιμόνι.
0: Μόνο, ναι.
1: Ναι. Αν πας, ας πούμε, ένα ταξίδι στην Κύπρο, θα οδηγείς και δεξιοτήμωνο. Δεν θα οδηγήσεις με την ίδια άνεση.
0: Όχι, εγώ και σαν.
1: Θα οδηγήσεις.
0: Στην Αγγλία και σαν συνοδηγός δεν μπόρεσα να προσαρμοστώ. Γιατί νομίζω ότι έρχονται όλοι κατά πάνω μας.

0: το πιστεύω.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να μου κάνει καλή εμφάνιση. Μακάρι να μην χρειαστεί να κάνει καλή εμφάνιση. Να μην κάνει τίποτα.
0: Okay.
1: Να είναι θεατή στο παιχνίδι.
0: Να είναι θεατή. Και αυτό νομίζω ότι θα έχει τώρα πλέον προσαρμοστεί 100%. Έχει κάνει κάποια λαθάκια, δεν έχουν κοστίσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάποιο μάτς χάθηκε από ανεπάρκεια ή από λάθος του, no, του Βέλιο. Κάποιες εξόδους, κάποιες σταθείς αποκρούσεις.
1: Σωστό, σωστό.
0: Μέχρι εκεί δηλαδή. Εγώ το πιστεύω ότι θα είναι και θα εξελιχθεί σαν ένας από τους πολύ καλούς θεματοφύλακες του πρωταθλήματος.
1: Δεξιά.
0: Φάγατε τον Πετρίς.
1: Φάγατε τον Πετρίς. Για μένα δεξιά η θέση ψιλοπαίζει.
0: Παρά την καλή εμφάνιση του Φαντιγκά με τον Ηράκλειο, που ήταν ο καλύτερος του Άρη.
1: Νομίζω ότι θα βάλει το Φαντιγκά.
0: Το Φαντιγκά θα βάλει.
1: 55-45. Το Φαντιγκά θα βάλει. Ας δώσω ένα 55-45, το αφήσω λίγο ανοιχτό.
0: Ποιος είναι ο 45?
1: Ο Πετρίς.
0: Α, δεν με χαλάει. Τους αγοράζω και τους δύο. Τους παίρνω με κλειστά μάτια.
1: Ωραία, αλλά πάμε στο Φαντιγκά. Αριστερά ο Ρίτσαρντς.
0: Αφού είναι καλά από.
1: Αφού είναι καλά το παιδί.
0: Δύο γρήπες.
1: Δόξα τω Θεώ, το ξεπέρασε.
0: Και επίσης είναι. Από τις μεταγραφές που έχουν γίνει, εγώ τον θεωρώ την παρουσία του ενθαρρυντική, για να μην πω, ας πούμε, ξέρεις, καλή μέχρι στιγμής, με πολύ καλή προοπτική να εξελιχθεί σε ακόμα καλύτερη μελλοντικά.
1: Στη μεσαία γραμμή ο Ράτσις και ο Χόγκλα.
0: Και στο πέρα θα βάλουμε.
1: Α, στους Φαμπιάνο Σούτα.
0: Παίξω μόνο δεξιά-αριστερά.
1: Είπαμε,
0: τεσσάρες μοιράζουμε και τέτοια, αλλά βάλε.
1: Δεν θέλουμε και τελικούς αμυντικούς. Δεν θα χρειαστούν.
0: Βάλε και κανένα δυο στόπερ. Ναι.
1: Στο Φαμπιάνο Σούταλο.
0: Okay. Ναι.
1: Αυτούς έχεις, αυτούς εμπιστεύεσαι.
0: Πολύ καλή και οι δύο.
1: Πολύ καλή και οι δύο.
0: Και ο Σούταλο, ειδικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι το κλασικό παράδειγμα μεταγραφής καινούργιας, άμεσης προσαρμογής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι το παιδί λες και παίζει εδώ από πέρυσι.
0: Τον, δηλαδή και από το πρώτο μάτς.
1: Ο Μπασίρου είναι το άλλο άκρο αυτής της συζήτησης.
0: Όχι.
1: Ο Τομ Ντέλε, λοιπόν. Ο Ράτσι με τον Χόγκλα στη μεσαία γραμμή. Αυτοί δηλαδή που σου βγήκανε κυρίως.
0: Ναι, ο τρίτος όμως. Αυτός που θα παίξει ο τρίτος στον άξονα. Είναι ο κομβικός.
1: Φτάσουμε και εκεί, Φώτη μου, μην ανησυχείς.
0: Γιατί άμα μπει κάποιος ακατάλληλος θα τους καταλάβει.
1: Στο αφήνω για το τέλος αυτό. Περίμενε. Στο αφήνω για το τέλος.
0: Για να μην πω στα πάντα.
1: Πιάκο στο κεφάλι και κοιτάει κάτω τη ματιά.
0: Για να το κρατάς προς το τέλος.
1: Το κρατάω προς το τέλος. Λοιπόν, δεξιά θα είναι ο Γκαρέ.
0: Χόγκλα Ράστιτσιπς, έτσι.
1: Όχι, βασικά τώρα πάμε τώρα πάμε γενικά στην επιθετική γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Για να το πιάσουμε με τα σενάρια και να απλώσουμε τη συζήτηση και να καταλήξουμε σε αυτό που είναι και το επικρατέστερο τώρα που μιλάμε. Γιατί αναφέραμε και τον Παλάσιος. Κριτήριο για τη διαμόρφωση της επιθετικής γραμμής, κυρίως στον εξτρέμ, είναι το ποιο θα βάλει αριστερά. Διότι αν βάλει τον Μπρούμα, που τον δίνω ένα 51-49 αυτή τη στιγμή τον Μπρούμα.
0: 51 παίρνει ο Μπρούμα.
1: 51 παίρνει ο Μπρούμα, 49 ο Παλάσιος. Θα είναι ο Γκαρέ στα δεξιά.
0: Άμα το δίλημα είναι 51 Μπρούμα, 49 Παλάσιος, πρέπει να είναι 100-0 Μπρούμα. Το είπαμε αυτό, το εξαντλήσαμε στο προηγούμενο κομμάτι τη ανάλυση.
1: Απόλυτος φώτης. Βέβαια,
0: 100-0.
1: Απόλυτος φώτης.
0: 100-0. Δεν υπάρχει Παλάσιος στα αριστερά, να ξέρει.
1: Πάρε λίγο τον Γρηγορίο να δει.
0: Πάρε τον Κότσα. Να τον πω λίγο.
1: Πάρε το λίγο να τον πω εγώ ένα πράγμα. Λοιπόν, δεν έχει προπόνηση τώρα. Λοιπόν, αν βάλει τον Παλάσιος, τότε είναι πιθανό να.
0: Θα φύγω από το γήπεδο. Θα φύγω, ναι, δεν θα.
1: Μόλις φέρνουν τα χαρτιά με τις εντεκάδες, βλέπω το Φώτη με την τσάτα που.
0: Μαζεύω, τα κλείνω λάπτοπ, φεύγω, κλείνω τέτοια.
1: Πάω σπίτι, πάω σπίτι. Γιατί του λέει, γιατί βάλε το τέτοιο ράγκα. Τον
0: Παλάσιο αριστερά.
1: Τον Παλάσιο αριστερά. Φεύγω.
0: Okay.
1: Όχι, σου λέω να βάλει τον Παλάσιο δεξιά και τον Γκαρέ αριστερά.
0: Αυτό το ακούω. Ναι.
1: Εδώ ναι. Εδιάζεσαι, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω.
0: Εδώ ναι.
1: Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω.
0: Εδώ
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτό το σενάριο. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον Μπρούμα. Έτσι όπως το παίρνω ως feedback τις τελευταίες μέρες, ότι θα πάει προς τα εκεί. Περιμένω.
0: Θα παίξει το χαρτί του Μπρούμα που λέμε.
1: Καλό, ναι, ναι, ναι. Η ευκαιρία στον Πορτογάλο. Και ο Μπρούμα δεν μπορεί να βγάλει ένα τάλιπο αυτή τη στιγμή εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι 100% έτοιμος. Έχει κάνει μια πρόοδο σε κομμάτια φυσικής κατάστασης εντάσσεων μέσα στη διακοπή. Αλλά ιδανικά τον Μπρούμα τον βάζεις τώρα και του λες βγάλε μου ένα 60 λεπτό και μετά θα σε κάνω αλλαγή.
0: Εντάξει. Okay.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Το επικατέστερο για μένα σενάριο να βάλει τον Μπρούμα αριστερά και τον Γκαρέ δεξιά. Διαφορετικά θα μπει ο Παλάσιος, απλά ελπίζω να μπει ο Παλάσιος
0: δεξιά και ο Γκαρέ αριστερά.
1: Βέβαια, εγώ έμαθα ότι ο Παλάσιος έχει δοκιμαστεί αριστερά. Αυτό είναι που με φοβικουνάει, ο Πλιάκος στο κεφάλι, ρουφάει, κουμπώνει και μία.
0: Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να παίξει αριστερά.
1: Οι
0: ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που τον ξέρουν, δηλαδή με όποιον έχει μιλήσει.
1: Μην το βάλει αριστερά.
0: Βάλ τον όπου θες εκτός από αριστερά. Δεν μπορεί εκεί. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν είναι μια δικιά μου εντύπωση. Γιατί μεταφέρω, ξέρεις, σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, πώς τον Νταλγκά ή κούφιο κτλ.
1: Πόσα λεπτά είναι το σπίτι σου, το Βικιλίδη? Με τα πόδια.
0: Τίποτα. Μια ανάσα.
1: Πιστεύω ότι θα περιμένεις, γιατί οι δεκάδες βγαίνουν συνήθως μία ώρα πριν το παιχνίδι.
0: Θα πάω στο εκτυπωτικό πάνω. Θα πάω. Στο Μπιπερίδι εκεί.
1: Θα είσαι σπίτι και θα περιμένεις να δεις την δεκάδα για να ξέρεις αν θα έρθεις ή όχι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν.

0: Δεν είναι δικό, θέλω να σου πω, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικιά μου άποψη. Είναι όσοι τον έχουν δει και τον έχουν δει και πάρα πολύ καλά.
1: Η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού έχει δίκιο, Φώτης, αυτό που λέει, και το διαπιστώσαμε και εμείς μετά. Το θέμα είναι ότι ενώ το ξέρουν όλοι, είναι λάθος να τον βάζεις εσύ. Ενώ το ξέρουμε εμείς, το ξέρω εγώ, το ξέρω ο Φώτης, είναι λάθος να τον βάζεις εκεί.
0: Και σου λέω, δεν είχα. Δηλαδή, είναι δύο περιπτώσεις που έχουν πέσει τόσο συγκλονιστικά μέσα. Ήταν η ρεπόρτερ της ΑΕΚ που είπανε, θα κάνει ο Μανώλο Χιμένεθ τρεις νίκες και μετά θα διαλύσει το σύμπαν. Έτσι όμως. Αυτή ήταν. Τρεις νίκες στο ξεκίνημα και μετά διάλυση του σύμπαντος. Και όχι ο Παλάσιος αριστερά. Αυτά. Δηλαδή. Okay. Πάμε.
1: Εμένα αυτό που μου είχαν πει ρεπόρτερ Ρακτορ, που πει Χιμένεθ, λέει όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άμα στραβώσουν, δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Στην πρώτη σοπαλία.
1: Δεν μπορεί να το διαχειριστεί με τίποτα. Και δικαιώθηκαν όντως. Και στην κορυφή της επίθεσης που.
0: Δύο πρέπει εδώ τώρα.
1: Τι?
0: Δύο θα πει λογικά.
1: Δύο θέσεις.
0: Ναι.
1: Κουάμε Καντεβέρ.
0: Κουάμε Καντεβέρ το
1: ταχώρα. Δεν έχουν παίξει ποτέ φέτος μαζί σε επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πλην ενός διαστήματος μικρού στην κατηφόρα με την Άγια, εκεί που δεν πιάναν τα φρένα μας. Mm-hmm. Δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Στην Καλαμάτα ήταν ο Μύρ στην κορυφή. Ποιον είχε από πίσω του?
0: Καλαμάτα.
1: Στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Ήταν ο Μύρ στην κορυφή.
0: Παλάσιος.
1: Νομίζω
0: είχε παίξει.
1: Είχε βάλει τον Παλάσιο.
0: Μανού
1: δεν ήταν με την Καλαμάτα. Ναι. Ήταν Γιαννιώτας και Γκαρέλ, νομίζω ήταν, και ο Παλάσιος. Αυτή η τριάδα νομίζω ήταν.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Με τον Όφ ήταν ο Μανού στο 10. Μετά με την ΑΕΚ ήταν πάλι ο Μανού στο 10. Μετά με τον ΠΑΟΚ ήταν ο. Δεν είχε παίξει ο Μανού. Είχε βάλει τον. Αχ.
0: Το Γένσεν.
1: Όχι.
0: Τον Γένσεν είχε βάλει.
1: Το Γένσεν είχε βάλει.
0: Ποιον είχε βάλει, εμένα.
1: Ναι, είχε βάλει το Γένσεν, σωστά. Είχε βάλει το Γένσεν. Που δεν του βγήκε βέβαια αυτό και δεν πήγε καλά. Και με τον Ηρακλή ήταν ο Καντεβέρα με τον Μωρόν. Είναι ένα δίδυμο το οποίο το είχαμε δει στο φιλικό με τη Μόντσα και ενθουσιαστήκαμε όλοι. Εμείς το είχαμε δει και με την
0: Αταλάντα.
1: Το Κουαμέ Καντεβέρα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Ναι, το είχαμε δει και
0: αυτή έπρεπε να παίζαμε από την αρχή.
1: Το είχαμε δει και με την Αταλάντα στο προπονητικό στον Πέργαμο. Ναι, πρόσεξε όμως τι γίνεται. Του το χάλασαν δύο πράγματα. Του το χάλασε ο τραυματισμός του Κουαμέ που λείπει όλο τον Αύγουστο.
0: Οκ, συμφωνώ.
1: Ένα αυτό γιατί είχε πάθει θλάση β' βαθμού. Του το χάλασε ο Μανού. Βέβαια το Μανού τον έβαλε αυτός. Έτσι,
0: το δεύτερο δεν το ακούω.
1: Ναι, του το χάλασε. Ναι, γιατί θα έπρεπε να τον βάλει κατευθείαν. Εμείς ήρθε ο Μανού, άντε να τον βάλουμε. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, βάστα. Παίρνουμε.
0: Δικιά του επιλογή ήταν.
1: Δικιά του επιλογή ήταν και κρίνεται προφανώς για αυτήν να είναι.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι που είχε την ευκαιρία, μετά το μάτς, ας πούμε, με τον. Με την ΑΕΚ που είχε την ευκαιρία να το επαναφέρει το Δήμο, δεν το έκανε. Δηλαδή, στην Τούμπα το περίμενα και το ήθελα πάρα πολύ. Εν τέλει, δεν το έκανε. Πήγε σε κάτι το οποίο για μένα ήταν λάθος. Άσχετα που η ομάδα ήταν καλή στα πρώτα 30 λεπτά. Κυρίαρχη βασικά. Δεν ήταν καλή. Κυρίαρχη ήταν στην Τούμπα.
0: Δεν τον ακυρώνει το γιατί έπαιξε καλά.
1: Έπαιξε πολύ καλά. Ναι. Πάλι εγώ σου λέω ότι θα έπρεπε να το κάνει. Είναι τώρα η πρώτη φορά ένα δίδυμο το οποίο το δούλεψε πολύ στην προετοιμασία, στις προπονήσεις, το καλοκαίρι, στα φιλικά. Να το δούμε πάλι. Δεν ξέρω αν θα αποδώσει. Ξέρω όμως ότι είναι δύο παίκτες που από πέρυσι μας είχαν δείξει ότι έχουν πολύ καλή χημεία, βρίσκονται μεταξύ τους, κάνουν την επιθετική σου γραμμή πιο aggressive, ταχυδυναμική, γιατί είναι αθλητές και οι δύο. Δεν είναι γκολτζίδες, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά δίνουν ζωντάνια στην επιθετική σου γραμμή.
0: Συμφωνούμε. Επίσης, μια και το αναφέρουμε εκείνο το μάτς, το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί για μένα οδηγό για το πώς πρέπει να παίζει ο Άρης με τη Μόντσα.
1: Φάρος, ναι.
0: Να δω το ρόλο που είχε ο Γκαρέ, που είχε ιδιαίτερο ρόλο.
1: Που έκλεινε μέσα.
0: Ναι, είχε ιδιαίτερο ρόλο.
1: Μάγερ ήταν.
0: Λειτουργήσε η ομάδα πολύ. Ήταν
1: γιατί
0: πολύ
1: έβγαζε ακόμα
0: μάλλον,
1: να παίξει τον άξονα.
0: Με αυτό το
1: ισχύει.
0: Πράγμα.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά σε μάτς με ομάδες που παίζουν κοντά τις γραμμές και χαμηλά, στο χαμηλό μπλοκ.
0: Ναι.
1: Ο Βόλος δεν θα το κάνει.
0: Όχι, θα παίξει ανοιχτά ο Βόλος.
1: Θα παίξει ανοιχτά ο Βόλος. Βέβαια, ο Βόλος παίζει από το κέντρο. Παίζει, το δουλεύει το κέντρο του, είναι η αλήθεια. Οπότε θα χρειαστεί να βγάλεις και ένα παίχτη παραπάνω εκεί, γιατί έχεις και ένα κέντρο το οποίο δεν έχει την τρομερή ισορροπία και δεν σου έχει δείξει και την καλύτερη δυνατή εικόνα. Οπότε για μένα αυτό που λες συμφωνώ, δηλαδή να δω τον Γκάρε σε αυτό το ρόλο, γιατί εγώ τον Γκάρε τον θέλω πολύ να παίζει μέσα.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
1: Γιατί μπορεί να γίνει. Στα δεξιά δεν μου δίνει πράγματα αυτή τη στιγμή, εκτός αν ξαφνικά αρχίζει να μου δίνει, αλλά μέχρι να το κάνει αυτό το πράγμα, ας το βάλω και λίγο μέσα για να μου δώσει και τη δημιουργία που δεν έχω από ένα κλασικό δεκάρι. Mm-hmm. Γιατί θα έχω τον Γκαμέ, θα έχω τον. Ο Ράτζ μπορεί να τη δώσει την πίσω ζώνη. Μπορεί να τη δώσει γιατί και αυτό οχταρίζει και ο Χόγκλα οχταρίζει. Αυτή είναι η πιθανή εντεκάδα. Θα δούμε και σήμερα στην προπόνηση του Βικελίδη, θα μάθουμε βασικά γιατί δεν μπορούμε να τη δούμε. Θα μάθουμε αν επιμένει σε αυτή τη λογική και σε αυτό το πλάνο. Αλλά νομίζω ότι ένα πάνω, ένα κάτω, αυτή θα είναι.
0: Όχι, αυτή θα είναι. Δεκάδα, τη λέω οριστικά και επίσημα και θα είναι 11 στα 11. Εντάξει, τερματοφύλακα προφανή επιλογή ο Βέλιο. Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρτ αριστερά. Σούταλο Φαμπιάνο. Σούταλο. Χόγκλα Ράσιτ, οι δύο σου βάλουμε έτσι εκεί. Γκαρέ από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κουαμέ Μπρούμα και κορυφή ο Καντεβέρε. 4-0. Αυτή η δεκάδα δηλαδή.
1: 4.
0: Άμα είναι στα καλά του όλοι οι παίκτε. Λέμε, ρε παιδί μου. Να του πιάσει πώ το λένε στο πικ. Αυτή η δεκάδα είναι για σκορ και θέαμα. Επαναλαμβάνω, αν ήταν ο Μπρούμα προφανώς στο πικ του, δεν θα έρχονταν στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν θα έρχονταν στον Άρη. Αλλά στα πικ του, αυτή η ενδεκάδα είναι για 4-0. Ζήτω το ποδόσφαιρο, ζήτω το θέαμα. Αλλά τα παιδιά δεν είναι στο πικ του. Εντάξει, για αυτού του λόγου. Δηλαδή τώρα, αυτοί οι παίκτε, Καντεβέρ, Κουαμέ, Μπρούμα, αυτού βάζω κατά κύριο λόγο. Και το Ράσιτ βάζω, ο οποίο έχει παίξει σε ψηλό έτσι, επίπεδο. Η ποιότητά του είναι για top 5 των πρωταθλημάτων. Έτσι,
1: την περσινή σεζόν είχαμε το 2-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με Φαμπιάνο και Πέδρο Άλβαρο τα γκολ τότε. Αύγουστος, πρώτο μάτς της σεζόν. Το 3-2 στα play-off. Για Βικελίδης μιλάμε τώρα, έτσι γενικά. Εκτός έδρας, okay. Εκτός έδρας είχαμε και το 1-2 πέρσι πάλι για τα play-off. Και πέρυσι στην κανονική διάρκεια 14, μάλιστα την μέρα των ερωτευμένων.
0: 14
1: Φεβρουαρίου, 1-1. Εκείνο το παιχνίδι στο Βόλο από τα τελευταία. Το τελευταίο Χιμένεθ ποιο ήταν?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Είδες πως τα άσχημα πράγματα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τα άσχημα πράγματα τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας. Τι άλλος ο Χιμένεθ, κάτσε.
0: Από ισοπαλία έχει φύγει.
1: Μετά από το 1-1 με την Κυψιά στο Βικελίδης.
0: Ναι.
1: Τότε είχε φύγει. Άρα είχε φύγει μετά το μάτς με το Βόλο και είναι το 1-1.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Βόλος δεν έχει τους δύο ακραίους του.
1: Το Μίγα και το Μεντίλ.
0: Μίγα και.
1: Σημαντικές απουσίες.
0: Και Μεντίλ, ναι, εντάξει, okay. Αλλά είναι ομάδα η οποία τρέχει, επαναλαμβάνω. Έχει γρήγορους στον άξονα. Αυτή κούμπα και λοιπές δυνάμεις. Έχει γρήγορους στην επίθεση.
1: Κούμπα, ναι.
0: Λάμπρου, Μάμπρου, άλλος πώς λέγεται ο επιθετικός.
1: Κούμπα Καμπάνα.
0: Ο Μαυρούλης. Ο λίγο γεμάτος. Έλα, μωρέ, το έχεις. Του Βόλου. Ναι, τέλος πάντων. Είναι μια πολύ πολύ επικίνδυνη ομαδιά. Είτε κούμπα είτε κόμπα. Αυτή είναι.
1: Ο Ουρτάδο.
0: Είτε μπει ο κούμπα είτε ο κόμπα είτε ο μόμπα. Αυτή είναι. Στο Βόλο είναι σαν να σου έχει πάρει copy-paste.
1: Θέλει προσοχή ο Λάμπρου, σίγουρα. Ένα πολύ καλό παίχτη. Στην πλευρά του Φατιγκά. Λοιπόν. Θα ανεβαίνει και ο άλλο τώρα.
0: Μια χαρά, Φαντικά γύρισε και έκανε τάκλινγκ στο 92 με τον Ηρακλή. Έχοντας παίξει 90 λεπτό και έχοντας ζητήσει αλλαγή από το 80.
1: Ναι, εντάξει, okay. Έχει τον Γκόμπα, έχει τον Τζόκα, έχει καλές μονάδες.
0: Βλέπεις ότι είναι ολίδι. Κόμπα, Τζόγκα, Μόγκα. Φόγκα, ολίδι.
1: Είναι ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, έχει βάλει δύσκολα. Θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, έχει βάλει δύσκολα μέχρι στιγμή σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ακόμα, στο τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή. Έρχεται με πολύ μεγάλη ανάγκη για βαθμούς μετά την τιμωρία το μείον 3 για την υπόθεση του Σούντγκρεν και είναι στο μείον 1 πλέον ο Βόλος. Είναι δηλαδή, λες και είναι στο Μέτσοβο Νοέμβρη μήνα βράδυ.
0: Δεν είναι υπόθεση Σούντγκρεν. Η υπόθεση κερδίσαμε στην έδρα μας 3-0, χάσαμε στην άλλη έδρα 3-0. Αυτή είναι η υπόθεση.
1: Ναι, αλλά μετά ακολούθησαν και δηλώσεις.
0: Ναι, άμα λέμε υπόθεση Σούντγκρεν, θα ήταν σαν είχε
1: πιαστεί
0: με δωροδοκία ο Σούντγκρεν. Ο άνθρωπος τι είπε, σε ένα podcast είπε, παιδιά, αυτά που είδα δηλαδή πέφτουμε κάτω και γελάμε.
1: Έτσι βαφτίστηκε. Τέλος πάντων, θα έρθει με αυτές τις δύο απουσίες.
0: Λάθος βαφτίστηκε. Ο ένοχος συνήθως πρέπει να είναι. Δεν είναι υπόθεση σου, είναι υπόθεση Βόλου Λαμίας. 3-0. Αυτή είναι. Η υπόθεση 3-0 είναι.
1: Είναι από τα μάτς που ο Άρης, αν θέλει να μπει ξανά στη διεκδίκηση της τετράδας, θα πρέπει να τα πάρει.
0: Του τίτλου, νομίζω, θα λέγεις.
1: Του τίτλου. Λοιπόν, και ο Άρης μέχρι στιγμής σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές μας έχει δείξει ότι σε αυτά τα μάτς με τον ένα με τον άλλο τρόπο, σε μάτς δηλαδή πλην τον ντέρμπι, ανταποκρίνεται. Και με την Καλαμάτα το έδειξε και με τον Όφη το έδειξε. Με την Καλαμάτα δυσκολεύτηκε, με τον Όφη το έκανε πολύ πιο εύκολο και θα μπορούσε να το κάνει και πολύ πιο εύκολο αν ήταν εύστοχος στις τελικές του προσπάθειες. Αν θες να κάνεις μια
0: Ράσης,
1: καλή πορεία.
0: Γιατί μετά κοντεύσε να γίνεται και το 2-2, αν έχει κανένα δίλεπτο ακόμα.
1: Γιατί δεν το κάνει 3-0. Είμαστε λίγο αφελείς. Ναι.
0: Παίζαμε και με 10.
1: Παίζαμε και με 10. Το θέμα είναι ότι ξεκινά ένα κύκλο 6 αγώνων στο μυαλό του Γρηγόρη, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, που η ομάδα θέλει μήνυμα 13-14 βαθμούς. Και πρέπει να πάρει μήνυμα 13-14 βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι, πώς το λένε, το ΠΑΟΚ Άρης, ΑΕΚ Άρης έχει δια δυσκολία με το Κηφισιά Άρης. Δεν βλέπω δηλαδή.
1: Δεν σου λέω ότι δεν έχει δυσκολία.
0: Δεν το. Πραγματικά
1: δεν λέω ότι. Δεν σου λέω ότι εμεί είμαστε αφιψηλού. Η Κυφσιά έκοψε βαθμού από την ΑΕΚ.
0: Βέβαια. Τι
1: συζητάμε τώρα.
0: Γιατί λέμε για κύκλο εξαγών. Είναι εύκολο το μάτι με την Κυφσιά.
1: Αλλά έχουμε δει και άλλε περιπτώσει εκεί που άλλοι έχασαν. Εσύ να έχει περάσει, α πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τόκι. Συμφωνούμε. Θέλουμε να πάει και ο κόσμος έτσι στο γήπεδο.
1: Θέλουμε τώρα, δεν ξέρω πόσο θα έχει, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει μια ακόμα νίκη του μπάσκετ αύριο να δώσει λίγο πουσάρισμα στον κόσμο.
0: Πιστεύω ότι θα πρέπει
1: να δώσει λίγο vibe.
0: Να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Αύριο ξεκινάει η αγωνιστική με το AEK Coffee.
0: Πάμε λίγο να τα δούμε, ναι.
1: Στις 7.30.
0: AEK Coffee, έτσι.
1: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος επίσης 7.30.
0: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Παίζει το κεφάλι του ο Κέρκες.
0: Ναι.
1: Το παίζει το κεφάλι του. Ο Αστέρας ανεβαίνει σιγά-σιγά. Και νομίζω ότι εγώ νομίζω ότι θα χάσει. Αν, αν θέλεις να κάνουμε την προβλέψεις, εγώ θεωρώ ότι θα κερδίσει ο Αστέρας.
0: Αστέρας Τρίπολης, ναι.
1: Και βλέπω γκολ. Όχι, over 2.5 βλέπω την AEK με τον Όφη. Στην Νέα Φιλαδέλφια.
0: Και
1: γκολ-γκολ, ναι, για καλό γκολ-γκολ. Την Κυριακή στις 5, και όσο τώρα περνάει καιρός, παιδιά, τα μάσα πηγαίνουν και νωρίτερα γιατί φτάνουμε στο χειμώνα που να είναι. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, νομίζω ότι θα.
0: Δεν έχει βάλει γκολ ο Λεβαδιακός στο πρωτάθλημα.
1: Απ' τη μια λες να αντιδράσει, γιατί πρέπει να αντιδράσει κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Κάτι να κάνει. Απ' την άλλη λες και ο Ηρακλής κάποια στιγμή πρέπει να κερδίσει. Ακόμα ένα. Εγώ βλέπω χ εδώ.
0: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Κάπου να κερδίσει και ο Λεβαδιακός.
1: Εσύ έλεγες ότι δεν πιστεύεις το Χαραλάμπου πριν.
0: Δεν πιστεύω τον Κομπότη.
1: Έχει κάτσει πλάκος, έχει σταυρώσει και τα χέρια, έχει πιπτυστεί στην καρέκλα. Πιστεύω τον Κομπότη. Λοιπόν, διπλό. Εγώ λέω χι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Και Γιάννης δηλαδή.
0: Πιστεύω τον Γιάννη.
1: Και το αμάξι μπαμπάκι, ωραία. Λοιπόν, στις ίδια ώρα στις 5 Κηφισιά με ανεβασμένο πανετολικό.
0: Άσο το θέλουμε αυτό, έτσι το ξέρουμε. Ανεβασμένο πανετολικό. Άστο. Άσο το θέλουμε.
1: Ας. Χι βλέπω και εδώ.
0: Okay.
1: Χινάρι, το βλέπω εδώ.
0: Πάνε χι Κηφισιά να καίγεται την άλλη εβδομάδα. Ας να κερδίσει Κηφισιά. Και με ένα εύκολο σκορ στα μάτια.
1: Άλλο τι θέλω.
0: Και άλλο τι βλέπω.
1: Και άλλο τι βλέπω.
0: Να το ξεχωρίζεις.
1: Να το ξεχωρίζεις μέσα στο μυαλό σου.
0: Θα τα λέμε κάθε φορά τα ίδια.
1: Φώτη μου.
0: Εντάξει.
1: Άρης Βόλος στις 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άσο και over 2.5 εγώ λέω. Άσο και over 2.5. Μίλα ρε. Μίλα. Τι έγινε. Μίλα. Είπες θα πεις και σκόρερ.
0: Μπρούμα. Δεμπούτο με γκολ. Χάμος.
1: Μπριγκάντο.
0: Χάμος. Να με μνημονεύσει έτσι όταν κάνει το 1-0 ο Μπρούμα. Όταν κάνει το 1-0 η Μπρούμα, πεις το έλεγε ο Πλιακός.
1: Ο Μπρούμα. Όπως έλεγε.
0: Μια ομάδα μόνος.
1: Η ΠΑΟΚ, όπως λέει ο Μιγγέλ. Και ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι φυσικά της αγωνιστικής στις 9 η ώρα στο Γιώργος Καρισκάκης. Ο Ολυμπιακός και εγώ χ είμαι. Και εγώ είμαι στο χ.
0: 1-1.
1: Δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα χάσει κιόλας.
0: Ακριβές σκορένα.
1: Αν πάρει και αυτό το μάτσο Παναθηναϊκός, τι άσπρο, φίλε, δώσε το πρωτάθλημα από τώρα.
0: Correct score 1-1.
1: 1-1.
0: Είναι αυτό το παιχνίδι, ναι.
1: Και τη Δευτέρα πάω Καλαμάτα.
0: Άσος.
1: 6 ώρα στην Τούμπα.
0: Με Λευτερούδη Καλαμάτα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Κανένας δεν χάνεται. Κανένας δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή.
0: Στη ζωή.
1: Πιστεύω ότι θα είναι καινοτόμες οι παρεμβάσεις του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και καλή του αρχή φυσικά. Έχει έτσι κι αλλιώς αποδείξει το έργο του. Θα πάει να δοκιμάσει να φέρει και εκεί τον Τζαβαρία ή μόνο στον Άρη.
0: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν με απασχολεί κιόλας.
1: Γκολ γκολ εγώ βλέπω στην Τούμπα.
0: Διαβάζω και ο Γιωργούντζο που το έγραψε.
1: Ο Ναύαρχος σε τρικυμία. Σε τρικυμία ο
0: Ναύαρχος. Ναύαρχε
1: στείλ το έξω. Ναύαρχε στείλ το έξω κουντουριώτη. Στείλ το έξω κουντουριώτη.
0: Πάνε, έχεις το πρόγραμμα και του μπάσκετ.
1: Να πω και το μπάσκετ το πρόγραμμα βεβαίως.
0: Κυριακή όλα τα μάτς με βροχή παντού, λέει ο φίλος μας ο
1: μετεωρολόγος. Έχει να πεις αναβολή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Σάββατο, αύριο, Περιστέρι Ηρακλής στις 3. Νωρίς. Δεν μπορώ να δώσω στοίχημα μπάσκετ, δεν θα δώσω παιδιά, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Περιστέρι Ηρακλής.
1: Θα μπεις, ναι. Θα ρισκάρεις.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν το έχω.
1: Πάρεις ρίσκο. Ωραία. Μαρούσι Μύκονος στις 4.
0: Δύσκολο και για τις δύο. Αμφίροπα.
1: Λέω διπλό.
0: Όλα
1: εδώ θα πω διπλό. Εδώ θα πω διπλό.
0: Μάικονος, ναι.
1: Θα πω διπλό. Πάω Δόξα Λευκάδας. Θα δυσκολευτούν και με την Δόξα Λευκάδας.
0: Πρώτη-δεύτερη περίοδο. Αλλά θα κερδίσουν 25 πόντους και.
1: Ας Καρδίτσας Βίκος Ιωαννίνων στις 5.
0: Δεν ξέρω, ναι. Δεν τους έχω δει.
1: Άρης ΑΕΚ στις 5.30. Και Προμηθέας Παναθηναϊκός στις 7.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο. Παναθηναϊκός που κέρδισε χθες άνετα και όλα και τη Φενέρ. Ναι. Και την Κυριακή Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου.
0: Ωραία.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ένα μάτσο έχει τον μπάσκετ. Άρισάικ. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει σήμερα με την ΕΦΕΣ εντός έδρας. Ήρθαν οι Τούρκοι γενικά στην Αθήνα αυτές τις μέρες. Και παίζει την Κυριακή μετά με τον Κολοσσό.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα που ακούσατε και τις δεκάδες, όσοι δεν έχετε στείλει σκοράκι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ δεν έχουμε πούμε κάτι. Κατάμεστο το πάλι. Sold out δεν είναι και αυτό. Sold out είναι και το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ αύριο και οι δύο ομάδες που έρχονται από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είπαμε, είναι το μάτς της αγωνιστικής, είναι το μάτς το οποίο νομίζω θα παρακολουθήσουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, έχω την αίσθηση και στο Sky Sport FM που θα το δείξει, θα είναι και το μάτς με το.
1: Όπου θα είναι το μπάσκετ εξασφαλιστικότητα για τα επόμενα 5 χρόνια, έτσι.
0: 5 χρόνια το πήραν, ναι. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και την. Έχει τίποτα της επικαιρότητας, γιατί δεν έχω ανοίξει από την ώρα που πήγαμε στούντιο.
1: Τι επικαιρότητα, σκληρή επικαιρότητα θες?
0: Σκληρή επικαιρότητα.
1: Σκληρή, δυνατή, hardcore.
0: Έχει τίποτα.
1: Κάτι αμάν, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει. Θεωρείς ότι
0: γνωστό καβγά.
1: Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια δυσάρεστη είδηση.
0: Ποια?
1: Που βγήκε πριν από λίγο, για έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Άρης Οποίλας, ελπίζοντας
0: αγωνιστών.
1: Ήταν έφορος στην ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Συλληπιτήρια, ναι.
1: Για πολλά χρόνια. Σε σκληρό η επικαιρότητα, δηλαδή σε φρέσκο ρεπορτάζ, σε αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η πέτειος του Νασί σήμερα, είναι.
0: Τι?
1: Συμπληρώνεται 2 χρόνια θάνατο του Μπάλντοκ.
0: Σήμερα είναι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα. Επίσης, πολύ. Ναι, 2 χρόνια μακριά μας ο.
1: Άδικα πήγε το παιδί.
0: Ο Μπάλντοκ, ναι. Ολυμπιακός έτσι στα ερυθρόλευκα κατά βία επίσοδου στην Σανέλ Αρίνα. Γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο, έτσι. Ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει εκεί. Ο Μπράντοβιτς παίζουν τα αθηναϊκά site από το χθεσινό.
1: Για να κάνει 4-4 στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός από την εποχή ο Μπράντοβιτς σεζόν 7-8.
0: Κιούμπαν, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο σαν τον Άρη. Το λάτρεψα. Ο Ολυμπιακός λάβαμε τέταρτη καταγγελία μέσα σε λίγες μέρες από τον Παναθηναϊκό.
1: Έχουν κουράσει αυτή η
0: κούραση. Βαριέμαι και να το διαβάσω. Γιατί ζητάει αφαίρεση βαθμών.
1: Έχετε καταντήσει αηδία.
0: Εξελίξει Αχτάρ πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Ο Αρντά Ντουράν πρώτο φαβορί για τον πάγκο άλλη ομάδα. Μάλιστα. Αυτά είναι πάνω κάτω τα δεδομένα. Σπουδαία διάκριση για τον Μαυροπάνο. Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης Σεπτεμβρίου στην Championship. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Ο Μαυροπάνος είναι για να φύγει πάλι στο πιο πάνω επίπεδο, σε το πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Οι τελευταίοι που θέλετε να στείλετε πρόβλεψη για μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τώρα μπορείτε να το κάνετε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Καλημέρα στον Αποστόλη που λέει και εγώ είδα αρκετά σχόλια από κομπλεξικούς που έγραφα να τιμωρηθούμε για τα χαρτάκια και να δοθεί το παιχνίδι στην αντίπαλο. Καλά, έχουν
1: τόσο
0: το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη που λέει. Τα δικά τους λέει τα ξεχνάνε. Φωτιές, τερματοφύλακες, μολαματίνες. Παιδιά, εντάξει, και τόσο που σχολιάστηκε περιττό, δηλαδή εντελώς περιττό. Κωνσταντίνος τι λέει, καλημέρα. 1-0 με ακυρωμένο γκολ, 2 δοκάρια, χαμένο πέναλτι και σωρή ευκαιριών. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Να είσαι καλά που θα ασπίσουν τα ίδια άσπρα μαλλιά λίγο παραπάνω. Στο 89, χαμένο τέτα τέτ και στη δεύτερη τελική ο Μπέος. Στο μπάσκετ 78-69 με εξαιρετική αμυντική εμφάνιση στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Καλησπέρα σε μια ερώτηση, παιδιά. Τα εισιτήρια με βόλο ανήκουν στην πρώτη κατηγορία ή στην β' κατηγορία?
1: Στην β' κατηγορία.
0: 20 ευρώ είναι στη θύρα 3 και στη θύρα 1, έτσι.
1: Ναι.
0: Να καθαρίσουμε το λιμόνι.
1: Σιγά φωτ, σιγά.
0: Καλημέρα από κυτρινό. Καλημέρα μάλλον κυτρινό μαύρη θύρα. Και από εμένα είναι θύρα γέλο από το σκουπί. Γιατί με μπέρδεψε ο φίλος. Αλλά κυτρινό μαύρη σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ με τα ρολά. Ωραίο ήταν, το κάναμε στον πρώτο αγώνα. Φτάνει. Έφαγα κι εγώ ένα στον νόμο. Ήταν από μερικές σειρές πιο πάνω και έχω ακόμα μελανιά.
1: Η λύση δεν είναι να σταματήσουμε τα ρολά. Η λύση είναι να προσέχετε, παιδιά, αυτό που φώτισε, να βγάζετε το μέσα.
0: Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είμαι να τα σταματήσουμε. Να ξέρεις.
1: Εσύ, θα σταματήσουμε.
0: Εγώ θα βρούμε τον πελά μας.
1: Μόνο χαρτάκια.
0: Θα βρούμε τον πελά μας. Ναι.
1: Μόνο χαρτάκια. Ωραία, μόνο χαρτάκια.
0: Καταπληκτικό θέαμα, φοβερή προσπάθεια. Πολλά τα χρήματα, η Αντιγόνη το στείλε το μήνυμα, έτσι, που ξοδεύτηκαν. Μπράβο σε όλα τα παιδιά για την έμπνευση, για την εκτέλεση.
1: Ένα αλλά ενδιαφέρον ρεπορτάζ είναι το κόστος. Το έχεις.
0: Το κάνανε άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στο ευρύτερο
1: οπαδικό
0: κίνημα που ξυλώνονται κάθε φορά για να.
1: Ξυλώνονται, αλλά
0: για να γουστάρουν όλοι. Δεν το ρώτησα
1: τώρα. Θα το ψάξω, είχε ενδιαφέρον αυτό. Για να ξέρει κάποιο να στείλει.
0: Δεν έχει και σημασία γιατί αυτοί που τα δίνουν τα.
1: Για μένα,
0: τα
1: χρήματα, περιέργειά μου είναι περισσότερο.
0: Θα σου πω τότε μετά. Θα στείλω. Θα...
1: Έχει άκρη, έχει.
0: Και θα σου πω, ναι. Πού πάμε στα επόμενα μηνύματα. Στον Ντάνη, καλημέρα από ηλιόλου στη Ζηρίχη. Ελά, Ντάνη, συνήθως ήταν τα χιονισμένη και βροχερή η Ζηρίχη. Καλημέρα.
1: Πρέπει να περνάς δύσκολα η Ζηρίχη. Πρέπει να πάρα πολύ δύσκολα.
0: 3-1 λέει κόκκινη για. Κάνει και σούπερ δουλειά. Είναι σαν σοφέρ, α πούμε, κάτι
1: που
0: μεταφέρει. Είναι VIP και σε συσκέψει και τέτοια.
1: Ουστάρο.
0: 3-1 λέει κόκκινη για Βόλο και πέναλτι υπέρ του Άρη. Νίκη 6-12 πόντου με την ΑΕΚ. Ο Απόστολος τι λέει? Από Κιτρινόμαυρη Περέα. Sorry, εγώ τι είπα, Πιερία είπα νωρίτερα. Να η Κιτρινόμαυρη Περέα.
1: Περέα.
0: Με τον Νίκο Παπαδόπουλο έτσι. Να έχει ψηλά τη σημαία.
1: Έτσι, έτσι, δυνατά Κιτρινόμαυρα εκεί πέρα. Πάμε.
0: Τα χαιρετίσματα μου, Φώτη και Νίκο. Είσαι κάτι μοναδικό στον κόσμο αυτό, τρέλα, βεβαίως. Καλημέρα, 2-1 στο ποδόσφαιρο και σε 13 στο μπάσκετ.
1: Όλοι είναι κοντά εκεί. Τους βλέπω, τους παρατηρώ. Στους 8 με 12 πόντους εκεί πέρα και στο 2-1-3-1 στο ποδόσφαιρο.
0: Τι κακή έχει ο κόσμος, ρε παιδιά, τι μηνύματα είναι αυτά από Αριανούς, τραγική και έσχος. Ξύπνησα με τόσο καλή διάθεση και ακούω ιδέες. Καλά, εντάξει, και απεσιόδοξοι πάντως, φίλε, είναι μέσα στη ζωή που λέγαμε. Έχει. Δηλαδή, ο άλλος είναι. Απεσιόδοξο. Ο Αβραάμ Γκρατ τελικά τι απέγινε, για ποιο λόγο ήρθε. Παρεχόμαστε. Ο Αβραάμ Γκρατ το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές.
1: Ναι, νομίζω ο Αβραάμ ο δικός μας το πέρασε.
0: Ναι, είναι προσωπικός σύμβουλος του Καρυπίδη. Ούτε είπαν ότι θα πάρει στασίδι γραφείο στην ΠΑΕ, ούτε θα έχει καθημερινή παρουσία. Τον συμβουλεύει για θέματα εταιρικά, κατά κύριο λόγο. Δεν εμπλέκεται με το αγωνιστικό. Και μην περιμένετε,
1: ήταν
0: θα έλεγα.
1: Ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή.
0: Μην περιμένετε άμεσα αποτελέσματα. Δηλαδή, μην περιμένετε πληροφορία. Ο Αβραάμ Γκραντ φέρνει τον Ταβίδη.
1: Ο Γκραντ, παιδιά, ο Γκραντ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μιλήσει. Και εγώ πιστεύω ότι έχει μιλήσει ήδη με τον Καρυπίδη, γιατί έχει φύγει εδώ και λίγο καιρό από τη Θεσσαλονίκη και του έχει αναλύσει τα πρώτα συμπεράσματά του και δίνει να του ετοιμάσει μια έκθεση να την παραδώσει και να του πει: πρέπει να αλλάξουμε αυτά.
0: Μπορεί να το πει, ξέρω εγώ, το ρίσιο βάλε κάτι πρέπει να κάνει αυτά.
1: Αυτό είναι ο ρόλο του Γκραντ, παιδιά.
0: Αυτό, ναι. Ξέρω, για να προσεγγίσει έσοδα πρέπει να κάνει αυτό.
1: Ο Γκραντ είναι όπω ο Μπαλντίνη στον Παναθηναϊκό. Είμαι έξω.
0: Έχει και πιο αγωνιστικά ο Μπαλντίνη, να ξέρει.
1: Εντάξει, άντε. Κάτι σαν τον Μπαλντίνη, να σου το πω έτσι. Σαν τον Μπαλντίνη. Δεν είναι ο Μπαλντίνη στην Ελλάδα.
0: Έχει να κάνει με εταιρική διεύρυνση. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Και μην περιμένετε κάτι άμεσο, μην περιμένετε κάτι χειροπιαστό, μην περιμένετε κάτι, δηλαδή ότι ο Αβραάμ Γκραντ, ξέρω εγώ, παρενέβη και είπε να φύγει ο Γρηγορίου. Το λέω έτσι σαν χοντροκομμένο παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ούτε να κάνει υποσταρίσματα μετά τα μάτς, παίξαμε καλά, κάναμε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: θα
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: τέτοιο. Ο ρόλος του είναι εταιρικός. Τώρα, ό,τι αυτό περικλεί και χωρίς να ξέρω κι εγώ και τι αποτέλεσμα μπορεί να φέρει και τίποτα σαν να μπορεί να φέρει κάποια χορηγία.
1: Μα, δεν μπορώ να πω ακόμα ότι θα φέρει ή δεν θα φέρει.
0: Νίκο, διαφωνείς ότι είναι μέτριος?
1: Ποιος?
0: Ο Ράστης, ναι, διαφωνεί. Το,
1: ναι, διαφωνώ,
0: από το εγώ
1: δεν
0: μέρος.
1: Είναι, γιατί, δεν είναι μέτριος.
0: Και εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, το μόνο που δεν μπορείς να το πεις είναι μέτριος.
1: Να τον πω αργό, είναι. Να τον πω μέτριο, δεν είναι.
0: Γιατί δεν καλείται στη μέτρια Σερβία εκεί που κάποιος είναι και αρχηγός, 900.000 το χρόνο, συν 3 εκατομμύρια.
1: Γιατί πρώτον είναι άλλη θέση του Ζήφκοβιτς με τον Ράσιτς. Επίσης ο Ζήφκοβιτς είναι ένας εξαιρετικός εξτρέμ. Και αυτό, τι άλλο να σου πω.
0: Τριαντάφυλλος λέει: στο σπίτι μην βρίζεις, όταν οδηγείς μην βρίζεις, στο γήπεδο μην βρίζεις. Ε, ναι. Να πάρουμε, λέει, τα βουνά που προχωρήσουμε για τρέξω στο βουνό.
1: Και θα ξεσπάσουμε λίγο,
0: εντάξει.
1: Μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις έτσι, μην κάνεις αλλιώς.
0: Υπερβολή. Παιδιά, κάτι ακόμα. Έχουμε και την δολοφονία του πρόεδρου της Πλότβιν.
1: Ναι, αυτό έχει γίνει πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Απλώς βγήκε ότι είναι μπλεγμένος σε παράνομα στοιχήματα και εμπεριέχει τέλος πάντων στοιχηματικό background και ο δολοφόνος είπε θα αποκαλύψω, θα κάνω κτλ.
1: Όταν εκτελείται με αυτόν τον τρόπο, είναι δεδομένο ότι είναι κάπου μπλεγμένος. Το ερώτημα ήταν πού θα ήταν μπλεγμένος. Και εν τέλει είναι αυτό.
0: Γιάννα Ρωσταντετοκούμπο ξανά λέει σήμερα το πρωί προστάρισμα για το διπλό του Άρη. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ότι ο Γιάννης.
1: Και είναι
0: έχει...
1: πολύ ωραίο το βίντεο. Δεν ξέρω αν μέχρι να το αναφέρω εγώ μπορείς να το βρεις εσείς πιντάτα και να το βάλουμε. Το βίντεο του Θανάση το ανέβασε η Euroleague χθες. Που τον δείχνουν, του βάζουν να δει μετά το παιχνίδι το καλάθι.
0: Και λέει ανατρίχιασα. Εντάξει, το έχουν δει πριν.
1: Και λέει ανατρίχιασα και τον βλέπεις να το χαίρεται και να το ζει. Και αυτό το έκανε ριπόστ ο Γιάννης.
0: Ο Θανάσης, ναι, έκανε πολλά ριπόστ. Ο Θανάσης, ξέρεις, έτσι, όσες φορές έχει μιλήσει, προσπαθεί να εκφράσει τι είναι αυτή η διαφορετικότητα στον Άρη και δεν μπορεί να την
1: αποτυπώσει. Λιώνει. Πεθαίνει.
0: Και γιατί να μην μπει στην αποστολή, ο Διαλό. Που ψάχνει, λέει αριστερό εξτρέμ. Πάλι αριθμίσει, θα κάνουμε.
1: Αν έχει και δεύτερο κενό, ναι. Ο Ντιαλό είναι δεξί εξτρέμ. Οπότε.
0: Καταντάει λέει βλακία πάλι να πα με τον Γκάρε δεξιά που τον έμαθαν όλοι και παλάσιο αριστερά που τον σκοτώνει. Σαν να λαμβάνει το ίδιο λάθο που επανειλημμένα γνωρίζει τι γίνεται. Καλημέρα από λεκανοπέδιο και πάντα δυνατή. Ήταν δικιά του επιλογή ο Μανού.
1: Δικιά του ήταν, βέβαια. Και, μα και γι' αυτό κρίνεται αρνητικά, γιατί ήταν δικιά του επιλογή.
0: Εγώ θεωρώ ότι την τελική επιλογή την κάνει ο προπονητής. Έτσι, αυτός κατεβάζει την εντεκάδα.
1: Επειδή κατάλαβα τι έστειλε μετά, όταν εστίασες και το έκανες, πες του αυτού λοιπόν που το έστειλε. Ποιος είναι, δεν το λέω επιθετικά στον άνθρωπο.
0: Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης. Ότι αν ήταν έτσι, αδελφέ, όπως πας εσύ να περάσεις, ο Μίρ δεν θα κουνιόταν από την εντεκάδα, να ξέρεις. Στο λέω εγώ.
0: Αυτό που λέει ο Φώτης είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να γίνει λέει, και με κάποια ανταποδοτικότητα. Οι εταιρείες λέει χορηγοί όπως η ΤΑΔΕ και η ΤΑΔΕ τέλος πάντων μπορεί λέει, να στήσουν ένα στάντ για το μάτς στην Γερμανία. Λέει με τα προϊόντα και τα υπόλοιπα μάτς στα εκτός έδρας παιχνίδια στο εξωτερικό όπως θα στείλουν και στην Ελλάδα πριν από κάθε παιχνίδι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το δούνε. Καλημέρα σας Κωνσταντίνος λέει. Το θέμα δεν είναι ποιο θα είναι το σκορ το αποτέλεσμα του ποδοσφαιρικού αγώνα της Κυριακής, αλλά θα συμβεί αρνητικό ρεκόρ. Προσέλευση τελευταία δεκαετία.
1: Καλά, για πόσα μάτς το έχουμε πει αυτό τώρα.
0: Δεν νομίζω δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζω. Καλά, δεν περιμένω και κατάμεσο στο γήπεδο.
1: Το κρίμα είναι ότι δυστυχώς κάποιοι το περιμένουν και το χαίρονται.
0: Αυτό λέει, ναι.
1: Αυτό είναι το δυστύχημα της υπόθεσης. Χαίρονται κάποιοι όταν δεν βλέπουν κόσμο στο γήπεδο.
0: Εμείς το έχουμε πει εξ αρχής, από την πρώτη εκπομπή που κάναμε και που Νίκος το έλεγε και νωρίτερα, και εγώ τα έλεγα νωρίτερα, ότι εμείς θα κάνουμε το παν για να οθούμε τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο και να υποστηρίζει την ομάδα ανεξαρτήτου των υπολείπων συνθήκων που είναι αυτές που είναι τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Αυτό λέει που πρέπει να μας προβληματίσει φυσικά είναι το σύνολο της ευθύνης για αυτή την παρακμή. Ναι, εντάξει, είναι γνωστό ότι ό,τι γίνεται στην ομάδα, υπεύθυνος είναι ο επικεφαλής. Γνώμη μου λέει ότι η συζήτηση πρέπει να είναι γύρω από αυτό και όχι αποκλειστικά γύρω από το αγωνιστικό. Εγώ διαφωνώ.
1: Ναι, αλλά
0: σε
1: το
0: αυτό.
1: Αγωνιστικό έχει πιο πολλές πιθανότητες να αλλάξει κάτι τώρα παρά το διοικητικό.
0: Διαφωνώ. Δηλαδή δεν βλέπω τον τρόπο που θα επηρεάσει διοικητικές εξελίξεις ή θα προκαλέσει το ενδιαφέρον κάποιου του Κιούμπαν, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέποντας ένα γεμάτο γήπεδο στον μπάσκετ, ένα άδειο γήπεδο στο ποδόσφαιρο.
1: Να συζητάμε το θέμα το διοικητικό, αλλά στο γήπεδο δεν πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Μα το γήπεδο, ρε παιδιά, είναι η βιτρίνα. Το γήπεδο είναι η βιτρίνα, όχι η εκπομπή δικιά μου με το Φώτη.
0: Τέλος πάντων. Ο φίλος έχει την άποψη. Εγώ με την άποψη ότι εγώ βασικά δεν είναι θέμα άποψης. Εγώ όταν δεν κερδίζω στο ποδόσφαιρο, αρρωσταίνω. Και στο μπάσκετ το
1: εννοείται. Έτσι, αυτό.
0: Αρρωσταίνω κανονικά. Οπότε για την ψυχική μου υγεία.
1: Θέλω
0: κάνω το πάνι για να κερδίζει η ομάδα στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι για να κερδίζει η ομάδα στο ποδόσφαιρο πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο και νομίζω ότι έτσι ακόμα και το μεγάλο αυτό πρόβλημα όπως περιγράφεται από την πλειοψηφία του κόσμου της ομάδας ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί λύση με συνθήκες εσωστρέφειας, με συνθήκες αποχής και τα λοιπά. Δεν βλέπω ότι μπορεί ότι βοηθιέται στην όποια, ότι μπορεί να βοηθήσει μάλλον στην όποια κατεύθυνση.
1: Αυλαία, σιγά σιγά, διαβάσει κανένα ακόμα.
0: Είναι πολλά. Κάτσε λίγο. Διαφωνία με δεκάδα Πλιάκου μόνο ως προς το Φαντιγκά. Εγώ λέω ο βασικός. Παιδιά, ο Πετρής είναι το που λένε.
1: Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να παίζει ο Πετρής.
0: Ο Φαντιγκά πρέπει να είναι εφεδρεία. Αν ο Ρίτσας λέει δεν είναι σε θέση να βγάλει 90 λεπτό λόγω πρόσφατης ή όσου που είχα προπονήσει. Επίσης είχε κάποια μικροεπέμβαση στο χέρι, αν θυμάμαι καλά. Ο Φαντιγκά.
1: Ναι,
0: το έχει πει. Το είπαμε και στην.
1: Ο μόνος λόγος για να μην παίξει είναι να φοβάται μήπως χτυπήσει πάλι το χέρι του.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν έχει δέσει ακόμα καλά, να στο πω έτσι, πάνω στη μονομαχία δεν τρέχει με τα χέρια. Αλλά ο μόνος λόγος που σκέφτομαι για να βάλει τον Πετρίς και να μην βάλει αυτόν είναι το χέρι.
0: Γήπεδο λέει δεν το κόψω ποτέ. Αν πιστεύετε ότι το αγωνιστικό θα αλλάξει με Καρυπίδη, τι να πω. Δεν είπαμε όμως κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε δηλαδή ότι. Εμείς αυτό που λέμε είναι να υποστηρίξουμε το αγωνιστικό. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Τα μαζεύουμε αφού ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Αφού ευχαριστήσουμε την Advantage Media που είναι εδώ για τους επιχειρηματίες με το δικό της ανεπτυγμένο εργαλείο εξειδικευμένο AI, όπου ελέγχει όλες τις ανορθογραφίες της ιστοσελίδας της επιχείρησής σας. Σας παρουσιάζει μια πλήρη έκθεση του τι πρέπει να αλλάξετε, τι πρέπει να διορθώσετε. Το κάνει η ίδια ή αν θέλετε πάτε κάπου αλλού, αλλά εμείς σας συστήνουμε την Advantage Media που επίσης μπορεί να σας φτιάξει την ιστοσελίδα σας από την αρχή. Το μαζεύετε πολύ ομόστρα το οποίο Τετάρτη με Κυριακή σας προσφέρει στη Μεστακλείδη 22 στη Χαριλάου πάρα πολύ ωραία ταξίδια γεύσεων. Σε κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας με πολύ ωραία κρασιά, μπύρες και την πινελιά, το touch της Αναστασίας Μπέκα της εύθυνσης καρδιάς μας. Και Digital Mart, συναδράμε Πανδρέωτικα στο Ελευθέριο Κορδελιό, η κορυφή της τεχνολογίας. Όποιο πρόβλημα και αν έχετε με το κινητό σας, θα σας το λύσει αφημερών, όπως επίσης και με τον υπολογιστή σας.
0: Να στείλω στον αδερφό Τάσο, γιατί με αποκαλεί και αυτός έτσι και είναι αμοιβαία τα αισθήματα, την καλημέρα. Άρης νικητής, είναι σε αυτό το group.
1: Πασχάλης.
0: Του
1: Πασχάλης. Πασχάλη. Πασχάλαρα.
0: Άρης, ο Πασκάλης έστειλε σήμερα, δεν ακούει.
1: Μπορεί να ακούει.
0: Μας έβαλε χ.
1: Μπορεί να έχει δουλειά.
0: Ε?
1: Μπορεί να έχει δουλειά.
0: Συγγνώμη για τα υπόλοιπα μηνύματα. Συγγνώμη που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Συγγνώμη. Ακολουθεί Γιάννης Δασκάλου μέχρι τις 12.
1: Καλό σου κου, Νικηφόρο σου κου να έχουμε. Να έχουμε 2-2 να μιλάμε τη Δευτέρα, να αναλύουμε εδώ πέρα.
0: Μακάρι.
1: Τι ωραία να κερδίσει τον μπάσκετ, να κερδίσει και μπάλα, να σκάσει μια οσκάρα η φωτάρα το βράδυ Κυριακής για σβήσιμο.
0: Βοήθα Παναγιά μου, που θα λέγει και μια ψυχή.
1: Βοήθα Παναγιά. Να δούμε πώς θα είμαστε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή
9: με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Αχ, πείνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
0: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
0: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
9: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν σε εσάς η εταιρεία Άριες, που είναι ο κορυφαίος σας σύμμαχος και συνεργάτης για την ψύξη και τη θέρμανση είτε του επαγγελματικού είτε του προσωπικού σας χώρου, με συνεργασίες με τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο. Η Άριες εγγυάται για εσάς το καλύτερο δυνατό κλίμα στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας. Κοντά μας είναι η Άλλοπλας και η αδερφή Δερβίση με τα νέα εξαιρετικά σειρώμενα κουφώματα PVC της Άλλοπλαστ, που πραγματικά ομορφαίνουν τον χώρο και προσφέρουν μια πολύ διαφορετική αισθητική πέρα από την πολύ ψηλή απόδοση και όλα όσα πρέπει να έχει ένα κούφωμα PVC, το οποίο έχει εγγύηση και φέρει την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση και του πιστοποιημένου δικτύου συνεργατών της. Στην Δημοκρήτου 12, στον Φίνικα της Καλαμαριάς, υπάρχει το showroom της Άλλοπλαστ. Να το επισκεφτείτε και όλες σας οι απορίες θα λυθούν μόνο μιας.

Επικοινωνία με την εκπομπή στο 6936500999. Μέσω Viber τα μηνύματά σας τα στέλνετε εκεί και σχολιάζουμε ό,τι επιθυμείτε. Υπάρχει στη διάθεσή σας και το post της εκπομπής στη σελίδα των Γέλων στο Facebook που στέλνετε μηνύματα. Ενώ φυσικά στη διάθεσή σας είναι και το κανάλι του Γέλο στο YouTube. Μπαίνετε και παρακολουθείτε όλο το δημοσιογραφικό υλικό που προσφέρει ο σταθμός και οι συνεργάτες του. Κάντε like, κάντε εγγραφή και δυναμώστε τη φωνή του Yellow στο YouTube. Ελπίζω και εύχομαι όλες και όλοι να είστε καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη και μετά από πάρα πολύ καιρό, λόγω της απουσίας των υποχρεώσεων αγωνιστικών των ποδοσφαιρικών ομάδων και των πρωταθλημάτων, περνάμε σε ένα υπερπλήρες Σαββατοκύριακο με φουλ δράση και για τον μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Θα τα πούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο, εμείς μέχρι και τις 2 θα σας κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορούμε για να μεταφέρουμε την κίτρινο-μαύρη επικαιρότητα.

Ο Δημήτρης εύχεται νίκες σε όλα τα τμήματα του συλλόγου του Σαββατοκύριακο και μετά με ρωτάει αν ο Γκάλης θα μπει στην ΚΑΕ. Παιδιά, θα πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που έχουν αυτές τις πληροφορίες. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι, να σου πω την αλήθεια. Καλό μεσημέρι στο φιλαράκι μας, το καλό, τον Θεόφιλο. Τον Παναγιώτη χαιρετώ, που μιλάει για τις περιορισμένες θέσεις για τη διαδικασία εισιτηρίων των ΑΜΕΑ και μιλάει για την περιορισμένη θέση, αριθμό θέσεων για τα άτομα με μαξίδιο. Είναι δίκαιο να μην μπορούν κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν? Δεν είναι δίκαιο, φίλε μου Παναγιώτη, αλλά δεν υπάρχει χώρος. Δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος στο παλέ. Θα ήταν πολύ ωραίο και μακάρι, είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα να έχει πάρα πολύ χώρο να εξυπηρετεί τους πάντες. Αλλά δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ στενό, πολύ μικρό, πολύ περιορισμένη χώρη του γηπέδου και είναι πρόβλημα. Δεν επιτρέπει ο κανονισμός, ούτε καν θα έχουν πρόβλημα οι φωτογράφοι, οι κάμερες, οι δημοσιογράφοι, οι πάντες. Οι συνοδοί να πληρώνουν κανονικά εισιτήριο. Ναι, οι συνοδοί πληρώνουν κανονικά εισιτήριο παντού σε ό,τι αφορά τα ΜΕΑ. Τώρα δεν ξέρω, μην με ρωτάς παραπάνω πράγματα γιατί δεν γνωρίζω. Έχετε πολύ πλάκα. Καλησπέρα Γιάννη. Εξέλιξη στο θέμα Cuban και ΠΑΕ υπάρχει? Αχ Θεέ μου. Τι εξέλιξη να υπάρχει ρε παιδιά? Τι εξέλιξη να υπάρχει? Για όνομα του Θεού, κάνουμε την τρίχα τριχιά. Ο άνθρωπος είδε μια εικόνα στο διαδίκτυο, έκανε ένα post για την εικόνα, το παλέ. Του κάναμε εμείς το χαβαλέ μας σαν καεάρης με μια φωτογραφιούλα ότι σε περιμένουν τα χαρτάκια. Αυτό δηλαδή, τι άλλο, τι εξέλιξη να υπάρχει, με ποια ΠΑΕ να υπάρχει? Τι λέτε τώρα? Μη χειρότερα Παναγία. Την αγάπη μου στο Στέφανο και τις Γερμανικές Άλπεις. Ακόμα στο Καλαμίτσι στην Ευαγγελία. Φτάνει χειμώνια σε αγάπη. Μάτε, κλείστε τα κελάτε. Φτάνει. Καλή εκπομπή φίλε Γιάννη. Ο Γιάννης εύχεται και τον ευχαριστώ. Δεν το ξέρω φίλε Νίκ, δεν ξέρω τίποτα φίλε μου καλέ. Μην με ρωτάτε για πράγματα που δεν γνωρίζω. Την αγάπη μας στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος ψήνεται πάρα πολύ για παλέ και για το μάτς με την ΑΕΚ το αυριανό. Αγάπη στο φίλο τον Τάσο. Πού θα δούμε τον μπάσκετ και με ποιον τρόπο? Το παιχνίδι Άρη ΣΑΕΚ φίλε μου καλέ θα μεταδοθεί από τον Sky στις 5.30 ώρα αύριο. Θα το δεις κανονικά από τηλεόραση του Sky ελεύθερα. Απλά και όμορφα. Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα. Να πω για την άσχημη κατάσταση των ΑΣ. Τα πάμε στη Γενική Συνέλευση. Κώστα, δεν ήσουνα? Συνέκτακτη, θα επαναληφθεί κιόλας. Α, εντάξει, αν έκανε follow ο Cuban, παιδιά, θα την πάρει. Έκανε follow την ΚΑΕ και θα πάρει την ΠΑΕ. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Βέβαια, έκανε follow. Αυτό είναι σοβαρό. Είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση. Νίκο μου, δεν ξέρω για ποιο λες. Φανκές ακούμε, Funky House. Λίστα είναι παλικάρι μου γλυκό. Ραντεβού με όλους στα γήπεδα που παίζει Αργιανάρα, σε όλα τα γήπεδα. Ο Νίκος θέλει τις λίστες μου. Νίκο, θες να με εκμεταλλευτείς, ε? Ο Κώστας γελάει, λέει, έλα. Κάτι που μας είχες πει, λέει, πριν από μερικές μέρες, σίγουρα ήταν ο Cuban από πίσω. Εννοείται, τι χαζείς. Πάμε για νίκη αύριο και Κυριακή, λέει ο Αποστόλης. Γενικά σας βλέπω κεφάτους. Ο Κωνσταντίνος κάνει τρολάρι για τον Cuban. Φίλε μου Ζάχο, για να μιλήσει κάποιος για το θέμα της διπλής ανάπλασης πρέπει να υπάρχει εξέλιξη και αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το λεγόμενο των ανθρώπων του ΑΣ δεν υπάρχει κάτι καινούριο να υποθεί. Περιμένουμε Γιάννη, ακόμα περιμένουμε και νομίζω να περιμένουμε μέχρι το επόμενο της εθνικής μάτς.
στο εντός έδρας. Δεν μπορώ να υποστηρίξω κάτι που δεν το γνωρίζω, φίλε Δημήτρη. Η διπλή ανάπλαση έχει περιοριστεί στα ραντεβού που κάνει η Επιτροπή που έκανε με τον κύριο Αγγελούδη και αναμένεται να κάνει και με το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και μετά τρέφεται, βγάζεται σενάρια που δεν υπάρχουν, να ξέρετε. Γεια σου, Ρεσπυράκο, να είσαι καλά. Εμείς θέλουμε Cuban, λέει, τέλος. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Άντε τώρα, έτσι, μπράβο, να χαρώ. Ο Κώστας Κούσης είπε για ανάμειξη του Νίκ στην ΚΑΕ. Ισχύει? Ρωτήστε τον, παιδιά, για να το είπε. Προφανώς έχει τις πληροφορίες του. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφορία. Δεν ξέρω αν άκουσες. Τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, λέει. Μάλιστα, ναι, αλλά τι λες τώρα. Το επικοινωνιακό. Τέχνη. Ο Ξενοφώτας λέει ότι παιδιά κάνει 60 ευρώ το διαρκείας του ερασιτέχνειας. Βοηθήσουν όλοι οι αργιανοί και όχι μόνο μηνύματα σε όλα τα αθλήματα. Έχει μια βάση. Ο Γιώργος λέει να στείλουμε και καμιά φωτογραφιούλα ή κανένα βιντεάκι από το Άρης Μπόκα προς Αμερική μεριά, μπας και ψήσουμε κανένα. Τελειωμένη υπόθεση, μη χειρότερα, Χριστέ μου. Μακριά από εμάς αυτά. Ο Νίκος μιλά για την επόμενη εκτακτή γενική συνέλευση που θα γίνει και θα συνεχιστεί η προηγούμενη και λέει να πάρθουν αποφάσεις οριστικές και να έρθει κόσμος. Για το Γιώβιτς δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, Γιώργο. Έχει μπει στις προπονήσεις και όταν ο Σπανούλης τον θεωρήσει έτοιμο θα το ρίξει στη μάχη. Λοιπόν,

0: Γελίδης. Γενικώς έχουμε φουλ αγωνιστική δράση και ο Μιχάλης Ολεάνης είναι εδώ για να κάνουμε έτσι ένα μικρό pre-game και να σχολιάσουμε 2-3 πραγματάκια. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο, Μιχάλη μου, που θέλεις και εσύ να σχολιάσεις, με πολύ χαρά. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Γιάννη. Όχι, αυτό είναι το καλεντάρι, αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά έχει.
0: Είχαμε το δείγμα, το καλό το δείγμα, σε μεγάλο βαθμό το αγώνα στο Άρης Μπούργος. Ο Άρης επιστρέφει πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, που φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Για το μάτς με την ΑΕΚ. Άρης ΑΕΚ, έχεις δει την ΑΕΚ, έχεις άποψη για την αυριανή αντίπαλο του Άρη?
1: Ναι, την έχω δει την ΑΕΚ. Την είδα και στο τελευταίο της ευρωπαϊκό. Κοίταξε να δεις, Γιάννη. Όπως είπες, κανένα παιχνίδι δεν είναι πλέον εύκολο, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, θα πούμε και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον Άρη. Όλοι τώρα βλέποντας ότι ο Άρης έχει αναβαθμιστεί, είναι ανταγωνιστικός, θέλει να περάσει στην επόμενη μέρα, καταλαβαίνεις, γιατί τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, ότι όλοι θα θέλουν να έχουν μια διάκριση απέναντι στον Άρη. Δεν τους είναι αδιάφοροι. Και η καρδίτσα, πιστεύω, πέρα το ότι είχαμε την πρεμιέρα και τα λοιπά, ήταν και αυτό, δηλαδή το ότι το να κερδίσουν, ας πούμε, τον Άρη, σίγουρα θα δημιουργήσει και εντυπώσεις και θα συγκεντρώσει και τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Άρης με την ΑΕΚ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι του. Σε σύγκριση με το τελευταίο παιχνίδι που είδαμε με την Προύγωση. Δηλαδή υπήρχαν κενά διαστήματα, τα επεσήμανε και ο coach, και αυτά τα διαστήματα θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να μικραίνουν. Δηλαδή η ομάδα να δείχνει μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, να διορθώσει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τακτική. Δηλαδή τα φάουλ τα οποία πρέπει να γίνουν, να γίνονται στον χρόνο που πρέπει να γίνουν. Το ένας εναντίον ενός, έτσι ώστε η ομάδα να πηγαίνει πιο εύκολα, να χρεώνει δηλαδή τον αντίπαλο με το πόνους, έτσι ώστε η ομάδα να πηγαίνει ακόμα πιο εύκολα στο σκοράρισμα. Το blackout το συζητούσα και με τον Νίκο την επόμενη του παιχνιδιού που μου είχαν βγάλει τα παιδιά. Και επειδή εσύ το ξέρεις καλύτερα, γιατί το ζεις, όλες αυτές οι ιστορίες του ότι μήπως θα χρειαζόμασταν κι άλλον άνθρωπο στη ρακέτα και σέντερ και το ένα και το άλλο, δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιοι παίζουν, έχει να κάνει και με την αγωνιστική συμπεριφορά αυτών των παιχτών. Δηλαδή τα blackout είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για να μπορέσει μια ομάδα να έχει συγκομιδή rebound, γιατί και το καλύτερο center που λένε να φέρεις, άμα δεν έχεις αυτό το μυαλό σου, αυτό στο μυαλό σου, καταλαβαίνεις ότι και πάλι θα δημιουργηθούν κενά και πάλι δεν θα μπορέσεις να έχεις τη συγκομιδή την οποία θέλεις. Ο Άρης έχει κάτι το οποίο ήταν δεύτερη φορά που σημειώνεται, παρόλο που ο Μπίρτς και ο Μποχωρίδης δεν έχουν πετύχει πόντους, αλλά έχει έναν τεράστιο πλουραλισμό, Γιάννη. Πολλοί παίχτες στο σκοράρισμα, που αυτό δίνει τεράστιες δυνατότητες στην ομάδα. Από εκεί και πέρα είδαμε, και πιστεύω ότι θα το δούμε και με την ΑΕΚ, παίχτες να μπαίνουν όλο και περισσότερο στο παιχνίδι με τον τρόπο τους. Δηλαδή είδαμε τον Μοκόκα να είναι πραγματικά πρωταγωνιστής. Είδαμε τον Δημητρίεβιτς, για τον οποίο συζητούσα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα και έλεγα ότι θέλω να δω περισσότερο Δημητρίεβιτς. Έτσι. Και ήταν πραγματικά, πήγε εξαιρετικά. Και θεωρώ αντικειμενικά ότι από αυτά τα οποία μπορεί να δώσει, δεν έχουμε δει ακόμα ούτε το 1/5. Αν έχουμε δει το 1/5. Και στο κομμάτι του οργανωτικού, γιατί πιστεύω ότι αυτό μέτρησε περισσότερο έτσι ώστε να βγει MVP, δηλαδή η έξιασή του στο παιχνίδι. Παρόλο που ο Χαρλαμπόπουλος έχει κάνει πράγματα τα οποία είναι, δεν καταγράφονται για

0: στατιστική καταλαβαίνεις.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός όμως και σε αυτά που καταγράφονται τη στατιστική. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλός.
0: 100%. Ναι. Αλλά έκανε και πράγματα τα οποία δεν καταγράφονται. Έλεγα πάμως χάρη και για τον Μήτρου Λόγκ. Το θυμάσαι, εγώ έλεγα ότι ο Μήτρου Λόγκ ποιοτικά σε αυτήν την ομάδα δεν χωράει. Αλλά ο Μήτρου Λόγκ μίλησε με τον προπονητή, κατάλαβε τι θέλει ο προπονητής από αυτόν και η προσφορά του πραγματικά είναι σημαντική, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι ή στις περιόδους που θέλει να ξεκουράσει Γκάτ ο coach και να δοκιμάσει το rotation. Δεν είχε καμία σχέση με τον παίχτη που βλέπαμε πέρσι. Έτσι, τον έχει τυθασεύσει, τον έχει λογικεύσει, οριμάζει μέσα από αυτό το παιχνίδι. Ανέφερα στα παιδιά και θα το αναφέρω και τώρα μια φάση η οποία μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σου. Στην τέταρτη περίοδο, εκεί που ξεφύγαμε και πάλι στο σκορ και πήγε να γίνει μια γρήγορη επίθεση.
1: Ο Μήτρου Λόγκ σταμάτησε και την πήγε οργανωμένα.
0: Μπράβο, μπράβο. Το οποίο δεν ήταν στα χαρακτηριστικά του, μην κρυβόμαστε, έτσι δεν είναι.
1: Συνήθως πήγαινε στο καλάθι, έβλεπε το καλάθι, πήγαινε να τελειώσει τη φάση, με πάσετε με ο ίδιος.
0: Μπράβο. Αυτό όμως δείχνει κάτι. Δείχνει ότι το παιδί έχει αντιληφθεί τι του ζητάνε, δείχνει ότι έχει καταλάβει απόλυτα ότι για να ενσωματωθεί στην ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες για ένα κομμάτι της τακτικής και αυτό μέχρι τώρα θεωρώ ότι το κάνει πολύ καλά. Ο Χαρλαμπόπουλος που ανέφερες, ο Πίρες, ο οποίος δείχνει να ιδιαίτερα στα heads out δείχνει να είναι ακόμα περισσότερο συνεπής, ο Έρλ, ο Λιντέλ, δηλαδή είναι παιδιά τα οποία δείξαν σε αυτό το παιχνίδι ότι έχουν απόλυτα καταλάβει τι γίνεται και από εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο δεν θα το δούμε από τη μια μέρα στην άλλη, που έχει να κάνει με την ενσωμάτωση αλλά εν ολίγης και με τους αυτοματισμούς, Γιάννη.
1: Σωστό. Αυτό που εγώ βλέπω έχοντας έτσι μια μικρή γνώμη για την ΑΕΚ, πέραν το ότι ο Derek Williams ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης όταν έπαιζε στα ντουζένια του κλπ. Έχει καλά, κάποια θεματάκια τραυματισμών, τώρα δεν είναι στα καλύτερά του. Ο 35χρονος δεν ξέρω καν αν θα είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι, αλλά αυτό που βλέπω...
0: Γιάννη, να το πούμε διαφορετικά, αν ήταν στα ντουζένια δεν θα ήταν στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια. Απλά η ΑΕΚ έχει κάνει δύο πολύ καλές μεταγραφές. Το Γιαννούλη τον Λαρετζάκη και τον Τόμας Ερτέλ. Έτσι, είναι δύο καλοί ποιοτικοί παίκτες στην περιφέρεια. Έχει Φλιώνει, έχει Κατσίβελη.
0: Και με πολλή προσωπικότητα και παίκτες οι οποίοι αναβάλουν πρωτοβουλίες.
1: Αν εξαιρέσεις όμως τον Μπάρτλεϊ, εκτιμώ ότι η περιφέρεια της ΑΕΚ στερείται της αθλητικότητας και της ταχυδύναμης της περιφέρειας του Άρη. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να την τρέξει την ΑΕΚ.
0: Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ υστερεί σε αυτό που πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά επισήμανες. Υστερεί επίσης και στον πλουραλισμό. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερο βάθος από την ΑΕΚ. Πέρσι δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Που κέρδισε ο Άρης. Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να το πούμε γιατί δεν υπήρχε. Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Άρης αυτή τη στιγμή τον πλουραλισμό που έχει και μάλιστα σε ρόλους, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι το σύγχρονο μπάσκετ είναι και ρόλοι. Αυτό ουσιαστικά καθορίζει το rotation. Η ρόλη. Πόσους έχεις να ερμηνεύσουν περισσότερο ρόλους από αυτόν που είναι επιφορτισμένοι να ερμηνεύσουν, τόσο καλύτερος είσαι και τόσο μεγαλύτερο βάθος έχεις. Σε αυτό είναι επίσης ο Άρης υπερτέρη. Στην αθλητικότητα 100%. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορείς να πεις ότι αποτελούν ένα κορμό για την ΑΕΚ, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει προσθήκες, δεν κτίστηκε τώρα.
1: Ναι, έχει ένα μεγάλο θέμα στο 4 από όντως και του Derek Williams. Η φυγή του Gray δεν μπόρεσε ποτέ να αναπληρωθεί.
0: Να αναπληρωθεί.
1: Και εκεί ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός και με τον Robinson Elo τα παίζει στο 4 και με τον Lindell τα παίζει στο 4 και με τον Θανάση όταν είναι παρόν. Υπάρχει ο Τσαλμπούρης, ο Γιώργος, ο οποίος είναι ένα παιδί 2-17 που σουτάρει
0: Βγαίνει στην περιφέρεια και σου τα λέει και με τον Πανιόνιο. Ναι, ήταν
1: απλά δεν είναι ο παίκτης ο δυνατός, ο γρήγορος, ο φυσικός παίκτης. Το ίδιο εντάξει είναι και ο Γάης, ο οποίος πλέον ο Σκορδίλης θεωρείται βετεράνος ο φίλος μας. Ο Λάντερσον Όλι που επιστρέφει στο παλέ, ένας καλός ταλαντούχος παίκτης, αν μπορέσει και επικεντρωθεί περισσότερο σε θέματα πνευματικά, θα είναι καλύτερος παίκτης. Γενικά φαίνεται πάντως ότι αν βάλει τις δύο τις ομάδες στο ζύγι, πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο του ο Ντράγκαν Σάκοτα για να μπορέσει να ματσάρει όλες αυτές τις τα μισμάτς που φαίνεται να υπάρχουν.
0: Ωραία, μου κάνεις την καλύτερη πάσα, γιατί μέσα στα μέσα σε αυτά τα οποία θα πρέπει να διαβάσει να βελτιώσει ο Άρης είναι το διάβασμα του παιχνιδιού. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι το διάβασμα του παιχνιδιού, δηλαδή πότε από τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα έχουμε εμείς μάτς και να το διαβάσει αμέσως, να μην την αφήνει ας πούμε αυτή τη φάση, πότε μετά από τις αλλαγές πάλι από τα screen έχουμε αδύναμη πλευρά και να τη διαβάσει αμέσως. Mm-hmm. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι και θέμα εξοικείωσης.
1: Yes,
0: πάνω σε αυτό ο Άρης, γιατί το λέω, ότι ακριβώς επειδή πολύ σωστά είπες για την αθλητικότητα, για την ταχυδύναμη κτλ, ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το κομμάτι θα έχει πολλές φορές πλεονέκτημα.
1: Yes.
0: Το ζήτημα είναι να το διαβάσουν.
1: Ναι,
0: να το διαβάσουν σωστά οι παίκτες. Και φυσικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει και βελτίωση σε αυτό που έλεγα πιο μπροστά, στο θέμα του rebound, το οποίο δεν είναι ζήτημα παικτών, ούτε αθλητικότητας, ούτε αλτικότητας, είναι καθαρά θέμα συνεννόησης. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί το γνωρίζεις το άθλημα, η συνεννόηση πρέπει οπωσδήποτε να πιστοποιείται στο box out.
1: Ναι, άλλωστε η καλή άμυνα λένε ότι τελειώνει πάντα αν πάρει το rebound. Αλλιώς δεν υπάρχει καλή άμυνα αν είναι ο αντίπαλος στην επίθεση.
0: Μπράβο. Να, συζητούσαμε πάμε σκάρι για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
1: Ανανέωσε πολλές επιθέσεις ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολλές. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και, εγώ πιστεύω ότι αν και είναι και ένα. Πόνο σπορ, παιδί μου, είναι και ένα συν για την ομάδα. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι οι παίχτες στον Άρη είναι ευφυείς. Είναι ευφυείς. Okay. Και είναι και παίχτες οι οποίοι έχουν εμπνεύσεις. Δεν το συναντάς παντού και σε όλους τους παίκτες, αλλά οι περισσότεροι παίκτες του Άρη το έχουν αυτό. Αν θεωρώ ότι αν αρχίσει ο Άρης, που είναι φυσικό και επόμενο, να αρχίζει να διαβάζει το παιχνίδι σωστά, σύμφωνα με την κινησιολογία και την τακτική της ομάδας, θεωρώ ότι χωρίς να καταλάβουμε πώς, η ομάδα θα ανέβει ένα επίπεδο.
1: 50... Ήθελα να πω το εξής, ότι μετά την ήττα από την Καρδίτσα η ομάδα αντέδρασε πάρα πολύ καλά κόντρα στην Μπουργκός, έδειξε αντίδραση, έδειξε αντανακλαστικά και αυτό το επεσήμανε και ο Σπανούλης. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει πλέον στην ομάδα για το μάτς το αυριανό μετά την ήττα από την Καρδίτσα. Πιστεύεις εσύ ότι θα μπορέσει ο Άρης να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι με τον ίδιο τρόπο ψυχολογικά και να μετατρέψει το πρέπει σε ενέργεια και όχι να του γίνει βάρος ψυχολογικό και να είναι ζορισμένος?
0: Κοίταξε να δεις. Αν το παιχνίδι δεν ήταν στην έδρα του Άρη, θα είχα κάποιους ενδιασμούς. Θεωρώ ότι θα είναι πιο καθαρό το μυαλό στο παλέ. Θα έχει δηλαδή περισσότερο, θα μου πει κάποιος, ναι, η πίεση από την εξέδρα και τα λοιπά. Εντάξει, υπάρχει πάντα η πίεση από την εξέδρα. Τι να κάνουμε, όπως λέει και ο Σπανούλης, άμα έχεις πίεση, τι πίεση έχουμε εμείς? Πίεση έχουν αυτοί οι οποίοι ξυπνάνε για να πάνε να βγάλουν το μυροκάμα του. Και δεν ξέρω να το βγάλουν. Και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά από την άλλη μεριά η ατμόσφαιρα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί να σε βοηθήσει τα μάλα ώστε να ξεμπλοκάρει το μυαλό σου. Σε αυτό το διάβασμα που έλεγα πιο μπροστά, πρέπει επιπροσθέτως να αναφέρουμε ότι το σωστό διάβασμα μικραίνει και τον αριθμό των λαθών. Σωστά.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Μπράβο.
1: Ασφαλώς.
0: Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Όταν δεις ξαφνικά τα λάθη και πέφτουν, τι σημαίνει το ότι ο Γιάννης, ο Μιχάλης, διάβασε σωστά το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι όχι, επειδή το παιχνίδι αυτό είναι και μια συνέχεια ψυχολογική, πνευματική, όσον αφορά το περιβάλλον του παιχνιδιού της Τετάρτης, είναι καλό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παλέ.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνούμε.
0: Είναι καλό. Και φυσικά μια επιτυχία δημιουργεί ακόμα περισσότερες δόσεις αυτοπεποίθησης, Γιάννης. Στην ομάδα. Σύμφωνα. Το χρειάζεται.
1: Άρα βλέπεις ότι η ομάδα θα αντιδράσει καλά. Έχεις θετική αύρα, ναι, για το μάτς του.
0: Έχω
1: το
0: θετική,
1: αυριανό.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα αν γυρίσουν, έρθει το ταψί ανάποδα, τι να σου πω τώρα.
1: Το γήπεδο πάντως θα είναι γεμάτο, Μιχάλη. Υπάρχει πολύ ενθουσιασμός. Η προετοιμασία ρολάρει πάρα πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν νομίζω πάντως, Γιάννη, να υπάρξει παιχνίδι φέτος που να μην είναι γεμάτο το γήπεδο.
1: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, αλλά ξέρεις, ο Αριανός είναι και φίλαθρος λίγο της ψυχολογίας, αλλά νομίζω ότι η ομάδα φέτος έχει δώσει όραμα και θα την ακολουθήσει μέχρι τέλους ο κόσμος.
0: Δεν θα το έλεγα αυτό στο μπάσκετ, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά ότι ακόμα και σε εποχές ισχνών αγελάδων το γήπεδο στο Παλέ είχε πάντα κόσμο.
1: Ναι, ναι, πάντα έχει κόσμο. Ναι. Απλά τώρα μιλάμε πλέον για το γεμάτο γήπεδο που είναι, θέλουμε να γίνει μια μόνιμη συνθήκη για το Παλέ. Και μπορεί να γίνει.
0: Θα γίνει.
1: Τα αφήνουμε λοιπόν πίσω το αυριανό παιχνίδι. Θα το παρακολουθήσουμε και θα το σχολιάσουμε και τη Δευτέρα. Μετά από διάστημα αρκετά μεγάλο, τριών σχεδόν εβδομάδων, επιστρέφει και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τελευταίο μάτι ήταν το Χ με τον Ηρακλή. Και συναντά το Βόλο του Αχιλέα Μπέου.
0: Ναι,
1: 7 η ώρα Κυριακή, Κλεάνθης Βικελίδης, με προβληματάκια ο Άρης, χωρίς τον Γιαννιώτα, ο οποίος και χωρίς το Μανού και χωρίς το Γιαννιώτα, με τον Μπασίρου να μένει εκτός και τον Χόγκλα ευτυχώς να δηλώνει παρόν, το ίδιο και ο Ρίτσαρντς. Τι κάνει μια ομάδα μετά από τρεις εβδομάδες που πρέπει να αρχίσει να κερδίζει και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ που χάθηκες, μου λένε. Κοίταξε να δεις τώρα τι σκεφτόμουν. Σάββατο στο κλειστό του Παλέ και έχεις την αίσθηση ότι θα γίνει ένα μάτς με λιακάδα. Και Κυριακή στο ανοιχτό του Χαριλάου και σου έρχεται στο μυαλό Τσιτσάνης. Συνεφιασμένη Κυριακή.
1: Θα έχει πάντως συνεφιασμένο καιρό την Κυριακή, ενδεχομένως και κάποιες βροχούλες, να ξέρεις. Πέραν τον Ιπολέ, αλήθεια, έτσι λέει το δελτίο καιρού, θα δούμε τώρα.
0: Λοιπόν, ο Άρης θα πρέπει να δείξει ότι αυτό το διάστημα, το οποίο είναι πρωτόγνωρο, έτσι, και εγώ θα έλεγα, μια που μου δίνεται και ευκαιρία, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις και εσύ, στα όρια του απαράδεκτου. Δεν μπορεί τώρα ένα πρωτάθλημα να σταματάει το τώρα.
1: Στα όρια της κωμωδίας είναι.
0: Ναι, δηλαδή πάρτε τους μέσα για διακομόδηση να τελειώνουμε.
1: Ειδικά αυτά τα προγράμματα, ποιος τα έχει σκεφτεί, ποιος τα έχει κάνει, πώς τα έχει κάνει.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μήπως δηλαδή δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, είναι δηλαδή τίποτα αστροφυσική και ήρθαν και πάνω, okay, θα το κάνουμε εμείς. Δεν μπορώ
0: δηλαδή
1: να καταλάβω.
0: Αυτό δεν τα κάνουν ούτε οι Γερμανοί με τα Oktoberfest που πάνε και πλαχώνται στα λουκάνικα και στις μπύρες ένα μήνα. Να πούμε καλά, εντάξει, και επειδή και χιονίζει και μέσα στα σπίτια. Αλλά δεν γίνονται, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Και σαν προϊόν και σαν αγορά. Δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
1: Αντιεμπορικό, αλλά αυτό είναι, οπότε με αυτό πορευόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Με αυτό πορευόμαστε, έτσι όπως το λες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξει το ότι έχει λειτουργήσει ευεργετικά, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ότι έχει λειτουργήσει ευεργετικά. Γιατί η ομάδα είχε πολλά να διορθώσει, η ομάδα είχε πολλά να δει, να εξετάσει. Και νομίζω ότι επειδή δεν ήταν και μια ομάδα που τις φύγαν παίχτες γιατί είναι διεθνείς, έτσι ώστε να μην μπορεί να μαζέψει τους παίχτες, να δουλέψει, να κάνει, να ράνει. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να έχει γίνει σε αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει.
1: Κοίταξε, ο κύριος Γρηγορίου γενικά είπε ότι η ομάδα δούλεψε, η ομάδα την περιμένει να παρουσιαστεί καλύτερη, ότι μίλησε και ο ίδιος προσωπικά με ποδοσφαιριστές ξεχωριστά για να ζητήσει παραπάνω πράγματα, ειδικά από παιδιά τα οποία περιμένουμε και δεν έχουν δώσει τον τελευταίο καιρό τα καλύτερα. Π.χ. βλέπε τον Γκάρε, ένα παίκτη που ξεκίνησε καλά, αλλά μετά.
0: Ρε Γιάννη, έχεις δίκιο, αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Το λέγαμε και πέρσι. και νομίζω το ότι είναι ένα ντεζαβού. Εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, και πολλές φορές το έχω σκεφτεί, δεν θέλω να φορτώνω και παίχτες περισσότερο από αυτό που ενδεχομένως να μπορούν, ας πούμε, να αποδώσουν. Και αυτό έχει να κάνει και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε παίχτη ατομικά και φυσικά στο σύνολο της ομάδας. Δηλαδή, και ο Γκαρέ είναι ένα παιδί το οποίο είναι ταλαντούχο, μπορεί να δώσει περισσότερα. Δεν το ξέρω.
1: Κοίταξε, πέρσι έκανε καλά παιχνίδια. Στην Καλαμάτα, στην πρεμιέρα ήταν αρκετά καλός, βοήθησε. Μετά κάπου άρχισε να πέφτει και στα τελευταία 2-3 μάτς χάθηκε κυριολεκτικά.
0: Κοίταξε να δεις, τα καλά παιχνίδια τα έκανε ιδιαίτερα στο έξτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, στο έξτρα. Εκεί μπορεί να πεις ότι ο βαθμός ανταγωνιστικότητας είναι και λίγο χαμηλότερος. Okay. Ο Άρισον αντιμετώπισε πολύ όρημα, πολύ υπεύθυνα κτλ. Τα λέγαμε και τότε. Καμία αμφιβολία. Αλλά αν ο Γκαρέ είναι για 7, δεν μπορούμε να ζητάμε να γίνει ξαφνικά 8 και 9.
1: Ναι, αλλά θέλουμε να παίξει το 7, να μην παίζει 4. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, σωστό επίσης. Okay. Αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι κοντά στο 6 και στο 7, πιο εύκολα γίνεται το 4 από ό,τι θα γίνει ένας παίκτης στο 8 και το 9.
1: Ναι, τι εντάξει, θα περιμένει να δει πώς θα πάει, θα έχει στη διάθεσή του, φαίνεται
0: Γιάννη,
1: ότι...
0: Γιάννη, τι έχουμε από σύνθεση.
1: Κοίταξε, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, φαίνεται ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό, είτε θα ξεκινήσει ο Παλάσιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες θέσεις του Γιαννιώτα, είτε θα έρθει από τον Μπάγκο ο Μπρούμα, είτε θα πάρει φανέλα βασικού ο Μπρούμα, αλλά αυτό συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες, μάλλον θα έρθει από τον Μπάγκο. Ο Ρίτσαρντς έρχεται να πάρει τη θέση του στην ενδεκάδα. Μπροστά υπάρχει ερωτηματικό, δοκιμάζει ακόμα πράγματα. Σήμερα θα αποφασίσει πώς θα παίξει ο κύριος Γρηγορίου. Οι υπόλοιπες είναι οι σταθερές, οι γνωστές. Ο Φαμπιάνο, ξέρεις, ο Ράσιτς. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που δεν αλλάζουν. Υπάρχουν τα ερωτηματικά τώρα σε ό,τι αφορά την.
0: Αλλά και πώς να αλλάξουν, θεωρώ ότι αυτοί οι παίκτες είναι.
1: Ο Χόγκλα ευτυχώς έρχεται να παίξει στο πλευρό του Ράσιτς για να δώσει κάποιες βοήθειες εκεί στα χαφ. Το ερωτηματικό το μεγάλο είναι στη θέση του φορ, δηλαδή αν θα παίξει ο Καντεβέρε με τον Μωρόν ή αν θα παίξει με κάποια μπορεί να βάλει τον Κουαμέ ή αν θα, δεν ξέρω, ο Κουαμέ είναι και έτοιμος, δεν πρέπει να είναι έτοιμος, μάλλον ο Κουαμέ δεν είναι έτοιμος, μάλλον θα είναι Καντεβέρε Μωρόν το σχήμα και μάλλον θα παίξει με τον Παλάσιος και τον Γκαρέ στα φτερά ο Άρης. Θα δούμε. Αυτή είναι η μια σκέψη. Σήμερα θα ξεκαθαριστεί στην τελική προπόνηση, η οποία μάλιστα θα γίνει
0: Γιάννη, και στο κλειδί. Από αυτήν την ομάδα, πολύ σωστά το είπες, επειδή δεν δημιουργεί και μεγάλες προσδοκίες, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, αν μη τι άλλο θέλεις να είναι μια ομάδα που να είναι συνεπής.
1: Ο Κουάμε πάντως φαίνεται πλέον ότι έχει μπει στα πλάνα και μάλιστα ίσως πάρει και τη φανέλα του βασικού μαζί με τον Καντεβέρ, έτσι.
0: Μακάρι. Γιατί είναι και ένας καλός ποδοσφαιριστής και είναι μια προσθήκη ποιοτική. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, θέλεις τουλάχιστον από αυτήν την ομάδα να καταθέτει το μεγαλύτερο κομμάτι από τις ικανότητες της και από τα ψυχικά της αποθέματα. Αυτό θέλει, να μην είναι, ας πούμε, αδιάφοροι. Κάτι τέτοιο έχει δείξει ο coach ότι δεν το επιτρέπει. Δηλαδή, η ομάδα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να παίξει στο 6, στο 7, όπως είπες. Να παίξει στο 6 και στο 7. Αυτό έχεις σαν προσδοκία, σαν απέτηση, ας το πούμε. Ακόμα και σαν φίλαθλος ή σαν οπαδός. Από εκεί πέρα παίζει με μια ομάδα η οποία φέτος δεν ξέρω τι βλέψεις έχει. Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ακούω και αυτή την ιστορία ότι έχει εύκολο πρόγραμμα. Είχε δύσκολο πρόγραμμα, αλλά δεν το πολύ καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, το εύκολο και το δύσκολο πρόγραμμα είναι τόσο σχετικά πλέον, Μιχάλη, που ένα θεωρητικά.
0: Εντάξει, και ο Βόλος, δηλαδή, ποιο είναι το εύκολο του πρόγραμμα, να παίζει συνέχεια με το Λεβαδιακό,
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Σωστό, εντάξει, ναι. Είναι... Τέλος πάντων, ξέρεις, είναι και επικοινωνιακά κάποια ζητήματα.
0: Ναι, μωρέ, τώρα αυτά όλα τα οποία πολύ σάλτσα και καθόλου φάει. Θεωρώ ότι ο Άρης όσους περισσότερους πόντους μπορεί να πάρει από ένα προτάσμα το οποίο μου φαίνεται μαζί το λέγαμε Γιάννη, δείχνει σε σύγκριση με το περσινό, ακόμα νωρίς να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα, αλλά είναι και αυτό ένα συμπέρασμα που προσωρινό, ας το πούμε, δείχνει εκτός από τις ομάδες, ας το πούμε, πρώτα, οι υπόλοιπες να είναι αποδυναμωμένες. Να μην καταθέτουν μέχρι τώρα την δυναμική την οποία είχαν πέρσι. Με ξέρεις τον Όφη. Ναι. Τον οποίο όμως Όφη, ο Άρης έπαιξε και τον κέρδισε. Όλοι οι υπόλοιποι δείχνουν ότι μάλλον είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Αυτό ο Άρης πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες να το εκμεταλλευτεί. Έχει την έδρα να το εκμεταλλευτεί. Και για να πάμε μέχρι την μέχρι που σκάει η μύτη ο χοντρός με το κόκκινο κουστούμι τα Χριστούγεννα, μήπως κάνουμε καμιά άλλη σοβαρή προσθήκη.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει ο Άρης βοήθεια. Τι να λέμε.
1: Φυσικά και θέλει. Φυσικά και θέλει.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, σήμερα θα ολοκληρωθεί και θα ολοκληρωθούν οι σκέψεις, θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα για την ενδεκάδα. Ελπίζουμε η ομάδα να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο.
0: Ποιος φυράει?
1: Ο κύριος Φωτιάς.
0: Α, εντάξει.
1: Ο κύριος Φωτιάς. Ωραίο, είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Δίνει, πιστεύω ότι μέχρι το ημίωρο ο Βόλος θα έχει βγάλει μία ανακοίνωση. Έτσι πιστεύω. Μία ανακοίνωση δεν θα έχει βγει μέχρι το ημίωρο. Παραδοσιακά το κάνει ο κύριος Μπέος αυτό.
0: Ναι, καλά, περίμενε, γιατί εντάξει.
1: Μην βγάλουμε
0: Μπέος και Φωτιάς.
1: Ναι.
0: Μπέος και Φωτιάς είναι εκρηκτικό δίδυμο.
1: Αυτά, Μιχάλη μου, θα τα περιμένουμε για την Δευτέρα τα υπόλοιπα, να δούμε.
0: Τη Δευτέρα θα έχουμε
1: τα το πράγμα.
0: Εκλογοαπολογιστική που λέω εγώ.
1: Σωστό. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο, μια χαρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη μου.
1: Γεια σου, Μιχάλη, να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Μιχάλης Ολεάνης. Είπαμε 2-3 πραγματάκια για τα παιχνίδια, τα πιάσαμε λίγο απ' έξω. Περιμένουμε να δούμε την τελική προπόνηση σήμερα για το. Ουσιαστικά θα προβάρει και την εντεκάδα. Ο Καντεβέρε, ο οποίος έχει το θεματάκι, φαίνεται ότι είναι καλά και θα είναι δίπλα στον Κουάμε, όχι ο Κουάμε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για τον έναν πλάγιο. Τα υπόλοιπα είναι, νομίζω, μάλλον δεδομένα το τι ακριβώς θα συμβεί στην ενδεκάδα μας. 7 η ώρα είναι το μάτς. Θυμίζουμε την Κυριακή στο Κλάνης Βικελίδης. Ελπίζουμε να φτιάξει καλά και η ψυχολογία το Σάββατο της ομάδας από τον μπάσκετ και να μπορέσουμε να εμφανιστούμε καλοί, αποτελεσματικοί, λίγο τυχεροί, παραπάνω από ότι ήμασταν, ας πούμε, στο μάτς με τον Ηρακλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που θα μου πεις είναι ατυχία ή είναι ανικανότητα. Κάτι απ' όλα μαζί είναι. Αλλά ας μπει μπάλα μέσα και ας μας βοηθήσει και λίγο η τύχη σε αυτό το κομμάτι. Έχετε στείλει αρκετά μηνυματάκια εδώ, βλέπω. Ο Στέφανος λέει πως θα είναι σημαντικός, πίστευε ότι ο ελληνικός κορμός θα έχει σημαντικό ρόλο επί Σπανούλη και το βλέπουμε και στην πράξη. Ασφαλώς, φίλε μου, ασφαλώς. Φυσικά και θα ωφεληθεί και η εθνική από το Σπανούλη, γιατί όταν άλλο πράγμα είναι να παίζουν και τα παιδιά τα ίδια σε μια ομάδα και να είναι μέλη της εθνικής. Έχουν μια μεγαλύτερη ομοιογένεια, γνωρίζονται πολύ καλύτερα ένας με τον άλλον. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 5 διεθνείς ενεργούς. Επομένως, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και για την εθνική αυτό. Δεν θέλω να το πάω πολύ πίσω και να θυμίσω τι συνέβαινε στην εθνική επί Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Ρωμανίδη κλπ. Ο φίλος ο Γιώργος σημειώνει ότι οι παίκτες που έρχονται τον Ιανουάριο από άλλες ομάδες παίζουν καλά και την επόμενη χρονιά δείχνουν χειρότερο πρόσωπο. Ήταν ο Μεντίλ, ο Ρουπ παλιότερα, ο Γκαρέ τώρα. Δεν έχει πάρα πολύ άδικο, η αλήθεια είναι, ο φίλος. Ο Πουλιανίτης βγάζει μέρος των προπονήσεων. Ο Γιώβιτς Επίσης, ο Γιώργος Τανούλης ακόμα δεν έχει μπει στο 5-5 και στην επαφή. Δυναμώνει, νιώθει καλά, κάνει ατομικό και πολύ σύντομα θα είναι και αυτό στη διαδικασία του 5-5. Να μπει δηλαδή και να προπονηθεί με επαφή. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, πιστεύεις, ο Σπανούλης για να καταλάβει ότι κάποιος παίκτης δεν μπορεί να δεθεί με την ομάδα? Πού να ξέρω, ρε φίλε μου. Μπορώ να δω εγώ τι βλέπει ο Σπανούλης προπονείς, ή μπορώ να έχω εγώ τη γνώση του Σπανούλη ή την... το πώς θέλει να χρησιμοποιήσει και το τι παίρνει από έναν παίκτη για να κρίνω? Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο σε αυτό. Χθες έβλεπα πάλι τον Μάρκους Καρ καθοριστικός στο διπλό της Virtus Bologna μέσα στην Bayern. Έβλεπα τον Ερυθρό Αστέρα γιο-γιο τον την έκανε την Ντουμπάι στην έδρα της. Δεν χρειάζεται να... υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο. Δεν έχει αυτό που πρέπει να κρατήσετε από τον Σπανούλη και την κουβέντα που γίνεται με τους παίκτες του, και αυτό που όλοι σκέφτεστε και υπονοείτε ότι ίσως πρέπει να υπάρξει κάποια προσθήκη, κάποια αλλαγή, κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Σπανούλης πιστεύει όλους τους παίκτες και θεωρεί ότι θα δώσουν αυτά που περιμένει. Αν αυτό το πράγμα αλλάξει, αυτό θα το κρίνει ο Σπανούλης και θα, ξέρετε, αυτός βλέπει και τη γλώσσα του σώματος των παίκτων στις προπονήσεις. Τα βλέπει στις προπονήσεις τώρα να πέφτουν κορμιά. Θεωρεί και πιστεύει ότι κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες που είναι γνωσμένοι αξίες, δεν ήρθε κανένας να δοκιμαστεί, θα πετύχουν. Δεν νομίζω, Γιώργο, να παραπέμπεται η διπλή ανάπλαση στις καλένδες, γιατί είναι κάτι που δεν συμφέρει και το κυβερνών κόμμα να παραπευθεί στις καλένδες, γιατί κάπου εκεί στις καλένδες θα εμφανιστούν και οι κάλπες και μετά θα δυσκολευτούν τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τις κάλπες πρέπει να εμφανιστούν κάποια πράγματα χειροπιαστά για τον Άρη. Αλλά κακά τα ψέματα, εάν προκύπτει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο θέμα, καλό θα ήταν η επιτροπή που έχει συσταθεί και ασχολείται με το θέμα της διπλής ανάπλασης να μας ενημερώσει και εμάς επικοινωνιακά, να δούμε τι γίνεται. Αγάπη στο φίλο τον Κρις. Συγχαρητήρια στο Θανάση για το πρώτο top 10 στο EuroCup, για το κάρφωμα που πήρε την τρίτη θέση, και ευχόμαστε να ακολουθήσουν πολλά. Χαιρετώ και το φίλο τον Γιάννη που γράφει κάτι νόστιμο, η αλήθεια είναι, και του στέλνω το χαμογελάκι μου γι' αυτό. Λοιπόν, ούτε κατάλαβα πότε πήγε μία, κι όμως πήγε. Οπότε υπενθυμίζουμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωποι της Άλουπλας σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα κορυφαία κουφώματα PVC σε design, σε ασφάλεια, σε ποιότητα, σε απόδοση, σε αισθητική, σε ό,τι από όπου και να το δείτε, η Άλουπλας είναι η μοναδική σας επιλογή, η πιο αξιόπιστη. Και μια επίσκεψη στο showroom της εταιρείας στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα θα σας πείσει. Κοντά μας και οι Άριες, ο κορυφαίος σας σύμμαχος, ένα σπουδαίος συνεργάτης για την ψύξη και τη θέρμανση. Το καταλάβαμε το καλοκαίρι με την ψύξη, πέρασε μια χαρά, και τώρα που θα αρχίσει να σφίγγει ο καιρός και πάλι η Άριες θα είναι εκεί να σας συστήσει τα κορυφαία μηχανήματα από κορυφαίους της συνεργάτες για να φτιάξετε το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο. Θα πάμε να κάνουμε το break των μία, να ακούσουμε τι ώρα είναι, να ακούσουμε χορηγούς ώρας, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε με το καλό για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να μπούμε λίγο σε κάποιες πιο μέσα σελίδες μπασκετικού κυρίως ρεπορτάζ, γιατί το παιχνίδι είναι αυριανό. Οπότε παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, μείνετε συντονισμένοι.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομία.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από την εταιρεία Άριες και την Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση. Καθόμουν χθες και έβλεπα λίγο τα μάτς της Ευρωλίγκα, παιδιά. Εντάξει, πέρα από τον πολύ καλό, η αλήθεια είναι Παναθηναϊκό, θεαματικά βελτιωμένος, ειδικά σε πράγματα τακτικά και αγωνιστικής πειθαρχίας. Η Φενέρμπαχτσε δεν βλεπότανε ούτε χθες. Την έχω παρακολουθήσει φέτος σε 4 παιχνίδια. Με την Μπαχτσέσεκιρ δεν βλεπότανε. Στο προηγούμενο, στην έδρα της που κέρδισε στον Πόντο μία άσημη ομάδα, δεν βλεπότανε. Χθες δεν βλεπότανε. Είδα την Ντουμπάι χθες και γελούσα. Έβαλε 58 πόντους. Έχασε 58-77 από τον Ερυθρό Αστέρα. Έσπασε ό,τι αρνητικό ρεκόρ μπορεί να υπήρχε. Ήταν η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα της, με τη χαμηλότερη συγκομιδή πόντων, και γενικότερα μια πανάκριβη ομάδα που χτίστηκε με παίκτες πάρα πολύ καλούς, εξαιρετικούς. Εντάξει, ο Walkup έχει Blossom Game, έχει χίλιους δυο παίκτες Καγκεμπέλε, έχει τα ντερά της έχει. Δεν βλεπόταν χθες. Η Real κέρδισε μετά από 3 συνεχόμενες ήττες την Παρτιζάν εντός έδρας. Ήτανε γενικώς. Παρακολουθώ λίγο την Ευρωλίγα και βλέπω, διαπιστώνω αυτό που πολλές φορές συζητάμε και το λέμε και μεταξύ μας, πως δεν έχουν καταφέρει ακόμη οι ομάδες να δέσουν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά.

Σε ό,τι αφορά τον Άρη, η προετοιμασία ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα. Δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την σύνθεση της ομάδας σε σχέση με το παιχνίδι το προχθεσινό. Με αυτούς θα πάει και αύριο ο Βασίλης ο Σπανούλης. Βίντεο, τακτική, αναλύθηκε και η ΑΕΚ. Ο Άρης θα προσπαθήσει την ΑΕΚ να την τρέξει, να την τρέξει πολύ, να την πιέσει πάρα πολύ πάνω στην μπάλα, να βγάλει πάρα πολύ ενέργεια, μαχητικότητα, να μπορέσει να την πνίξει μέσα το παιχνίδι του. Αυτό θέλει να πετύχει ο Άρης αύριο στο Παλέ. Ξέρει καλά ο Σπανούλης ότι ο Σάκοτα είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής που θα το διαβάσει το μάτς και θα προσπαθήσει να το ρίξει σε τέμπο και ρυθμό γενικότερα επιθετικό, να κλείσει το transition, να σταματήσει το transition του Άρη και να μην του δώσει εύκολους διαδρόμους προς το καλάθι. Θέλει να τον αναγκάσει τον Άρη να σουτάρει αύριο ο Σάκοτα. Βέβαια ο Άρης θα τα βάλει, αυτό είναι σίγουρο. Το θέμα είναι πότε θα αρχίσει να τα βάζει. Άκουγα χθες ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε, όπως σας είπα, στην Ντουμπάι και έλεγε ότι αυτή τη στιγμή ο Ερυθρός Αστέρας σουτάρει με 23% από την αρχή της χρονιάς το τρίποντο. Πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, ειδικά για σερβική ομάδα. Χθες βέβαια ήταν πάρα πολύ καλός, τα έβαλε και γενικά έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση. Εντυπωσιακή με πάρα πολλά εύστοχα τρίποντα η Virtus Bologna και με πολύ ψηλό ποσοστό. Ο Μάρκους Καρ πέτυχε 7 από τους 13 τελευταίους του πόντους στο τελευταίο δίλεπτο και βοήθησε την ομάδα του να σφραγίσει την νίκη. Ήταν μια ήττα για την ομάδα του Αντών Γκαβέλα την άλλη πλευρά, του δικού μας παλιού παίχτη και νυν προπονητή της Μπάγερν Μονάχου. Και γενικά οι ομάδες έχουν πολύ σοβαρές μεταπτώσεις, πολλά πάνω κάτω. Ο Χρήστος αγχώνεται με το θέμα της διπλής ανάπλασης και λέει θέλει ταχύτητα από τον ΑΣΥΜΑ να δεσμεύσει το οικόπεδο. Παιδιά, ο Αλαφούζος κάλυψε την αύξηση μου του κεφαλαίου εξ ολοκλήρου. 25,2 εκατομμύρια από την τσεπούλα του έβγαλε, έτσι. Τεράστιο ποσό, ένα τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο που έχει βάλει για αύξηση μου του κεφαλαίου ο Αλαφούζος, ο οποίος φαίνεται ότι και την επένδυσή του θέλει να υποστηρίξει, αλλά και τα όσα έρχονται με το καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού κλπ. Έχω την εντύπωση ότι οι ομάδες του Γιασκεβίτσιος φορμάνονται αργά, Γιάννη. Καλησπέρα από το Λεκανοπέδιο. Φίλε Χαβίτο, αυτό είναι το σωστό. Οι ομάδες πρέπει να ρεφάρονται από τον Νοέμβρη και να φορμάρονται, συγγνώμη, από τον Νοέμβρη και μετά. Τα είπαμε αυτά. Ο Δημήτρης εκτιμά ότι ο Νάν θα τους μπερδέψει, θα πω εγώ. Ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος, αλλά εντάξει, ο Σπανούλης λέω. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι είναι προπονητής στη διαχείριση πάρα πολύ καλός. Ο Παύλος εκτιμά ότι η ΑΕΚ είναι πολύ χειρότερη ομάδα και θα εξαρτηθεί από το πόσο φυρίξουν οι διαιτητές. Αν σφυρίζουν όλες τις επαφές, θα είναι εις βάρος μας. Αγωνιστικά δεν υπάρχει σύγκριση. Ορίστε, σας καλώ να μου καταθέσετε την άποψή σας για το Άρη ΑΕΚ. Παρακαλώ πολύ. Τι περιμένετε, τι πιστεύετε, τι βλέπετε. Κάντε μου τη δική σας πρόβλεψη, τη δική σας έτσι ιδέα. Πού θα κριθεί το μάτς, εγώ λέω ταχύτητα και πίεση πάνω στην μπάλα που θα δώσει τον Άρη εύκολα καλάθια στο transition. Η αθλητικότητα του Άρη είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Η Άκη είναι μια έμπειρη, ποιοτική μεν, αλλά αργή και όχι τόσο αθλητική ομάδα. Σε αντίθεση με τον Άρη που είναι και έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και να κατασπαράξει τα καλά του διαστήματα τον αντίπαλο.

Ο Δημήτρης δίνει σκορ. Α, δίνεται και σκορ. Τα παιδιά τι έδωσαν σκορ πριν στην προηγούμενη εκπομπή. Για πες. Για πες Δημήτρη. Είπες ότι ο Άρης θα κερδίσει 98-69. Το 98 θα είναι γιατί δεν θα εκδηλώσει την τελευταία επίθεση, θα την κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Γιατί άμα είναι να φτάσει στα 98, φτάσει και την κατοστάρα, ρε φίλε. 98-69 λέει λοιπόν ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Βασίλης λέει 15 πόντους στο κεφάλι. Ένα σοβαρό Άρης, δεν έχει να φοβηθεί καμιά ΑΕΚ. Το έδειξε και με την Μπούργος. Αυτό να δείξει και τώρα, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο φίλος ο Θεόφιλος λέει πως αν έχουμε 35% τρίποντο θα τους κερδίσουμε με διαφορά 20 πόντων. Το σουτ στο σύγχρονο μπάσκετ, παιδιά, είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, το θέλουν είτε όχι όλοι, είναι πανάκια. Ο Δημήτρης λέει γενικά χαμηλά την μπάλα, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για διαφορές. Εγώ θέλω ο Άρης να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι το σημαντικό και για το Σπανούλη. Να κερδίσει. Το έλεγε ότι δεν έχει σημασία αν τώρα κερδίζει αυτή την περίοδο έναν ή πέντε ή τρεις πόντους. Οι νίκες μετράνε. Ένα σοβαρό Άρης θα την πάρει την ΑΕΚ. Θα χρειαστούμε ευστοχία από το Λιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο. Γενικά να χρησιμοποιηθούν οι Έλληνες παραπάνω και να έχουν απόδοση και να πάρουμε πράγματα από τον Κώστα που φέτος ως τώρα δεν είναι καλός, λέει ο Δημήτρης. Δεν του αρέσει ο ρόλος του Κώστα. Ο Γιάννης λέει κάτι. Όσο και αν σεβόμαστε για αυτό που έχει πετύχει ο Μπράντοβιτς, δεν θεωρείς ότι αρχίζει σιγά σιγά να τον ξεπερνά το άθλημα? Όπως και το Σάκοτα. Και πάλι το λέω με τεράστιο σεβασμό προς τους δύο. Βλέπουμε να έρχεται μια νέα γενιά, Σπανούλη, Σάρας κλπ. Γιάννη, η γνώμη μου είναι ότι ο Dragan Σάκοτα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Πάρα πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός γνώστης στο κομμάτι της τακτικής, του διαβάσματος και της φιλοσοφίας. Έχει καταθέσει πολύ πετυχημένα διαπιστευτήρια. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι μια άλλη κατηγορία. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει ότι τον ξεπερνά τον μπάσκετ. Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει. Η μεγαλύτερη μαγιά του προπονητή, του εκάστε προπονητή, και κυρίως τώρα του Ομπράντοβιτς, είναι να μπορεί να τις πολύ έντονες προσωπικότητες που υπάρχουν σε μια ομάδα, από τη μια να μην τις αλλοιώνει και από την άλλη να τις βάζει σε κάποιους κανόνες. Πέρα από αυτό, έχω προσωπική άποψη, γιατί μιλάω με ανθρώπους που είναι στο στενό κύκλο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μιλάμε για ένα προπονητή εξαιρετικά ενημερωμένο. Μην τον βλέπετε επειδή είναι πολλά χρόνια στους πάγκους και κερδίζει, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και κυρίως πείθει τον παίκτη να παίξει για την πάρτη του και για την ομάδα του. Γιάννη, αύριο να δώσουν τσούτ στο Μόργαν. Αυτό λέω μόνο, να τους διαλύσει, να πάρει και τα πάνω του, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο ζόρι με τον Μόργαν. Η ομάδα τον περιμένει και ξέρει ότι θα της δώσει αυτά που θέλει. Δεν πρέπει να πάρει τα σούτ οποιοδήποτε Μόργαν, το Λιόπουλος, Τάδε, Δίνα, αν δεν τα έχει. Αν έχει καθαρό οπτικό πεδίο και καλή επιλογή, ο Σπανούλης θυμώνει με αυτούς που δεν παίρνουν τις επιλογές. Με αυτούς θυμώνει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης θέλει τους παίκτες του να τολμούν, να πάρουν τη σωστή επιλογή και ας μην μπει το καλάθι. Ο Μιχάλης λέει, πες παιδιά, πες λέει Γιάννη να χαλαρώσουν όλοι. Ο Σβέργος μας ακούμε πονάει από τη σφαλιάρα με την καρδίτσα. Νίκη και με μισό πόντο, λέει. Θα το έπαιρνα. Όχι, Ελένη μου. Δεν πρέπει να αποφύγουμε τα πολλά λάθη που κάναμε με την καρδίτσα. Δεν πρέπει να τα επαναλάβουμε εκείνα, όχι να τα αποφύγουμε. Άμα ξανακάνουμε εκείνα τα λάθη, θα μπούμε το μικρόφωνο μέσα και τους κυνηγάω, να ξέρεις.
και μιλάει και για τα χαμένα rebound, θα πρέπει να έχουμε την ίδια ενέργεια, αλλά σε αυτό δεν γίνεται να μην δεν την έχουμε. Ναι, πιστεύω ότι θα είμαστε καλά ενεργειακά. Καλησπέρα, σφιχτό το παιχνίδι αύριο. Νίκη Άρη, αλλά με μικρή διαφορά, λέει ο φίλος ο Μάκης. Ο Μπάμπης λέει πως αν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θυμηθεί την περσινή εμφάνιση στον Νίκ Γκάλης που είχε κάνει με την ΑΕΚ, που ήταν εκπληκτικός, που είχε βάλει 21 πόντους στο ημίχρονο. Θα νικήσουμε με 13 τουλάχιστον πόντους. Μην χαλάσουμε, λέει, και την πατέντα. Επειδή κερδίσαμε δύο φορές με 13 στην Ευρώπη, εντάξει. Ας είναι τέτοιες πατέντες, φίλε Μπάμπη, καλοδεχούμενες. Ταχύτητα και παρόμοια σκυλή και άμυνα στα rebound ζητά ο Χρήστος. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ενημέρωσα την Καϊαρίς για το κομμάτι εκείνο που μου κάνατε κάποια παράπονα χθες με μηνύματα για το μαζεμένο κομμάτι εκεί που βρίσκεται του προστατευτικού στη θύρα 4 μπροστά και δυσκολεύει κόσμο να δει στο παρκέ. Το ανέφερα στους ανθρώπους της ΚΑΕ, το βλέπουν να δουν αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι μέχρι αύριο ή αν όχι. Επίσης, θέλω να ξέρετε ότι ήταν τελευταία φορά που είδαμε κορδέλες για φέτος με τα ρολά. Τελικά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι φάγανε στο κεφάλι κορδελίτσα, ρολάκι. Και επειδή δεν είναι εποχή για τέτοια, ζούμε σε μια πολύ ύποπτη και πονηρή εποχή. Μην έχουμε τίποτα περιπτώσει Σίβιτς και κλαίμε για δεξιά και αριστερά. Δεν νομίζω ότι η ΚΑΕ θα επιτρέψει ξανά τα ρολάκια. Χαρτάκια, εννοείται. Βασίλη μου, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που γράφεις στο μήνυμά σου ως μαντεψιές, σου υπόσχομαι ότι θα έρθω να κάτσω να δω μαζί σου το επόμενο εντός έδρας. Μακάρι. Ο Γιώργος γελάει. Έγραψε ένα σκορ το οποίο γελάς με δάκρυα, οπότε δεν το διαβάζω. Μην τα μαγαρίσω, Γιώργο μου, τα μηνύματα. Όχι δε ρε παιδιά, δεν μπορεί πάνω από 70 πόντους η ΑΕΚ στο παλέ. Λέτε, πολύ χαμηλή είναι η 70 πόντοι στο σύγχρονο μπάσκετ. Δηλαδή θα βάζει 18 πόντους και κάτω 17,5 πόντους το δεκάλεπτο. Αν βάζει τόσους πόντους, θα πει ότι ο Άρης κάνει εξαιρετική δουλειά, άρα θα είναι πιο κοντά στη νίκη. Μακάρι. Έχει ΑΕΚ ποιοτικούς παίκτες. Και ο Λεκαβίτσιος και ο Κατσίβελης και ο Λαρετζάκης φυσικά, ο Μπάρτλεϊ, ο Ερτέλ. Λείπουν αρκετοί ψηλοί, κυρίως εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα της ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση ότι θα προσπαθήσει να το πάει το μάτς σε τακτική και χαμηλό τέμπο η ΑΕΚ. Γεια σου φίλε Χρήστο μου από την Οριστιάδα, σε φιλώ.

Είναι στα τελειώματα η προπόνηση, σουτ κάνουν οι παίκτες. Ουσιαστικά έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν προβλήματα καινούρια, δεν υπάρχουν ζητήματα που να απασχολούν τον Σπάνουλη. Όλα αυτά που υπάρχουν. Τα γνωστά. Ναι, έχει μαλακώσει σίγουρα ο Μπράντοβιτς, παιδιά, και το έχει κάνει γιατί ειδικά ο φετινός ο Παναθηναϊκός ήθελε πάρα πολύ μεγάλη αποσυμπίεση μετά την δυσάρεστη, θα πω εγώ, συνεργασία που είχαν οι περισσότεροι με τον Εργκίν Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς έχει έρθει καινούριος άνθρωπος, δεν είναι ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς που ήταν κάποτε, τουλάχιστον αυτό λένε οι γνωρίζοντες. Πολύ πιο πράσινος, πολύ πιο ήρεμος, πολύ πιο κοινωνικός, πολύ πιο διαλλακτικός.

κάνοντας τη δική του, έτσι αν θέλετε, πρόβλεψη και το πόσο ο ίδιος βλέπει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Μπίρτς είναι μόνο για την άμυνα, προχθές 0 πόντι. Δεν αποκτήθηκε πάντως ο Κέμπριτζ για να στηρίζει το άριστο σκορ από αυτόν. Τον απέκτησε για να παίξει, να δέσει την άμυνα πίσω, να προστατεύσει τη ρακέτα όπως ξέρει και μπορεί να το κάνει. Να συμμετέχει στο rotation και στην εξίσωση γέρνοντας την πλάστικα υπέρ του Άρη. Να πάρει το rebound και να διώξει γρήγορα την μπάλα στον Γκάρ για τον ευνηδιασμό. Να παίξει σωστά το pick and roll και το επιθετικό και το αμυντικό. Αυτά τα πράγματα τα κάνει χρόνια και βγάζει το μεροκάματό του ο Μπίρτ σε όλες τις ομάδες. Επομένως, γι' αυτό τον απέκτησε ο Άρης. Και εγώ χθες είδα και τεράστιο κενό στη γραμμή των ψηλών της Φενέρ. Δεν ξέρω. Αποκτήθηκαν κάποιοι νέοι παίκτες κλπ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τραβάει η ομάδα. Ο Θανάσης λέει να μην προκληθεί κανείς, ειδικά από τον Εριστικό Λαρετζάκη. Έλα βρε, όχι τώρα. Είπαμε, το γήπεδο πρέπει να προστατεύεται με κάθε τρόπο. Πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ σοβαροί και μετρημένοι. 81-76 στέλνει σκορ ο φίλος ο Μπάμπης. Ο Σπύρος, συγγνώμη. Δεν είναι στοιχηματικές οι προβλέψεις, έτσι να ξέρετε. Απλά ο καθένας με κάνει ένα σενάριο στο μυαλό του και υποδεικνύει ένα σκορ. Εγώ λέω ότι ο Άρης πάντως, παιδιά, θα ξεπεράσει τους 81 πόντους. '91-76 περίπου το βλέπω ο Θανάσης, νίκη με 15 πόντους διαφορά. Χαίρομαι πάντως που δεν έχετε χάσει έτσι την φρεσκάδα και την αισιοδοξία σας. Εδώ λέει ο φίλος, ήταν απίθανο να έρθει ο Σπανούλης, είπες, και ότι είναι απίθανο να πάμε Ευρωλίγα φέτος και είναι απίθανο να έρθει επενδυτής στην μπάλα, να πάω Λευκοπύργο και δεν πας. Ωραία μέρα έχει, Γιώργο, πιες ένα καφέ και στην υγειά μας. Να συνεχίσω να κάνω αναφορά των ονομάτων των παιχτών. Δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια, παιδιά. Τόσο όσο, πού και πού. Ναι, είναι καλύτερος ο ήχος, αλλά εκεί δεν είμαστε για να κάνουμε εκπομπή στα ηχεία του παλέ. Μιλάει η ομάδα εκεί. Εμείς απλά συνοδεύουμε και βοηθάμε την διεξαγωγή του αγώνα, την ομαλή. Ένα συνάδελφος λέει, τη ΣΑΚ μας χλέβαζε, λέει, γι' αυτό και θέλω να τους ρίξουμε 20. Παιδιά, και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν είναι σε εύκολη θέση στο μπάσκετ. Είναι τρεις και ο κούκος. Αυτοί που πηγαίνουν βρίζουν τη διοίκηση και τους πάντες για την παραχώρηση του γηπέδου. Σήμερα βλέπα τη Σανέλα Αρένα με τα ερυθρόλευκα, τα χρώματα και τα σήματα κλπ. Έχουν αρρωστήσει οι ΑΕΚτζίδες και έχουν λόγο. Νομίζω όμως πως η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική. Θα είναι μια ομάδα που τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο θα κοιτάξει να είναι κοντά στο σκορ, μέσα στο σκορ, μέσα στο παιχνίδι, για να μπορέσει να αγχώσει τον Άρη. Ο Άρης δεν πρέπει να αγχωθεί με τίποτα. Το μάτς δεν τελειώνει στο πρώτο του, στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πρέπει να μπει, να χτίζει και να παίζει κάθε δεκάλεπτο ξεκινώντας από το 0-0.

Και άλλα σκοράκια βλέπω μαζεύεται. Ο Σπύρος λέει 95-75 από την Κιτρινόμαυρη Δράμα έρχεται. Και λέει έχω τη λύση αντί για ρολά χαρτί υγείας. Σπύρο, δεν είναι φθηνά πια να ξέρεις. Είναι εδώ στους πολυτελείας. Ο Στέφανος λέει επειδή από χτες το είπατε 10 φορές για τον

για τον Ίβιτς. Λέω ότι τραυματίστηκε. Δεν είπα ότι έφαγε χαρτάκι, είπα ότι τραυματίστηκε από αντικείμενο. Και μάλιστα λέει, ακούω γέλο επειδή γελάω με αυτά που λέτε. Επειδή θέλω να σε προλάβω. Δεν σε ρώτησα γιατί ακούς, Στεφανάκο μου, γαλέ γέλο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ακούς. Άλλωστε όλοι κατά βάθος έχετε πάρει το μικρόβιο. Δεν γίνεται να μην τον έχεις μέσα σου, τον Άρη εννοώ. Επομένως, να απολαμβάνεις το γέλο και να είσαι στην παρέα μας. Εδώ είσαι ευπρόσδεκτος. Καλησπέρα Γιάννη, αν μπορούσες να ενημερώσεις την ΚΑΗ για την κατάσταση στη γωνία Τέρμα κάτω στην 7. Τι έγινε εκεί? Έχω διαρκείας εκεί, δεν κατάφερα να φτάσω ούτε 10 μέτρα κοντά στη θέση μου. Καταλαβαίνω το πάθος, καταλαβαίνω ότι δεν είναι θέατρο. Να βάλουμε ταξιθέτης, απλά λέει η λογική να μπει, δεν θα τα κακό. Παιδιά, θα πηγαίνετε στις θέσεις σας. Θα διεκδικείτε τις θέσεις σας. Δεν είναι. Θα πηγαίνετε να κάθεστε στη θέση σας. Κανονικά και με τον νόμο. Τι, δεν χρειάζεται ταξιθέτης. Πήγες, σηκώνεις τον άλλον και κάθεσαι. Εγώ Σπανούλη είχα πει από την πρώτη στιγμή, παιδιά, τον θεωρώ τον πιο κατάλληλο προπονητή για τον Άρη φέτος. Και είχα εξηγήσει τους λόγους. Και μάλιστα λέγω ότι επειδή θεωρούσα πίθανο να έρθει, ότι και να μην έρθει πρέπει να κάνεις πρόταση και να φας χιλόπιτα. Να σε βάλεις στο μυαλό του ότι τον ήθελες. Για μένα δεν υπάρχει, δεν υπήρχε καλύτερη συγκυρία προπονητή για τον Άρη. Φυσικά θα πρέπει να τα αποδείξει όλα αυτά μέσα στο πάρκε, έτσι, με τα αποτελέσματα. 91-75 λέει ο φίλος ο Θάνος. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την ΚΟ θέλει κατοστάρα. Βλέπω δίνετε διαφορές 15 πόντων, μπράβο. Είτε εμπιστεύεστε πολύ τον Άρη, είτε δεν εμπιστεύεστε πολύ την ΑΕΚ. Τα χαρτάκια είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Τα χαρτάκια δεν απαγορεύονται. Τα χαρτάκια, από τα χαρτάκια δεν κινδυνεύει να χτυπήσει κανένας, ούτε να τραυματιστεί. Από τις κορδέλες. Μη φάει κανένα παιδί ευαίσθητο από τους αντιπάλους μας κάτι και νιώσει κάποια αδιαθεσία. Με Μπούργος έπαιξα 15 πόντους και 2,5 τρίποτα το Λιόπουλο. 87-76 με ΑΕΚ, λέει ο Δημήτρης. Μπράβο σας που παίζετε στοίχημα στο μπάσκετ. Εγώ δεν μπορώ να παίξω στοίχημα στο μπάσκετ με τίποτα. Όχι ότι γενικά παίζω, αλλά δεν, με το στοίχημα δεν, με το μπάσκετ δεν το πιστεύω καθόλου. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ποτέ στα χρόνια του Σάρας δεν είδαμε τη Φενέρ με καλά πεντάρια. Η αλήθεια είναι, ωραίος ο Μπίχαμ και μεσούτα από το τρίποτα, αλλά πορτάρει σε αυτό το επίπεδο. Και από πίσω έρχονται, λέει, ο Σανλή, ο Σίλβα, ο Μέλι. Αρκετά μέτρη για το επίπεδο, αλλά και πάλι Φενέρ θα είναι δυνατή διεκδικήτρια του Final Four. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σίλβα πάντως, παιδιά. Από την ΑΕΚ μου άρεσε πάρα πολύ και τον θεωρώ έναν εξαιρετικά ταχυδυναμικό παίκτη. Όχι Δημήτρη, δεν έχει τέτοια. Ο κύριος Χιά, όχι, δεν θα είναι αύριο, έχει φύγει από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ενδιαφέρομαι για το σκορ, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Με νοιάζει να κερδίσουμε και ότι όλα παίρνουν τον δρόμο τους και οι επιτυχίες θα έρθουν. Η μετάλλαξη του Μαντζούκα. Πιστεύω ότι το Μαντζούκα το βοήθησε πάρα πολύ η χρονιά που πήγε στο NCAA. Και βέβαια είναι πολύ διαφορετικά με τον Ομπράντοβιτς προπονητή. Πάει πάρα πολύ καλά. Αν ο Νόλεϊ με το χαρακτήρα που έχει θα βγάλει τη χρονιά στην ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ καλό στη διαχείριση ο Dragan Σάκοτα. Θεωρώ ότι αν είναι έξυπνος ο Νόλεϊ θα τη βγάλει τη χρονιά, ναι. Απλά είναι παιδί μεταπτώσεις στο χαρακτήρα του.
Ο ξενοφώντας βλέπει και λέει μάλλον ότι αύριο ο Μόργαν θα πάρει μπρος. Άκουσα μήνυμα κάποιου φίλου σύμφωνα με το οποίο είπες ότι είναι απίθανο να παίξουμε του χρόνου Ευρωλίγκα και να βρεθεί. Κατάλαβες λάθος, Κωστά, δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Ούτε είπα ότι δεν θα παίξουμε ή ότι θα παίξουμε Ευρωλίγκα, ούτε ότι είναι απίθανο να βρεθεί νέος ιδιοκτήτης στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ούτε το ένα δηλαδή, ούτε το άλλο. Ναι, παιδιά, εντάξει, το ραδιόφωνο μπορεί να ακούει ο καθένας όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Εντάξει, δημόκρατο δεν είναι κακό. Αν δεν προκαλείς και δεν υβρίζεις. Εντάξει, όχι ότι θα ξαναδιαβάσω μηνύματα τέτοια ότι σε ακούω και γελάω και τέτοια, αλλά να. Είμαι παθώντας σε αυτό που αναφέρει ο φίλος για την 7. Πήγαινα χρόνια χαμηλά με το διαρκεία στη 10. Φέτος με τη διαφορά στην τιμή το σέβομαι αυτόν που έδωσε 660 για 380. Εγώ πάω στη θέση μου ψηλά. Αλλά προβλέπω ότι δεν θα μακροημερεύσει ο διαχωρισμός στις τιμές εξαιτίας αυτών των συνθήκων. Παιδιά, να ζητάτε, να απαιτείτε, οι συνθήκες δεν είναι αυτές που πρέπει. Ο Στάθης λέει 102,68. Ωραία το Στάθη. Μοκόκα σε Μπάρλεϊ, Λιντέλ σε Νόλεϊ και τέρμα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ότι δηλαδή αυτοί οι παίκτες θα εξολοθρεύσουν τους αντίστοιχους. Ακούστηκες, φίλε μου. Αν τιμωρείται η καθυστέρηση που προκαλούν τα χαρτάκια. Δεν το ρώτησα αυτό, φίλε, στον κομισάριο του EuroCup. Θα το ρωτήσω την ερχόμενη Τετάρτη που παίζουμε με την Τορτώνα. Δεν νομίζω πάντως να επιφέρει τιμωρία χρηματική αυτό το πράγμα. Κι άλλοι βλέπουν τον Μόργαν αύριο να γκαζώνει. Μην τον πιάνουμε, παιδιά, στο στόμα μας, γιατί και στην καρδίτσα τα ίδια λέγαμε. Μάλλον όχι την καρδίτσα, στο λεμάν. Εγώ. Τι να κάνουμε, ρε Θωμά. Στα γεράματα. Γιάννη, έχω θέμα με το διαρκείας μου. Η θέση που έχω δεν υπάρχει. Τι κάνω? Πας στην ΚΑΕ, φίλε μου, τι κάθεσαι? Ή παίρνεις ένα τηλέφωνο να πεις το πρόβλημα. 2310 265 600. Ακού εκεί. Γιώργο μου, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας. Ο Γιώργος λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, παιδιά, την τρεμούλα, λέει, το πρέμουρο με τον Μόργαν. Ο τύπος είναι το πιο εύκολο πρόβλημα που έχει να λύσει ο Σπανούλης. Ο τύπος είναι σε σημασμένο σκόρερ. Δεν θα διαφωνήσω. Ο Γιάννης λέει ότι δεν θα ήθελα να είμαι οπαδός της ΑΕΚ, να σηκώνει σε ευρωπαϊκό με 3 χρόνια και τώρα το γήπεδο να... Μάλλον λέει πριν 3 χρόνια να κάνεις καινούργιο γήπεδο στο ποδόσφαιρο και να σηκώνει ευρωπαϊκό Ολυμπιακός και τώρα να γεμίζουν το γήπεδο με τα σήματα του Ολυμπιακού. Μάλλον κάποιος σου κάνει πλάκα. Δεν είχαν επιλογή, παιδιά. Το γήπεδο των Λιωσίων ανήκει στο ΣΕΦ. Εκεί υπάγεται. Επομένως, και η ΑΕΚ αν είχε θέμα με τα Λιώσια, στο ΣΕΦ θα έπαιζε. Τώρα για το άλλο, ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει σηκώσει ευρωπαϊκό μέσα στην ΑΕΚ και ευρωπαϊκό μέσα στην ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Μεγάλα μπερεκέτια. Να μην ανεβάσει πίεση και να απολαύσει τον αγώνα, θέλει, φίλη μου Ευαγγελία. Και τι ζητάει, τι ζητάει. Ο Άρης την ΑΕΚ λάου λάου να την πάει, που λέει και έλεγε ο συγχωρεμένος ο Λαβρέντης. Ναι, εντάξει, Δημήτρη, άστα τα παιδιά, άστα. Να ξαναφέρουν το μπάσκετ στο Βορρά. Ναι. Να μην γλιστρήσει από τα χέρια μόνο. Και πες και χτυπήσουνε.
Δεν παίρνει. Και εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά, για τον Μόργαν. Δεν ξέρω γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τον Μόργαν. Νομίζω ότι το παιδί θα είναι πάρα πολύ καλά. Μέχρι τι ώρα επιτρέπεται να μπούμε στο παλέ, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το μάτς? Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, φίλε Χριστόδουλε. Υπάρχουν τα σκανάρια στο εισιτήριό σου και μπαίνει ό,τι ώρα έρθει. Δεν κλείουν τα τουρνικέ. Ούτε φεύγουν από εκεί οι άνθρωποι που είναι τη security επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των θυρών. Ούτε οι πόρτες κλείνουν, ούτε τίποτα. Το 60 ευρώ το εισιτήριο διαρκείας στον ΑΣ, φίλε Θανάση, είναι το κοινό εισιτήριο διαρκείας. Δίνεις 60 ευρώ και παίρνεις εισιτήριο διαρκείας για όλα τα τμήματα και τα αγωνίσματα του ΑΣ. Γιάννη, τι πιθανότητες έχεις να βάλει, δίνεις να βάλει ο υπέρβαρος shooting guard της ΑΕΚ διπλάσιους πόντους από τον Μόργαν? Εγώ πολλές. Δεν νομίζω ότι μετράς σωστά τον Μπάρτλεϊ, φίλε. Και γιατί δεν είναι υπέρβαρος, γιατί είναι εξαιρετικά μειώδης και είναι έτσι ο σωματότυπός του που φαίνεται να είναι χοντρούλης. Δεν είναι, θηρίο είναι. Και νομίζω ότι από τη μια υποτιμάς και τον Μόργαν σε βαθμό που δεν θα έπρεπε. Τον συγκεκριμένο παίκτη πάντως ΣΕΚ ο Άρης τον ήθελε. Τον ήθελε πριν το budget ανέβει και πάει στα έψη που πήγε. Τον ήθελε πάρα πολύ αρχικά. Και ο Μπάρτλε ήθελε να έρχεται στον Άρη, το λέω. Αλλά μετά ο Άρης απέστειλε το ενδιαφέρον του και έμεινε στην ΑΕΚ. Φίλε Γιάννη, αν θες σχολίασε ότι όλοι πρέπει να κάθονται στη θέση που γράφει το εισιτήριο. Είδα σκηνικό στη θύρα 4, αρπάχτηκαν λεκτικά επειδή η κοπέλα ήταν σε θέση διαρκείας άλλου. Από εκεί και πέρα, πώς θα γίνει ο πρώην ιδιοκτήτης των Ντάλλας να έρθει να δει ένα μάτς μπάσκετ και το στείλουμε στην ΠΑΕ? Εγώ έρχομαι γήπεδο με 4 αποτυχημένα χειρουργία μέσης, μαξιλαράκι και αλγκοφρέν. Ωραία, Κωνσταντίνε. Εραστικά σου, ρε αγόρι μου, και καλό κουράγιο. Ναι, ρε παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, έχετε όλη τα διαρκεία σας ή έχετε κάποια εισιτήρια. Αναγράφετε πάνω η θέση, η σειρά. Καθίστε εκεί πέρα που προβλέπει. Και αν είναι άδειες θέσεις που δεν είναι στο τέλος, αλλάξτε θέση. Στο παλέ δεν υπάρχουν άδειες θέσεις, αλλά αν υπάρξουν, τότε αλλάξτε θέση. Αλλά καθίστε στην αρχή στη θέση που προβλέπετε. Ναι, αλήθεια αυτή είναι, Ζαχαρία, ότι αν πας με όχημα στα Λιώσια, η πιθανότητα να μην βρεις ούτε ζάντες είναι δύσκολη περιοχή. Έχω πάει, ξέρω πολύ καλά. Εγώ άδειξα τον Χαραλαμπόπουλο πέρσι, πιστεύω πως ο Σπανούλης τρίβει τα χέρια του και για την κλίση του στην Εθνική. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος πάντα ήταν ένας πολύ καλός παίκτης και πολύ ταλαντούχος παίκτης. Είχε την ατυχία να περάσει δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Ας ελπίσουμε να είναι τώρα δυνατός, τυχερός και να τον δούμε να παίζει μπάσκετ υψηλού επίπεδου με την ομάδα του Άρη. Εντάξει, και εγώ αυτό πιστεύω, Ντίμη, ότι είναι καλός παίκτης ο Μόργαν και δεν θα έχει ζήτημα προσαρμογής. Ναι, μπορείς, Θανάση, να το κάνεις δωρεά. Είναι καρτελάκια που μπορείς να τα κάνεις δωρεά όπου θες και να τα δώσεις άλλο να πηγαίνεις στα παιχνίδια. Ο Ερτέλ είναι πολύ καλός παίκτης. Ακόμα και τώρα θα παίξει τεράστιο ρόλο το πόσο φδέλα θα είναι πάνω του Ελάιζα. Με αυτό είναι το σκεπτικό, φίλε Χαμπίτο. Ο Άρης, όποιο και να έχει προσωπικό αντίπαλο της μπάλας, του χειριστή, θα τον πιέσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσει να οδηγήσει την έξε λάθη, να την πιέσει πάρα πολύ. Ο Σάκοντα, επειδή είναι εκνευριστική γάτα, θα κάνει το παιχνίδι γιάχμα ώστε να έχει πολλές διακοπές και να μην τρέξει το μάτς. Αν το πάρουμε εύκολο, θα είναι επίδειξη δύναμη. Προβλέπω νίκη 8 με 10 πόντους. Εντάξει, ο Σάκοντα είναι πολύ καλός και πολύ έμπειρος προπονητής, έτσι. Είπες στην πρόταση, απέσυρε το ενδιαφέρον του για εμάς και τον Μπάρτλε και μου θύμισες κάτι παιδιά που απέσυραν το ενδιαφέρον τους. Ναι. Όχι, ο Άρης όντως εξέφρασε ενδιαφέρον στον παίκτη, αλλά ο παίκτης δεν μπορούσε να φύγει από την ΑΕΚ γιατί συμβόλαιο. Και από την άλλη πλευρά, όταν το μπάτζετ έφυγε από τα 4-5 εκατομμύρια και πήγε στα 12, αντιλαμβάνεις ότι ο Άρης είδε την αγορά με πολύ διαφορετικό μάτι.
Είμαστε ικανοί να βγούμε τρίτη στο πρωτάθλημα, να πάρουμε το Eurocup, να παίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή Ευρωλίγκα με τις Αλγύριες στο παλέ και να λέμε ναι, αλλά ο Μόργαν είχε 8,5 πόντους μέσω όρο. Μπα, δεν νομίζω. Ακόμα και αυτό, φίλε Πέρι, νομίζω δεν θα το πούμε. Την αγάπη μου σε κοινό μαύρη δράμα και στο φίλο μου τον Γιάννη, που δεν περνάνε οι ώρες, λέει, θα έρθει στο παλέ, θα μείνει Θεσσαλονίκη το Σάββατο και την Κυριακή θα πάει στο Κλεάνδης Βικελίδης. Πιστεύω ότι θα κάνουμε το 2-2, το εύχομαι αγαπητέ μου. Δεν έχουν βάλει ακόμα νούμερα στα καρεκλάκια, γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα με τις θέσεις. Ναι, εκεί που δεν υπάρχουν νούμερα στα καρεκλάκια που θα έπρεπε, αλλά αν δεν πρόλαβα να βάλουν, καλό είναι να υπάρχει κάποιος άνθρωπος σαν ταξιθέτης να μπορεί να βοηθά. Εντάξει παιδιά, ο Μάρκους Κάρτ ήταν ένας καλός παίκτης, τον Άρη δεν βοήθησε, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί, ίσως ήθελε παραπάνω χρόνο, δεν έχει σημασία. Το ότι ήταν καλός παίκτης το ξέραμε όλοι. Και το δείχνει. Δηλαδή με όλο αυτό το χαμό που γίνεται με το μπάσκετ, δεν είχες καμιά πρόταση για κάνα μεγάλο site ή κανάλι? Όχι φίλε Γιάννη. Όχι για να ρε μου, μάλλον είμαι ξεπερασμένος εγώ. Μάλλον κάτι δεν κάνω καλά. Πάντως εδώ δόξα τω Θεώ, γέλο με εμπιστεύετε, εσύ με εμπιστεύεστε. Κάτι γίνεται. Τα τυφλά πουλιά ο Θεός τα χτίζει φωλιά. Ο λόγος που απέσυρε ο Άρης το ενδιαφέρον του για Μπάρτλ ήταν το ύψος αποζημίωσης που ζήτησε η ΑΕΚ. Όχι, όχι. Δεν ήταν αυτό. Υπήρχε βέβαια πίεση γιατί είχε χάσει και τον Γκρέι. Αλλά ο Άρης όταν ανέβασε τον μπάτζετ του είδε ότι μπορεί να πάει σε παίκτες διαφορετικού επίπεδου. Οπότε άνοιξε τον κύκλο του. Δεν ξέρω για την ερχόμενη εβδομάδα. Δύσκολα να αγωνιστεί ο Γιώβιτς, ειδικά στο ευρωπαϊκό. Το παλεύει πολύ πάντως το παιδί για να είναι ως το δυνατόν το γρηγορότερο καλά και να μπορέσει να μπει και να βοηθήσει. Όσο και να μου αρέσει ο Μπάρτλε, ο Μόργαν είναι μια κλάση πάνω, μην τρελαθούμε κιόλας.

Εσύ είπες, Γιάννη, εγώ δεν είπα τίποτα. Γιάννη, πιστεύω πως τον, πως αν επιμέναμε να θέλουμε τον Μπάρνλεϊ, δεν θα τον αφήνει να έρθει σε εμάς. Ναι, πιθανότητα ναι, να σου πω κάτι όμως, ο παίκτης θα πίεζε πάρα πολύ. Το Γιώβιτς θα κάνετε λίγο υπομονή για να τον δείτε. Για το πάρκινγκ δεν έχω κάποια ενημέρωση επίσης. Είναι ένα θέμα που θα προσπαθήσει να το δει λίγο πιο ζεστά και να βρει κάποια λύση η ΚΑΕ. Πρέπει, λέει, να βρω υπομονή, να οπλιστώ και να παρκάρω. Ελπίζω σε ένα καλό παιχνίδι και σε μια δεκαπεντάρα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Έχω εισιτήριο, καλησπέρα Γιάννη, για την Μπούργος και κατάφερα με έναν τρόπο να το δώσω το εισιτήριο στη Ζούλα. Βέβαια, αλλά κατάφερα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις στον αέρα, πάντως βρήκα τον τρόπο. Να δώσεις το εισιτήριο στη Ζούλα. Τι εννοείς, μπήκες εσύ και μπήκε και άλλος? Δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά να μην γίνεται, παιδιά.

Α, το πούλησες. Οκ. Εντάξει. Αφού σου δίνεται αυτή η δυνατότητα, γιατί όχι. Αν με κάποιο τρόπο είχα τα πολλά λεφτά να πάρω την ΠΑΕ, θα έκανα συνάντηση με όλους τους δημοσιογράφους του Άρη να σας πω ότι θα σας στηρίξω με δύο προϋποθέσεις. Να μου ασκείτε ένα κριτική για να γίνουμε καλύτερος και δύο όλοι οι ποδοσφαιρικοί να ενημερώσουν τα μέσα που εργάζονται ότι θα μεταφέρουν αυστηρά μόνο το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου ώστε να αναγκαστούν να πάρουν μπασκετικό δημοσιογράφο και να ακούγονται επιπλέον αργιανές φωνές, αλλά χωρίς συνεννόηση τίποτα δεν γίνεται. Α, για το θέμα των δημοσιογράφων λες. Χαίρομαι πάντως που το μπάσκετ προκαλεί ενδιαφέρον και που ανοίγουν δουλειές. Να πάνε να δουλέψουν τα παιδιά, να κερδίσουν περισσότερα χρήματα και να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητα τους. Απλά να τιμήσουν και να υπηρετήσουν και τον Άρη με επαγγελματισμό. Γι' αυτό αγαπάω όλο αυτό το ραδιόφωνο. Βγήκε άλλος και είπε «Στη ζούλα στο ραδιόφωνο». Είδες τι εμπιστοσύνη μας έχουνε. Συμφωνώ ότι είναι άλλο πράγμα ο Μπάρτλε και άλλο ο Μόργαν. Τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Μπάρτλε. Θεωρώ τον Μόργαν παιχταρά. Ήθελα να σου το ρωτήσω και χθες, Γιάννελα. Παιδιά, μην με ρωτάτε, ξέρετε κάτι. Κάθε άνθρωπος, μικρή, μεγάλη προσωπικότητα, κυρίως μεγάλη προσωπικότητα, έχει την ανάγκη να έχει δίπλα του κάποιον άνθρωπο. Για λόγους προστασίας, για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους δεν ξέρω εγώ, ασφάλειας, να σας πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο από αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μιλήσω δημόσια, μονοματεπώνυμα και δεν είναι ωραίο. Αφού το βλέπετε και σας κάνει εντύπωση πάντως και ασχολείστε με αυτό, μπράβο. Α, μην ασχολείστε καθόλου. Όχι, παιδιά, την μπλούζα που φορούσα προχθές μου την έκανε ο Γιώργος Στανούλης. Δεν μπορείτε να την βρείτε στην μπουτίκ. Στην μπουτίκ θα βρίσκεται σιγά σιγά τα προϊόντα θα βρίσκεται που φέρνουν, που θα φέρει η Πούμα. Σε ερώτηση που έγινε, έλεγαν οι άνθρωποι της μπουτίκ ότι περιμένουν και από την άλλη εβδομάδα, αυτή που έρχεται δηλαδή, ακόμα περισσότερα πράγματα.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα συνοψίζουμε και να τα βάζουμε και σε μία σειρά, ναι. Να ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα που αγωνίζουν το Σαββατοκύριακο και στην ομάδα μπάσκετ των γυναικών. Να είναι καλά τα κορίτσια και να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη. Στον πρώτο αγώνα τα είχαν όλα τοποθετημένα σωστά και κάποια στιγμή τους παρέσυρε λίγο το άγχος και έχασαν εντός έδρας σε κλειστό μάτς. Ας ελπίσουμε να κάνουν αυτό το Σαββατοκύριακο την πρώτη τους νίκη. Ας ελπίσουμε αύριο στο Παλέ το μάτς να είναι μια μικρή γιορτή. Θα επαναλάβω και πάλι με την ευκαιρία που μου δίνει αυτό εδώ το μικρόφωνο. Θα χρειαστεί να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παιδιά, για τα ευρεστικά μηνύματα και για την περίπτωση τιμωρίας της ομάδας, είτε οικονομικής είτε και όχι μόνο. Να προστατεύσουμε το σπίτι μας και το γήπεδο μας. Αύριο στις 5.30 στο Παλέ τα λέμε. Και φυσικά τα λέμε και λίγο μετά, μια μέρα μετά, από το Κλεάνδης Βικελίδης στις 7, όπου ο Άρης υποδέχεται την ομάδα του Αχιλλέα Μπέου. Θα έρθουν οπαδοί του Βόλου στο Χαριλάου. Θα ρωτώ. Τρία-τέσσερα τελευταία μηνυματάκια. Στις διαφημιστικές του Παλέ υπήρχε το link για το e-shop της ΚΑΕ. Μπορείς λίγο να μας πεις αυτό το link, γιατί δεν μου διέφυγε και αν μπορεί να γίνει ρεπορτάζ για το πότε θα ανοίξει. Άτομα από Αγγλία έχουμε συνοηθεί να κάνουμε μεγάλη παραγγελία για να μοιραστούμε το τελωνείο. Δημήτρη μου, περιμένετε τις επίσημες ανακοινώσεις. Μικρή υπομονή. Ωραίος ο Γιώργος. Ο μοναδικός συνάδελφός σου από Αθήνα που δεν σχολίασε τίποτα από τη μεγική βραδιά του Παλέ ήταν ο κύριος Παπαθεοδόρου, τυχαίο. Έλα ρε Ντίμη, περιμένεις τώρα. Ωραίος. Καλή επιτυχία στο Χρήστο. Αύριο το πρωί πριν τα μάτς του Σαββατοκύριακου θα δώσει στον μπαμπά του την ευκαιρία να τον καμαρώσει σαν τερματοφύλακα της ΚΑΠΑ 14 σε ένα ντέρμπι με τον συμπολίτη, γεμάτο Άρη. Ευχόμαστε τα καλύτερα στο αγοράκι σου και σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα, σε όλες τις ομάδες γενικότερα. Τα παιδιά να είναι πάντα καλά, όλα καλά να είναι. Να ξέρεις φίλε Θανάση ότι τα γνωρίζουν πάρα πολύ τα γερμανικά και να τα καταλαβαίνουν και να τα μιλάνε. Οπότε αν έρθεις στο γήπεδο και αρχίσεις τα μπινελίκια, με τρόπο σε παρακαλώ. Ω, ένας φίλος που ζει Αγγλία λέει, παιδιά, αδέρφια, σας έχω λέει νέα. Το τελωνείο πάει με το τεμάχιο. Δεν θα μοιραστείς τίποτα. Ούψ. Αυτή η πληροφορία έρχεται από Αγγλία μεριά. Από άνθρωπο όμως που ζει εκεί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω για όλη την ωραία εβδομάδα που μου προσφέρατε, με ακρόαση, με συμμετοχή στην εκπομπή, με εμπιστοσύνη, με πάρα πολύ ωραία λόγια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 12, με την ελπίδα και την ευχή ο Άρης να είναι εκεί, να είναι στο ραντεβού του μαζί σας, έχοντας κερδίσει και τα δύο παιχνίδια των βασικών των αθλημάτων, και όπου αλλού παίζει Άρης και εκεί όλα να είναι θετικά με νίκες. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αν έρθετε στο γήπεδο, το νου σας να προστατεύσουμε την ομάδα και την υποστηρίξουμε με αγάπη. Ο Πετρός επιμένει, μάλλον πάει για Ερυθρό, Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο, γλυκιά μου. Καλό Σαββατοκύριακο και στο Δημήτρη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας Ευχαριστώ ιδιαίτερο στην εταιρεία Άριες, τον μεγάλο σύμμαχο για ψήξη και θέρμανση χειμώνα-καλοκαίρι με τις κορυφαίες εταιρείες που συνεργάζεται και φτιάχνει το κλίμα στο σπίτι σας. Αυτή είναι η εταιρεία Άριες, αυτό κάνει και το κάνει πολύ πετυχημένα. Και εννοείται η αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κουφωμάτων της Αλουπλάστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εξαιρετικά αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, πιστοποιημένων, που εγγυώνται για σας ότι τα κουφώματα που θα αποκτήσετε θα εξυπηρετήσουν το σκοπό τους στο 100%. Ακολουθεί ο Δημήτρης Οσανλής και η εκπομπή Yellow News. Μαζί τα λέμε ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας όπου και αν παίζει. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6. Και σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Παρασκευή είναι αύριο, είναι Σάββατο. Μεθαύριο Κυριακή έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Αγωνιστικό για πρώτη φορά και στα δύο τμήματα του συλλόγου, τα μεγάλα. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά τη φετινή σεζόν που έχουμε αγωνιστική δράση ταυτόχρονα Σαββατοκύριακο και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνουμε στα περισσότερα Σαββατοκύριακα τα οποία ακολουθούν, με τον ποδοσφαιρικό Άρη να αγωνίζεται, τον μπασκετικό Άρη να αγωνίζεται. Σάββατο ο μπασκετικός αυτή τη βδομάδα 5.30 ώρα Άρη ΣΑΕΚ. Κυριακή ο ποδοσφαιρικός Άρης Βόλος στις 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να πω τα καθιερωμένα μας, μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7, ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι, προκειμένου να παρακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο, όπως το post-game το οποίο θα προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε μετά από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας στο Nick Gallis Hall, όπως κάναμε και την προηγούμενη Τετάρτη μετά το παιχνίδι με την Μπούργος, όπως σας κρατήσαμε συντροφιά για περίπου 20-25 λεπτά, μισή ώρα περίπου το κάνουμε μετά το παιχνίδι με συνέντευξη. Θα προσπαθούμε κάθε φορά να έχουμε κάποιον καλεσμένο, όπως είχαμε τον Άνταμ Μοκόκα την προηγούμενη Τετάρτη. Μπορείτε να μπείτε και να την ακούσετε την συνέντευξη και να δείτε και το post-game της αναμέτρησης, αλλά κυρίως να ακούσετε τη συνέντευξη μέσα στο κανάλι μας στο YouTube. Υπάρχει κανονικά. Και φυσικά και το δικό μας σχόλιο και το δικό μου και του Χρήστου. Και όχι μόνο, το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, να το κάνουμε ακόμη πιο διαδραστικό όλο αυτό. Και με pre-game, δηλαδή να έχουμε και πριν το παιχνίδι ένα κομμάτι και μετά το παιχνίδι. Και pre-game δηλαδή και post-game από τον Nick Gallis Hall. Προσπαθούμε έτσι να το φτιάξουμε λίγο. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε και αυτό να σας το προσφέρουμε, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα φυσικά και με το ραδιόφωνο μας. Δεν το ξεχνάμε. Το ραδιόφωνο μας είναι το πρώτο απ' όλα. Τώρα, χορηγή της εκπομπής μας. Για εσάς τους επαγγελματίες, ακούστε λίγο. Πόσες φορές έχετε ρίξει χρήματα για να στήσετε ένα e-shop ή για διαφημίσεις στο ίντερνετ, χωρίς να βλέπετε καμία ουσιαστική διαφορά στο ταμείο? Εκεί ακριβώς κάνει τη διαφορά η Yellow Wizard. Τα παιδιά δεν φτιάχνουν απλά όμορφες ιστοσελίδες, χτίζουν e-shops που πραγματικά πουλάνε. Ξέρω ήδη μερικά από αυτά και τρέχουν digital marketing καμπάνιες που φέρνουν στοχευμένους πελάτες, όχι απλά likes. Είναι δικοί μας άνθρωποι, σηκώνουν τα τηλέφωνα και κυρίως ξέρουν τη δουλειά. yellowwizard.gr και δείτε πώς γίνεται. Το τηλέφωνο 2310-407-539 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για να έχετε το αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεστε. Μεταφράσεις 24. Υπάρχει δυνατότητα παράδοσης express. Μεταφράσεις επίσημες σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλεφωνείτε στο 2310-52-55-85 για να έχετε μία μετάφραση όπως τη χρειάζεται. Τη θέλετε για μία δουλειά, τη θέλετε για κάτι άλλο, για ό,τι και αν τη χρειάζεστε, το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 σας την προσφέρει. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Θέλετε συναγερμό, θέλετε θηροτηλεόραση, έχετε πρόβλημα, θέλετε να βάλετε κάμερες ασφαλείας γιατί υπάρχει κίνδυνος για οτιδήποτε, για κλοπή στο σπίτι σας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο? Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Ο αποκλειστικός συνεργάτης, ο κορυφαίος συνεργάτης της Zenith είναι το ρεύμα.gr, με τιμές αυτές που πρέπει, διεκδικώντας και πλούσια δώρα. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith? Ρεύμα.gr είναι η επιλογή σου. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε πλούσιο Σαββατοκύριακο με παιχνίδια για την ομάδα μας, και το Σάββατο μπάσκετ αύριο 5.30 ώρα και την Κυριακή στις 7 ποδόσφαιρο, Άρης ΑΕΚ και Άρης Βόλος, αντίστοιχα οι δύο αναμετρήσεις, και είναι λογικό να έχουμε, μάλλον το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις της ομάδας. Το αγωνιστικό, ξέρουμε όλοι ότι ό,τι και αν γίνει άλλο, ό,τι και αν συμβαίνει άλλο, το αγωνιστικό είναι αυτό το οποίο τραβάει τα πάντα, τραβάει και το ενδιαφέρον, φέρνει
και αλληλεπίδραση σε πολλά πράγματα. Οπότε έχει πολύ μεγάλο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό η ομάδα να καταφέρει να κάνει δύο νίκες το Σαββατοκύριακο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Θα πω ποδοσφαιρικά εγώ την πρώτη ώρα. Θα έχουμε και Φωτιπλιάκο περίπου παρατέταρτο για να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Εντάξει, ποδοσφαιρικά περισσότερο θα πούμε στην εκπομπή. Και δύο λόγια μπασκετικά απλά για το παιχνίδι το αυριανό. Τα περισσότερα στην επόμενη εκπομπή. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης. Θα έχει και Παναγιώτη Κουβάτση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για να τα πει και μαζί του. Έτσι να κάνουμε μια ανάλυση για το αυριανό παιχνίδι. Για τον ΑΣ, παιδιά, θα πω περισσότερα τη Δευτέρα, καθώς υπάρχει γενική συνέλευση, η νέα γενική συνέλευση, η συνέχεια μάλλον της διακοπής σας γενικής συνέλευσης της Δευτέρας που μας πέρασε, στις 7 η ώρα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα η γενική συνέλευση, θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα. Πάντως, κρατάω το μήνυμα του φίλου μου εδώ, του Θανάση, ο οποίος μου λέει ότι όποιος μπορεί, καλό είναι να βοηθήσει τον ΑΣ με ένα διαρκείας των 60 ευρώ. Να μπορεί να κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Και στο φινάλε πρέπει και εμείς να βάλουμε όσοι θέλουμε και μπορούμε πλάτη με ανιδιοτέλεια, λέει ο φίλος του Θανάσης. Θανάση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θανάση, απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Απόλυτα σε αυτό που λες. Ότι θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Έτσι, χρειάζεται και τη βοήθεια όλων. Απλά εγώ είπα από την αρχή ότι εγώ το μόνο για το οποίο τους μπορώ να τους ψέξω είναι ότι έπρεπε να είναι περισσότερο εξωστρεφή σε πράγματα τα οποία βρήκαν, ανακάλυψαν, σε πράγματα τα οποία επηρεάζουν. Γιατί σας έλεγα και χθες για το μέλλον, το παρελθόν. Πρέπει να μιλάμε για το μέλλον. Ναι, να μιλάμε για το μέλλον. Όταν όμως το μέλλον έχει υποθηκευθεί από το παρελθόν, δεν γίνεται να μιλάς μόνο για το μέλλον. Δηλαδή θα ήσουν τρελός να εμφανιζόσουν ξαφνικά και να έλεγες τι θα κάνουμε τώρα μπροστά μας και να λέμε μόνο γι' αυτό και να μην σκέφτεσαι ότι υπάρχει κάτι το οποίο τραβάει πίσω και δημιουργεί μόνο προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα τα αναλύσω ξανά. Τα είχα αναλύσει και όλες τις προηγούμενες μέρες. Αν θέλετε, μπείτε σε μια εκπομπή χθεσινή, προχθεσινή, παραπροχθεσινή. Μπορείτε να τα ακούσετε την άποψή μου και αυτά τα οποία λέω. Επειδή κάποιοι μου λένε ότι μιλάς συνέχεια για το παρελθόν, Δημήτρη, πρέπει να μιλάμε για το μέλλον. Εγώ, παιδιά, σας λέω, όταν το μέλλον υποθηκεύεται από το παρελθόν, δεν γίνεται να μην το σχολιάζω. Εγώ τουλάχιστον, σαν Δημήτρης, έτσι αισθάνομαι και έτσι κάνω. Πέραν από πρόσωπα, πέραν από οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον πιστεύω μετά από τόσα χρόνια που την κάνω αυτή τη δουλειά και που κάνουμε και αυτή την εκπομπή. Στο 12ο χρόνο βρισκόμαστε που κάνουμε αυτή την εκπομπή. Νομίζω ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να έχω στο μυαλό μου όταν λέω το οτιδήποτε. Αν κάποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ από τη δική μου πλευρά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι από τη δική μου πλευρά. Πάντως για τον Άκη Ντοσουνίδη, επειδή αρκετοί μου έχετε στείλει μηνύματα, με είδατε προχθές αρκετοί στο παιχνίδι με την Μπούργος πριν το παιχνίδι έξω που τα λέγαμε με τον Άκη. Κάποιος μου λέει αυτός είναι, λέει, ο Ντοσουνίδης, γιατί τον είδε εκεί με τη φανέλα του, με φανέλα οπαδική Super 3 κτλ. Στο γήπεδο. Παιδιά, ο Άκης είναι οπαδός της ομάδας πάνω απ' όλα. Ο Άκης Ντοσουνίδης δεν εμφανίστηκε ξαφνικά από τον ουρανό, έπεσε με ένα λεξίπτωτο και ήρθε για να γίνει διοικητικός παράγοντας στον Άρη. Ο Άκης είναι αδιανός. Έτσι από μικρό παιδί, είναι οπαδός της ομάδας, έχει βρεθεί σε πάρα πολλά γήπεδα, βρέθηκε για κάποια χρόνια στο εξωτερικό και ίσως έχασε λίγο την επαφή, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν σταμάτησε να ασχολείται με την ομάδα, ποτέ δεν σταμάτησε να παρακολουθεί την ομάδα του, να την ακολουθεί όπου είχε τη δυνατότητα και όταν του δόθηκε και ευκαιρία θέλησε να μπει και να βοηθήσει, να μπει και να προσπαθήσει να βάλει μια τάξη στον ΑΣ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι, το έχω ξαναπεί, μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνονται θαύματα. Δεν πατάς ένα κουμπί και κάτι το οποίο είναι όπως είναι, το φτιάχνεις ξαφνικά και γίνεται τέλειο. Θέλει πολύ χρόνο, θέλει δουλειά, θέλει ανθρώπους, θέλει χρήματα, θέλει πολλά πράγματα να συνυπάρξουν για να μπορέσει να γίνει. Πολλά πράγματα να συνυπάρξουν. Καθαρές ιδέες, μυαλά καθαρά, σύμπλευση απόψεων. Πολλά πράγματα χρειάζεται. Και επειδή κάποιοι με ρωτάνε αν θα φύγει, θα μείνει, παιδιά, αυτό είναι, ή αν δεν θα είναι στην επόμενη διοίκηση, αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό είναι θέμα που ο ίδιος θα την πάρει την απόφαση για το τι θα κάνει. Εγώ αυτό που λέω σε εσάς, το είπα και στον ίδιο, είναι ότι επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη διάθεση, έχει και μια οικονομική δυνατότητα να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να συσπηρωθούν και άλλοι άνθρωποι δίπλα του με τις ίδιες ιδέες, με τις ίδιες σκέψεις, με το ίδιο πλάνο. Με την ίδια φιλοσοφία, να το πω όπως, όποια λέξη θέλετε, διαλέξτε. Να συμπλέξουν και άλλοι δίπλα του. Χρειάζονται, ξαναλέω, τρία είναι τα συστατικά. Να υπάρχει σύμπλευση απόψεων μεταξύ όλων αυτών που θα συμμετάσχουν. Να υπάρχουν χρήματα.
Έτσι, και να μπορεί να δουλέψει κιόλας. Να υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να δουλέψουν κιόλας, να μπορούν να βάλουν κάτω τη δουλειά τους για να κάνουν πράγματα. Δευτέρα ξαναλέω η Γενική Συνέλευση, 7 η ώρα. Θα πούμε περισσότερα και τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι θα είναι παρόν και πρέπει να είναι παρόν και ο Άκης ο Σουνίδης. Δηλαδή, το να φύγει ξαφνικά κάποια στιγμή από τον ΑΣ χωρίς ουσιαστικά να έχει δώσει το παρόν να πει κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα είναι τη Δευτέρα και πρέπει να είναι παρόν στη Γενική Συνέλευση. Αυτό έτσι ως δική μου άποψη, δική μου σκέψη. Ξέρω ότι πολλοί σκεφτόμαστε, πολλοί βγάζουμε από το μυαλό μας ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει, ποιοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ποιοι θα μπορούσαν να είναι δίπλα, ποιοι έχουν χρήματα για να βοηθήσουν. Παιδιά, ξαναλέω, χρειάζονται τρία συστατικά. Σύμπλευση απόψεων. Χρήματα και όρεξη για δουλειά. Τρία πράγματα χρειάζονται, δεν χρειάζεται μόνο ένα. Αυτό. Λοιπόν, προχωράω. Θα πω περισσότερα τη Δευτέρα που είναι και η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Είπαμε 7 η ώρα, η συνέχεια της διακοπής σας Γενικής Συνέλευσης. Τώρα πηγαίνουμε στα υπόλοιπα. Πηγαίνουμε στα. Να πω ότι πιθανόν θα έχω και κλήρωση και τις επόμενες ημέρες όσον αφορά εισιτήρια, τα ενιαία εισιτήρια διαρκείας. Σωστό και αυτό, εδώ που λέει και ο φίλος μου Άρης. Να έχουμε και στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, παιδιά, να υπάρχουν εκεί διαρκείας. Έχει υπαλλήλους ο Ερασιτέχνης, παιδιά, αυτοί οι υπαλλήλους που έχει. Έξω εκεί, όχι μόνο να κάνουμε τις εγγραφές, αλλά να υπάρχουν και εισιτήρια διαρκείας, τα ενιαία, προκειμένου να μπορεί να προμηθευτεί όποιος δεν το έχει δει. Μπορεί κάποιος να μην ασχολήθηκε, ρε φίλε, να το άκουσε, να πέρασε από το ένα αυτή, να βγήκε από το άλλο, να μην ασχολήθηκε καθόλου. Και ένα να πουλήσει, και δύο και πέντε να πουλήσει, όσο και να πουλήσει κέρδος. Να υπάρχουν λοιπόν εκεί που είναι το τραπεζάκι, όπως μπαίνουμε στην συνέλευση και πληρώνουμε τη συνδρομή μας, για να είμαστε τακτοποιημένοι, όσοι δεν την έχουμε πληρωμένη, να υπάρχουν και εισιτήρια διαρκείας ενιαία του ΑΣ. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Όταν λέμε, παιδιά, ότι όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα, ότι όλοι πρέπει να στηρίξουμε, αυτό γίνεται, είπαμε, με αλήθεια, αυτό γίνεται με τα πραγματικά γεγονότα, αυτό γίνεται περιγράφοντας μια κατάσταση και όχι ωρεοποιώντας τα πράγματα και καλύπτοντας και κουκουλώνοντας. Έτσι, το λέω τελευταία φορά, δεν θα το ξαναναφέρω γιατί με κούρασα. Εγώ κούρασα τον εαυτό μου. Ο Δημήτρης κούρασε τον Σανλή, οπότε σταματάω. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, πρέπει να ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά. Ο Άρης επιστρέφει στην αγωνιστική δράση την Κυριακή, αντιμετωπίζει τον Βόλο στην έδρα του. Ένα Βόλο ο οποίος είναι πληγωμένος από την αφαίρεση 3 βαθμών η οποία του έχει επιβληθεί. Μια αφαίρεση βαθμών που τον έχει φέρει στην τελευταία θέση βαθμολογίας με μείον 1 την ομάδα του Βόλου. Είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να μπορέσει να επιστρέψει στις νίκες. Είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να μπορέσει να πάρει τους 3 βαθμούς που θα επιφέρουν μια ισορροπία, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι 3 αγώνες συνεχόμενοι χωρίς η ομάδα να πάρει βαθμό, μάλλον παίρνοντας 1 βαθμό, χωρίς να κάνει νίκη. Με την ομάδα να μην πετυχαίνει γκολ σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια. Και αυτό είναι ένας συνδυασμός προβλήματος. Δηλαδή, έχασε από την ΑΕΚ 5-0, 2-0 από τον ΠΑΟΚ, 0-0 με τον Ηρακλή, χωρίς γκολ σε 3 συνεχόμενες αναμετρήσεις η ομάδα του Άρη. Όλα αυτά είναι προβλήματα, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε διαφορετικά την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Βόλο. Να δούμε ένα διαφορετικό Άρη, να δούμε μια διαφορετική ομάδα, να δούμε μια διαφορετική εικόνα από τους παίκτες του Άρη, να είναι και εικόνα της δουλειάς που έχει γίνει όλες αυτές τις ημέρες στη διακοπή. Δηλαδή, αυτό που έκαναν στη διακοπή ο προπονητής του Άρη μαζί με τους παίκτες, να το δούμε και στο παρκέ. Σήμερα είναι η τελευταία προπόνηση ουσιαστικά της ομάδας. Εντάξει, θα κάνει και αύριο μια προπόνηση, αλλά της παραμονής του αγώνα δεν είναι πιο χαλαρή. Η σημερινή προπόνηση ουσιαστικά είναι η προσομοίωση του κυριακάτικου αγώνα. Συνηθίζει ο προπονητής του Άρη, όπως και οι προηγούμενοι προπονητές, να κάνουν μια προπόνηση στο Βικελίδης 2 μέρες πριν το παιχνίδι που έχει να παίξει η ομάδα, που εκεί κάνουν και την προσομοίωση, εκεί δοκιμάζουν, κάνουν την τελική πρόβα εν ώψη των αγώνων που έχουν μπροστά τους. Άρα σήμερα, απογευματινή είναι η προπόνηση στο Κλεάνθης Βικελίδης, εκεί θα γίνει η τελική πρόβα από την πλευρά του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο παιχνίδι. 2 σίγουροι απόντες, ο Γιάννης Γιαννιώτας, ο οποίος έχει υποστεί θλάση και θα λείψει το. Σίγουρα από αυτό το παιχνίδι και από το επόμενο και θα δούμε πότε θα επιστρέψει. Και ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος θυμίζω έχει θέμα στους κοιλιακούς προσαγωγούς, θα είναι εκτός σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα θα γίνει μια διαχείριση. Δεν θα κάνει επέμβαση ο Μάνου Γκαρθία. Έχει αποφασιστεί σε συνεργασία και με το γιατρό του Άρη και με το ιατρικό επιτελείο να πάει συντηρητικά, όπως έκανε και ο Φαμπιάνο με το πρόβλημα που είχε από πέρσι, να πάει συντηρητικά και να προσπαθήσει να είναι

και Ρίτσαρτς, οι οποίοι προπονούνται κανονικά, ο Χόγκλα από χθες και ο Ρίτσαρτς, και θέτουν υποψηφιότητα ακόμα και για την ενδεκάδα. Το πιθανότερο θα είναι και στην ενδεκάδα της ομάδας για το κυριακάτικο παιχνίδι. Αυτό είναι το πλάνο τουλάχιστον που υπάρχει στο μυαλό του προπονητή του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου. Πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, έτσι να πούμε μία εντεκάδα. Βέβαια είναι μία εντεκάδα, ξαναλέω, που ουσιαστικά θα τσεκαριστεί, θα μπει σφραγίδα στην απογευματινή προπόνηση. Εκεί δηλαδή θα δούμε περισσότερο αυτές τις δοκιμές τις οποίες θα κάνει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πάμε λοιπόν να πούμε μια πιθανή εντεκάδα. Κάτω τα δοκάρια Ρικάρντο Βέλιο, ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο οποίος είναι, ξέρεις, ο Βέλιο έχει έρθει στην ομάδα την πρώτη στιγμή που ήρθε, μπήκε βασικός, έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Βέβαια, 5-0 από την ΑΕΚ, στην ήττα με τον ΠΑΟΚ, δεν θα πω ότι είχε ευθύνη, έτσι ξεκάθαρη σε κάποια φάση, αλλά γενικά θέλουμε έτσι περισσότερα πράγματα και από τον Βέλιο, αλλά κυρίως από τους υπόλοιπους. Έτσι, ο Βέλιο είναι το δευτερεύον της υπόθεσης, τουλάχιστον αυτό που μιλάμε. Το βασικό είναι να μπορέσει η ομάδα να πετύχει γκολ, να μπορέσει έτσι να διεκδικήσει νίκη από το μάτς Κυριακής τώρα με το Βόλο. Στο κέντρο της άμυνας, Φαμπιάνο και Σούταλο. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το δίδυμο. Βέβαια, μέσα στη βδομάδα δοκίμασε αρκετά δίπλα στον Φαμπιάνο και τον Ματαρτιάμ. Τον πιστεύει αρκετά ο Μιχάλης Γρηγορίου και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Τώρα, αυτή η δοκιμή έγινε γιατί και ο Σούταλο δεν του δίνει αυτή τη σιγουριά την οποία θα ήθελε ο Γρηγορίου. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτό το δίδυμο θα κρατήσει το Φαμπιάνο Σούταλο, περιμένοντας έτσι ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα δένουν ακόμα περισσότερο μεταξύ τους για να κάνουν ένα δίδυμο που θα έχει και την εμπειρία και θα μπορεί να διαχειριστεί τα παιχνίδια. Από και πέρα, δεξιά, Φαντιγκά ή Πετρίς θα πω. Τώρα, Φαντιγκά, θυμίζω, μέσα στο διάστημα της διακοπής, μέσα στη διάρκεια της διακοπής, έκανε μια μικροεπέμβαση στο χέρι. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Δεν είναι κάτι που μπορεί να του στερήσει την συμμετοχή του στο παιχνίδι. Απλά και ο Πετρίς είναι αρκετά ανεβασμένος στις προπονήσεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος επί ίσης ώρης, επί της ουσίας, διεκδικεί τη θέση του βασικού από τον Φαντιγκά. Δηλαδή, μπορεί στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα να προτιμάει τον Φαντιγκά ο προπονητής του Άρη. Αλλά και ο Πετρίς εν δυνάμει βασικός παίκτης είναι για την ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ένας που λες είναι ξεκάθαρο ο αναπληρωματικός και ο βασικός είναι ο Φαντιγκά. Άρα, εδώ βάζω ένα μικρό αστερίσκο, αλλά νομίζω ότι ο Φαντιγκά θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει. Ίσως βάζω τον αστερίσκο, γιατί θυμίζω ότι αριστερά θα παίξει ο Ρίτσαρτς, αλλά ο Ρίτσαρτς έχασε προπονήσεις λόγω της ίωσης. Ήταν λίγο ταλαιπωρημένος. Βέβαια, χθες προπονήθηκε κανονικά και σήμερα κανονικά, Σάββατο κανονικά, Κυριακή είναι αρκετές προπονήσεις. Αλλά πάλι στο μυαλό του προπονητή του Άρη μπορεί να έχει τον κίνδυνο να μπει, αλλά να μην είναι απόλυτα έτοιμος. Και ίσως χρειαστεί στη διάρκεια του αγώνα να τον αλλάξει. Θα μου πεις, μπορεί να παίζει ο Φαντιγκά βασικός. Και αν δεν μπορεί ο Ρίτσαρτς, να πάει ο Φαντιγκά αριστερά και να μπει ο Πετρίς δεξιά. Και το ανάποδο, να πάει και ο Πετρίς αριστερά. Και οι δύο μπορούν να παίξουν αριστερά. Όχι με την ίδια επιτυχία. Όχι ότι είναι το ιδέατο. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι μπορεί να παίξει ο Φαντιγκά αριστερά και μου λέει ο άλλος, μα ο Φαντιγκά δεν παίζει καλά αριστερά. Δεν είπε κανείς ότι παίζει καλά αριστερά. Αλλά μπορεί να καλύψει και τη θέση του αριστερού άκρου της άμυνας, αν χρειαστεί. Αν παραστεί ανάγκη. Έτσι το λέμε. Δεν το λέμε ότι είναι το καλό, ότι είναι το σωστό, ότι πρέπει να παίζει ο Φαντιγκά αριστερά. Δεξιά είναι η θέση του. Εκεί μπορείς να πάρεις περισσότερα πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσεις, εκεί πρέπει να τον βάλεις να παίξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, λέω Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά με τους αστερίσκους που έβαλα. Πάμε τώρα στα χαφ. Στα χαφ νομίζω ότι το δίδυμο Ράτσης Χόγκλα είναι αυτό το οποίο θα βλέπουμε το επόμενο διάστημα. Ο Χόγκλα, ο οποίος και αυτός είχε ίωση, αλλά από την Τετάρτη προπονείται κανονικά. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα είναι απόλυτα έτοιμος για την Κυριακή. Γενικότερα στο διάστημα της διακοπής εστίασε πάνω σε αυτό το δίδυμο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θυμίζω ότι στο τελείωμα της περσινής σεζόν ήταν ένα δίδυμο το οποίο στάθηκε αρκετά καλά. Βέβαια σε παιχνίδια που δεν είχαν, ξέρεις, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή σε μια κατάσταση που είχε κρυθεί ουσιαστικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έπαιζαν οι ομάδες στα play-off 5-8 χωρίς. Δεν υπήρχε το θέμα με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το είχε εξασφαλίσει ο Όφη από την κατάκτηση του κυπέλου. Υπήρχε δηλαδή αυτή η ιδιαιτερότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπως είχαν ταιριάξει μεταξύ τους οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και αυτό παίζει το ρόλο του και στην απόφαση του προπονητή του Άρη. Βέβαια, το ρόλο του παίζει και ότι ο Μπασίρου, άσχετα τώρα από την ίωση την οποία έχει, άσχετα το πρόβλημα το οποίο έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι. Τι να πω.
Τι να πω. Είναι

0: πρόβλημα. Είναι ζήτημα, είναι πολλά πράγματα τα οποία παίζουν τον το ρόλο τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν, ο Μπασίρου μέχρι τώρα είναι για μένα ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει μπορέσει τίποτα να δώσει στην ομάδα. Δηλαδή, ακόμα και στην ομάδα που κέρδιζε στην αρχή, που έκανε τις δύο νίκες ή που στα φιλικά έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις κτλ., τον Μπασίρου ήταν αδύναμος κρίκος. Συνέχεια. Θυμάμαι από το πρώτο παιχνίδι που είχε μπει, μάλιστα σκόρα, δεν θυμάστε. Είχε μπει στο πρώτο παιχνίδι σαν αλλαγή και έβαλε γκολ στο μάτς με τη Μόντσα. Και λέγαμε, Νάτος μπήκε, έβαλε κατευθείαν γκολ. Και εγώ είχα πει ότι αυτό που είδα δεν με έπεισε σε καμία των περιπτώσεων. Είδα ένα παίκτη βαρύ, ένα παίκτη ο οποίος δεν πατούσε καλά. Ένα παίκτη ο οποίος δεν ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο χορτάρι, αυτός που ήθελες. Δηλαδή, να σας πω και κάτι, αυτή τη στιγμή πιο πιθανό βλέπω. Έτσι, πιο πιθανό βλέπω να μπαίνει και να παίζει ο Γαλανόπουλος κάποια στιγμή, το επόμενο διάστημα, παρά ο Μπασίρου, με την εικόνα που δείχνει. Κρατήστε το αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας, αλλά το βλέπω πιο πιθανό. Άρα, για να επανέλθω, Ράτσιτς και Χόγκλα. Ο Χόγκλα, ο οποίος πριν τη διακοπή στο παιχνίδι με τον Ηρακλή είχε παίξει για πρώτη φορά βασικός και ξέρεις γιατί, η πρώτη φορά που έπαιξε, είχε μπει σαν αλλαγή στο παιχνίδι νωρίτερα στην σεζόν με τον. Με την ΑΕΚ, νομίζω με την ΑΕΚ, που είχε μία, μάλλον είχε μπει για λίγο με τον Όφη και για περισσότερο με την ΑΕΚ, όπου είχε μία πολύ κακή εικόνα, με λάθη, με κακές επιλογές, με πάσες λανθασμένες. Ουσιαστικά δύο γκολ τα είχε προσφέρει στην ΑΕΚ και όλοι μας είχαμε, ξέρεις, χτυπούσαμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Λέγαμε, άμα είναι ο Χόγκλα και μπει και παίζει έτσι, τώρα θα το πω και ας με κυνηγήσετε, χίλιες φορές Μπασίρου. Έτσι όπως έπαιξε ο Χόγκλα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που μπήκε. Τον άφησε εκτός στα επόμενα παιχνίδια ο προπονητής του Άρη. Λέω ότι ίσως να μην ήταν απόλυτα έτοιμος. Δηλαδή, από αυτό που είδα, λέω στο μυαλό μου ότι ίσως να μην ήταν απόλυτα έτοιμος όταν τον έβαλε να παίξει ο προπονητής του Άρη. Και στο μάτς με τον Ηρακλή που τον επανέφερε και τον έβαλε και στο βασικό σχήμα, είδαμε έναν τελείως διαφορετικό Χόγκλα. Ένα Χόγκλα που θύμισε σε αρκετά πράγματα αυτό που είχαμε δει την περσινή σεζόν. Αυτόν θέλουμε να βλέπουμε. Έτσι. Αυτόν θέλουμε να βλέπουμε και στη συνέχεια. Και ελπίζω ότι από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σταδιακά θα είναι αυτό το δίδυμο και θα αρχίσει έτσι να, θα αρχίσουν να ταιριάζουν μεταξύ τους. Θα αρχίζουν να βρίσκονται μεταξύ τους αρκετά ο Χόγκλα με τον Ράτσιτς. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεξιά Γκαρέ. Νομίζω ότι με τον Γκαρέ είχε αρκετά τετατέτ μέσα στη διάρκεια της διακοπής ο Γρηγορίου. Ο Γκαρέ είναι μια περίπτωση ενός παίκτη ο οποίος είναι δανεικός στον Άρη. Ο δανεισμός του τελειώνει τέλη Δεκεμβρίου. Δηλαδή, μέχρι τότε θα πρέπει να έχει πάρει μια απόφαση ο Άρης αν θα μπει στη διαδικασία να συζητήσει για την απόκτησή του, είτε με τη ρήτρα την οποία έχει, η οποία δεν είναι η αναγκαστική που λέμε, όπως ήταν ας πούμε του Χόγκλα. Είναι μια ρήτρα την οποία μπορείς και να τη συζητήσεις με τη Βάσκο Νταγκάμα, την ομάδα στην οποία ανήκει ο Γκαρέ. Αλλά και ο ίδιος ξέρει ότι αν είναι να μείνει στην ομάδα, θα πρέπει να δείξει πράγματα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε θα πρέπει να πάρει την απόφαση του Άρης, μάλλον λίγο νωρίτερα θα πρέπει να πάρει την απόφαση του Άρης αν θα τον κρατήσει ή όχι. Μέχρι στιγμής είναι αδύναμος κρίκος. Ξέρω ότι εστιάζουμε περισσότερο στον Μπασίρου, κυνηγάμε μέσα εισαγωγικά περισσότερο τον Μπασίρου, κυνηγάμε τον Μυρ, κυνηγάμε ξέρω εγώ άλλους παίκτες, τον Παλάσιος, και βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά είναι σκιά του εαυτού του. Είναι ένας άλλος Γκαρέ από αυτός που ήταν τον περσινό Γενάρη που ήρθε και στο δεύτερο εξάμεινο τη σεζόν. Καμία σχέση. Άλλος παίκτης. Άλλος παίκτης. Τώρα, οι λόγοι. Θα πει κάποιος, ήρθε στην ομάδα, ξέρω εγώ, έκανε. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα. Αν είναι αυτοί οι λόγοι ή όχι. Εγώ ξέρω ότι βλέπω έναν παίκτη ο οποίος είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που βλέπαμε πέρσι στο δεύτερο εξάμεινο τη σεζόν. Καμία σχέση δεν έχει. Μίλησε λοιπόν αρκετές φορές μαζί του ο Γρηγορίου. Ουσιαστικά αυτό που του είπε είναι ότι. Τις ευκαιρίες θα τις πάρει και άλλες ευκαιρίες θα πάρει, αλλά πρέπει να δείξει και να τις αρπάξει τις ευκαιρίες και να δείξει μια καλύτερη εικόνα, αν θέλει η ομάδα να κινηθεί για να τον αποκτήσει. Να δούμε αν αυτές οι κουβέντες τον ταρακούνησαν, αν αυτές οι κουβέντες τον βάλουν στη διαδικασία να μπει πιο ενεργά, να μπει πιο δυνατά και να αλλάξει την εικόνα του. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να το δούμε αρχής γενομένης από το μάτς Κυριακής με το Βόλο. Τώρα, αριστερά. Γιαννιώτας είναι έξω. Ο Γιαννιώτας το τελευταίο διάστημα είχε καβατζώσει τη θέση του αριστερού άκρου της επίθεσης. Αυτός ήταν ο βασικός αριστερός εξτρέμ της ομάδας. Χωρίς όμως, ξέρεις, να πεις ότι έπαιζε άδικα εκεί. Ότι πήρε μια απόφαση, δηλαδή, ο Γρηγορίου να τον βάζει εκεί ουσιαστικά αδικώντας μέσα εισαγωγικά κάποιους από τους συμπαίκτες του. Την κέρδισε δικαιωματικά ο Γιαννιώτας στη θέση, με την εικόνα του, με την προσπάθειά του, έτσι, με όλα αυτά τα οποία έκανε στο... μέσα στο χορτάρι, στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Γιαννιώτας ουσιαστικά έδειξε ότι μπορεί να μην έχω το μεγαλύτερο ταλέντο, μπορεί να μην είμαι ο παίκτης ο οποίος μπορώ μέσα στο γήπεδο να κάνω την απόλυτη διαφορά, αλλά έχω το φιλότιμο, επειδή είναι παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας. Είναι παιδί το οποίο ό,τι έχει θα σου δώσει. Έχει 5, θα σου δώσει 5. Έχει 4, θα σου δώσει 4. Έχει 6, θα σου δώσει 6. Μπορεί να μην είναι του 9, αλλά θα σου δώσει αυτό που έχει. Καμιά φορά προτιμάς αυτόν ο οποίος ό,τι έχει θα σου δώσει, παρά κάποιον που είναι του 9 και εμφανίζεται του 3, του 2 και του 1. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι την κέρδισε τη θέση. Έτσι την πήρε τη θέση ο Γιαννιώτας. Τώρα λοιπόν ο Γιαννιώτας απουσιάζει. Και πρέπει να πάρει μια επιλογή ο προπονητής του Άρη. Ο Μπρούμα είναι η προφανής επιλογή. Ο Πορτογάλος, ο οποίος είναι η τελευταία μεταγραφική κίνηση της ομάδας, δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής καθόλου. Αυτές οι τρεις εβδομάδες νομίζω ότι ήταν ευεργετικές και για τον ίδιο, γιατί θυμίζω, παιδιά, ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πέρσι έκανε τρεις εμφανίσεις. Σε τρία παιχνίδια έπαιξε πέρσι ο Μπρούμα. Όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν τραυματίας, ήταν εκτός. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεδομένα είναι εκτός αγωνιστικού ρυθμού. Δηλαδή, ο αγωνιστικός ρυθμός είναι κάτι που αποκτείεται μέσα από τα παιχνίδια. Θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Δεν λέω φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση μπορεί να έχει. Να έκανε τις προπονήσεις, να έκανε όλα τα υπόλοιπα και να έχει φυσική κατάσταση. Αλλά αγωνιστικό ρυθμό μόνο μέσα από τα παιχνίδια θα μπορέσει να πάρει ο Μπρούμα. Έδειξε αρκετά καλά στο διάστημα της διακοπής και ο προπονητής του Άρη τον δοκίμασε και στις τελευταίες προπονήσεις αυτόν στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ξαναλέω, είναι η προφανής επιλογή, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι η θέση του το αριστερό άκρο της επίθεσης και τον πήρε ουσιαστικά για βασικό αριστερό εξτρέμ, τον βασικό, συγγνώμη, αριστερό εξτρέμ τον Μπρούμα, και θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να είναι στην εντεκάδα στο μάτι της Κυριακής. Τώρα, η άλλη επιλογή είναι να παίξει ο Παλάσιος, ο οποίος επίσης έχει κινηθεί σε πολύ ρηχά νερά, πολύ χαμηλές πτήσεις έχει μέχρι στιγμής με τη φανέλα της ομάδας ο Παλάσιος. Η άλλη επιλογή είναι ο Παλάσιος, αλλά Παλάσιος αν μπει, πιστεύω δεξιά Παλάσιος και αριστερά Γκαρέ. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχθώ ότι τον βάλει να παίξει πάλι αριστερά, γιατί δεν είναι η θέση του. Έχει πρόβλημα παίζοντας εκεί. Αλλά το πιο πιθανό είναι Γκαρέ δεξιά και Μπρούμα αριστερά, αυτοί να ξεκινήσουν το παιχνίδι της Κυριακής. Και πάμε τώρα μπροστά. Η απουσία του Μάνου Γκαρθία ουσιαστικά λύνει μέσα εισαγωγικά τα χέρια του Γρηγορίου. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ο Γρηγορίου, αν έχει στη διάθεσή του τον Μάνου Γκαρθία, σκέφτεται πολύ το 4-2-3-1. Δηλαδή να βάζει τον Μάνου πίσω από τον επιθετικό, που είναι μια θέση, η θέση του Μάνου. Εκεί μπορεί να παίξει, εκεί μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα. Αυτό βέβαια ουσιαστικά τον αποτρέπει, του βγάζει την επιλογή να παίξει με δύο επιθετικούς. Που είναι ένας σχηματισμός που του αρέσει αρκετά, τον δοκίμασε στην προετοιμασία. Του βγήκε, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε στην προετοιμασία ήταν καλό. Δεν το είδαμε βέβαια στα επίσημα παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να παίξει δηλαδή με Κουαμέ Καντεβέρε ένα δίδυμο. Με τον Καντεβέρε να παίζει μπροστά και τον Κουαμέ να παίζει από πίσω του σαν ψευτοενιάρι. Ο ψευτοδεκάρι, να τον πω, έχει ψευτοενιάρι πιο πολύ τον Κουαμέ. Δηλαδή με δύο επιθετικούς, ουσιαστικά 4-4-1-1. Κάπως έτσι να τον πούμε τον σχηματισμό της ομάδας με την παρουσία Κουαμέ και Καντεβέρε. Άρα μια πιθανή εντεκάδα, να την πούμε ολοκληρωμένα, Βέλιο κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά. Στα χαφ, Ράτσιτς και Χόγκλα. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Μπρούμα αριστερά και ο Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε σε αυτό το 4-4-1-1 που είναι πολύ πιθανό να παίξει η ομάδα. Τώρα για τους φίλους που θα με ρωτήσουν, πού είναι ο Μωρόν, πού είναι ο Μυρ. Ο Μωρόν, παιδιά, θα πω ότι και στο διάστημα της διακοπής έδειξε ότι θέλει να προσπαθήσει και να βρει ρυθμό και να παίξει. Θυμίζω ότι πριν τη διακοπή παίξε για πρώτη φορά βασικό στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Δεν ταιριάζει με τον Καντεβέρε, θεωρώ. Δηλαδή, δίδυμο Καντεβέρε Μωρόν μπροστά δεν φαίνεται να ταιριάζει. Φαίνεται ένα δίδυμο το οποίο δεν μπορεί να σου δώσει αυτά που θέλεις. Πιο πολύ δηλαδή μπορεί να παίξει Μωρόν Κουαμέ ή Κουαμέ Καντεβέρε παρά Μωρόν Καντεβέρε. Εκεί έχεις ένα ζήτημα. Πάντως, σίγουρα τις ευκαιρίες θα τις πάρει ο Μωρόν. Και ξέρετε γιατί το λέω. Το λέω σε αντιδιαστολή με τον Μυρ. Ο Μυρ, παιδιά, δείχνει τελείως εκτός κλίματος. Δηλαδή, αυτό που είχαμε δει και μέχρι τώρα, ένα παίκτη που. Θυμάστε, παιδιά, το είχα πει από την αρχή, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί που λέγανε, και δικαιολογημένα, ο καθένα έχει την άποψή του, και λέγανε για το θέμα που έχει, για την ποινή η οποία του έχει επιβληθεί, για όλο αυτό που τον ακολουθεί, ότι δεν πρέπει η ομάδα να τον πάρει κτλ. Εγώ έλεγα ότι ξέχωρα από αυτό, που εγώ μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό, έλεγα ότι και αγωνιστικά, γιατί ήθελα να το δω και από την αγωνιστική πλευρά εγώ, έλεγα ότι και αγωνιστικά δεν ξέρω τι μπορεί να σου προσφέρει ένα παίκτη ο οποίο δεν μπορεί να έχει το μυαλό του στην μπάλα. Γίνεται ο συγκεκριμένο παίκτη να έχει το μυαλό του στην μπάλα? Πώς θα έχει το μυαλό του στην μπάλα όταν υπάρχει όλο αυτό το οποίο τον ακολουθεί? Βάλτε στη θέση τον εαυτό σας. Αθώος να δηλώνει, έτσι. Εγώ δεν λέω, αθώος λέω ότι είναι. Τον ακολουθεί όμως μια ποινή η οποία του έχει επιβληθεί. Τον ακολουθεί μια ποινή η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει στη φυλακή. Πώς μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο? Πώς μπορείς δηλαδή το μυαλό σου να το αφιερώσει στην μπάλα όταν υπάρχει αυτό το πράγμα? Εγώ αυτό έλεγα, ότι γι' αυτό δεν την καταλαβαίνω καθόλου τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Ξέχωρα από το υπόλοιπο, που και εκεί μπορώ να βρω πράγματα για να συμφωνήσω, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να μου προσφέρει αγωνιστικά ο συγκεκριμένος παίκτης. Και φάνηκε και στην πράξη ότι μπαίνει μέσα να παίξει και μόνο στο ποδόσφαιρο δεν το έχει το μυαλό του. Μόνο στο ποδόσφαιρο δεν έχει το μυαλό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω, δηλαδή, όπως και αν το δω, από όποια πλευρά και να το δω, η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση, εγώ δεν ξέρω, μπορεί και μέχρι το Γενάρη να έχουμε, να μην έχουμε συνέχεια, αλλά αυτό κρατήστε το, θα το δούμε. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Απλά αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι τέταρτο στη σειρά των φορ. Μην πω και πέμπτο. Και πίσω δηλαδή και από τον Αλφαρέλα. Εντάξει, δεν θα το πω πολύ χοντρό μου μοιάζει, αλλά σίγουρα τον βλέπω τέταρτο. Παιδιά, ο Μυρ είναι μια επιλογή. Τώρα ξέρω, πραγματικά του Ρέγε. Θυμίζω ότι ο Ρέγε, όταν στη Χετάφε, με παρόμοιο πρόβλημα, είχε φέρει τότε τον Greenwood από τη United στη Χετάφε να παίξει. Και αυτόν είχε τέτοιο ζήτημα σαν και αυτό που έχει ο Μυρ. Δεν ήταν ακριβώς το ίδιο, αλλά κάτι παρόμοιο. Και τον είχε φέρει να παίξει τότε στη Χετάφε και την είχε βοηθήσει στη Χετάφε. Και κάπως έτσι προέκυψε και η περίπτωση του Μυρ. Το επικοινώνησε κάποιος στον Ρέγε, στον Ρούμπεν Ρέγε, ότι υπάρχει αυτή η επιλογή, υπάρχει αυτός ο παίκτης με αυτό το ζήτημα, αν ενδιαφέρεστε κτλ. Και μπήκε ο Άρης στη διαδικασία και τον έφερε. Αυτό δηλαδή είναι μια εισήγηση ουσιαστικά του, που ρωτάει και ο φίλος εδώ, εισήγηση του Ρέγες, ξεκάθαρα. Ξαναλέω, παρόμοιο πράγμα είχε γίνει και με τον Greenwood της United. Αυτό. Λοιπόν, τα αφήνουμε. Είπαμε και πιθανή εντεκάδα. Θα πάμε σιγά σιγά σε Φώτη Πλιάκο να μας δώσει και αυτός έτσι την δική του άποψη, το δικό του σχόλιο. Και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά, ό,τι θέλει. Είπαμε, έχουμε Σαββατοκύριακο πλήρες για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Και με μπασκετικό παιχνίδι και με ποδοσφαιρικό παιχνίδι μέσα Σαββατοκύριακο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε να ακούσουμε αρκετά και από τον Φώτη, που τον έχουμε τώρα μαζί μας. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Για τσακού. Σταμάτα, Ροσανλή.
0: Αμάρε, Ροσανλή.
1: Από παντό, Ροσανλή.
0: Πραγματικά. Από
1: τα ακουστικά, από τα ηχεία, από το ραδιόφωνο, από το ίντερνετ, παντού. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να συνεχίσουμε με το ποδόσφαιρο, μια και το ξεκίνησες έτσι. Ναι, κοίτα τώρα, αυτή η μεταγραφή. Τώρα μπορεί να φανεί και υπερβολή και του Ραφαμίρ και του Μανού, οι οποίοι σε ατομικό επίπεδο, εντάξει, η καριέρα τους δεν χρειάζεται να λέμε και πάρα πολλά πράγματα, είναι καλοί παίκτες. Ο Μανού έχει βοηθήσει και τον Άρη, τον έχουμε δει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπέρδεψε και τον προπονητή, μπέρδεψε και την ομάδα, με την έννοια ότι όταν έρχονται παίκτες ποιότητας και γνωσμένης αξίας και προφανώς χωρίς να υπάρχουν φιλικά παιχνίδια τη χρονική συγκυρία που ήρθαν, ότι θα πρέπει να μπουν κατευθείαν για να προσαρμοστούν παίζοντας σε επίσημα παιχνίδια. Αυτό το πράγμα σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως να μπέρδεψε την ομάδα. Οπότε νομίζω τώρα, με αφορμή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με τον Μάνο, το θέμα που έχει στους Κυλιακούς και το γεγονός ότι δίνεται εντύπωση ότι ο Μυρ στη λίστα των επιθετικών επιστοχωρεί προς την τέταρτο-πέμπτη θέση στις επιλογές του προπονητή, θα τον οδηγήσουν στο να χρησιμοποιήσει να επαναφέρει την ομάδα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή σε αυτά που δοκίμαζε και είδαμε σε κάποιο βαθμό στην προετοιμασία, δηλαδή μια επιθετική γραμμή με τον Καντεβέρ και τον Κουαμέ με καλές πιθανότητες να ξεκινήσουν, τον Καρέ να είναι ο τρίτος. Ελπίζω, το έλεγα και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο χθες προχθές, να δούμε τον αγωνιστικό ρόλο του Γκαρέ, το ρόλο του τακτικά, όπως τον είχαμε δει με την Μόντσα, δηλαδή να μπουστοχωρεί και λίγο πιο πίσω προς τον άξονα, να κουβαλάει την μπάλα, να κάνει παιχνίδι από την πίσω γραμμή, γιατί μου δίνεται εντύπωση ότι στα δεξιά τον έχουν μάθει περισσότερες ομάδες και οι περισσότεροι προπονητές, και επειδή ο Μπράτσος, ο οποίος και αυτός είναι σε, αυτός μάλλον είναι σε δύσκολη θέση, είμαι σίγουρος ότι και, ό,τι και να ξέρεις, μπορεί να μην είναι κάποιος προπονητής με έγκλη ή ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος ή να τον θεωρούν το προπονητή, αλλά τακτικά είναι πάντα διαβασμένος. Ελπίζω να το έχει δει και ο Μιχάλης Γκρουρόπη, που και αυτός είναι τακτικά σωστός. Να δούμε δηλαδή έτσι κάποια στοιχεία από αυτά που είχαμε δει σε εκείνο το φιλικό με την Μόντσα, που είχε αφήσει πολλές υποσχέσεις ο Άρης ότι αν παίζει έτσι στο δεύτερο του φιλικό παιχνίδι, ότι μπορεί να εξελιχθεί και να μετατραπεί σε μια καλή ομάδα στην διάρκεια των επόμενων ημερών. Τώρα για να τα βάλω σε μια σωστή διάσταση, το έχουμε πει και άλλες φορές, αν κέρδιζε η ομάδα τον Ηρακλή, που βάσει εμφάνιση στο πρώτο μήχρονο θα το άγγιζε, θα ήταν μια ικανοποιητική βαθμολογική συγκομιδή. Τώρα από εδώ και πέρα, και με δεδομένο ότι η όποια περίοδος χάριτος έχει παρέλθει, από εδώ και πέρα όλοι θα αξιολογούνται νομίζω και με ένα διαφορετικό πρίσμα, έτσι, μεγαλύτερης αυστηρότητας και υψηλότερων απαιτήσεων. Οπότε σε αυτές τις τρεις εβδομάδες ενδεχομένως κάποιοι παίχτες που ήταν κουρασμένοι, ο Ράστης για παράδειγμα, που για μένα είναι σημαντικός για τη λειτουργία της ομάδας, αρκεί να έχει τακτικά το ρόλο που πρέπει να έχει και αυτό που μπορεί να υπηρετήσει, έτσι, γιατί είναι καλός παίκτης, είναι ο ηγέτης του Άρη συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους, αλλά πρέπει να έχει συγκεκριμένο ρόλο στο γήπεδο και να μην ξοδεύει ενέργεια, τρεξίματα, δηλαδή να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί και να χάνεται μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Χόγκλα, που τον είδαμε ότι στο τελευταίο μέχρι με τον Ρακλή ήταν αυτός ο οποίος ανέβασε την ομάδα. Και φυσικά με τους υπόλοιπους πίσω στην άμυνα, που θα είναι η γνωστή. Εγώ δεν θεωρώ αυτά τα έξι μάτς που ακολουθούν, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μέσα σε αυτά τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, δεν τα θεωρώ καθόλου εύκολα. Ούτε το μάτς με το Βόλο το θεωρώ εύκολο. Ο Βόλος έρχεται έχοντας στο κεφάλι το μείον 3 για την υπόθεση με τα παιχνίδια με την Λαμία, τα 3-0. Και έχοντας πλέον αρνητικό πρόσημο.
0: Όχι με τη Λαμία, με τον Πανσεραϊκό.
1: Με τον Πανσεραϊκό, ναι, sorry, με τα 2, τα 3-0. Έχοντας αρνητικό πρόσημο στην βαθμολογία, δηλαδή στη βαθμολογία τώρα έχει μείον 1, δεν ξέρουμε τι θα κάνει στην Έφεση, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα, εκτός έδρας, μάλιστα εκτός από το μάτς με τον Ηρακλή για το κύπελο που είχε γίνει στο γήπεδο του, ή όχι,
0: στις
1: Σέρες, στο Μασεραϊκό έχει γίνει σε ουδέτερο γήπεδο. Αυτό είναι το μοναδικό ουσιαστικά εκτός έδρας μάτς το οποίο έχει κερδίσει. Κατά τα άλλα έχασε 2-0 από τον Όφη, ήταν καλούτσικη η εμφάνισή του. Έχασε 3-2 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και 3-1 από την Καλαμάτα, που έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο όταν και προηγήθηκε, θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κάνει και το 0-2, αλλά τελικά ιτήθηκε από την Καλαμάτα με 3-1, έτσι. Και στα υπόλοιπα του πρωταθλήματος έχασε από την ΑΕΚ 1-2 πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι και έφερε την ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό, έτσι, που εκεί δημιούργησε και την εντύπωση ότι στα επόμενα παιχνίδια ότι θα τα κέρδιζε με μεγαλύτερη ευκολία. Το 3-2 με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο που ανέφερε, ήταν στο κύπελο.
0: Στο κύπελο, ναι. Το άλλο το παιχνίδι είναι με τον Ηρακλή, στην έδρα του, το 1-1. Έχει παίξει στο ποτάμι.
1: Σωστά. Ναι. Ο Άρης κράτησε το 0 με τον Ηρακλή. Κράτησε το 0 με την Μαρκό εντός έδρας, όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο. Και ουσιαστικά δέχτηκε, όχι ουσιαστικά και πρακτικά, εκεί έχουμε δεχτεί ένα γκολ από τον Όφη στο φινάλε της αναμέτρησης. Δηλαδή τα δεδομένα, όπως και να τα εξετάσεις, δείχνουν ότι ο Άρης είναι ένα δίκαιο φαβορί σε αυτήν την αναμέτρηση. Αλλά τα φαινόμενα πολλές φορές απατούν, γιατί νομίζω ότι η πραγματική αξία του Βόλου και το πώς παίζει δεν αποτυπώνεται σε αυτόν τον απολογισμό που έχει μέχρι στιγμή.
0: Στοιχηματικά θα έλεγε φαβορί του πόσο.
1: Έτσι όπως είναι τα δεδομένα, γιατί.
0: Εσύ τι λες, όχι τι βάζουν οι στοιχηματικές. Εσύ τι λες.
1: Εγώ θα το έδινα άσο του 1,75.
0: Ναι.
1: Τον Άρη θα ήταν και. Θα το χαρακτήριζε κάποιος ενδεχομένως καλή απόδοση. Εμείς φυσικά τώρα, ποιο είναι το μειονέκτημα, το δικό μειονέκτημα, δεν ξέρω αν το έχεις και εσύ, δεν μπορώ να αξιολογήσω σωστά τα μάτια του Άρη. Γιατί τα βλέπω και υπό μια σχετικά αρνητική θα έλεγα. Δηλαδή, και στο μπάσκετ το έχω αυτό. Δηλαδή, ειδικά φέτος, τα μπασκετικά παιχνίδια τα θεωρώ ότι θα είναι όλα περίπατη, ας πούμε. Και είδαμε τι έγινε στην Καρδίτσα το περασμένο Σάββατο και στο ποδόσφαιρο ότι όλα περιέχουν σημαντικό βαθμό δυσκολίας. Τώρα και η δισκογραφία είναι μπερδεμένη για τον Όφη, δηλαδή είναι δύο γνωστοί τιμωρημένοι που τους έχουμε πει, ο Μεντίλ και ο Μίγας. Διάβασα ότι δεν θα παίξει σίγουρα ο Μαροκινός ο Στόπερ, ο Σαουμπί, ο οποίος έπαιξε 4 μάτς και είναι τραυματίας. Έχει και κάποιους αμφίβολους, αλλά τα ρεπορτάζ τους δεν είναι και πάρα πολύ πρόσφατα και δεν έχει βγει αποστολή. Δηλαδή τον Ουρτάδο είδα να θεωρείται αμφίβολος, αλλά με πιθανότητες να παίξει, αλλά θα έχει και νέους παίκτες. Δηλαδή θα είναι πιθανό να κάνει ντεμπούτο ο Καμπελά, έτσι, που μάλλον είναι και το μεγαλύτερο όνομα που έχει αποκτήσει ο Βόλος όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Είναι δηλαδή ένα ερωτηματικό και η ομάδα του Βόλου. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης στην έδρα του, έχοντας αυτή την ενδεκάδα που υποψιάζομαι, δηλαδή τουλάχιστον τους μπροστά που έδειξαν ότι μπορούν να συνεργαστούν, έχουμε αυτό το δείγμα δηλαδή από τα φιλικά προετοιμασίας. Εάν κάνει και πάλι την ίδια εμφάνιση που έκανε με τον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο, πιστεύω ότι θα μπει τον γκολ αυτή τη φορά. Δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει πάλι αυτή η αστοχία. Και αν σκοράρει νωρίς, να το διαχειριστεί το παιχνίδι έτσι χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Τώρα, αν πάλι μπερδευτεί η ομάδα, είναι ανούσια, χωρίς ένταση, δηλαδή πάλι μπει σε μια λογική να χάσουμε το πρώτο ημίχρονο και μετά να δούμε, ξέρω εγώ, ποιος θα μπει στην αλλαγή, ο πάγκος μας είναι καλός, αλλά και πάλι ποιοι μπορεί να βοηθήσουν, εκεί είναι αρκετά πιθανό να μπερδευτεί η ομάδα. Αλλά η νίκη είναι απαραίτητη για αυτό το παιχνίδι, για πάρα πολλούς λόγους, γιατί το γνωρίζει και ο Μιχάλης Γρηγορίου, γνωρίζοντας και την κατάσταση στον Άρη, αλλά και γενικά την κατάσταση στο ποδόσφαιρο, ότι όταν υπάρχει μια ομάδα στην οποία ο επικεφαλής, ο ιδιοκτήτης, θεωρεί ότι αυτός έχει κάνει τις κινήσεις αγωνιστικά για να την έχει ψηλά και αυτό το πράγμα δεν ανταποκρίνεται, μέχρι στιγμής σου λέω, είναι σαν να ξεκινάει από το μηδέν, ας το πούμε έτσι. Από εδώ και πέρα τώρα ή θα το χτίσει για να το εξελίξει, ή αν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, νομίζω το γνωρίζω, είναι δηλαδή αναπόφευκτο. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Θα αρχίζει να αυξάνεται η πίεση. Δεν πιστεύω ότι θα κριθεί ο Γρηγορίου, ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά από εκεί και πέρα μετά, εάν δεν έρθουν τα αποτελέσματα, μετά με Κηφισιά και Ατρόμητο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει και το ενδιάμεσο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, που έτσι κι αλλιώς και αυτό εξορισμού είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε η ομάδα τώρα από εδώ και πέρα θα πρέπει να πάρει τα αποτελέσματα. Να τώρα μπήκα σε ένα site το οποίο έχει στατιστικά και αξιολογεί με τον δικό του τρόπο, με αλγόριθμους και στατιστικά δεδομένα κατά κύριο λόγο τους αντιπάλους. Από τα 6 επόμενα παιχνίδια βάζει τον αριθμό δυσκολίας από 1 ως την πιο εύκολη ομάδα που έχεις να αντιμετωπίσεις μέχρι το 5, έτσι, την πιο δύσκολη, 5 πολύ δύσκολα. Δηλαδή για τον Άρη πεντάρι δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο είναι 4 η αξιολόγηση. Το Βόλο τον έχει στο 1 και αντιστοίχως για τον Βόλο το μάτς με τον Άρη το έχει στο 3. Δηλαδή οι αριθμοί, έτσι όπως βγάζουν και από εδώ στις στιγματικές και έτσι όπως είναι η στατιστική, λέει ότι ο Άρης θα πρέπει να κερδίσει. Φυσικά δεν παίζουν τα στατιστικά και οι αλγόριθμοι ποδόσφαιρο. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Ελπίζω όλη αυτή η παγκόσμια προβολή, παγκόσμια λάμψη από το μπάσκετ να δώσει έτσι λίγο κάτι και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να μην το δούνε οι φίλοι της ομάδας, οι οποίοι και αύριο έχουν κάνει sold out στο Νιγκάλη Σχόλ για το μάτς με την ΑΕΚ, ότι εκεί τέλος πάντων εξαντλείται το καθήκον μας και που περνάμε καλά όλοι.
0: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο, που είναι και πιο δύσκολη η κατάσταση, το λέμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος, εάν ελπίζεις, εάν θες, εάν αποσκοπείς για κάτι καλύτερο, ό,τι και αν είναι αυτό σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Εγώ λέω, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν απαραίτητο να συμφωνώ, και αυτό δεν γίνεται με άδειο γήπεδο. Το καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, το εισιτήριο έχει μια τιμή η οποία θα έπρεπε να είναι πιο φτηνή για τα δεδομένα της εποχής και τα δεδομένα του πρωταθλήματος γενικότερα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση, αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ακόμα και με αυτό το δεδομένο, νομίζω ότι ο κόσμος θα πρέπει να πάει στο γήπεδο. Αν κερδίσουμε, το στρώνουμε το πράγμα και πάμε έτσι πηγαίνοντας στα επόμενα παιχνίδια με προφανώς καλύτερη ψυχολογία και καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι, μεν βλέπουμε ομάδες που δεν είναι κορυφής, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και ο Βόλος θα πρέπει να παίξει τελικό τώρα. Είναι στο μείον ένα. Δεν ξέρω τι ελπίζουν στην Επιτροπή Εφέσεων, αλλά τώρα σήμερα που θα έρθουν να αγωνιστούν είναι στο μείον ένα. Η Κηφισιά τα παίζει όλα τα μάτς στα ίσα. Είναι δηλαδή δύσκολα τα πράγματα. Τον Ατρόμητο να παίξουν πιο μετά είναι πιθανό να έχει μπει και αυτό στη λογική αλλαγής προπονητή. Όλα τα μάτς δηλαδή έχουν τη συγκεκριμένη δυσκολία. Αλλά αισιοδοξώ, επειδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν το δοκίμασε στο μάτς με τον. Και εκεί ήταν δύσκολο φυσικά. Ήταν δύσκολη επιλογή των επιθετικών, γιατί ερχόταν ο Μωρόν σαν πιο φορμαρισμένος, έχοντας πετύχει το τελευταίο γκολ της ομάδας. Οπότε δεν την ακυρώνω αυτή την επιλογή εντεκάδας που έγινε με τον Ινακλά. Πίστευα δηλαδή ότι τουλάχιστον στο. Δηλαδή, εγώ θα έκανα το αντίθετο. Θα έβαζα αυτούς που είχα στην προετοιμασία και σιγά σιγά θα έδινα χρόνο στους φαντεζία, το πω έτσι, στις δυνατές μεταγραφές βάσει ονομάτων που ήρθαν στη συνέχεια. Τώρα το πήγε ανάποδα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ελπίζω και πραγματικά το λέω αυτό. Τώρα που η ομάδα θα παίξει με αυτούς που ήταν στην προετοιμασία μαζί, καλά, προφανώς υπήρχε και ο τραυματισμός του Κουαμέ, έτσι, δηλαδή ναι. Των πραγμάτων, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Και του Καντεβέρε στο ξεκίνημα, και εκείνος ήταν εκτός.
1: Και του Καντεβέρε, φυσικά, σε ποιο μάτς ήταν και οι δύο μαζί.
0: Ναι, με την Καλαμάτα.
1: Με την Καλαμάτα ήταν και οι δύο εκτός.
0: Και στο μπάσκετ, πάμε και στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, εγώ το θεωρώ πονηρό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι στην ίδια κατάσταση που είμαστε εμείς στο ποδόσφαιρο, δηλαδή μια ομάδα με πολύ μεγάλη οπαδική βάση, με επιτυχίες στο παρελθόν, που θέλει να μπει, ξέρεις, θέλει να δείξει και αυτή ότι είναι εδώ. Ναι, μένει τέσσερις, είναι πιο μπροστά βάσει budget, βάσει παικτών κτλ. Αλλά και η ΑΕΚ με τον Σάκοτα πάντα είναι και θα είναι ανταγωνιστική. Ένας προπονητής ο οποίος είναι σοβαρός. Εγώ τώρα, γιατί κάναμε και αυτό το. Ξέρεις, καλέσαμε τον πρώτο ακροτή τι σκορ βλέπετε και ήταν κάτι 15, κάτι 20. Ναι. Εγώ το βλέπω πιο μαζεμένο το παιχνίδι. Μακάρι να διψευστώ, έτσι.
0: Καλά, φυσικά. Ξέρεις τι έπαθα με την ΑΕΚ. Είδα προχθές ότι κέρδισε στο τέλος μια προσπάθεια του Ερτέλ κτλ. Και ξέρεις, μου έκανε εντύπωση και δεν είχα δει με ποιον έπαιζε. Και μετά ψάχνω και λέω ότι παίζαμε κάτι Φιλανδούς. Και λέω, ρε παιδιά.
1: Κάτι Φιλανδί. Και κάνανε και μανούρες στην κερκίδα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό.
0: Το είδα. Αν το διάβαζε, θα νόμιζε ότι έπαιζε μια ομάδα ισπανική, αντιταλική, ξέρω εγώ. Γιατί διάβαζα και έλεγε η μεγάλη ψυχή τη ΑΕΚ, λέει το γύρισε το μάτς κτλ. Και μετά βλέπω ότι παίζαμε κάτι Φιλανδούς. Ναι. Εντάξει, δηλαδή λίγο.
1: Αλλά δεν θέλω να σε προσγειώσω, που είμαι σίγουρος ότι το έχει σκεφτεί και αυτό. Το κίνητρο που θα βρουν οι παίκτες παίζοντας με τον Άρη που ήταν εχθές. Σε μέσα πολιτικά, σε μέσα lifestyle, καλά και τα μπασκετικά δεν το συζητάμε και τα.
0: Όχι, θα παίξουν ένα κατάμεστο γήπεδο, ενώ έπαιζαν προχθές μπροστά σε 100 άτομα, 150 πόσα είχε.
1: Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο, ότι πιστεύω, γιατί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι όπου υπάρχει γκρίνια και στην ΑΕΚ υπάρχει γκρίνια για την παραχώρηση, όχι γκρίνια, κάτι παραπάνω ενδεχομένως από γκρίνια για την παραχώρηση Ανέλα Αρίνα στον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να βολεύεται και πιο πολύ στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή, τώρα αυτοί θα μπουν εδώ, θα δουν ένα γεμάτο γήπεδο, θα δουν μια ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ μας είπε ο προπονητής της Μπούρος προχθές ότι εγώ, παιδιά, αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ πέρασα πολύ ωραία, λέει. Άσχετα από το.
1: Έτρωγε 25 πόντους στο κεφάλι και 22 σε.
0: Φαντάσου προπονητής ελληνικής ομάδας να πήγαινε στο εξωτερικό, ναι. Να είχαν η ομάδα του 25 πόντους, να το πήγαινε τελικά 14 κτλ. Και να έλεγε με το μάτς, εγώ πέρασα πολύ ωραία πάντως.
1: Όχι, εγώ στο λέω, αν ήμουν πρόεδρος, θα τον έλεγα, αδερφέ, μην εδώ, δεν χρειάζεται, μην μπαίνει καν στο αεροπλάνο.
0: Να περνάς ωραία.
1: Πάρε 20 ευρώ να φας μπέργκερ και πατάτες και.
0: Σου πάρουμε και ένα διαρκείας του Άρη να κάθεσαι να περνάς ωραία, να βλέπεις
1: αφού σ' άρεσε τόσο πολύ. Έχω, ξέρεις, έτσι μια ανυπομονησία πώς θα αντιμετωπίσει το μάτι ο Λαρετζάκης, ο οποίος έψαχνε νούμερο για τη φανέλα επί της ουσίας πριν γίνει η μεταγραφή του, του Τολιόπουλου. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το, το παιχνίδι. Έτσι. Περιμένω ότι θα έχει και αυτός κίνητρο. Οπότε με αυτή την έννοια το λέω. Σάκοτα, Λαρετζάκης και κάποιοι καλοί επίσης παίκτες επιπλέον που έχει.
0: Μπάρτλεϊ, που επίσης έπαιξε για τον Άρη.
1: Ναι. Βέβαια, ναι. Του Λαριτζάκη ένα κλικ πιο πάνω, γιατί είναι και Έλληνας και γιατί είμαι σίγουρος, βλέποντας αυτά που έγιναν προχθές με την Μπούργκος, θα έλεγε για ένα κλικ, ας πούμε, θα ήμουν και εγώ μέσα σε όλο αυτό το πάρτι που έγινε, που είχε στηθεί στο Νιγκάλης Χολ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: έγινε, τα λέμε. Bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος, στο δικό του έτσι, σχόλιο για ποδοσφαιρικά βασικά, αλλά και για τα μπασκετικά. Θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Secure 247. Θέλεις συναγερμό, κάμερες ασφαλείας, τηλεόραση, μπορείς να πας σε Secure 247 και να έχεις αυτό που χρειάζεσαι. Yellow Wizard, για μια ιστοσελίδα η οποία δεν θα πατώνει, αλλά θα πετάει και θα σου φέρνει και χρήματα. Yellow Wizard. Μπείτε στο yellowwizard.gr για να δείτε τις επιλογές. Και ρεύμα.gr. Για ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr, διεκδικείς και πλούσια δώρα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Και θα δούμε και λίγο μπάσκετ, έτσι, δύο πράγματα θα πω και για το μπάσκετ. Θα δούμε λίγο το πρόγραμμα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Σαββατοκύριακου. Και φυσικά στο τελευταίο κομμάτι και τα δικά σας μηνύματα. Είτε κάτω από όσες εκπομπές είδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber στο 6936-5120-99, είτε και στο chat της εκπομπής στο YouTube, και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
12: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθόματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS, λογικό, έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
28: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
0: Μεϊμάρις.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή μέχρι τις 4. Χρήστο Γκάλη 4 με 6. Ο Χρήστος ο οποίος θα έχει και Παναγιώτη Κουβάτση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του προκειμένου να συζητήσουν για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εκεί θα σταθούμε και εμείς. Αύριο ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ της GBL. Ο Άρης ο οποίος προέρχεται από την ήττα στην πρεμιέρα κόντρα στην Καρδίτσα. Δεδομένα θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Άρης ο οποίος στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει με 2-2. Με δύο σχετικά εύκολες νίκες έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια με τη Λεμάν και την Μπούργος. Και θέλει να πετύχει και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, τα λέγαμε και με το Φώτη πριν, είναι μια πονηρή ομάδα, θα έλεγα. Μια ομάδα η οποία δείχνει να μην έχει τη δυναμική των προηγούμενων χρόνων, δείχνει να μην μπόρεσε να ακολουθήσει, να μην μπορεί να ακολουθήσει το ανέβασμα που κάνουν όσον αφορά το budget, αλλά και το αγωνιστικό ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και φαίνεται να είναι σε απόσταση από αυτούς, αλλά πάντα τα παιχνίδια είναι πονηρά. Έχει παίκτες όπως ο Μπάρτλεϊ, έχει παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν. Ο Νόλεϊ, ο πρώην δικός μας παίκτης, τρομερός στην επίθεση. Καλός παίκτης και εξελίξιμος, δεδομένα ο Νόλεϊ. Στον Άρη δεν μπόρεσε να παίξει γιατί πέραν από όλα τα υπόλοιπα είχε και ένα ζήτημα με το χαρακτήρα του. Είχε μία ένταση, μία κόντρα με τον Ματζούκα, αν θυμάστε τότε. Έφυγε ο Ματζούκας αρχικά, μετά συνέχεια έφυγε και ο Νόλεϊ, καθώς είχαν ζητήματα μεταξύ τους. Μάλιστα ήταν η χρονιά του Καστρίτη, η τέταρτη χρονιά που έκανε ο Καστρίτη στον πάγκο του Άρη, που θυμάμαι που λέγαμε όλοι ότι απέτυχε μέσα εισαγωγικά και σε επιλογές των παικτών, αλλά και σε επιλογές των χαρακτήρων. Μέχρι εκείνη τη σεζόν, οι επιλογές που έκανε και όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, αλλά και στο κομμάτι των χαρακτήρων, ήταν πολύ πετυχημένες. Εκείνη η χρονιά, η τελευταία, ήταν η χειρότερη. Και ο Νόλεϊ ήταν μία από αυτές τις επιλογές που αγωνιστικά μπορούσε να προσφέρει πολλά πράγματα, αλλά ήταν άλλος, τελείως άλλος στο κομμάτι του χαρακτήρα και δημιουργούσε προβλήματα. Ναι, παιδιά, η ΑΕΚ και εκείνη το ανέβασε τον μπάτι της. Δηλαδή, η ΑΕΚ στην προσπάθειά της να ακολουθήσει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ μπήκε και αυτή στη διαδικασία να το ανεβάσει τον μπάτι της. Αλλά δεν το ανέβασε στα ύψη που μπορούσαν να το ανεβάσουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν έχει το ίδιο μπάτι με πέρσι και εκείνη το προσπάθησε να το ανεβάσει. Και εκείνη προσπάθησε να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί αλλιώς θα έχανε τελείως την επαφή με τους από πάνω. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή κάποιοι παίκτες δεν έχουν μπει ακόμα, και κυρίως από τους ξένους ο Williams, και παλεύει τώρα για να μπει στην ομάδα. Ποιους ξένους έχει αυτή τη στιγμή? Η ΑΕΚ έχει δηλωμένους τον Όλεϊ 1, Λεκαβίτσιους 2, δεν έχει γίνει ακόμα Έλληνας ο Λεκαβίτσιους, Λεκαβίτσιους 2, Williams 3, Νόλεϊ 4, Μπάρτλεϊ 5, Ερτέλ 6, Πίκνεϊ 7. Αυτούς 7 έχει δηλωμένους, από αυτούς παίζουν οι 6. Ο Πίκνεϊ ήρθε δοκιμαστικά επί της ουσίας για την ΑΕΚ, αλλά λόγω των προβλημάτων που είχε και της απουσίας του Φίζελ και του Μπράουν, νομίζω 2 είναι, που απλά δεν τους έχει δηλώσει η ομάδα της ΑΕΚ, δεν τους έχει δηλωμένους, γιατί δεν μπορεί να δήλωσε 7 στο ξεκίνημα. Λογικά δεν ξέρω αν ο Williams είναι απόλυτα έτοιμος, αφήσει τον Πίκνεϊ εκτός για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ξαναλέω, ο Λεκαβίτσιος δεν έχει γίνει Έλληνας, παρότι στην ΑΕΚ περίμενε ότι θα μπορέσει να έχει γίνει Έλληνας και αυτός μαζί να τον τραβήξει επί της ουσίας και ο Φαλ, ο οποίος επίσης περιμένει για να γίνει Έλληνας από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ούτε ο Φαλ έχει γίνει Έλληνας, ούτε ο Λεκαβίτσιος, οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα για την ομάδα της ΑΕΚ. Και πέρα έχει Έλληνες με εμπειρία, όπως είναι ο Κατσίβελης, όπως είναι ο Λαρετζάκης, ο Φλιώνης, και οι τρεις πρώην παίκτες του Άρη, και ο Σκορδίλης πρώην παίκτες του Άρη. Από τους Έλληνες που έχει δηλαδή και ο Τσαλμπούρης. Αυτοί είναι έτσι που έχουν την καλύτερη εικόνα. Οι υπόλοιποι είναι πιτσιρικάδες. Πάντως οι τέσσερις έχουν παίξει και με τον Άρη. Ο Σκορδίλης, ο Κατσίβελης, ο Λαρετζάκης και ο Φλιώνης έχουν φορέσει και τη φανέλα του Άρη στο παρελθόν, όπως και ο Νόλεϊ από τους ξένους. Γενικότερα έχει αρκετούς πρώην του Άρη η ομάδα της ΑΕΚ. Εντάξει, είναι για τον Άρη, νομίζω ότι είναι. Ενώ έχει πάρει και το Γυμνόπουλο, νομίζω ότι και ο Γυμνόπουλος που έχει ήταν στον Άρη αυτός ή κάποιος άλλος ήταν στους πιτσιρικάδες του Άρη κάποια στιγμή και βρέθηκε τώρα στην ΑΕΚ. Θεωρώ ότι κατά βάση εξαρτάται από τον Άρη. Αν ο Άρης εμφανίσει την εικόνα που είδαμε με την Μπούργος, δηλαδή μια ομάδα αποφασισμένη από το ξεκίνημα
και δείξει την εικόνα που είδαμε στο παιχνίδι με την Μπούργος, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα, θα το πάρει το μάτς. Αν εμφανιστεί ο Άρης της Καρδίτσας, εκεί έχεις πρόβλημα με οποιονδήποτε αντίπαλο. Όποια και να είναι η δυναμική του, όποιες και να είναι οι δυνατότητες του αντιπάλου, αν εσύ εμφανιστείς όπως το μάτς με την Καρδίτσα, κινδυνεύεις με όποιο και να παίξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα εμφανιστείς εσύ, πώς θα είσαι εσύ μέσα στο γήπεδο, πώς θα είσαι εσύ αυτός ο οποίος θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι. 5,5 ώρα η αναμέτρηση αύριο. Έτσι, 5,5 ώρα το παιχνίδι στο παλέ. Sold out, δεν υπάρχουν εισιτήρια για την αναμέτρηση. Μόνο στους συνδέσμους, αν υπάρχουν κάποια εισιτήρια. Δεν έχει στο μόρο. Για παιχνίδι πρωταθλήματος, ξανά με το Βίκο, θα βρείτε εισιτήρια το Δεκέμβριο. Δεν έχει ούτε για αυτό το μάτς, ούτε για το επόμενο με το Μαρούσι, ούτε με Παναθηναϊκό, ούτε με Ολυμπιακό. 4 αναμετρήσεις, δηλαδή οι πρώτες στο πρωτάθλημα εντός έδρας, όλες είναι sold out. Οπότε μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει αν θέλετε να βρείτε κάποια εισιτήρια. Βοηθήστε με λίγο για να πάω σιγά σιγά να δω τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Το site της Super League φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Εκτός αν άλλαξε, έγινε κάτι, δεν ξέρω. Βοηθήστε με λίγο γιατί προσπαθώ να μπω και μου το βγάζει συνεχώς ότι έχει πρόβλημα το site της Super League. Superleaguegreece.net. Λοιπόν, για να το τσεκάρω και με αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται να έχει κάποιο ζήτημα το site της Super League. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Αρχικά στο ποδόσφαιρο. Αύριο, Σάββατο, 2 παιχνίδια και τα 2 στις 7.30 ώρα. Μπράβο, συγχαρητήρια να δώσουμε που τα βάλαν και τα 2 στις 7.30. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, έχει 2 μάτς αύριο και τα βάλαν την ίδια ώρα και τα 2. Μπράβο, να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Λοιπόν, ευχαριστώ τον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Κουβάτσι. Ο μικρός αδερφός του, ο Δημήτρης, έπαιζε πέρσι στον Άρη. Και δεν γνωρίζω να συνεχίσει και φέτος, λέει ο Παναγιώτης. Ο Σταύρος παίζει στην ΑΕΚ, όπως και ο Χαρτώνας παίρνει από τη 10. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη για τις διευκρινήσεις. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Θα τον ακούσετε αργότερα και στην εκπομπή του Χρήστου με τον μπασκετικό σχολιασμό και με την προπονητική του ματιά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχουν βγει διαιτητές. Για να δω. Λοιπόν, διαιτητές. Τι είναι αυτό, EuroCup, Elite Link, National Link. Δεν βλέπω διαιτητές, παιδιά. Τουλάχιστον αυτό που κοιτάω. Συνήθως τώρα βγαίνουν τη μέρα του αγώνα. Για να δω, πρώτη αγωνιστική είναι αυτή. Στοίχημα Τζιμπέλ, πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική δεν βλέπω στο site της ΕΟΚ να υπάρχουν διαιτητές. Τους βγάζουν τη μέρα του αγώνα, δηλαδή έχουν αλλάξει την τακτική. Δηλαδή, πιο πριν τους βγάζουν, τους ανακοινώνουν τη μέρα του αγώνα. Γιατί ένας φίλος μου έστειλε πάλι, Θεωνάς μας φυρίζει. Δεν έχει βγει ακόμα το ποιος μας φυρίζει. Μπήκα στο site της ΕΟΚ, δεν υπάρχει κάτι. Αύριο λοιπόν σε 7.30 για το ποδόσφαιρο, για την Super League. ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Ενδιαφέροντα παιχνίδια και τα δύο. Το ΑΕΚ Όφη με την ΑΕΚ να θέλει να πετύχει μια νίκη και να εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, έχω δεύτερη διευκρίνηση εδώ. Ευχαριστώ τους φίλους που τα γνωρίζουν. Και ο μικρός έφυγε για την ΑΕΚ, ο Δημήτρης, μαζί με τον μπαμπά του που είναι προπονητής. Ευχαριστώ, Φίλιππε, για τη δική σου διευκρίνηση όσον αφορά τον Γυμνόπουλο πάντα, που το σχολίασα πριν. Τον προπονητή, εγώ θυμόμουν, παιδιά, Φίβος Γυμνόπουλος. Και μου είχαν πει ότι έχει δύο παιδιά και ο ένας έπαιζε στον Άρη. Άρα δεν ήταν ο Σταύρος, ήταν ο Δημήτρης, ο οποίος και αυτός έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ. Okay, και μαζί πήγε και ο μπαμπάς, λέει, που είναι προπονητής. Ευχαριστώ, Φίλιππε, για τις διευκρινήσεις που μου έδωσες όσον αφορά το παιδί το οποίο ανέφερα. Εγώ τον μπαμπά βασικά ήξερα, παιδιά. Το Φίβο Γυμνόπουλο, τον προπονητή. Τον ήξερα. Σαν όνομα που ήταν και στις ακαδημίες του Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Έλεγα λοιπόν, ΑΕΚ Όφη, ενδιαφέρον παιχνίδι. Η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει και να εκμεταλλευτεί και τον ντέρμπι που υπάρχει στην αγωνιστική, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σίγουρα ένας από τους δύο θα χάσει βαθμούς, μπορεί και οι δύο με μια ισοπαλία. Οπότε θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό η ομάδα της ΑΕΚ. Όφη από την άλλη πλευρά έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Έκανε μια ισοπαλία τελευταίο αγώνα πριν τη διακοπή που, αν το είχε κερδίσει και εκείνο το μάτς, θα είχε το απόλυτο εκτός του μάτς με τον Άρη που είχε χάσει. Θα είχε δηλαδή 4 νίκες. Εκείνη η ισοπαλία τον κράτησε λίγο πιο πίσω τον Όφη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η ΑΕΚ είχε πολλούς διεθνείς, πολλούς παίκτες οι οποίοι απουσίαζαν. Πολλοί εξ αυτών δεν έπαιζαν. Τώρα εδώ, αυτό παιδιά είναι, ας πούμε, το συζητούσα και εγώ έτσι στους μεταράδες που βγαίνω τα πρωινά με τον Άκη τον Γεωργίου, τον συνάδελφο που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και μου έλεγε αυτό το πράγμα ότι καλά λες εσύ ότι
Ο Άρης δεν είχε διεθνείς, ήταν όλοι εδώ και προπονούταν. Η ΑΕΚ είχε 12-13 διεθνείς, αν θυμάμαι καλά, οι 8 από τους οποίους δεν έπαιξαν καν. Δηλαδή ήταν διεθνείς οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν όμως. Έλειπαν και από την ομάδα τους, δεν αγωνίστηκαν κιόλας. Ούτε ρυθμό πήραν αγωνιστικό, ούτε προπονήσεις έκαναν με την ομάδα τους. Έκαναν μόνο προπονήσεις με την εθνική που, όπως και να το κάνουμε, είναι άλλου είδους προπονήσεις με την εθνική ομάδα. Πιο πολύ κάνεις μοντάρισμα. Οι προπονητές με την εθνική ομάδα κάνουν μοντάρισμα. Δεν κάνουν προπονήσεις κανονικές όπως γίνονται στις ομάδες. Αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά, αλλά και ο Όφη. Έτσι, και ο Όφη. Δίνω ένα προβάδισμα στην ΑΕΚ κυρίως λόγω έδρας. Στην έδρα της σπάνια χάνει βαθμούς η ομάδα του Νίκολιτς. Συνήθως τα παίρνει τα αποτελέσματα. Βέβαια, ο Όφη τις έκανε να χουνέρι πέρσι με τη νίκη στο κύπελο και τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά που τον έφεραν μετά μέχρι και τον τελικό που κατέκτησε το κύπελο. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα. Τώρα, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πραγματικά δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με φιλοδοξίες, αλλά είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία μετά από 5 αγώνες. Δεν έχουν κάνει νίκη. Έχουν 2 ισοπαλίες και 3 ήττες και οι δύο ομάδες. Έχουν ταυτόσιμη πορεία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Κάτι που φαίνεται ότι είναι πρόβλημα. Ο Αστέρας παίζει στην έδρα του. Θέλει να κάνει μια νίκη η οποία θα του δώσει την ευκαιρία λίγο να ανέβει. Ο Ατρόμητος έχει τα δικά του ζητήματα και ο προπονητής είναι η πατμόν της ομάδας του Ατρομήτου. Δεν βλέπω εδώ κάποιο φαβορί. Πιο πολύ προσχή το βλέπω το Αστέρας Ατρόμητος. Την Κυριακή, 5 η ώρα, 2 παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός. Ηρακλής για πρώτη φορά στο Καφτατζόγλιο. Δεν είχε αγωνιστεί μέχρι τώρα στο Καφτατζόγλιο. Πρώτη φορά θα παίξει εντός έδρας στην φυσική του έδρα ο Ηρακλής, δηλαδή στο Καφτατζόγλιο. Λεβαδιακός με πολύ κακή πορεία μέχρι τώρα. Ο Ηρακλής νομίζω με βαθμούς παραπάνω από όσα δικαιούταν βάσει της αγωνιστικής του εικόνας. Τώρα το ότι αδικήθηκε από την Διετησία και τα λοιπά, το. Εντάξει, okay. Αλλά λέω αγωνιστικά με την εικόνα που είχε, οι 6 βαθμοί που έχει είναι πολύ του Ηρακλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Λεβαδιακός, ομάδα που δεν έχει καν σκοράρει μέχρι τώρα, έχει μία ισοπαλία μόνο. Θα ήταν τελευταίο στη βαθμολογία αν δεν είχε προκύψει ποινή του Βόλου το μείον 3 που τον έφερε στο πλην 1. Θα ήταν τελευταίο ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, αγωνιστικά είναι τελευταίο με έναν βαθμό, χωρίς να έχει σκοράρει. Μία ομάδα που πέρσι είχε για πολύ μεγάλο διάστημα στη σεζόν την καλύτερη επίθεση. Ο Λεβαδιακός πέρσι για πολύ μεγάλο διάστημα σεζόν είχε την καλύτερη επίθεση. Το έχασε προς το τέλος αυτό το ρεκόρ. Προς τις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές έχασε την καλύτερη επίθεση. Φέτος είναι με διαφορά η χειρότερη επίθεση, μην έχοντας ακόμη σκοράρει στο πρωτάθλημα. 0-9 είναι τα γκολ. Κάπου πρέπει να το βρει και ο Λεβαδιακός. Ο Ηρακλής παίζει για πρώτη φορά στην έδρα του στο Καφτατζόγλιο. Ξέρουμε όλοι ότι το Καφτατζόγλιο δεν είναι έδρα. Δεν γίνεται εύκολα έδρα. Δηλαδή, το Καφτατζόγλιο είναι μια έδρα η οποία, ξέρεις, λες παίζω εντός, αλλά δεν σου δίνει

Ξαναλέω, αγωνιστικά εμένα και η Κηφισιά πιο πολύ μου αρέσει από τον Πανετολικό. Παρότι ο Πανετολικός έχει 9 και η Κηφισιά έχει 5. Τώρα και εδώ θα πω, παίζει στην έδρα της σχετικό, στη Λεωφόρο παίζει, ελάχιστο κόσμο μαζεύει η ομάδα της Κηφισιάς. Δεν μπορεί δηλαδή να πεις ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί κάτι με τον κόσμο. Οπότε λέω ότι θα δώσω ένα προβάδισμα στην Κηφισιά. Παρότι δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα, θα δώσω ένα προβάδισμα στην Κηφισιά. Αγωνιστικά τη βλέπω πιο καλή από τον Πανετολικό, εγώ. Στις 7 η ώρα το Άρης Βόλος στην Κυριακή. Εντάξει, γι' αυτό το παιχνίδι τα είπαμε. Στις 9 το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ τώρα παίζουν δύο ομάδες που είναι σε διαφορετική, τελείως διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, με την ψυχολογία στα ύψη, σκοράρει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Γενικά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Παναθηναϊκού. Και από την άλλη, ένας Ολυμπιακός, ο οποίος πριν τη διακοπή σώθηκε σε δύο παιχνίδια στις καθυστερήσεις, με τις νίκες και με την Γιαγκελόνια στο Eurocup, στο Europa League, και με τον Λεβαδιακό στο τέλος με τον γκολ του Σαλιακά, και στα δύο παιχνίδια δηλαδή σώθηκε στο τέλος η ομάδα του Ολυμπιακού και πήρε τις νίκες. Αλλά γενικά δεν πατάει καλά. Γενικά έχει πρόβλημα, γενικά έχει ζήτημα, γενικά είναι μια κατάσταση η οποία δεν την βοηθάει καθόλου την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, είναι πάντα ντέρμπι, σε όποια κατάσταση και να είναι οι ομάδες, δηλαδή είναι πάντα ένα παιχνίδι ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι αν δεν κερδίσει, μένει πίσω, αν χάσει, δεν το συζητάμε, θα μείνει στο μείον 8, μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει και την άνεση της ισοπαλίας, θεωρητικά. Δηλαδή, με ισοπαλία δεν πεθαίνει ο Παναθηναϊκός, ούτε καν με ήττα δεν ξεκαταστρέφεται η ομάδα του Παναθηναϊκού. Αλλά ξέρει ότι έχει ευκαιρία, αν κάνει ένα διπλό, να πατήσει πολύ γερά στα πόδια της και να πάρει και μια απόσταση 8 πόντων από τον αιώνιο αντίπαλό της. Και μάτς με το οποίο κλείνει η αγωνιστική τη Δευτέρα στις 6 η ώρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 4 νίκες στο πρωτάθλημα και μία ήττα, έχει χάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, κάνοντας νίκες όχι τόσο εύκολες, δηλαδή και με τον Πανετολικό δεν κέρδισε εύκολα, με τον Άρη η διαιτησία ήταν αυτή η οποία την βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό προκειμένου να πάρει την νίκη. Γενικά δηλαδή δεν έχει μια εικόνα που λες, με τον Ατρόμητο επίσης δύσκολη νίκη, δεν έχει δηλαδή μια εικόνα που λες ότι μαγεύει, αλλά τα αποτελέσματα τα παίρνει με εξαίρεση το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, που έμεινε και νωρίς με 10 παίκτες η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σίγουρα είναι φαβορή. Η Καλαμάτα από την άλλη πλευρά προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει μέσα στην Τούμπα, αλλά θα το παλέψει. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί και παλεύει. Σίγουρα φαβορή είναι πάντως ο ΠΑΟΚ. Αυτό έτσι το δίνω. Άντερ το έδωσα το παιχνίδι, παιδιά, το Άρης Βόλος. Δεν θέλω να δίνω σημείο έτσι λίγο. Ξέρεις γιατί το κάνω. Το κάνω λίγο σαν, πώς το λένε, και σαν γούρι προσπαθώ να το κάνω. Έτσι το δίνω άντερ. Περιμένω ένα 3-0 τώρα την Κυριακή. Έτσι για να είχαμε να λέγαμε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αυτά για τα παιχνίδια. Τώρα η βαθμολογία, να την πω λίγο και τη βαθμολογία, πώς έχει διαμορφωθεί μετά από τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12 στη δεύτερη θέση. Τρίτη η ΑΕΚ με 11. Στην τέταρτη θέση Όφη και Ολυμπιακός έχουν από 10. Στην έκτη ο Πανετολικός με 9. Στην έβδομη ο Άρης με 7. Στην όγδοη ο Ηρακλής με 6. Στην ένατη Κηφισιά με 5. Δέκατη Καλαμάτα με 4. Στην 11η θέση Ατρόμητος και Αστέρας με 2 βαθμούς. Στην 13η ο Λεβαδιακός με 1. Και στην τελευταία θέση ο Βόλος με μείον 1. Υπάρχει ποινή μείον 3 βαθμών με απόφαση της ΕΠΟ. Έτσι, αυτά όσον αφορά και την βαθμολογία. Πάμε να δούμε και τον μπάσκετ. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία στο μπάσκετ, πώς έχει διαμορφωθεί. Και πώς είναι και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι, Περιστέρι Ηρακλής, μεταδίδεται από το Sport FM TV 1. Λέω λίγο στο μπάσκετ που μεταδίδεται τα μάτς. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος από το Sport FM TV 2. Επίσης στις 4 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας

Sport FM TV 3. Στις 5, Καρδίτσα, Ιαπωνική Βίκος Falcons από το Sport FM TV 4. Εδώ τώρα έχουμε το μπάσκετ, κάνει τα μαγικά του. Όλα τα μάτς τα βάζει νωρίς. 3-1 μάτς, 2-4-1-5. Σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να δεις, να σε αποσαντολίζει. Και στις 5.30, Άρης ΑΕΚ, θα μεταδοθεί από το Sky. Υπάρχει μάτς και στις 7 αύριο, Προμηθέας Παναθηναϊκός, Σάββατο και αυτό, Προμηθέας Παναθηναϊκός, το οποίο θα μεταδοθεί από το Sport FM TV 2. Το μάτς του Άρη είναι από το Sky και το Sport FM TV 1. Υπάρχει, μεταδίδεται και από τα δύο, έτσι, αλλά βασικά από το Sky στην ελεύθερη τηλεόραση. Και την Κυριακή ένα μάτς μόνο, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, Ολυμπιακός Κολοσσός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν GBL. Εντάξει, βαθμολογία τώρα. ΑΕΚ Κολοσσός, Περιστέρι, Καρδίτσα, ΠΑΟΚ. Ξεκίνησαν με νίκη. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κέρδισαν. Απλά έχουν 0 βαθμούς γιατί έχουν το μείον 2. Κάλυψαν αυτά, απλά το μείον 2. Και με ήττα η Μύκονος, ο Προμηθέας, ο Άρης, ο Ηρακλής, η Δόξα Λευκάδα, το Μαρούσι και ο Βίκος. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να ασχολούμαστε με την βαθμολογία στο μπάσκετ. Εντάξει, τώρα το Sport FM TV, αν το δείτε ακόμα, μπέστε στο Google, πατήστε Sport FM TV και θα σας βγάλει το link. Είναι κάτι ιδιαίτερα απλό και μπορεί να το κάνει ο καθένας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε μια μικρή διακοπή γιατί έπρεπε να απαντήσω. Πάμε να διαβάσουμε σιγά σιγά μερικά μηνύματα από αυτά που έχετε στείλει στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με τα αγωνιστικά, όπως είναι λογικό, γιατί έχουμε παιχνίδια, γιατί έχουμε αναμετρήσεις το Σαββατοκύριακο και μπάσκετ αύριο στις 5.30 και ποδόσφαιρο την Κυριακή στις 7 η ώρα. Ο φίλος εδώ Βίτης λέει, γνωρίζεις για πόσο καιρό θα είναι ελεύθερο χωρίς πληρωμή το Sport FM? Μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι ελεύθερο, από τη νέα χρονιά λογικά θα έχει πληρωμή. Θα δούμε, γιατί ακόμα στο Sky δεν έχουν καταλήξει. Έτσι, περιμένουμε να καταλήξουν και να μας ενημερώσουν.

0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, πρέπει να απαντήσουμε όταν παίρνει ο ανιψιός, πρέπει να απαντήσουμε. Ο Γιώργος λέει μέχρι τα Χριστούγεννα σίγουρα, λέει μπορεί και μέχρι το καλοκαίρι. Εντάξει, παιδιά, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα οριστικά. Όταν αποφασίσουν οριστικά θα ενημερώσουν. Έτσι, αυτό είναι το γεγονός. Να πω πριν συνεχίσω ότι στο βόλεϊ υπάρχει και μία δήλωση του Γιάννη Χαριτονίδη, του πρώην πλέον προπονητή της ομάδας. Έτσι κι αλλιώς είχε υποθεί και στη Γενική Συνέλευση της προηγούμενης Δευτέρας ότι θα αποτελέσει παρελθόν και μάλιστα είχε υποθεί ότι είναι πολύ πιθανό να τον αντικαταστήσει ο Γιάννης Μέλκας, πρώην προπονητής της ομάδας. Αναφέρει λοιπόν η δήλωση: ήρθα στον Άρη με ένα project που παρουσιάστηκε με πολύ όρεξη. Φτιάχτηκε μια ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει και τον κόσμο χαρούμενο και τη διοίκηση. Από εκεί πέρα, αυτό το πράγμα άλλαξε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Εξάντλησα κάθε περιθώριο για να βρεθεί μια λύση, γιατί πραγματικά την ομάδα την πίστευα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όλα αυτά με ένα budget που μου οριοθέτησε η διοίκηση. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσα να συνεχίσω. Οτιδήποτε άλλο ακούστηκε ήταν ψευδές. Ήμουν στο γήπεδο πρωί βράδυ με την ομάδα, αλλά δεν θα μπω σε καφενειακές συζητήσεις. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Άρη. Αυτή είναι η δήλωση του Γιάννη Χαριτονίδη. Νομίζω ότι δεν χρεώθηκαν πράγματα ιδιαίτερα στο Χαριτονίδη, διότι ο Χαριτονίδης, παιδιά, ήταν υπάλληλος. Χαριτονίδης, ενώ και στη Γενική Συνέλευση. Ο Γιάννης Χαριτονίδης ήταν προπονητής της ομάδας, υπάλληλος της ομάδας. Δεν ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε τις αποφάσεις. Αλλού έπεσαν τα βέλη. Τα βέλη έπεσαν σε πρώην μέλος. Το πρώην σχετικό, γιατί επίσημα δεν έχουν ανακοινωθεί πράγματα. Αλλά από ό,τι είπε και ο Σίμος Αϊβαζίδης, σε πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη έπεσαν τα βέλη για το κομμάτι του βόλεϊ και τις επιλογές οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι. Έτσι, αυτό όσοι ήταν στη συνέλευση το κατάλαβαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάντως η αναφορά που υπήρξε, παιδιά, για χρήματα, επειδή το βλέπω, το λέτε και στο chat, η αναφορά που υπήρχε για χρήματα και τα λοιπά ήταν για την περσινή χρονιά και δεν αφορούσε τον Γιάννη Χαριτονίδη. Τώρα, εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Όταν δεν είσαι παρόν, όταν ακούς δεξιά και αριστερά πράγματα, χάνεις λίγο και το τι ισχύει πραγματικά. Δεν ήταν πάντως η αναφορά για τον Γιάννη τον Χαριτονίδη. Όσον αφορά το ποσό που ακούστηκε. Το ποσό, τα 20 χιλιάρικα, γιατί ακούστηκαν κι άλλα. Τώρα πάλι με βάση τη διαδικασία δεν θέλω να λέω παραπάνω πράγματα. Όσοι στη συνέλευση τα ακούσανε. Δεν πρόκειται να πάρουμε το παιχνίδι με το Βόλο, λέει ο φίλος ο Βέσπα. Θα δούμε, φιλαράκι μου, θα το πάρουμε ή όχι. Λοιπόν, θα αναστήσουμε εμείς την Κηφισιά και το Λεβαδιακό, λέει ο Κρίσης. Γιατί είναι Κρίσης να τους αναστήσουμε? Γιατί να τους αναστήσουμε? Λοιπόν, πάμε και στο Viber. Να δούμε και εδώ τα μηνύματά σας. Ο Χρήστος από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας μας καλησπερίζει. Γεια σου, Χριστάρα. Ο φίλος λέει: έχουμε κανένα νεότερο για τον Άκη τον Τοσουνίδη. Φοβάμαι ότι δεν θα αλλάξει γνώμη και έχει αποχωρήσει. Να βοηθήσουμε μέσω ΜΜΕ και οπαδικά να αλλάξει γνώμη ή έστω να είναι τη Δευτέρα. Κοίτα, το λέω και το ξαναλέω. Πρέπει να είναι παρόν τη Δευτέρα. Ξέρετε γιατί? Άσχετα από το αν, από το τι απόφαση θα πάρει. Για μένα πρέπει να παραμείνει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, είναι τρελό να συζητάμε αν θα παραμείνει ένας άνθρωπος που ήρθε μετά από τόσα χρόνια στον Ερασιτέχνη Άρη, στο σύλλογο, και έβαλε χρήματα από την τσέπη του. Νομίζω ότι είναι άσχετο από το αν θα παραμείνει ή όχι στην ομάδα. Πρέπει να δώσει το παρόν. Λοιπόν, όχι, δεν είπε. Παιδιά, δεν υπόθηκε για τον. Δεν ήταν για τον Γιάννη τον Χαριτονίδη. Αυτό που ακούστηκε με τα. Τώρα, βλέπετε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που δεν μ' αρέσει, αλλά επειδή γίνεται και το χαμός στο chat. Δεν είπε για τον Γιάννη τον Χαριτονίδη. Είπε για τον περσινό υπεύθυνο του βόλεϊ, αλλά τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα, πρέπει να αποδειχθούν και όλα αυτά τα πράγματα που υπόθηκαν. Δεν ήταν πάντως για τον Γιάννη τον Χαριτονίδη. Για τον προπονητή της ομάδας. Ήταν για πέρσι ουσιαστικά αυτό που ακούστηκε για το νούμερο προς το τέλος. Απλά, παιδιά, ξέρετε κάτι. Επειδή στην έλευση ακούστηκαν αρκετά πράγματα. Και επειδή το έχω ξαναπεί ότι αυτές οι συνελεύσεις ουσιαστικά είναι για τα μέλη, θα μου πεις και πώς θα ενημερωθούν τα μέλη. Δεν θα ενημερωθούν πάντως. Για από εμάς θα ενημερωθούν για όσα πρέπει. Έτσι, ας πάρουν κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό, κάποιον οποιονδήποτε, να μάθουν τι υπόθηκε. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Στη συνέλευση ακούστηκαν σοβαρά πράγματα. Και δεν λέω ότι κάποιοι πήγαιναν να προσανατολίσουν τη συζήτηση, αλλά ουσιαστικά ενώ ακουγόταν πράγματα πολύ σοβαρά και κάποια όχι απλά σοβαρά, τερατώδη. Αντί εμείς να εστιάσουμε εκεί, χανόμασταν και λέγαμε: αχ, τι θα γίνει για αυτό, τι θα γίνει για εκείνο, για πράγματα τα οποία για μένα είναι επουσιώδη όταν κρίνεται το μέλλον ενός συλλόγου, όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία υπερβαίνουν το όποιο βόλεϊ, χάντμπολ, τμήμα, οτιδήποτε τόσο σοβαρά, εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Και εκεί πρέπει να ζητάμε απαντήσεις. Και εκεί πρέπει να απαιτούμε να υποθούν πράγματα ξεκάθαρα και αλήθειες. Και όχι μπερδεμένα και να μην βγαίνει άκρη. Συνεχίζω. Ο Αποστόλης λέει: άδειο το παλέσιο γυναικείο μπάσκετ την Κυριακή. Στήριξε τον Αραστέχνη μόνο στα λόγια. Ο Αποστόλης, ο φίλος μου από την Κατερίνη. Ο Δημήτρης, δεν θεωρείς καλή ιδέα αλλά να έβγαινε στην εκπομπή κάθε τόσο κάποιος από τον ΑΣ. Δημήτρη, ήσουν στην Γενική Συνέλευση. Δεν ήσουν μάλλον στην Γενική Συνέλευση. Στην Γενική Συνέλευση ακούσαμε, διαβάστηκαν τα ονόματα του τελευταίου ΔΣ που ορίστηκε από το πρωτοδικείο τον Ιούνιο, νομίζω, τέλος Μαΐου, Ιούνιο. Και ουσιαστικά ο πρόεδρος μας είπε ότι από όλους αυτούς που αναφέρθηκαν, ούτε το 1/3 δεν συνεχίζει. Ποιος να βγει από τον ΑΣ. Ποιοι είναι αυτή τη στιγμή ο ΑΣ. Ποιοι έχουν μείνει. Ποιοι συνεχίζουν. Ποιοι θα συνεχίσουν. Τι γίνεται. Ποιος να μας μιλήσει λοιπόν από τον ΑΣ. Από αυτά που είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης, 3-4 άτομα έχουν μείνει. Ο Στέλιος, αν ενδιαφέρεται, λέει ο Αχιλλέας Χιαμάνης να βοηθήσει. Δεν ξέρω, παιδιά, αν ενδιαφέρεται. Ο ίδιος το γνωρίζει αυτό. Και να βοηθήσει πού και πώς. Ο Γιώργος λέει: αν μπορείτε να βγάλετε τον Άκη το Σουνίδη να μας πει για ποιο λόγο θέλει να φύγει. Πρέπει να μάθουμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Το ξαναλέω: πρέπει τη Δευτέρα να είναι στη συνέλευση ο Άκης το Σουνίδη. Πρέπει να είναι στη συνέλευση άσχετα από το τι απόφαση θα πάρει. Για μένα πρέπει να μείνει, δεν το συζητάμε. Αλλά άσχετα την απόφαση που θα πάρει, γιατί αυτό θα την πάρει την απόφαση. Δεν θα την πάρουμε εμείς. Πρέπει να είναι παρόν τη Δευτέρα στη συνέλευση. Γιατί το να ακούγονται και πράγματα και να λέγονται και πράγματα για έναν άνθρωπο ο οποίος μόνο έχει βοηθήσει και έχει βάλει το χέρι στην τσέπη για τον, για το σύλλογο, για τον ΑΣ, νομίζω ότι δείχνει και άλλα πράγματα. Δείχνει και άλλα πράγματα. Πρέπει να είναι παρόν λοιπόν ξεκάθαρα. Τώρα, αν δεν είναι παρόν και τα λοιπά, θα προσπαθήσω όντως, αν το θέλει και ο ίδιος, να τον φιλοξενήσουμε να πει. Ο Χρήστος λέει: αν υπάρχει περίπτωση αγορά του οικοπαίδου του Magic Park να προσπαθήσει να σαμποτάρει τη διπλή ανάπλαση καθώς είναι όμορο οικόπεδο. Θέλει ταχύτητα από τον ΑΣ να δεσμεύσει το οικόπεδο. Συμφωνώ, Χρήστο, και αν θυμάσαι, το είχα πει και τότε, όταν ορίστηκε η επιτροπή για το θέμα τη διπλή ανάπλαση του γηπέδου κτλ. Ότι ο ΑΣ το κάνει γιατί έχει πληροφορίες ότι και για το δικό μας οικόπεδο, για το οικόπεδο το οποίο προορίζεται για τον Άρη, πήγε κάποιος να μπλεχτεί. Έτσι. Και για το υπόλοιπο που λέτε. Τώρα, αυτό που λέμε για την αγορά του οικοπαίδου του Magic Park. Δεν επιβεβαιώνεται, παιδιά, ότι έχει εμπλακεί ο Μιστακίδης σε αυτό το κομμάτι. Μένα και άλλη εταιρεία μου έχουν πει. Τώρα, αν αυτή η εταιρεία είναι λαγός και είναι μπροστά ο Μιστακίδης ή οτιδήποτε άλλο, αυτό από πίσω είναι ο Μιστακίδης, δεν το ξέρω. Αλλά επειδή ακούγεται πολύ έντονα ότι το πήρε, το έκανε, εγώ επειδή τυχαίνει να έχω γνωστό της ιδιοκτήτριας, των ιδιοκτητριών μάλλον δεν είναι μία, έτσι, μου είπε ότι δεν έχει πουληθεί στον Μιστακίδη έτσι όπως παρουσιάζεται. Αυτό. Ο Δημήτρης. Κάντε διάβημα, λέει, για την κρυόλυση στο Ρήσιο. Τους σπουδιάσαμε τους παίκτες, λέει. Χιούμορ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Κατάλαβα, Δημήτρη μου, ότι είναι χιούμορ. Εντάξει, είναι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Ναι. Ο Γιώργος λέει και έμειναν αυτοί λίγοι για το λόγο που είπε ο Βαζίδης, λέει. Γιατί έτσι όπως ακούγεται, λέει, έφυγαν μόνοι τους. Το γράφω λέει, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει τα δικά του. Εντάξει, ο Σίμος Βαζίδης είπε ότι κάποιοι δεν βάζουν χρήματα. Δεν είναι παιδιά για όλους ίδιος ο λόγος. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι έφυγαν όλοι αυτοί που ανέφερε ο Σίμος Αϊβαζίδης γιατί δεν είχαν δώσει τα 25.000. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλάμε καθαρά. Ούτε εκεί ήταν όλα καθαρά. Έτσι. Ούτε εκεί ακούστηκαν όλα καθαρά για μένα. Ο Θανάσης, φέραμε αριστερό εξτρέμ εδώ και σχεδόν 20 ημέρες και ψάχνουμε σήμερα ποιος θα παίξει. Όχι, δεν συμφέραμε. Απλά Θανάση μου έναν παίκτη ο οποίος πέρσι έπαιξε 3 μάτς. Δεν έχει κανένα αγωνιστικό ρυθμό. Αυτές οι 3 εβδομάδες πιστεύω τον βοήθησαν να έρθει σε καλό. Προπονητικό αρχικά ρυθμό και να μπορέσει να αγωνιστεί και να βοηθήσει. Ο Γιώργος, καλή τύχη στα αγωνιστικά τμήματα του Συλλόγου, αναμένεται η μικρότερη φετινή προσέλευση με την ομάδα του Μπέου. Θα το δούμε, Γιώργο. Επιτροπή γηπέδου με το Δήμαρχο που δεν μάθαμε αν κερδίσαμε κάτι, έχουμε μάθει τι κινήσεις θα κάνει. Κοίτα, με το Δήμαρχο πρώτα να βγάλουμε μια άκρη για εκείνο το χρέος που υπάρχει του ΑΣ και για να πάρει ο Άρης την αδειοδότηση στο βόλεϊ κτλ. Χρειάζεται και αυτό να αποπληρωθεί για να έχουμε και ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική. Έτσι για να τα λέμε όλα. Γιατί αν ήταν οποιοδήποτε άλλος ΑΣ μπλεγμένος θα γινότανε πανικός. Πανικός. Αλλά επειδή είναι ο ΑΣ Άρης κοιτάνε στον ουρανό κάποιοι. Επειδή ξέρω πράγματα. Περιμένω να δοθεί λύση μέσα στη εβδομάδα που μας έρχεται. Αν δεν δοθεί λύση μέσα στη εβδομάδα που μας έρχεται, θα πούμε άλλα μετά. Θα πούμε άλλα. Και για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μην νομίζουν ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μην νομίζουν ότι δεν μαθαίνουμε. Να δώσουν λύση. Να δώσουν λύση. Ο Αλέξανδρος. Ας ελπίσουμε την Κυριακή να δούμε ένα διαφορετικό Άρη μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή. Προπονητής και παίκτες λένε ότι δούλεψαν και θα δούμε διαφορετικό Άρη για τη συνέχεια. Στα λόγια, παιδιά, πολλά μπορούμε να πούμε. Στην πράξη, Κυριακή κοντή γιορτή. Όπως λέει και ο λαός. Για την οψιόν του Γκαρέλη, πόσοι είναι περίπου. Ακούω διάφορα νούμερα. Παιδιά, ακριβώς νούμερο δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Δεν το γνωρίζω ακριβώς το νούμερο. Πρέπει να ξυπνήσει πάντως και να παίξει, λέει, όπως μπορεί να αποδώσει. Το πρόγραμμα φαίνεται για βατό, αλλά πρέπει να το δούμε μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτά τα έξι παιχνίδια που ακολουθούν ίσως καθορίσουν αρκετά την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Όχι ίσως, θα την καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Μάκης, εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου, επειδή ξέρουμε τον Μπέο, λέει, μήπως το πάει ως συνήθως στις εντάσεις, προσπαθώντας έστω να πάρει το χικάλα. 100% θα το πάει, κύριε ο Αχιλλέας. Έχοντας και προπονητή τον δικό του άνθρωπο, τον Κώστα Μπράτσο, τον Τάκη Λεμονή του Βόλου. Έτσι. Ο Τάκης Λεμονής του Βόλου είναι ο Μπράτσος. Όποτε έχει κάποιο πρόβλημα, τον φέρνει και τον βάζει στον πάγκο. Τον διώχνει, τον ξαναφέρνει. Τον διώχνει, τον ξαναφέρνει. Ό,τι του πει ο Μπέος, αυτό θα κάνει ο Μπράτσος. Ο Κώστας, ο δισεκατομμυρίουχος ιδιοκτήτης, πρώην ιδιοκτήτης των Mavericks, δεν είναι τώρα ιδιοκτήτης, πρώην ιδιοκτήτης των Mavericks, κύριος Κιούμπαν, που έχει τρελαθεί με την ατμόσφαιρα του παλέ και ανεβάζει συνέχεια βίντεο, μήπως να του στείλουμε την ατμόσφαιρα των αγώνων με την Μπόκα, λέω εγώ τώρα, λέει ο Κώστας. Κοίτα, Κώστα. Πολλά του έχουν στείλει του κυρίου Κιούμπαν. Ήδη από χθες υπήρξε και αυτή η αλληλεπίδραση με την ΚΑΕ Άρης. Ακολούθησε το λογαριασμό της ΚΑΕ Άρης, τον κάλεσε η ΚΑΕ Άρης να έρθει στο γήπεδο, τον περιμένει ένα πάκο με χαρτάκια. Το αναδημοσίευσε μετά και ο Ρίτσαρντ Σιάο, το έστειλε στον Κιούμπαν. Παιδιά, αυτό που έγινε την Τετάρτη στο παλέ έπαιξε σε όλα τα μη και τα πλάτη του πλανήτη. Το ότι το ανέβασε και ο Κιούμπαν, αλλά το ανέβασε κυρίως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, 4 ποσταρίσματα έκανε ο Γιάννης πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά τον αγώνα. Και ξέρετε, ένα ποστάρισμα που κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο το βλέπουν εκατομμύρια. Και φυσικά ριποστάρεται και το βλέπουν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Γιατί έπαιξε παντού. Είναι εικόνες τρομερές. Ας αυτό πάτησε πάνω και ο Κιούμπαν. Αυτό είδε. Του άρεσε πάρα πολύ. Τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει, λίγο τα λέμε κι εμείς. Γιατί έτσι θέλουμε να τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Θέλω να κάνω μια μεταβίβαση ένα διαρκείας email στην κάθε μου απάντηση κανείς. Μα δεν χρειάζεται να κάνεις, Γιώργο. Αν έχεις διαρκείας και θες να το μεταβιβάσεις, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσεις με κανέναν. Ούτε με την ΚΑΕ, ούτε με κανέναν. Ούτε με κανέναν. Απλά παίρνεις, μπαίνεις μέσα στο GovWallet, πατάς μεταβίβαση, βάζεις το αφημί του προσώπου που θες να το μεταβιβάσεις και φεύγει. Και πάει σε αυτόν. Και συνέχεια μόνο το επιστρέφει πίσω. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Και να πω και κάτι άλλο που ξέχασα. Η μεταβίβαση στο μπάσκετ, επειδή στο ποδόσφαιρο είχε ακουστεί ότι πρέπει 24 ώρες πριν το μάτς να έχει γίνει, στο μπάσκετ δεν ισχύει αυτό. Φίλος μου, του μεταβίβασαν εισιτήριο μία ώρα πριν το παιχνίδι προχθές. Μία ώρα πριν ξεκινήσει το μάτς, του μεταβίβασε κάποιος το εισιτήριό του, το διαρκείας του, μία ώρα πριν το παιχνίδι. Άρα και αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε αυτό το ζήτημα. Ο Γιώργος, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Το ποδόσφαιρο λες. Κοίτα, δείχνει πιο δεμένος από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δείχνει να είναι πιο δεμένος από τα άλλα χρόνια. Ο Ζιαλονέρο λέει: τι ωραία που τα λέμε, λέει, για τις άλλες ομάδες. Όταν ο δικός μας λέει: πηγαίνω, έφερνε τον Τόλι, τον Τερζή στον Άρη, ήταν απλά Δευτέρα. Κοίτα, Ζιαλονέρο μου, μπερδεύεσαι. Δεν τον πηγαίνω, έφερνε. Ο Τερζή ήταν βοηθός προπονητή στον Άρη. Μία φορά έφυγε και ξαναγύρισε. Ήταν βοηθός προπονητή στον Άρη. Και όταν έφευγαν οι προπονητές μέχρι να έρθουν οι επόμενοι, έκανε για λίγο υπηρεσιακός. Μία φορά, όταν τον ξαναέφερε μετά έμεινε και σαν πρώτος προπονητής για ένα διάστημα. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Δεν λέω ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση πάντως. Δεν ήταν εκτός δηλαδή, Άρη, και τον έφερνε και τον έβαλε στην ομάδα, όπως γινόταν με τον Λεμονή στον Ολυμπιακό ή τώρα γίνεται με τον Μπράτσο στο Βόλο. Ήταν συνεργάτης των προπονητών και απλά καθόταν στον πάγκο. Αυτό λέω. Μην το. Φυσικά και η σχέση του με τον Καρυπίδη, ρε παιδιά. Ο Καρυπίδης τον έκανε προπονητικά και στο ποδόσφαιρο ότι είναι τον Τόλι τον Τερζή. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Σε αυτό δεν είπα ότι έχει καμιά διαφορά, αλλά είπα κάτι συγκεκριμένο. Ο Τριζής ήταν στην ομάδα και απλά τον καθόταν στον πάγκο από βοηθό και ήταν πρώτο. Ο Λεμονής τον έφευγε, είχε φύγει και γύρισε 7 φορές. Γι' αυτό το ανέφερα έτσι. Μην μπερδεύεσαι. Πάντα ψάχνετε κάτι από κάπου να πιαστείτε για να πείτε κάτι άλλο. Λες να έχω πρόβλημα να πω οτιδήποτε άλλο. Ο Λευτέρης λέει αυτά τα Sport FM TV πως τα βλέπουμε. Ξαναλέω, μπες στο Google, πάτα Sport FM TV. Ένα link είναι, πολύ εύκολο, το πατάς, μπαίνεις. Την πρώτη εβδομάδα εγώ τα είδα όλα τα μπάσκετ μέσα από το Sport FM TV, τα είδα. Μια χαρά μπορείς να τα δεις. Κανένα πρόβλημα δεν έχεις. Ο Γιώργος λέει, βαρέθηκα να ακούω για αποχωρήσεις. Εντάξει. Γιώργο, ο Κώστας σεβαστή λέει, η άποψη του Φώτη, αλλά δεν θεωρώ ρεαλιστικό το σενάριο να γεμίσει το γήπεδο για να προσελκύσουμε ισχυρό ιδιοκτήτη. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να ανακοινωθεί η παρουσία κάποιου ενδιαφερομένου εκπροσώπου στο γήπεδο σε κάποιον αγώνα. Τότε ναι, θα γέμιζε σίγουρα. Για τον λόγο λέει, που θέλει να αποχωρήσει ο κύριος Σουνίδης, λέει, τον έχει ρωτήσει κανείς και αρνήθηκε να απαντήσει. Και επιπλέον, για ποιο λόγο δεν θέλουν να συνεχίσουν και οι υπόλοιποι. Μήπως και κάποιοι από αυτούς δεν συνεχίζουν για τον ίδιο λόγο που θέλει να φύγει και ο άξιος Σουνίδης. Παιδιά, εγώ έχω μιλήσει μαζί του. Σας είπα ότι έχει αυτή τη σκέψη, αλλά έχει και άλλες σκέψεις στο μυαλό του και δεύτερες σκέψεις όσον αφορά και την παραμονή του στην ομάδα. Στον ερασιτέχνη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει τη Δευτέρα να είναι παρόν στη Γενική Συνέλευση. Θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Πρέπει να είναι παρόν στη Γενική Συνέλευση. Και εκεί να υποθούν και πράγματα. Σας είπα τι χρειάζεται. Σύμπλευση απόψεων, χρήματα και όρεξη για δουλειά. Και διάθεση. Αυτά χρειάζονται. Ο Κώστας λέει, για ποιο λόγο έχουν αποχωρήσει από όλα άτομα. Κοίτα, ανέφερε ο πρόεδρος του ερασιτέχνη, ο Σίμος Αϊβαζίδης, ότι κάποιοι αποχώρησαν λόγω της αδυναμίας τους να δώσουν τα 25 χιλιάρικα που είχαν οριστεί ως, είχε οριστεί ως ποσό που θα έπρεπε να δώσει κάθε μέλος του ΔΣ του ερασιτέχνη. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο είχαν φύγει κάποιοι προθύστερα. Ότι δεν μπορούσαν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Δεν έχουν φύγει όλοι για τους ίδιους λόγους. Έτσι, αυτό λέω, ότι δεν έχουν φύγει όλοι για τους ίδιους λόγους. Αυτό έτσι ως διευκρίνηση. Ο Ερίκος με την ομάδα λέει, συνοθήλευμα που παίζουμε, τα 3 γκολ θα είναι το λιγότερο. Αν είναι κάτω από 3 κερδίζει το στοίχημα, πάνω από 3 το χάνει, λέει. Πηγαίνετε, λέει, στο γήπεδο, θα έρθουν ωραίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Μακάρι, Ερίκο μου, από το στόμα σου. Ο Βασίλης, υπάρχουν, λέει, καταγγελίες για πλαστογραφία, για κατάχρηση σημάτων. Ναι, διάφορες καταγγελίες υπάρχουν. Βασίλη μου, τα είπαμε, θα τις εξετάσει ο. Νομικά θα εξεταστούν. Τι να πούμε άλλο δηλαδή. Δεν τα είπαμε από την πρώτη μέρα. Ούτε αυτά τα άκουσες. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια, λέει, στον κόσμο. Θα μας τρελάνεις, Βασίλη. Δεν μπορούμε να πούμε όνομα. Όταν υπάρχει μια καταγγελία, θα πρέπει και υπάρχει νομική εξέλιξη. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, δεν το καταλαβαίνεις. Ωραίος είσαι. Με ένα μήνυμα στο Viber, εσύ εμφανίζεσαι ήρωας. Πέστε την αλήθεια, δεν τη λέτε. Λοιπόν, τα μέλη του, γιατί παρατήθηκαν, τα είπα τώρα, μην λέμε πάλι τα ίδια. Αν έχουν διαφορετικές απόψεις, θέλω να ρωτήσω, λέει, ο ΑΣ λέει, μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία για διπλή ανάπλαση και να δεσμεύσει την κυβέρνηση. Η επιτροπή για αυτόν τον λόγο έγινε. Τώρα αυτό το σύλλογο πάει στα βράχια, κανένας δεν μιλάει κτλ. Βασίλη, πάρε το, πώς το λάβαρο και βγες να κάνεις την επανάσταση στη γωνία. Πρόσεχε, τη γωνία έχει από τη διάβαση να περάσεις. Μην περάσεις, μην δίνεις από τη διάβαση γιατί μπορείς να πατήσεις κανένα αυτοκίνητο. Μόλις κάνεις την επανάσταση, λέω. Ο Γιώργος. Λοιπόν. Δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου, Γιώργο. Αφού λέει ο Αρβανίτης είπε ότι δεν προτίθεται να βάλει τα χρήματα, ποιος Αρβανίτης να βάλει τα χρήματα. Ο Αϊβαζίδης, φαντάζομαι, λες. Ο Αρβανίτης να βάλει τα χρήματα. Πολύ παλιά μπορεί, τώρα δύσκολα. Ο Αϊβαζίδης, φαντάζομαι, λες. Δεδομένων των διαφωνιών λέει, και των απομακρύνσεων από το ΔΣ, μπορούμε να ζητήσουμε την αλλαγή της προεδρίας του από τον Σουνίδη. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Τι μπορούμε να ζητήσουμε εμείς είναι πολύ απλό. Είναι το θέμα τι θέλει να κάνει ο άλλος, πώς προτίθεται να συνεχίσει. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι παρόν. Βλέπετε τώρα πάλι, εδώ θα κάνω εγώ δίκη προθέσεων ή θα μεταφέρω αυτά που σκέφτομαι εγώ. Μεταφέρω αυτά που σκέφτομαι εγώ. Πρέπει να τα πούν. Εκείνος πρέπει να πει. Τι είναι αυτό που τον μπορεί να τον απομακρύνει, τι είναι αυτό που μπορεί να τον κρατήσει, να παραμείνει. Εγώ λέω ότι πρέπει να παραμείνει. Άνθρωπος που ήρθε ανιδιωτελώς να προσφέρει, να βάλει χρήματα από την τσέπη του, να γίνει εξοδικαστικός συμβιβασμός, να πληρώνεται. Να προσπαθεί να μπει μια τάξη σε ένα μπάχαλο το οποίο υπήρχε επί χρόνια στο σύλλογο. Μπάχαλο. Πάτε να ρωτήσετε τις υπαλλήλους και τους υπαλλήλους του ΑΣ να σας πούν. Στα γραφεία. Πρώτη φορά υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση. Πρώτη φορά υπάρχει μια, πώς το λένε, κατάσταση, πώς το λένε, καθαρή που μπορεί να προχωρήσει. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και για τους λόγους που ξέρουμε, έτσι, γιατί ήταν πάρα πολλά τα χρέη, δεν υπήρχαν λογαριασμοί, δεν υπήρχε τίποτα. Πρώτη φορά προσπαθεί να μπει μια ισορροπία. Αλλά παιδιά, για να επέλθει η ισορροπία, πρώτα πρέπει να γίνει κάθαρση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Πρώτα πρέπει να γίνει κάθαρση και κατά δεύτερο λόγο να υπάρξουν οι προϋποθέσεις, να υπάρξουν οι άνθρωποι, να υπάρξουν τα χρήματα, να υπάρξουν όλα αυτά που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Και να το κάνεις βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Δύσκολη απόφαση. Δεν μπορεί αυτό να κατέβει. Δεν μπορεί. Δύσκολη απόφαση. Την παίρνουμε όμως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Με ημίμετρα πάλι θα μπουκώσουμε, πάλι θα μπλοκάρουμε. Ο Ντένις λέει τι γίνεται με την Deloitte, δεν ακούγεται τίποτα. Δεν έχει ακουστεί ξανά τίποτα με την Deloitte. Δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη, τουλάχιστον από αυτά που μας έχουν μεταφέρει. Ο Αλέξανδρος, κλειστό καταφύγιο, λέει να μην ακούσουμε εμείς που δεν μπορούμε να πάμε, αυτό μόνο στον Άρη. Δεν είναι έτσι ακριβώς, Αλέξανδρε μου. Υπόθηκαν πράγματα τώρα. Πραγματικά το να μου λέτε πάλι ότι δεν μπορείτε να μάθετε να ακούσετε, εντάξει. Εντάξει, εγώ δεν λέω να ήταν ο κόσμος εκεί, παιδιά. Αυτοί μπορούν να είναι παρόντες. Δεν μπορούν όλοι να είναι παρόντες. Έτσι, μην τρελαθούμε. Αλλά αυτοί που είναι παρόντες πρέπει να είναι παρόντες. Βασίλης λέει: οι κάρτες φιλάθλου θέλουν και αυτές πέρασμα στον Gov Wallet. Περνάμε μόνο το εισιτήριο για αύριο και κάθε φορά. Βασίλη, φυσικά, μόνο το εισιτήριο περνάς. Δεν υπάρχει. Η κάρτα φιλάθλου την παίρνεις, τελείωσε που την πήρες την κάρτα φιλάθλου. Και όταν πας μετά να πάρεις το εισιτήριο, βάζοντας το άμκα σου, αναγνωρίζει το σύστημα ότι έχεις κάρτα φιλάθλου και παίρνεις το εισιτήριο κανονικά. Και όταν παίρνεις το εισιτήριο μετά, το βάζεις στο Gov Wallet και τέλος. Η κάρτα φιλάθλου δεν μπαίνει πουθενά. Την κάρτα φιλάθλου την παίρνεις για να μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο. Αν δεν έχεις κάρτα φιλάθλου, δεν μπορείς να αγοράσεις εισιτήριο. Χτυπάει το άμκα. Μόλις βάζεις το άμκα σου, αναγνωρίζει ότι δεν έχει κάρτα φιλάθλου και δεν σε αφήνει να πάρεις το εισιτήριο. Δεν χρειάζεται να τη βάλεις κάπου. Μόνο το εισιτήριο περνάς στο Gov Wallet. Μόνο αυτό περνάς στο Gov Wallet. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου κομματιού της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Yellow Wizard. Φτιάχνεις μια ιστοσελίδα η οποία μπορεί να σου φέρνει κέρδη. yellowwizard.gr. Μπείτε και δείτε τις επιλογές. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και ρεύμα.gr. Για ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, αλλά και διεκδικώντας πλούσια δώρα, ρεύμα.gr. Αυτά από μένα. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6 με αποκλειστικά μπασκετικό Yellow News και με Παναγιώτη Κουβάτση στη δεύτερη ώρα για ανάλυση του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ. Στη συνέχεια, 6 με 8 Γιάννης Λυσίκατος, Όσο ζω, ποντάρω, η στοιχηματική εκπομπή σήμερα Παρασκευή. 8 με 10 Έκτακτο Πειρατικό, Μεσάκι Αρβανιτάκι. 10 με 12 Καλησπέρα και καλή βραδιά με τη Μάριον Συριώτου. Αυτά από μένα. Να πω ότι εμείς με την εκπομπή θα επιστρέψουμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2, αλλά θα έχουμε και Σάββατο και Κυριακή εκπομπές εστιασμένες και στα παιχνίδια της ομάδας. Αύριο 12 με 3 θα είναι ο Πέτρος Οφτίκας με την Σταυρούλα την Νικολοπούλου. Θα σας κρατήσω στην τροφιά ο Πέτρος με τη Σταυρούλα. 3 με 5 ο Κωνσταντίνος και ο Παναγιώτης. Από τις 5 Τίμος στο στούντιο, Τίμος Δελιγιανίδης. 5.30 μετάδοση της αναμέτρησης Άρης ΑΕΚ από τον Ομιλούντα. Μέχρι τις 9 ο Τίμος στο στούντιο και με το post-game του παιχνιδιού. 9 με 11 Αλέξανδρος Πόχος, ο οποίος δεν έκανε όλη τη βδομάδα λόγω ιωσής, λόγω ασθενείας. Αύριο το βράδυ όμως θα τον ακούσετε ένα σαββατιάτικο βράδυ. Αλέξανδρος Πόχος 9 με 11. Και την Κυριακή 10 με 12 ο Δημήτρης Αλβανός με τη δική του εκπομπή. 12 με 2 ο Πέτρος με τη Σταυρούλα. 2 με 4 ο Κωνσταντίνος με τον Παναγιώτη. 4 με 6 Μάριον πριν από το παιχνίδι, Μάριον Συριώτου. Και από τις 6 έως τις 10 Τίμος Δελιγιανίδης στο στούντιο, 7 η ώρα αναμέτρηση Άρης Βόλος σε μετάδοση από εμένα και αυτή. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio στους 101,7. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επόμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
9: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
8: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
9: Υπέροχα θαλασσινά.
8: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
9: Κάστρο Πηλαία.
8: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
9: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
8: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
9: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
8: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
11: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
12: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
13: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
10: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. 13 λεπτά μετά τις 4, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, παίρνοντας τη σκυτάλη από Δημήτριο Σανλή, ο οποίος είχε το ρεπορτάζ 2 ώρων για τον ποδοσφαιρικό Άρη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 4, εκπομπή Yellow News, τώρα ξεκινάμε. Εντάξει, χρειάστηκε λίγο, άμα είσαι μόνος σου, πρέπει να κάνεις κάποιες επιπλέον εργασίες, οπότε έτυχε στο ξεκίνημα. Λέω, άντε θα καθυστερήσουμε 2-3 λεπτά το ξεκίνημα της εκπομπής για να μην μας διακόψει κανένας και οτιδήποτε. Λοιπόν, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. 2 ώρες θα αφιερώσουμε στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος έχει ένα δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι. Ξέρω ότι πολλοί το λέτε, αλλά παιδιά, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, διότι η ΑΕΚ κάποιους καλούς παίκτες, όπως ο Φιζέλ, τους έχει τραυματίες. Θα τα πούμε όμως, στην πρώτη ώρα θα κάνουμε μία ανάλυση όσον αφορά την αντίπαλο του Άρη. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε εδώ Παναγιώτη Κουβάτση για να αναλύσουμε τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη και κυρίως πώς θα εξουδετερώσει τα ατού της αντιπάλου. Πάντως, για όσους ρωτάτε, εγώ βλέπω ένα repeat του αγώνα της Τετάρτης. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, ότι βλέπω ο Άρης να κερδίζει και πάλι με πάνω από 10 πόντους. Πού το βασίζω αυτό? Περιμένετε να ακούσετε το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο τελείωσε η προπόνηση της ομάδας του Άρη. Σε λίγο θα βγει η αποστολή. Δεν περιμένουμε αλλαγές. Δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι στην δωδεκάδα. Και αυτό γιατί εκτός δωδεκάδας θα παραμείνουν οι τραυματίες, αν και έχουν επιστρέψει στις προπονήσεις, Γιώβιτς Πουλιανίτης. Εκτός δωδεκάδας θα μείνει ο τραυματίας Τανούλης. Εκτός δωδεκάδας θα μείνει ο 18χρονος Χατζηλάμπρου.

0: Περιμένουμε από σε λεπτό σε λεπτό να επικυρωθεί αυτή η είδηση που σας μεταφέρουμε όσον αφορά για την δωδεκάδα που θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο Άρης έχει 7 ξένους παίχτες, οπότε ο ένας είναι τραυματίας, άρα δηλώνει τους 6. Όσον αφορά τώρα, επειδή πολλοί με ρωτούσατε και κυρίως μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα, παιδιά, σας επαναλαμβάνω ότι ο Άρης πλήρωσε το παράβολο που είναι για 8 ξένου παίχτη. Στα χαρτιά φαίνεται να έχει 8 ξένους παίχτες, αλλά στην ουσία έχει 7. Και αυτό γιατί ακόμα θεωρεί νωρίς ο προπονητής να προχωρήσει σε προσθήκη. Εξάλλου είναι πρώτοι οι αγώνες. Πρέπει να μοντάρει τους παίχτες που έχει και μετά να βάλει και τον 8ο ξένο παίχτη. Και όπως επίσης είναι νωρίς για να πούμε ότι θα χρειαστεί 8ο ξένο παίχτη, κακά τα ψέματα. Ξέρω ότι πολλοί διαφωνείτε, θέλετε να τον έχετε. Έχει τη δική του φιλοσοφία, το δικό του σκεπτικό, τον εμπιστευόμαστε. Εξάλλου είναι μια δύσκολη και κρίσιμη χρονιά που πολλά μπορούν να τύχουν. Γιατί να μην έχει μία προσθήκη ελεύθερη, αφού έτσι κι αλλιώς δεν φαντάζει στην ομάδα να υπάρχει μεγάλο κενό ώστε να πεις πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε κάποιον. Όλα τα προβλήματα, τα αγωνιστικά που υπάρχουν, μπορούν να λυθούν με το υπάρχον δυναμικό. Άρα το αφήνει ο coach ανοιχτό και βλέπουμε. Εμείς τον εμπιστευόμαστε, γιατί και ο ίδιος ξέρει καλύτερα από μας, αλλά κυρίως αυτό που γνωρίζει ο coach πολύ καλύτερα από μας είναι το υλικό που έχει στα χέρια του. Έχει ξεκινήσει για τα καλά η εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, 20 λεπτά μετά τις 4. Μπήκαμε, είπαμε, και το θέμα της 12ης, γιατί τώρα τελείωσε η προπόνηση του Άρη. Σε λίγο θα βγει ανακοίνωση. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, δηλαδή αν θα πάμε με τη 12ης που αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Μπούργκος, με τη 12ης που αγωνίστηκε στην πρώτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος κόντρα στην Καρδίτσα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Τώρα, αν έχει γίνει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, θα μας ενημερώσει σε λίγα λεπτά η ΚΑΕ Άρης, αν και δεν το πιστεύουμε. Εμείς παραλείψαμε, γιατί μπήκαμε δυναμικά σήμερα, να πούμε ότι χορηγή της σημερινής εκπομπής είναι σχολές οδηγών Euro Drivers για οποιοδήποτε αυτοκινητιστικό ζήτημα. Η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος είναι καθημερινά στη σχολή οδηγών Euro Drivers, Μιστακίδου 28, για να σας εξυπηρετήσουν και να επιλύσουν οποιοδήποτε θέμα. Σχολείο οδηγών Euro Drivers και ταξιδιωτικό γραφείο Mentors Travel. Ο Αυτοκράτορας εμπιστεύτηκε φέτος τα ευρωπαϊκά του ταξίδια στο Mentor Travel. Οπότε, εάν θέλεις να ζεις από κοντά τη φετινή φιλόδοξη πορεία του Αυτοκράτορα στο Eurocup, δεν έχεις παρά να πάρεις τηλέφωνο στο Mentor Travel και να κλείσεις τη θέση σου σε ένα από τα επόμενα ταξίδια του Αυτοκράτορα στην Ευρώπη. Mentor Travel και Euro Drivers τους ευχαριστούμε που είναι χορηγοί της εκπομπής.
1: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.

Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα θα κάνουμε μια ανάλυση όσον αφορά τον αντίπαλο του Άρη, την ΑΕΚ. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα Παναγιώτη Κουβάτση για να μας αναλύσει το παιχνίδι του Άρη. Για την ΑΕΚ θα έχουμε την βοήθεια του καλού φίλου, του συναδέλφου από την Αθήνα, του Χρήστου του Τσάλτα, γνωστός ρεπόρτερ της ΑΕΚ, να μας πει πώς ταξιδεύει η ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη, αν είχε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, και γενικότερα το ρεπορτάζ της αντιπάλου του Άρη λίγο πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Αθήνα και στον Χρήστο Τσάλτα. Εμείς να πούμε ότι το παιχνίδι αύριο είναι 5.30 ώρα ραδιοφωνική μετάδοση από το Yellow Radio και τον Δημήτρη Οσανλή. Εντάξει, σχόλιο στο post game και συνεντεύξεις από μένα, όλα αυτά όμως μετά τη λήξη του αγώνα.

για να μας πει λίγο δύο λόγια. Εντάξει, με βάση την εικόνα που είδαμε στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ στο BCL με την φιλανδική Σάλων, νόμιζα πως ήταν η γαλλική και εγώ με το άκουσα το Δημήτρη, ναι, είχα ακούσει ότι έπαιζε με τη Σάλων, αλλά νόμιζα πως ήταν η γαλλική, τελικά ήταν η φιλανδική και το άκουσα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Δεν ήταν καλή η ΑΕΚ. Λοιπόν, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ. Βέβαια η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε ότι δεν έχει έναν πολύ καλό ψηλό, το Φιζέλ, από πέρσι. Δεν τον έχει, είναι τραυματίας. Δεν ξέρω πότε θα επανέλθει, θα μας πει ο Χρήστος. Έχει τον Greg Brown. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Καλός παίχτης. Έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ήταν σε μικρομεσαία πρωταθλήματα. Είναι και 35. Λοιπόν, δεν έχει το Williams, άλλος καλός παίχτης. Και είναι το παιχνίδι στο οποίο επέστρεψε ο Κατσίβελης. Ενώ δεν είχε παίξει ο Κατσίβελης κόντρα στον Ολυμπιακό την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τώρα επιστρέφει. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι ήταν καλός στο παιχνίδι. Εντάξει, όσο καλός μπορεί να είναι κάποιος παίχτης κόντρα σε ένα παιχνίδι όπου ο αντίπαλός του είναι από την μπασκετική Φιλανδία. Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, αρκετοί παίχτες συνδέουν την ΑΕΚ με τον Άρη. Εντάξει. Ο Δημήτρης Κλειώνης, παιδί που μεγάλωσε μέσα στον Άρη και παραμένει, αν και κάνει μια δεύτερη καριέρα στην ΑΕΚ και έχει δέσει εκεί στην ΑΕΚ. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Δημήτρης Κλειώνης γεννήθηκε μέσα στον Άρη. Είναι ο Νέλι Τζόσεφ, ο γνωστός μας Νιγηριανός ψηλός, είναι τεσάρι, είναι ο Πίκνη. Ο Πίκνη είναι τεσάρι, ο Τζόσεφ είναι πεντάρι. Ο Πίκνη, ο οποίος είναι ένας παίχτης από μικρομεσαία πρωταθλήματα, όπου τον φέρανε για έναν μήνα και τώρα πριν από λίγο καιρό του επεκτείναν το συμβόλαιο και το κάνανε για ακόμα έναν μήνα. Με αυτό το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ, εντάξει, και είναι και ο Μπάρτλεϊ, γνωστός μας από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ και πέρσι στην ΑΕΚ, προσθέθηκε στο ρόστερ και μ' αρέσει που προσθέθηκε με τα την Πανοκρουσιόν και ο Νόλι, ο οποίος έκανε καλό πρωτάθλημα με την Ανσί, αλλά η Ανσί μετά τον Άρη είναι η μοναδική σοβαρή ομάδα που πήγε και έχει και μια μανία. Πέρσι δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, έφυγε δηλαδή με το που τελείωσε το γαλλικό πρωτάθλημα, πήγε στη Συρία. Τώρα δεν ξέρω εάν στη Συρία διεξάγεται πρωτάθλημα μπάσκετ, πάντως αυτός βρέθηκε εκεί, έπαιξε με μια ομάδα εκεί στην Συρία. Όταν είχε φύγει από τον Άρη είχε πάει στον Λίβανο. Γενικά δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάνε την καριέρα τους, πέρα, εντάξει, σίγουρα γεμίζουν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, ναι, αλλά βοηθάνε την καριέρα τους. Και το λέω για τον Όλε γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος περιμένεις να κάνει προσεκτικές επιλογές, γιατί είναι οι πρώτες του επιλογές στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, δεν είναι η ομάδα φόβητρο, παιδιά. Εμένα δεν με φοβίζει. Εμένα δεν με φοβίζει ούτε με την προσθήκη του Λαρετζάκη, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Μαρούσι, έβαλε και 8 πόντους, δεν με φοβίζει. Περισσότερο με φοβίζει ο Νόλιο, ο οποίος θα έρθει να ταλαιπωρήσει την ομάδα του Άρη και να πει «κακώς με διώξατε», παρά. Τώρα, όσον αφορά τους παίκτες από πίσω, η ΑΕΚ έχει καλούς παίκτες. Έχει το Λεκαβίτσιους, πολύ καλός παίκτης και πολύ χρήσιμος, έμπειρος γκάρτ. Ακόμα πιο έμπειρος σε υψηλό επίπεδο είναι ο Ερτέλ.

0: ο οποίος προσθέθηκε σχετικά πρόσφατα στο ρόστερ της ομάδας. Νομίζω είναι η τελευταία προσθήκη ξένου παίχτη. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 6 ξένους παίχτες. Έχει τον Μπίκνεϊ, έχει τον Όλεϊ, έχει τον Λεκαβίτσιους. Δεν έχει πάρει ακόμα διαβατήριο ο Λεκαβίτσιους, για όσους βιαστούν να μου πούνε ότι έχει καταθέσει τα χαρτιά του. Έχει τον Νέλη, έχει τον Μπάρτλε και προσθέθηκε και ο Ερτέλ. Έχει προσπαθεί να χτίσει έναν καλό κορμό Ελλήνων παικτών. Είχε το Φλιόνι, είχε τον Αϊθαλή, το Σκορδίλη, και λέω Αϊθαλής γιατί ο Σκορδίλης έκανε ένα καλό πέρασμα από την Α2 και η ΑΕΚ του δώσε την ευκαιρία να επιστρέψει στην Α1. Τώρα ελπίζω να έχουμε το Χρήστο Τσάλτα στην γραμμή. Έλα Χρήστο.
1: Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού είσαι, δεν είχε σήμα, δεν είχε σήμα.
1: Ναι, τώρα έχει.
0: Τώρα έχει, είσαι καθαρός.
1: Ωραία,
0: είσαι
1: ωραία,
0: καθαρός.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, με βάζει εμένα τώρα να λέω για την ΑΕΚ, να μπαίνω στα δικά σου τα μετερίζια που λέει και ο Σκουντής, και νιώθω λίγο άβολα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό είμαι εδώ να σε βοηθήσω.
0: Ναι, εντάξει, μπέρδεψα το Μπίκνεϊ με το Τζόσεφ. Λέω ο Τζόσεφ τεσάρι, όχι. Ο Μπίκνεϊ είναι τεσάρι και ο Τζόσεφ.
1: Ο Μπίκνεϊ είναι το τεσάρι και ο Τζόσεφ το πέντε.
0: Ωραία. Πάμε λίγο στο ρόστερ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 6 ξένους παίκτες.
1: Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ έχει 7. Στο ελληνικό ρόστερ έχει 7.
0: Ποιος είναι ο 7ος?
1: Υπάρχει, να σου πω με τη σειρά, είναι ο Ερτέλ.
0: Ναι.
1: Ο Λεκαβίτσιους. Ο Λεκαβίτσιους. Ο Μπάρτλεϊ. Ο Νόλεϊ.
0: Ναι.
1: Ο Πίκνεϊ.
0: Ο Νέλη.
1: Ο Γουίλιαμς και ο Τζόζεφ.
0: Ο Γουίλιαμς γύρισε, παίζει.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα, τώρα θα ξεκαθαρίσει στην προπόνηση τη σημερινή αν θα είναι σε θέση να παίξει. Πάντως στις προηγούμενες μέρες είχε ανεβάσει στροφές και την Τρίτη είχε, είχε προπονηθεί κανονικά και πριν από το παιχνίδι με, με τη Βίλπας για τον BCL είχε κάνει ατομική σε αρκετά υψηλή ένταση και έδειχνε μεγάλη διάθεση. Υπάρχει μια πιθανότητα, πρέπει, βέβαια θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για Θεσσαλονίκη αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Και είναι δεδομένο ότι σε περίπτωση που παίξει ο Williams θα είναι μια πολύ σημαντική λύση για την ΑΕΚ στη θέση 4 που είναι κομβική για το παιχνίδι της ομάδας σύμφωνα με τον Dragan Sakota.
0: Ακριβώς, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό. Κάνω λάθος?
1: Εντάξει, είναι πολύ ποιοτικός, ακριβώς, είναι πολύ ποιοτικός.
0: Αλλά και με άλλες, έχει περάσει από Μακάμπι, από πού άλλο έχει περάσει?
1: Μακάμπι,
0: Φενέρμπαξε, Βαλένθια, γενικότερα έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Τα δύο και έχει παίξει και στο NBA πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήτανε και νούμερο 2 του draft.
0: Πολύ καλός παίκτης και σίγουρα η προσθήκη του στο ρόστερ αλλάζει κάπως τις ισορροπίες στον αγώνα. Γιατί
1: χωρίς τον Williams.
0: Ναι.
1: Άλλο να έχει τον Μπίκνεϊ που είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων παίχτης, όσο φιλότιμος και αν είναι, γιατί το παλεύει το παιδί, κάνει προσπάθεια, διεκδικεί κάθε μπάλα. Αλλά ο Williams είναι ένα κλικ πάνω σε ποιότητα και στο επιθετικό κομμάτι μπορεί να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ο Μπίκνεϊ, ο οποίος είναι με μηνιαίο και έκανε επέκταση.
1: Όχι, το συμβόλαιό του είναι 1+1 μήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον δεύτερο μήνα. Και εφόσον καταφέρει και πείσει με την παρουσία του, θα επεκταθεί μετά το τέλος του δεύτερου μήνα, θα επεκταθεί μέχρι το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα. Απλώς τώρα είμαστε στο δεύτερο μήνα συνεργασίας του με την ΑΕΚ.
1: Απλά περιμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει με τους ψηλούς της ΑΕΚ, γιατί είναι και ο Μπράουν στο δρόμο για επιστροφή. Λογικά στο παιχνίδι με τη Μύκονο θα επιστρέψει ο Γκρεκ Μπράουν. Και υπάρχει και ο Φίζελ, για τον οποίο όμως δεν υπάρχει ξεκάθαρο timeline αυτή τη στιγμή για την επιστροφή του. Κάτι που θολώνει και λίγο το τοπίο όσον αφορά τους ξένους της ομάδας. Με τον Μπράουν και τον Φίζελ είναι 9 οι ξένοι. Θα φύγει ένας. Δεδομένα θα φύγει ένας για να είναι 8.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λογικά θα. Εντάξει, τώρα μπροστά στον Μπράουν και στον Πίκνεϊ.
1: Η λογική λέει ότι τα τεσσάρια της ΑΕΚ θα είναι ο Μπράουν με τον Γουίλιαμς. Ο Πίκνεϊ ήρθε λόγω των τραυματισμών για να μπαλώσει τα πράγματα.
0: Ωραία. Ωραία. Κέρδισε στην πρώτη αγωνιστική το Μαρούσι.
1: Εντάξει.
0: Κέρδισε στη Σαλόν την Φιλανδική, όχι τη Γαλλική. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι παίζατε με τη Γαλλική.
1: Όχι, ήταν η πρωταθλήτρια Φιλανδία, Σαλόν Βίλπας.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι? Δεν έχεις να κάνεις ρεπορτάζ, Άρη, να βλέπεις σοβαρές ευρωπαϊκές ομάδες? Γιατί εκεί στο BCL έχουν εφαρμοστεί να βάλουν
1: στο BCL.
0: Ε?
1: Απλά επειδή η ΑΕΚ έχει κάνει καλές πορείες, η πρώτη φάση είναι πάντα στα μέτρα της.
0: Ε, όχι στα μέτρα της. Τώρα εντάξει.
1: Της δίνει τη δυνατότητα να, κάνει, να, μπει, να τερματίσει πρώτη, να αποφύγει το play-in.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όντως. Είναι η πρώτη φάση. Βλέπω και τις υπόλοιπους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Εντάξει, δεν είναι οι καλύτεροι.
1: Εντάξει, ο όμιλος του Περιστερίου είναι δύσκολος όμως. Γιατί έχει τη Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη, έχει την Μπάμπερκ, η οποία την γέλισε δύσκολα το Περιστέρι.
0: Ναι, αλλά η Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη με δύο ήττες ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, θα τη βρει την άκρη.
0: Λες.
1: Θα τη βρει την άκρη. Ο κόουτς θα τη βρει την άκρη σίγουρα.
0: Ενώ ο Καστρίταρος Καβάλα στάλογο, ε.
1: Έχει κάνει και καλές
0: μεταγραφές
1: ο Καστρίταρος.
0: Πήρε διπλό προχθές.
1: Ναι.
0: Και πάει.
1: Εδώ δικαιώνεται 3 χρόνια μετά για τον Μάρκους Κάρ. Τι να λέμε τώρα.
0: Για τον Μάρκους Κάρ και περιμένουμε να δούμε τον Όλεϊ.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι λέγανε, ο Δημήτρης μαζί με ποδοσφαιρικός λέει, περιμένω να δούμε πόσα είναι ο Λαρτζάκης. Έπρεπε να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν πήρα. Λέω, τον Όλεϊ να περιμένετε. Τον Όλεϊ το διώξουν. Τον Λαρτζάκη απλώς δεν τον πήρανε γιατί φταίει ο Ολυμπιακός. Δεν φταίει ο Άρης.
1: Ο Ολυμπιακός είναι καλός, τελευταία. Είναι καλός παίχτης. Έχει πολύ ταλέντο, δηλαδή το έδειξε και στη Γαλλία πέρυσι. Και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει καλά και στα αποδυτήρια μέσα, δεν δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω μέσα από την ομάδα, από το ρεπορτάζ, ότι τον έχει βάλει σε ένα καλούπι ο Σάκοτα μέχρι στιγμής. Mm. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και στιγμές στο παιχνίδι που και αυτός θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Ήταν καλά, από τον Άρη δεν έφυγε για αγωνιστικούς λόγους, για εξωαγωνιστικούς λόγους. Και ενώ βλέπουμε τον Μαντζούκα, ο οποίος και αυτός από τον Άρη έφυγε εξωαγωνιστικούς λόγους και μάλιστα έφυγε πριν τον Όλεϊ.
1: Αν εκείνη την περίοδο όμως ο Άρης, αντί για τις ήττες τις κακές που είχε, κέρδιζε, αυτά θα καλύπτονταν. Δηλαδή θα άλλαζε, θα ήταν διαφορετική η ψυχολογία μέσα στην ομάδα.
0: Δεν μπορούσε να κερδίσει γιατί ο Άρης τότε έκανε κακές επιλογές. Ο Καστρίτης πήρε 3 παίχτες τραυματίες, άρχισε να μπουν, διώχνει και 2 παίχτες. Τον Μαντζούκα και έναν Αμερικανό, πώς το λένε, που είχε πάρει μετά τον αγώνα από τον Ολυμπιακό και έπεσε πολύ βάρος σε λίγους παίχτες. Όταν επέστρεψαν...
1: Ναι, όχι τον Άλκινς.
0: Τον Άλκινς, μπράβο.
1: Τον Άλκινς.
0: Ο Άλκινς
1: διαμαρτυρήθηκε. Ο Ρόλ Άλκινς.
0: Γιατί έπαιξε δευτερόλεπτο στον Ολυμπιακό και τον έδιωξε.
1: Εντάξει, δεν του βγήκε και ο Λαζεύσκι που θα ήταν τότε σημαντική.
0: Περιμέναμε τον Λαζεύσκι. Μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό στις πρώτες, γιατί είχε χάσει κάποιες αγωνιστικές, ο Γούντμπερι είχε και αυτός πρόβλημα με το γόνατο.
1: Ο μόνος σταθερός που έχει του Άρη τότε ήταν ο Γούντμπερι.
0: Ναι, εντάξει, το παιδί μετά κράτησε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτός είχε έρθει τραυματίας, γιατί είχε συμβόλαιο με την Μπάμπερκ και λόγω του γονάτου τον άφησε η Μπάμπερκ. Και τον πήρε ο Άρης και λέει, θα σε περιμένω.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στον Όλεϊ. Του έχει βάλει χαλινάρι ο Σάκοτα.
1: Μέχρι στιγμής τον έχει βάλει στο πλάνο της ομάδας, τον έχει κουμαντάρει.
0: Ωραία.
1: Ήταν ένα από τα στοιχήματα.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά και ο Νόλεϊ δείχνει μεγάλη διάθεση να προσφέρει. Δηλαδή είναι δεικτικός στην πληροφορία, θέλει να μαθαίνει πράγματα. Τον έχει και ο Μπάρτλεϊ από κοντά, επειδή γνωρίζονται κιόλας από παλιά οι δυο τους.
0: Από πού?
1: Και είναι και ένα σημαντικό. Είχαν παίξει μαζί στο high school. Και επίσης ο Μπάρκλεϊ όταν ήταν σε επαφές ο...
0: 6 χρόνια διαφορά έχουν, ε.
1: Είχανε παίξει μαζί,
0: ναι.
1: Κάτι καλοκαίρια όταν ήταν στο high school ο Νόλεϊ.
0: Ναι.
1: Και επίσης όταν ο Νόλεϊ ήταν σε επαφές με την ΑΕΚ, είχε μιλήσει με τον Μπάρκλεϊ και τον είχε βοηθήσει, τον είχε ψήσει να έρθει. Είναι. Δηλαδή ένας λόγος παραπάνω που έκλεισε ο Νόλεϊ ήταν και ο Μπάρκλεϊ.
0: Μελετώντας σήμερα, τώρα παρένθεση κάνω έτσι λίγο χαβαλέ. Δεν μου λες όλους τους γαλαζοαίματους στην ΑΕΚ τους μαζέψατε.
1: Φρανκ Μπάρτλεϊ
0: ο τέταρτος. Λάντερς Νόλεϊ ο δεύτερος. Γκρέκ Μπράουν ο τρίτος.
1: Ο τρίτος.
0: Δηλαδή εντάξει, πολύ.
1: Μένει να πάρουμε ένα πέμπτο πρέπει να πάρουμε.
0: Πολύ τέτοιο, ρε. Πολύ γαλαζοαίμα εκεί πέρα στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Από γενιά σε γενιά. Ναι,
0: σου λείπει ο Άσος και το 5.
1: Έχουμε, στον Άσο έχουμε το Μάρτελ. Που είναι ποιότητα, είναι, ακόμα δεν είναι στο 100%, αλλά είναι προσωπικότητα. Δηλαδή είναι επιβλητικός μες στο γήπεδο. Μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω, βλέπει πάσες εντυπωσιακές, βλέπει τις φάσεις πριν αυτές γίνουν. Και αρκετοί προπονητές Ευρωλίγκας έλεγαν ότι είναι ο τελευταίος ατόφιος pick and roll playmaker.
0: Ναι. Πώς βρέθηκε στο δρόμο σας ο Ερτέλ, είναι η τελευταία σας προσθήκη?
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ελεύθερος. Γενικά το όνομα του έπαιζε από τα μέσα του καλοκαιριού και μετά για την ΑΕΚ. Υπήρχε δηλαδή, είχε προταθεί η περίπτωσή του. Και ο ίδιος ήθελε πάρα πολύ να έρθει να παίξει στην Αθήνα. Δηλαδή ήθελε να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του. Είχε προτάσεις από το εξωτερικό, δηλαδή τον ήθελε Μπουντούσνος για παράδειγμα, αλλά δεν μπήκε στη διαδικασία να τη συζητήσει. Και όταν η ΑΕΚ μετά τα φιλικά, γιατί ο Σάκοτα ήθελε να αφήσει την μεταγραφή του γκάρντ για το τέλος, για να δει πως θα ρολάρει η ομάδα, είδε ότι υπήρχε θέμα στην περιφέρεια, στο κατέβασμα μπάλας επιβαρυνόταν πολύ ο Λεκαβίτσιους και δεν υπήρχε η απαραίτητη καλή κυκλοφορία. Αμέσως στράφηκε στην περίπτωση του Ερτέλ και ήταν με το που έγιναν οι πρώτες συζητήσεις, τα βρήκανε κατευθείαν.
0: Πιστεύω ότι αν ανεβεί, βρει το καλό το αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί είναι καλός παίχτης. Παρά τα χρόνια του, ναι, παραμένει καλός παίχτης ο Ερτέλ. Πιστεύω ότι η περιφέρεια της ΑΕΚ με τριάδα στον Άσο, Ερτέλ, Λεκαβίτσιους και Φλιώνη θα είναι χτυπητή.
1: Ναι, και επίσης ο Κατσίβελης φέτος θα παίζει το 3. Τον έχει παγιώσει ο Σάκοτα να παίζει το 3.
0: Ναι, αλλά χρειάζεσαι την εμπειρία και το μάτι του Κατσίβελη. Τώρα θα μου πεις έχεις και Λεκαβίτσιους, αλλά θα χρειαστείς, ναι, και Κατσίβελη.
1: Και γενικά η περιφέρεια φέτος είναι γεμάτη, γιατί υπάρχει και ο Λαρετζάκης που για μένα είναι ο πιο κομβικός παίκτης στα βάση του σχεδιασμού που έχει γίνει.
0: Καλά,
1: είναι
0: ο Λαρετζάκης πρέπει να πάρει ρυθμό τώρα, είναι πίσω στο ρυθμό.
1: Ναι, αυτό του λείπει, ο ρυθμός του λείπει, αλλά έχει διάθεση και στα παιχνίδια, ειδικά με τη Βίλπας, παρουσιάστηκε πάρα πολύ αγχωμένος να δείξει πράγματα. Γι' αυτό δεν του πήγε το παιχνίδι, βέβαια. Στο σύμπλην είχε συν 18. Δηλαδή, όσο ήταν στο παρκέ, η ΑΕΚ ήταν μπροστά σταθερά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μια που περάσαμε στον ελληνικό κορμό, Φλιώνης Κατσίβελης, ναι, για την εξάδα των ξένων είπαμε, σε περίπτωση που, πες μου λίγο, μπει ο Γουίλιαμς, ποιος μένει εκτός?
1: Ο Πίκνεϊ θα είναι εκτός.
0: Ο Πίκνεϊ μένει εκτός.
1: Ο Στεσάρι.
0: Οπότε, ναι, ναι, ναι, πάμε και στην εξάδα των Ελλήνων παικτών, όπου σίγουρα...
1: που είναι λίγο πολύ τα πράγματα δεδομένα.
0: Ο Κατσίβελης είναι σίγουρος, ο Φλιώνης είναι σίγουρος, ο Λαρετζάκης είναι σίγουρος.
1: Φλιώνης, Κατσίβελης, Λαρετζάκης.
0: Τσαλμπούρης.
1: Είναι ο Νεαρός Χαρτώνας, ο οποίος θα έχει θέση στη δωδεκάδα. Ναι. Σκορδίλης και Τσαλμπούρης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι η εξάδα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κατσίβελης και το θεωρώ άδικο που έφυγε νωρίς από τον Άρη. Βέβαια την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ είδανε ότι τι μπορούσε να προσφέρει ο παίκτης και δεν το προσέφερε στον Άρη.
1: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το περίμενα ότι θα φύγει από τον Άρη μετά από εκείνη τη σεζόν. Γιατί, ναι, είχε δέσει με τον υπόλοιπο κορμό. Είναι, για τους Έλληνες παίκτες είναι glue guy, δηλαδή μπορεί να δέσει όλους τους υπόλοιπους, να κολλήσει όλα τα υπόλοιπα κομμάτια.
0: Και το χρειαζόταν ο Άρης τα επόμενα χρόνια, το χρειάστηκε ο Άρης, γιατί, ναι, δεν είχε έναν Κατσίβελη, έναν παίκτη που μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι.
1: Αυτό, ας πούμε, μπορεί να το κάνει φέτος ο Μποχωρίδης, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Μποχωρίδη, να σου, ναι, πω την αλήθεια. Περίμενα ότι θα έχει λίγο μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι έχει στο ξεκίνημα.
0: Να σου πω την αμαρτία, το είπα και ανοιχτά, ότι και εγώ περίμενα, ιδιαίτερα όταν στράβωσε το παιχνίδι στην Καρδίτσα, Μποχωρίδη, αλλά δεν τον είδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον είδα. Ο Χαρτώνας, μια που πλησιάζουμε στο τέλος, ο Χαρτώνας ήταν ένας παίκτης ο οποίος για μένα είναι έκπληξη που κατέληξε στην ΑΕΚ, αλλά φαίνεται ότι η ΑΕΚ τον ήθελε περισσότερο από όλους. Γιατί είναι καλός παίκτης.
1: Δηλαδή, η ΑΕΚ συζητούσε μαζί του, ναι, όχι μόνο το καλοκαίρι αυτό, αλλά και το προηγούμενο. Ναι. Δηλαδή τον είχε σταμπάρει το Χαρτώνα από πέρυσι. Ναι. Από το καλοκαίρι του 2025 τον είχαν δει οι άνθρωποι της ΑΕΚ, είχαν κάνει κάποιες πρώτες επαφές. Στην πορεία προέκυψε και ο ΠΑΟΚ, γιατί έδειξε έντονο ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ για τον Χαρτώνα. Αλλά το πλάνο του ΠΑΟΚ ήταν να τον στείλει κάπου δανεικό. Κάτι, ναι, που δεν ήθελε και ο ίδιος ο παίχτης. Στην ΑΕΚ θα έχει ρόλο, τον πιστεύει ο Σάκοτα και γι' αυτό ήρθε κιόλας και υπέγραψε και πενταετές. Που δείχνει κιόλας και το συμβόλαιο ότι η ΑΕΚ θέλει να επενδύσει πάνω του, όπως θέλει να επενδύσει και στο Γυμνόπουλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Το Σταύρο του Γυμνόπουλου είναι ο μικρός γιος του φίβου του Γυμνόπουλου, του προπονητή. Δεν το ξέρω το παιδί. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, ήταν στη Χαλκιδική. Ήταν MVP, ναι, του Rising Star την περσίνη σεζόν. Πολύ καλό σκόρερ. Ναι. Ο Χαρτώνας είναι πιο πολύ άσος. Ο Γυμνόπουλος είναι πιο πολύ δύο.
0: Ναι, σαν τον μπαμπά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Η μαμά του Γυμνόπουλου δεν θυμάμαι τι θέση έπαιζε. Γιατί και αυτή έπαιζε μπάσκετ. Έκανε mm-hmm. μεγάλη καριέρα στον Μέγα Αλέξανδρο. Λοιπόν, αχα. Έχουμε τίποτα άλλο για την ΑΕΚ. Θα έρθεις εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα θα πιούμε καφέ πριν τον αγώνα.
1: Να είμαστε εκεί. Να, εννοείται να δούμε και την καινούργια κερκίδα κι εμείς. Γιατί τη βλέπουμε μόνο από την τηλεόραση και τα βίντεο.
0: Μες. Καλά, θα δεις ακόμα ένα γεμάτο παλέ. Δεν ναι. ξέρω πώς θα αντέξει η ομάδα της ΑΕΚ σε ένα γεμάτο παλέ. Θα είναι ένα τεστ. Πρώτο τεστ για τη φετινή περίοδο της ΑΕΚ.
1: Σίγουρα. Είναι crash test για την ΑΕΚ το αυριανό παιχνίδι. Και το γεγονός ότι έρχεται από ένα κακό παιχνίδι κοντά στη Βίλπας, άσχετα που το κέρδισε. Ίσως να χτυπήσει και λίγο τον εγωισμό, μήπως η εικόνα είναι καλύτερη στο παιχνίδι με τον Άρη. Πάντως για μένα το φαβορί στο αυριανό παιχνίδι είναι ο Άρης.
0: Ναι.
1: Λόγω και του κόσμου, λόγω και της εικόνας που έδειξε με την Μπούργκος, που ήταν πολύ καλή, ομολογούμε. Ο Άρης είναι, έχει τον πρώτο στο αυριανό παιχνίδι. Ναι. Αλλά δεν θα την ξέγραφα την ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Τώρα, άμα έχει παίχτες στην εξάδα των παικτών Μπάρτλεϊ, παίξει ο Williams και ο Τζοζεφ, δεν μπορείς να πεις ότι τους ξεγράφεις.
1: Και έχεις και τον Ερτέλ που είναι και αυτός
0: και
1: λύση.
0: Και τον Ερτέλ που έρχεται από πίσω. Έχεις και Κατσίβελ που έρχεται από πίσω. Έχεις και τον Λαρετζάκη που έρχεται από πίσω. Δεν την ξεγράφεις αυτή την ομάδα. Δεν την ξεγράφεις.
1: Γιατί το έχουν πάρει και οι κίτρινοι και οι ασπρόμαυροι της πόλης. Τα έχουν πάρει λίγο αψήφιστα τα μάτς με την ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει φτάσει εκεί, δηλαδή στο επίπεδο το οικονομικό του Άρη και του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή ομάδα και όποιος την υποτιμήσει.
1: Έχει τον προπονητή που ξέρει να επιλέγει παίχτες. Αυτό όσο μπάτζετ και αν έχεις δεν αγοράζεται εύκολα. Άμα έχεις έναν προπονητή τόσο έμπειρο σαν τον Σάκοτα, είναι μεγάλο σύν.
0: Κάτσε, μισό λεπτό τώρα. Ο Σάκοτα πήρε τον Ολέι.
1: Ναι, τον είδε πέρυσι στη Γαλλία και τον ήθελε σαν αντικαταστάτη του Νάναλη στο 3. Στο 2-3 βασικά.
0: Μάλιστα. Σε πιστεύω, απλώς το θεωρούσα, δηλαδή τώρα το άναρχο παιχνίδι του Νόλεϊ, το οποίο σίγουρα στην Νανσί, γενικότερα στο γαλλικό πρωτάθλημα ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Αλλά στην ΑΕΚ που ο Σάκοτα θέλει τα πάντα οργανωμένα, ακόμα και τους ευνηδιασμούς.
1: Είναι και ο Σάκοτα όμως προπονητής που τα τελευταία χρόνια ειδικά δίνει ελευθερίες στους παίχτες του.
0: Ναι, ρε,
1: αφήνει
0: παιδί,
1: να δώσουν λίγο παραπάνω επιθετικά.
0: Δίνει ελευθερία στον Λαρετζάκη που ξέρουν μπάσκετ.
1: Και ο Νόλεϊ, άμα ξεκινήσει καλά τα παιχνίδια, θα του δώσει την δυνατότητα να κάνει το κάτι παραπάνω. Μέχρι
0: πάντως,
1: ένα σημείο, βέβαια.
0: Είμαι σίγουρος, επειδή είναι γάτα ο Σάκοτα, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το θυμό του Νόλεϊ προς τον Άρη, επειδή ο Άρης τον έδιωξε.
1: Άξε, θα φανεί στο παρκέ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Με τι attitude θα μπει ο Νόλεϊ στο
0: Σάκοτα. Αυτά τα εκμεταλλεύεται. Ναι. Και είναι ευκαιρία να τα εκμεταλλευτεί αυτό.
1: Και
0: ο Νόλεϊ είναι επικίνδυνος παίκτης, γι' αυτό το επισημαίνω.
1: Ναι. Μιας και συζητάμε τώρα, ο Γιώβιτς θα παίξει αύριο.
0: Όχι. Όχι, σε λίγο θα βγει και επίσημα η δωδεκάδα του Άρη. Είναι εκτός ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Σύμφωνα όμως με δήλωση του προπονητή.
1: Αλλά είναι πίσω ακόμα.
0: Ναι, είναι πίσω και θέλει χρόνο ακόμα.
1: Ναι.
0: Πουλιανίτης, ο οποίος τις τελευταίες μέρες επέστρεψε στις προπονήσεις, έχει 2-3 προπονήσεις, δεν τον βάζει.
1: Ναι.
0: Και ο Τανούλης είναι εκτός, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα γύμνασης, γιατί έπαθε και μία ίωση που τον καθυστερεί.
1: Πολύ άτυχο παιδί αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ άτυχο.
0: Ναι.
1: Πολύ άτυχο παιδί.
0: Μ' αρέσει που λέγαμε ότι ο Όσκαρ ατυχίας που τραυματίστηκε τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: που αρρώστησε κιόλας, όχι απλώς Όσκαρ, κάτι παραπάνω δεν υπάρχει για να πάρει, αλλά το κέρδισε αυτός. Και ναι. εκτός είναι και ο νεαρός ο Χατζηλάμπρου. Προφανώς.
1: Άρα με την ίδια σύνθεση που έπαιξε με την Μπούργος. Με την ίδια σύνθεση που έπαιξε με την Μπούργος.
0: Με την Μπούργος και με την ίδια σύνθεση που έπαιξε και την πρώτη αγωνιστική με την Καρδίτσα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Να σε φέρω σε δύσκολη θέση ή δεν θέλεις?
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Στοιχηματικά τι θα το παίζεις?
1: Θα το παίζα. Από τον Άσο ξεκινάει το παιχνίδι. Για κάτω ψέματα.
0: Επειδή ο Άσος όμως είναι λίγο χαμηλός, να μην βάλουμε λίγο τέτοιο. Πώς
1: για πες, για πες αποδόσεις.
0: Τώρα θα σου πω να ανοίξω να δω. Εγώ θα το παίζα με λίγο handicap, να σου πω ναι. Πόσο ακριβώς. Το 7, 8, 9 πόντους το βλέπω λίγο. Εντάξει, κοίταξε. Άμα φέρεις το παιχνίδι στον πόντο, μπορεί να το κλέψεις. Αν όμως ο Άρης πάρει διαφορά, θα είναι πάνω από 10 πόντους.
1: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω κλειστό μάτς αύριο.
0: Περιμένεις κλειστό μάτς. Λοιπόν, Άρης ΑΕΚ. Ο Άρης ξεκινάει από το μείον 6,5.
1: Mm-hmm.
0: Για να πάει στο 1,80. Και όσον αφορά, δεν έχει βγάλει. Δεν έχουν βγάλει τέτοια. Στην πράσινη που είδα δεν έχουν βγάλει handicap. Αποδόση για το handicap. Αλλά λέει άσο πλην 6,5 στο 1,86. Θα το έπαιζε ναι. Στον άσο αυτό να. Με
1: 1,86. Ναι,
0: ναι.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Περιμένω κλειστό μάτς να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια θα είμαι προκλητικός. Θα έβαζα άλλου δύο πόντου, θα του πήγαινα στο πλήρω 8,5 να πλησιάσω στο δίφραγκο. Και θα το
1: το πα τόσο μακριά, εσύ.
0: Σου λέω, κοίταξε, θα σου κάτι. Ναι. 6,5 μπορεί να βγει άμα είναι στον πόντο.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα χτίσει ο Άρης διαφορά και την κρατήσει, που μέχρι στιγμή στα παιχνίδια δεν την κρατάει ο Άρης τη διαφορά, θα είναι πάνω από 10 πόντου.
1: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι θα έχει ένα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο σε σύγκριση με το δεύτερο ημίχρονο που έκανε στο παιχνίδι
1: με την
0: Μπούργος.
1: Ναι.
0: Το περιμένω.
1: Όσο, όσο προχωράει και η σεζόν, θα είναι πιο έτοιμος ο Άρης κιόλας.
0: Βέβαια. Γιατί και ακόμα. Θα δένουν οι ομάδες, οι παίκτες ναι. Θα γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Αυτό, αυτό. Και θα υπάρχουν λιγότερα νεκρά διαστήματα.
0: Ναι. Εντάξει, ο Άρης και σε άλλα παιχνίδια έκανε ένα εκπληκτικό. Η δεύτερη περίοδος του είναι εκπληκτική. Και εκεί ποντάρο, χτίζει τη διαφορά και κουτσά στραβά την κρατάει στις υπόλοιπες περιόδους. Και βασίζεται πάρα πολύ ο Άρης προς στιγμήν στο μέγεθος του ρόστερ.
1: Ναι, ότι έχει βάθος το ρόστερ, έχει.
0: Έχει βάθος. Έχει βάθος.
1: Εντάξει, έχει και ένα παιχταρά, κανονικό παιχταρά, το Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι. Είναι παίκτης Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα.
0: Είναι. Είναι. Είναι. Όλες οι ομάδες ρωτάνε να έχει EuroLeague out. Ρε, θα έκανε τόση φασαρία ο Άρης να το φέρει για να τον πάρουν οι άλλες οι ομάδες.
1: Προφανώς θα του δίνει 2 εκατομμύρια συμβόλαιο για να του βάλει και EuroLeague out.
0: Έχει του χρόνου το καλοκαίρι για 10 μέρες NBA out. EuroLeague out όμως δεν έχει.
1: Εντάξει, τον βλέπω πάντως να μένει στην Ευρώπη για αρκετό διάστημα.
0: Ναι, δεν ξαναφεύγει. Θα πάρει ναι, και ναι, ιδιαίτερα ναι. Τώρα που ανεβαίνουν τα budget των ομάδων, θα πάρει πολλά λεφτά αυτό στην Ευρώπη. Δύσκολα θα ξαναδεί το NBA.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Yeah. Και εν τω μεταξύ, συζητάγαμε με κάτι φίλους και τους έλεγα ότι αυτός μπορεί να παίξει εύκολα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και είχαν αντιρρήσεις. Αλλά νομίζω ότι δίνει απαντήσει από μόνος του.
0: Ο Ολυμπιακός τον ήθελε. 2 χρόνια τον παρακαλούσε.
1: Και ο Παναθηναϊκός τον έβλεπε.
0: Ναι, ναι, και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Δεν είναι 2 χρόνια τον κοιτούσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, πώς κατάφερε ο Σπανούλης μαζί με τον Ζήση να τον πείσουν, πιστεύω ότι πρέπει να τον κάνουμε συνέντευξη.
1: Αυτές τις δουλειές τις κάνεις Μάρτιο-Απρίλιο για να τους έχεις τους παίκτες δικούς σου. Γιατί άμα πας Ιούνιο έχει τελειώσει, ο παίκτης έχει πάει αλλού. Η Φενέρ για παράδειγμα έτσι την πάτησε. Γιατί και η Φενέρ διαφέρθηκε το καλοκαίρι για αυτόν, αλλά είχε ήδη υπογράψει τον Άρη. Και
0: το χτύπησε τον Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Έγινε Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που
1: μας. Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Τα λέμε αύριο από κοντά, έγινε.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσάλτας από την Αθήνα, ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Παιδιά, υπάρχει μια διαφοροποίηση, δεν την ξέραμε, γι' αυτό το βγάλαμε να μας ενημερώσει. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να προσθεθεί ο Βίλιαμς στο ρόστερ της ΑΕΚ. Εάν μπει ο Βίλιαμς, φεύγει ο Πίκνη. Αν μπει ο Βίλιαμς, παιδιά, δυναμώνει η ΑΕΚ. Δεν είναι όποιος και όποιος. Ο Βίλιαμς είναι πολύ καλός παίχτης με εμπειρία. Λοιπόν, λέμε αν μπει ο Βίλιαμς. Ο Ντέρικ Βίλιαμς 35 χρονών, έχει περάσει από Παναθηναϊκό, βλέπαμε στους προηγουμένους το ρόσερ του, έχει περάσει από Παναθηναϊκό, από Βαλένθια, Φενέρ Μπαχτσέ, Μακάμπι Τελαβίβ, γενικότερα έχει παίξει πολλά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχει παίξει πολλά χρόνια και στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έτσι όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί του NBA.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για ανάλυση του παιχνιδιού του Άρη, ανάλυση της ΑΕΚ από τον δικό μας, τον προπονητή, τον Παναγιώτη Κουβάτση. Και στοίχημα, χρωστάμε και στοίχημα. Και όχι απλώς χρωστάμε στοίχημα που θα κερδίσει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
14: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
13: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
14: Υπέροχα θαλασσινά.
13: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
14: Κάστρο Πηλαία.
13: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
14: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
13: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
14: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
13: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
15: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
16: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
15: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
16: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
15: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
16: Και μετά?
15: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
17: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθώματο έχεις.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
23: GPS, λογικό έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάρις.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εντάξει. Καθυστερήσαμε λίγο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο και πλέον αυξάνεται η παρέα εδώ στο στούντιο και Παναγιώτης Κουβάτσης. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η χορηγή της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ είναι πάντα το ταξιδιωτικό γραφείο Mentor, το οποίο έχει αναλάβει τις μετακινήσεις του Αυτοκράτορα στην Ευρώπη. Εάν θες να ζεις από κοντά αυτή την μοναδική εμπειρία, δεν έχεις παρά να τηλεφωνείς στο Mentor Travel και να κλείσεις μία θέση από τα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια του Αυτοκράτορα στην Ευρώπη. Euro Drivers, σχολείο οδηγών Μιστακίδου 28, κοντά στο γήπεδο Χαριλάου. Καθημερινά είναι εκεί η Λίζα, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος για να σε εξυπηρετήσουν σε οποιοδήποτε θέμα έχεις αυτοκινητιστικό. Euro Drivers και Euro Drivers, σχολείο οδηγών, ταξιδιωτικό γραφείο Mentor Travel.
2: Στο Μάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο οδηγών Euro Drivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
4: Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.

0: Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα τον συνάδελφο από την Αθήνα, τον Χρήστο Τσάλτα, ο οποίος έκανε την ανάλυση όσον αφορά την μπασκετική ΑΕΚ. Μας έδωσε και την είδηση ότι θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή ο Williams, ο Derek Williams. Εάν δεν παίξει ο Williams, θα παίξει όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια ο Πυκνή. Αυτή είναι η μοναδική πιθανή αλλαγή που μπορεί να γίνει και θα την ξέρουμε σήμερα με την αποστολή που θα ταξιδέψει από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ο οποίος Πυκνή είναι ο ένατος παίκτης, είναι με συμβόλαιο
0: μηνιαίο. Ναι, ναι. Εάν περάσει αυτός ο μήνας και του επεκτείνουν το συμβόλαιο, θα πάει μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Okay.
0: Εντάξει, γιατί είχε και το Φιζέλ και το Williams, είχε.
1: Και τον Μπράουν.
0: Και τον Μπράουν είχε τρεις τραυματίες. Είχε και τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελη τώρα επέστρεψε.
1: Σωστά.
0: Με τους Φιλανδούς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλός παίκτης ο Κατσίβελη. Άκουσε τι είναι.
1: Άκουσα πολύ προσεκτικά την εκπομπή. Ναι. Ναι. Μπόρεσα να την ακούσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, μια που τώρα μιλούσαμε με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εάν έχεις δει εσύ κάτι με το δικό σου το έμπειρο μάτι.
1: Ναι, επειδή την είδα την ΑΕΚ και με το Μαρούσι,
0: ναι,
1: και μέσα στη βδομάδα.
0: Με τη Σαλόν.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν άκουσες ότι παίζει η ΑΕΚ με τη Σαλόν, ποια ομάδα σου ήρθε στο μυαλό?
1: Ήξερα ότι είναι η Φιλανδική.
0: Α, ήξερες
1: ότι... Ήξερα, ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα μου ήρθε στο μυαλό
1: η Γαλλική.
0: Η Γαλλική Σαλόν.
1: Η Γαλλική, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Νομίζω αυτή η
0: χορηγό...
1: έχει μετονομαστεί.
0: Ήταν Σαλόν Σαολέ.
1: Μπράβο.
0: Σαλόν Σαολέ.
1: Ναι. Ναι, Σολέ νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, Σαλόν Σαολέ ήταν χορηγός.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι είναι και αυτό πολύ πονηρό. Θεωρώ την ΑΕΚ σε σχέση με την Μπούργος ένα κλικ πιο κάτω. Αυτή τη στιγμή, όχι πώς μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή, ένα μικρό κλικ πιο κάτω, αλλά είναι για μένα πιο ξεκάθαρο το πώς ο Άρης, και αυτό θα φανεί αύριο στο γήπεδο, πώς θα το προσεγγίσει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πιο ξεκάθαρη η αντιμετώπιση της ΑΕΚ, οπότε εξαρτάται από τον Άρη όπως και σε όλα τα παιχνίδια. Αν βγει το πλάνο σύμφωνα με αυτό που πιστεύω ότι θα παίξουμε, χωρίς να ξέρω κάτι από μέσα, τότε μπορεί να κερδίσουμε, και αυτό πρέπει ο Άρης να κερδίσει, όπως στην Μπούργος, με την έννοια να έχει μια διαφορά σε πρώτη φάση, να μην χρειαστεί να γίνει ντέρμπι, να μην δηλαδή στο τέλος είναι κοντά οι ομάδες. Αυτό είναι πολύ βασικό, ειδικά στην αρχή, για να παίρνει και ψυχολογία ομάδα και αυτοπεποίθηση.
0: Εντάξει, κοίταξε, ο Άρης κάνει μια εκπληκτική δεύτερη περίοδο. Το έχουμε δει σε όλα τα μάτς. Ακόμα και με την Καρδίτσα που έχασε, ήταν καλό στη δεύτερη περίοδο. Εντάξει, όχι όσο στην πρώτη.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Αλλά σε όλα τα παιχνίδια που έχει κερδίσει, έχει ξεκινήσει άσχημα και από τη δεύτερη περίοδο μεταμορφώνεται.
1: Ναι, το άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό που είπες. Η στατιστική λέει και συνήθως ότι μια ομάδα έχει πλεονέκτημα στη δεύτερη περίοδο όταν έχει βάθος στον πάγκο της, στο ρόστερ της, αυτός που ήταν στόχος από την αρχή της χρονιάς, και γι' αυτό έχεις γεμίσει τόσο πολύ το ρόστερ σου, μη έχοντας πάρει 5 παιχταράδες και 12 αρκετά πιο κάτω, αλλά παίχτες πολύ καλούς που μπορούν να παίξουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, είναι πλεονέκτημα αυτό. Γι' αυτό ο κότς Πανούλης έχει την απέτηση για 40 λεπτά η ομάδα να έχει ένα αλφα επίπεδο απόδοσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε για την ΑΕΚ?
1: Ναι, η ΑΕΚ, θέλω να εστιάσω σε πόσο καλή κατάσταση και διαφορετική εικόνα σε σχέση με πέρσι με τον Πανιόνιο, δηλαδή να συμπληρώσω σε αυτά, ναι, που είπατε, έχει, ναι, ο Τσαλμπούρης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος από το τρίποντο πάντα το είχε, αλλά παίρνει και καλές προσπάθειες και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή είναι δεδομένο πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον παίχτη, να πας στο close out που λέμε πολύ δυνατά πάνω του, ούτως ώστε να μην βρει το shoot, δηλαδή να τον αναγκάσει να βάλει την μπάλα κάτω. Ας πούμε ατομικά, προετοιμασία για το συγκεκριμένο παίχτη. Από εκεί και πέρα, πολύ καλή πρόκληση αποτελεί ο πώς θα μαρκάρουμε τον Μπάρκλεϊ.
0: Ναι.
1: Ποιος θα το μαρκάρει και πώς θα το μαρκάρουμε.
0: Ναι, Μουκόκα, βλέπεις άλλη λύση, και Μουχωρίδης.
1: Εντάξει, ο Λευτέρης αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο rotation, δηλαδή παίρνει 3 λεπτά στα προηγούμενα 2 παιχνίδια, δεν είχε παίξει καθόλου.
0: Μάλλον τώρα πρέπει να τον βάλει παραπάνω.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι και ο...
0: Ο κορμί για κάποιος άλλος να τον μαρκάρει δεν είναι, λείπει ο Γιώβιτς.
1: Εντάξει, ο Γιώβιτς δεν θα πήγαινε στον Μπάρκλι. Ο Μπάρκλι πιστεύω στα ματσαρίσματα θα είναι ο Μοκόκα, ενδεχομένως δεν είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Ναι. Θα είναι ο Λίντελ είτε όταν παίξει το 3. Ναι. Απλά πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσει με ματσάρισμα πάνω του, γιατί ο Λίντελ αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστεί το θέμα με τα φάουλ. Και είναι σχετικά εύκολο να τον πάρει. Μπορεί να τον μαρκάρει και ο Ρόμπινσον Έλ, φυσικά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και εκεί άμυνα. Και θα δούμε. Δεν δηλαδή θα πάει αποκλειστικά να παίξει πάνω του. Πιο πολύ Χαραλαμπόπουλο και Μουκόκα βλέπω.
0: Ναι. Κοίταξε, ο φετινός Άρης δεν είναι να σε προβληματίζει, γιατί έχει βάθος και έχει και πολλές λύσεις.
1: Έχει λύσεις. Είναι πολύ καλό το αυριανό τεστ. Παίζεις απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζεις σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι στο 3-4 στην Ελλάδα. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος μετά την πρώτη αγωνιστική. Δεν έχεις το δικαίωμα να υποτιμήσεις κάποιον αντίπαλο. Με την έννοια ότι δεν έχεις φτάσει σε επίπεδο εσύ ετοιμότητας, και είναι απόλυτα λογικό αυτό μετά από μόλις 3 αγώνες, να μπορείς να πεις ότι πάμε στον επόμενο. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα στη χρονιά, και αυτό που έχω σημειώσει με αφορμή το αυριανό παιχνίδι, και όχι αυτό κάθε αυτό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι και αυτό που είπαμε χθες, Χρήστο, ότι η ομάδα πρέπει εκ των προτέρων να μπαίνει μέσα στο γήπεδο με απόλυτη συγκέντρωση, με απόλυτη ένταση και με πολύ μεγάλη διάθεση να ξεκινήσει από την άμυνα, όπως έκανε στο παιχνίδι με την Μπούργος που φάγαμε 30 πόντους μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό αποτελεί πάντα τη βάση για να φτάνει σε εύκολες νίκες, ειδικά εντός έδρας. Αλλά πρέπει να γίνει συνήθεια. Δηλαδή η νίκη και αυτά τα χαρακτηριστικά, επειδή έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι το μπάσκετ είναι άθλημα συνήθειας, πρέπει να γίνει συνήθεια. Δεν πρέπει να σκεφτούμε αν θα το κάνουμε ή όχι. Οπότε αυτό αποτελεί πολύ καλή βάση.
0: Ωραία. Έχεις δίκιο, και άμα το κάνουμε για 1-2 χρόνια, μετά θα φτάσουμε στο σημείο όπως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, κάποια παιχνίδια να τα κερδίζεις χωρίς να παίξεις με τις φανέλες.
1: Δεν θα το πω ακριβώς έτσι, αλλά θα έρχεται ο αντίπαλος γνωρίζοντας ότι θα χάσει.
0: Θα χάσει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ναι. Αυτό το χτίζεις όμως. Αυτό το χτίζεις. Θέλει πολύ, πολύ δουλειά σε αυτό.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Φοβάμαι την ΑΕΚ άμα προσθεθεί ο Williams. Χωρίς τον Williams δεν τη φοβάμαι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έχει μεγάλη αδυναμία στους ψηλούς. Δηλαδή και ο Τζόζεφ και ο Νέλ Τζόζεφ.
1: Ο Τζόζεφ μ' άρεσε. Τον είδα. Είναι καλός παίκτης.
0: Αλλά δεν είναι κάτι το εξαιρετικό.
1: Δεν είναι κάτι.

0: στο προπονητικό staff για να διαμορφωθεί το αντίστοιχο γιατί scouting report.
1: Ένα μεγάλο μέρος, κυρίως από τον ελληνικό κορμό, έχει μείνει από πέρσι στην ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι ο ίδιος προπονητής, έχει την ίδια φιλοσοφία.
1: Είναι ο ίδιος προπονητής, έχει Κατσίβελη, Φλιώνη που τους είχε πέρσι.
0: Και Λεκαβίτσιους.
1: Και Λεκαβίτσιους. Το Λεκαβίτσιους, εγώ φοβάμαι.
0: Είναι πολύ χρήσιμο παίκτη, πολύ καλό.
1: Στα περισσότερα παιχνίδια περνάει κάτω από το ραντάρ, αλλά διαβάζει εξαιρετικά το παιχνίδι.
0: Σωστά, κάνει καλύτερου του άλλου, δημιουργεί. Έχει πολλού δημιουργού η ΑΕΚ.
1: Ναι, έχει δείξει πολύ βάρος.
0: Ναι.
1: Αλλά επιμένω όμως τώρα, ο Πίκνεϊ, ο Τζόζεφ και ο Νόλεϊ με το Σκορδίλι, ποιον άλλον έχει στους ψηλούς, το Τζαλμπούρι, δεν με φοβήσουν.
0: Ναι, ασφαλώς εξαρτάται από τον Άρη. Ο Άρης εκεί έχει μεγάλο πλεονέκτημα στα χαρτιά, δεν το συζητάμε. Απλά αυτό που είπα πριν είναι ότι θεωρώ, όπως είδα την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια που έπαιξε, δηλαδή με το Μαρούσι και με την... με τη φιλανδική ομάδα, ότι σε σχέση με την Μπούργος θα προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να τρέξει. Δηλαδή θα πάμε εξ αρχής στο παιχνίδι, γι' αυτό μιλάω για την άμυνα, ότι τον Άρη πιστεύω θα επιδιώξει να πάει σε πολύ υψηλό τέμπο το παιχνίδι, δηλαδή σε περισσότερες κατοχές.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Σάκοντα είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν πάνε χαμηλά οι ομάδες του στο σκορ, αλλά νιώθει πιο καλά παίζοντας στο σετ παιχνίδι και δουλεύοντας πολύ στο σετ παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Άρης λοιπόν και με το ρόστερ που έχει και με τη φιλοσοφία του coach, αύριο θα το δούμε και στο παλέ, θα πάει σε μια ταχύτητα πάνω σε σχέση με την Μπούργος, όμως στοχευμένα. Ότι θα προσπαθήσει να τρέξει περισσότερο. Θα δούμε αυτό άμα θα...
1: Αν σου λέγανε ότι φοβάσαι κάποιον παίχτη από την ΑΕΚ, θα φοβόσουν τον Όλεϊ?
0: Θα σου απαντήσω. Καταρχήν η λέξη φόβος και στον Άρη και με το υπάρχον ρόστερ και με τον υπάρχον προπονητή, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Ναι. Λες ότι ποιον θα υπολόγιζε, ας πούμε, περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ναι. Η απάντησή μου είναι ότι ο Νόλι μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά, μπορεί όμως να είναι και αρνητικός για την ΑΕΚ. Είναι τέτοιου είδους παίχτης.
1: Ναι.
0: Θα βασιζόμουν πάρα πολύ στον Μπάρκλι εγώ. Να περιορίσω τον Μπάρκλι.
1: Άρα στοχεύει στον Μπάρκλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι έκανε, ό,τι κάναμε στο Στιούαρτ, ας πούμε, ναι, προχθές, δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί να χάσει από τον Όλι.
1: Και οι playmaker έχουν στόχο να χαλάσουν το παιχνίδι από Λεκαβίτσιους, Ερτέλ ή όποιο παίξει στον Άσο, ναι, ή ακόμα και ο Κατσίβελη, άμα παίξει στον Άσο.
0: Σωστά.
1: Αλλά λέει τώρα τον κατεβάζει το τριάρι τον Κατσίβελη.
0: Ναι, γιατί έχει Φλιώνη, Λεκαβίτσιους και Ερτέλ, οπότε. Ναι. Δεν μπορεί να έχει τέσσερι άσου. Και επειδή σαν κορμί μπορεί να υποστηρίξει, μπαίνει πιο πολύ για αμυντικό ρόλο και στην επίθεση. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι θα του δώσουμε το σουτ του Κατσίβελη. Ναι. Αν αφήσουμε σε κάποιον κάτι, θα είναι ο Κατσίβελης. Έχει αυτό το ρόλο. Και ειδικά από τη στιγμή που έχει χάσει και το Χαραλαμπόπουλο, βέβαια είναι και ο Λαριτζάκης, έτσι.
1: Είναι ο Λαριτζάκης, αλλά μέχρι στιγμή στο ξεκίνημα δεν κάνει κάτι. Εντάξει, θέλει,
0: ναι,
1: ακόμα παιχνίδι.
0: Ναι,
1: για να,
0: ναι, σίγουρα. Ναι, είχε και ένα τραυματισμό, νομίζω.
1: Ναι. Δηλαδή δεν με φοβήσει ο Λαρετζάκης.
0: Όχι, απλά είναι, ναι, πολύ ωραίο να το παρατηρήσουμε αύριο στο παιχνίδι και γι' αυτό ήθελα σήμερα να έρθω,
1: ναι,
0: να τα πούμε και με την έννοια ότι χθες κάναμε πολύ καλή κουβέντα για το προηγούμενο παιχνίδι με την Μπούργος. Ναι. Πλέον να εστιάσουμε στην ΑΕΚ. Είναι δύο τα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τους κοντούς της ΑΕΚ. Ναι. Το ένα σενάριο είναι να προσπαθείς να τους κόψεις τη δημιουργία, πηγαίνοντας πολύ επιθετικά σε heads out στο peak,
1: ναι,
0: σε επίπεδο σαν να κάνεις παγίδα, δηλαδή τόσο, ναι, επιθετικά, ή να πας σε επιθετικές αλλαγές,
1: ναι,
0: που μπορείς να το κάνεις. Σε αυτό το πλαίσιο προωθείς αυτό που λέμε το επιθετικό παιχνίδι, το ναι, παιχνίδι με τις πολλές κατοχές και τα λοιπά. Υπάρχει όμως και το σενάριο που λέει ότι θέλεις να τους, δεν θες να πας τόσο πολύ σε βοήθειες και rotation, δηλαδή να παίξεις ένα-ένα άμυνα, διότι οι συγκεκριμένοι παίκτες, πιο πολύ δηλαδή ο Λεκαβίτσιους και ο Φλιώνης και λιγότερο ο Ερτέλ, ο οποίος έχει και την εκτέλεση, τους βοηθάς πηγαίνοντας δεύτερος παίκτης πάνω σου και βρίσκοντας τον ελεύθερο παίκτη για να γίνεται rotation με παίκτη παραπάνω. Αυτό είναι ένα μπάλανς το οποίο ο coach φυσικά ξέρει τι θα επιλέξει από τα δύο να κάνει, φυσικά και τα δύο μέσα στη διάρκεια του αγώνα.
1: Μάλιστα. Όντως αυτό το δηλαδή περιμένουμε να παίξει

0: παίξει μια άμυνα ο Άρης όπως είχε παίξει στην Κύπρο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Μια επιθετική άμυνα, ναι, που θα του δώσει κλεψίματα, θα δυσκολέψει τον αντίπαλο και θα του δώσει και πολλούς ευνηδιασμούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα πάμε έτσι να παίξουμε.
0: Και αν όχι ευνηδιασμούς, θα του δώσει όμως χώρο να τρέξει.
1: Τραζίσιο, ναι, που ναι, φυσικά καθοριστικό γι' αυτό αποτελούν, παράγονται γι' αυτό όπως πάντα, αποτελούν τα rebound.
0: Τα rebound.
1: Αποτελούν τα rebound. Και επειδή και συζητήσαμε χθες για τον Birch, σχετικά, ναι, γιατί θέλω να αναφερθώ στον Birch, όπως είδε το παιχνίδι χθες του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ που κέρδισε εύκολο ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Μπόγκα, ναι, ο οποίος ήρθε από την Παρτιζάν και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του coach γιατί τον έφερε μαζί του, τελείωσε το παιχνίδι με 0 πόντους. Αλλά ανέφερε ότι ήταν ο καλύτερος μας παίκτης αμυντικά. Αυτό το αντίστοιχο που είχαμε πει εμείς για τον Birch. Ναι. Δηλαδή, πράγματα που τα βλέπεις μόνο στο παιχνίδι δεν αποτυπώνονται στη στατιστική.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ο Birch, όντας μέσα, κλείνει πάρα πολύ τους διαδρόμους και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, γέρονε είναι το παιδί τώρα στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ και ο Birch θα έχει πολλή δουλειά. Και ο Birch.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο Birch. Γιατί είπαμε ότι εάν εγώ βλέπω μια αδυναμία και εντάξει, δεν είναι, πρέπει να είσαι ειδικός, η αδυναμία είναι στους ψηλούς.
1: Για μας λες?
0: Όχι για την
1: για
0: ΑΕΚ.
1: Την ΑΕΚ. Όχι, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι στους ψηλούς δεν έχει την αντίστοιχη ποιότητα που έχει. Από ό,τι κατάλαβα από τον Χρήστο όμως,
0: ναι,
1: πιστεύω ότι θα παίξει ο Williams. Ενστικτο, από ένστικτο και όχι από κάποια πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί όταν λέω ότι μέσα στη βδομάδα έχει κάνει προπόνηση και είναι σε καλή κατάσταση, πιστεύω ότι θα πάρει κάποιο χρόνο για να τσεκάρει. Ότι άμα είναι ok να συνεχίσει ή θα τον πάει πιο πίσω, θα δούμε.
0: Κοίταξε, θα τον βάλει γιατί μην ξεχνάμε ότι το Champions League δεν έχει τόσο βαρύ πρόγραμμα όσο έχει το EuroCup.
1: Ναι, απλά εμένα η φιλοσοφία που δεν ξέρω, τώρα μιλάμε στον αέρα έτσι, ναι, και μπορεί να ακούει ο Κώτσος Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης και να γελάνε με αυτά που λέμε. Θα αποδειχθεί αύριο στο γήπεδο τι θα παίξουμε και πώς θα παίξουμε. Αλλά η ΑΕΚ δεν έχει την αθλητικότητα και το αυτό που λέμε, αυτό που έχει ο Άρης, το πόσο αθλητικούς παίκτες έχει και το τους σύγχρονους παίκτες. Έχει παίκτες λίγο πιο παλιά σκοπής κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Άρης θα επιδιώξει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Έρχονται και τα μηνύματα αρκετά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Ο φίλος ο Μάκης από την κυτρινόμαυρη Νορβηγία. Άντε ρε Μάκη, άντε, δεν μπήκε στο αεροπλάνο. Σε περιμένουμε. Αύριο το παιχνίδι το βλέπω σφιχτό. Λοιπόν, εάν παίξει ο Ντέρεκ Ουίλιαμς, ο Ντέρεκ Ουίλιαμς το βλέπω και εγώ σφιχτό. Εάν δεν παίξει, βλέπω εύκολο νίκη του Άρη. Θα τα πούμε περισσότερο αναλυτικά στο στοίχημα. Με την έννοια του όχι πολύ υψηλού σκορ, με μία νίκη του Άρη από 5 με 10 πόντους. Ναι. Εσύ το βλέπεις και αισιόδοξο. Ο φίλος ο Άρης. Δεν σου έχει έρθει ακόμα το εισιτήριο. Φίλε Άρη, Παναγιώτη, κατάλαβα ποιος είσαι, Παναγιώτη, μίλησα για σένα με την Ιωάννα, περίμενε λίγο, νομίζω ότι δεν. Απλώς μου είπε ότι η Ιωάννα θα πρέπει να στέλνεις ένα μήνυμα, τα στοιχεία σου τα έχει, ότι θα πας και τα υπόλοιπα θα τα συμπληρώνει αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Περίμενε λίγο μετά την εκπομπή να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο στην Καϊάρης. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Ο φίλος ο Κοσμάς. Φίλε Κοσμά, περίμενε λίγο να δούμε γιατί ο Προμηθέας έχει πολλά επεισόδια. Το ένα το κερδίζει, το άλλο το χάνει. Δεν νομίζω να υποβιβαστεί. Αν θα υποβιβαστεί, ο Προμηθέας θα υποβιβαστεί αγωνιστικά γιατί το θέλει ο Λιόλιος. Ό,τι ήταν να κάνει ο Προμηθέας το έκανε. Έδωσε τη δική του μάχη, δεν κατάφερε να κερδίσει την Πάτρα. Παραμένει η δεύτερη ομάδα στην Πάτρα. Δεν έχει κανένα λόγο, δηλαδή. Έχει πολύ καλές ακαδημίες, έτσι δεν είναι?
1: Με εξαιρετικό προπονητικό κέντρο από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη.
0: Με και σπίτια έχει για τους αθλητές.
1: Ναι, είναι εξαιρετικό το, το λοιπόν, περιβάλλον.
0: Οπότε τι να την κάνει την ομάδα στην Α1. Μια χαρά είναι στην Α2. Γι' αυτό σου λέω, περίμενε. Ο φίλος ο Αποστόλης από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Γεια σου ρε Αποστόλη. Αποστόλης, ξέρεις, παίρνει τον Οσαλή συνέχεια στο, στα λεωφορεία.
1: Είναι οδηγός λεωφορείου.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πάμε αύριο με σοβαρότητα και προσοχή για την νίκη. Όπως είχες πει και εσύ έξω από το παλέ προχθές, από εδώ και πέρα απογειωνόμαστε. Πάτε αγκάζι, Αποστόλη. Πάτε αγκάζι.
1: Είναι και το επάγγελμά του.
0: Θα φτάσει πολύ ψηλά το λεωφορείο του ΑΣΤ. Το διαστημόπλιο του ΑΣΤ, λέω. Λοιπόν, να περάσει Παρασκευή για να ζήσουμε το Σαββατοκύριακό μας. Άρα, Αντιγόνη, έχεις πολλή δουλειά. Έχεις να πας πρώτα μπάσκετ και μετά ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι Κυριακή, σωστά.
0: Ναι, Κυριακή. Ο φίλος ο Μανώλης, όχι ρε φίλε, εντάξει, μια χαρά. Ο φίλος ο Κώστας, ο φωτογράφος, μας στέλνει μήνυμα για τις δηλώσεις του πρώην ιδιοκτήτη του Dallas Mavericks, του Mark Cuban, τον οποίο βέβαια και προσκαλέσαμε η ΚΑΕ Άρης στα επόμενα παιχνίδια, να έρθει στα επόμενα παιχνίδια. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει άσχημη εμφάνιση μεσοβδόμαδα, γιατί το μυαλό του ήταν στον αγώνα με τον Άρη. Σε καμιά περίπτωση να μην υποτιμήσουμε την ΑΕΚ. Φίλε, δεν νομίζω τώρα να σκεφτόντουσαν τον Άρη. Δεν νομίζω να σκεφτόντουσαν τον Άρη και να κάναν άσχημη εμφάνιση.
1: Εντάξει,
0: το θιερό ΑΕΚ, του ΜΑΤ.
1: Ναι, η ΑΕΚ είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Απλούστατα λίγο οι τραυματισμοί. Λόγω η αφήξη. Ο Ορτέλ πόσο καιρό έχει στην Ελλάδα?
1: Δεν έχει. Δύο-τρεις
0: εβδομάδες.
1: Ναι, δεν έχει πάνω από 20 μέρες νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα και αυτή που τώρα φτιάχνεται σχετικά.
0: Ναι. Είναι όπως εμείς. Απλώς είναι λίγο πιο πίσω χρονικά. Γιατί και κατά ψέματα τώρα, όταν έχει το Φιζέλ και τραυματίζεται και τον βγάζει από την εξίσωση και βάζει το Πίκνη, θέλεις πολλά παιχνίδια μέχρι να στρώσεις.
1: Και ο Μπράουν.
0: Και τον Μπράουν.
1: Και, Μπράουν.
0: Και τον Βίλιαμς τα τελευταία.
1: Βέβαια. Άρα οι τρεις βασικοί ψηλοί της ΑΕΚ είναι έξω.
0: Και ο Κατσίβελης. Δεν έπαιξε ούτε στο. Ο Κατσίβελης δεν έπαιξε ούτε στο.
1: Ναι, ναι.
0: Super Cup.
1: Όχι, όχι, τώρα μπήκε στο τελευταίο παιχνίδι. Ούτε στο Μαρούσι τον είδα.
0: Φαντάσου τώρα, η ΑΕΚ είναι όπως εμείς είχαμε τους τραυματισμούς με τον Ηρακλή που είχαμε δώσει φιλικό και ήμασταν μείον 8 παίκτες.
1: Εντάξει, απλά έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να σε νοιάζει, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να σε νοιάζει πρώτα η δική σου ομάδα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Να ξέρεις ότι αν εσύ είσαι OK, μπορείς να τους πάρεις.
0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, είπες ότι κάθεσαι κοντά σε εμάς, δεν ήρθες να μιλήσουμε στον αγώνα με την Μπουργός. Ο φίλος
1: ο Σέλης είχε πει ότι ήθελε να έρθει να βγάλετε φωτογραφία αυτόγραφα, αλλά ντρεπόντουσαν.
0: Ναι, ντρεπόταν. Γιατί δεν ντρεπόσασταν? Δηλαδή αύριο θα σκοτώσουμε το θηρίο. Αν υπάρχει λέξη φόβος για την ΑΕΚ με μια ομάδα που σβηστά θα χάσει με 15,5 πόντους αύριο, τότε είμαστε για τη διοργάνωση του Ηρακλή. Σε πληροφορώ ότι ο Ηρακλής πήρε προαγωγή. Έφυγε από εκείνη τη διοργάνωση που δεν υπήρχε ποτέ ούτε στη FIBA ούτε την ήξερε κανένα.
1: Στο Europe Cup
0: είναι. Και τώρα παίζει στο Europe Cup.
1: Εκεί που πήγε, που ήταν και.
0: Εκεί που ήταν ο ΠΑΟΚ και ήρθε στο Europe Cup.
1: Cup.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απλά να το ξεκαθαρίσουμε ξανά. Χωρίς να χρειαστεί να το κάνουμε ούτε short ούτε τίποτα. Κανένα παιχνίδι δεν το κερδίζεις αν δεν το παίξεις. Από πριν δεν το κερδίζει κανένας. Ούτε οι Chicago Bulls να παίξουν με την ομάδα μου από τα Γιάννηνα.
0: Ναι.
1: Θέλει σοβαρότητα, καλή νοοτροπία και να είσαι εκεί. Εντάξει, έχουμε το παράδειγμα της Καρδίτσας. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπως το είπα και με την Μπούργος, και ευτυχώς έτσι έγινε, δεν πρέπει να είναι κοντά. Για να μην. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι κοντά. Χωρίς αυτό να σημαίνει να μας βάζει μια πίεση ότι με το ζόρι πρέπει να κερδίζουμε με μεγάλες διαφορές κτλ. Όχι. Να επαναλάβεις αυτό που έκανες την Τετάρτη στο πρώτο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Λάζαρος.
1: Καλώς τον.
0: Περνάει την μπάλα από τα χέρια του Μπάρτλι με το φλιόνι στον Άσο. Η ΑΕΚ δεν έχει ταχύτητα, αφήνει τον Νόλι ελεύθερο στα 3 μέτρα, ενώ τα τελειώματα της ΑΕΚ δεν γίνονται μέσα από τη ρακέτα με ψηλούς. Στο τέλος ο Μπάρτλεϊ καταλήγει σε δύσκολες φάσεις, είτε με drive είτε με πάντσα inside out. Νομίζω ότι είναι αυτό το που είχαμε εξηγήσει πέρσι για το πώς παίζει η ΑΕΚ, που την είχαμε βρει στα play-off.
1: Ναι, ναι, που κάναμε
0: ανάγκη. Ναι, ότι ανάγκες. Πάει στο low post ο Μπάρτλεϊ, του κατεβάζουν την μπάλα και αυτό τότε έχει τρεις επιλογές.
1: Ανάλογα με τα ματσαρίσματα, αλλά φέτος έχει μεγαλύτερα κορμιά να το μαρκάρουν, οπότε αυτό ευνοεί τον Άρη.
0: Ναι.
1: Ο Μπάρτλεϊ, επειδή παίζει κυρίως στο 2, βρίσκεται με ματσαρίσματα παιχτών που τους όταν περιέχει. Εντάξει. Πάμε.
0: Λοιπόν. Δύσκολο το παιχνίδι, λέει, με την ΑΕΚ, αλλά πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το πάρουμε και το ποδόσφαιρο είναι καρφωτός άσος. Λέει ο συνονόματος από την κυτρινόμαυρη Ορεστιάδα.
1: Ο Τζέλος.
0: Ο Τζέλος.
1: Τους έχω μάθει.
0: Το Χρήστος είναι.
1: Ωραία, για... ναι.
0: Α, ναι, ρε, ναι, απλώς σε έχω συνηθίσει με το Facebook που μιλάμε. Δεν έχεις επίθετο στο τέτοιο. Κατάλαβα. Ναι. Ο Αντώ. Δεν λέω το υπόλοιπο επίθετό του. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε εδώ, γιατί είχαμε μια συζήτηση όσον αφορά τον Χαρτόνα και τον
1: το Βασίλη. Τον Χαρτόνα έχω δουλέψει μαζί του και τον Γυμνόπουλο και τον Σταύρο. Ναι. Και τους δύο. Είναι εξαιρετικοί παίκτες και πάρα πολύ καλά παιδιά. Και εγώ έχω δουλέψει και με τον Δημήτρη τον Γυμνόπουλο, που είναι ο μικρός αδερφός του Σταύρου. Ο Σταύρος είναι ο μεγάλος από τους δύο.
0: Α, μεγάλος είναι.
1: Είναι ο μεγάλος από τους δύο. Ναι. Είναι ο μεγάλος από τους δύο.
0: Ναι.
1: Ο γιος του Φίβου του Γυμνόπουλου.
0: Του Φίβου του Γυμνόπουλου, του προπονητή. Ναι. Πέρασε μια χρονιά από τον Άρη στα παιδικό εφηβικά.
1: Ο κότς ο Γυμνόπουλος.
0: Ο Γυμνόπουλος ήταν εκεί στον κορονοϊό. Μετά πήγε. Πού πήγε?
1: Ήτανε στον Παναθλητικό.
0: Παναθλητικό και πήρε και τα δύο παιδιά, γιατί τα παιδιά ήταν και τα δύο
1: και στον Άρη.
0: Ναι, ναι. Όχι, για τα παιδιά. Ναι, μετά πήγε στον Ηρακλή με τα Χαστούκια που ήταν εκεί. Ναι. Έναν αγώνα κάθισε ή δύο. Έναν ή δύο.
1: Πήγε στον Παναθλητικό.
0: Παναθλητικό ήταν στα παιδικό εφηβικά.
1: Ναι, και μετά πήγε πέρσι, ήταν ο ίδιος στη Χαλκιδική, στον Καόχ.
0: Καόχ.
1: Ναι. Ενώ και πήρε μαζί του τον μεγάλο το γιο, τον Σταύρο, που από εκεί πήγε στην ΑΕΚ, ενώ ο μικρός ο Δημήτρης ο Γυμνόπουλος πήγε στον Άρη, έπαιξε πέρσι στον Άρη.
0: Α.
1: Πέρσι και πρόπερσι ήταν στον Άρη. Και νομίζω φέτος, όπως είπε ένας φίλος του Δημήτρη, τον Ασαλή, πήγε και αυτό στην Αθήνα. Πήγανε δηλαδή οικογενειακός, νομίζω. Ναι. Όχι οικογενειακός, δεν ξέρω. Τα δύο αδέρφια.
0: Τα δύο αδέρφια.
1: Ναι. Ο Σταύρος είναι ασώδιο προς το δύο, δηλαδή είναι 2-1. 2-1. Ενώ ο Βασίλης ο Χαρτώνας, που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος,
0: ναι,
1: είναι. Όχι, δεν είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ο Σταύρος είναι το 8, νομίζω. Ο Βασίλης ο Χαρτώνας είναι το 9.
0: Ναι. Ο Βασίλης ο Χαρτώνας όμως, για τον Χαρτώνα μιλούσε όλη τη Θεσσαλονίκη. Τώρα συγγνώμη για το Φίβο, για τα παιδιά του που ταλέντο έχουν. Πολύ καλή είναι. Για τον Χαρτώνα, και εμένα ήταν έκπληξη, το είπα, που πήγε στην ΑΕΚ, γιατί τον ήθελε ο ΠΑΟΚ.
1: Το άκουσα.
0: Είχε,
1: ναι,
0: και την σύνδεση με την 10, τη συνεργασία με τη 10.
1: Σωστά.
0: Και ξαφνικά βρίσκεται. Τον κοιτούσαν με τον Άρη, αλλά επειδή είναι πολύ άσος, δεν θέλουν να πλημμυρίσει η ομάδα με άσους. Έχουν τον Μπούρτιτς και κατάλαβες ότι ρίχνουν το βάρος και έχουν και άλλους παίκτες στον άσο. Οπότε, και γι' αυτό και δεν κινήθηκαν για το γιο του Χαραλαμπίδη.
1: Okay. Το Γιώργο, μάλιστα, ναι. Mm.
0: Δηλαδή, εύκολο είναι να τους πάρει όλους. Το θέμα είναι ότι άμα τους πάρεις όλους, ο ένας θα πνίγει τον άλλον. Πρέπει να αφήσει τα παιδιά χώρο,
1: σίγουρα,
0: να εξελιχθούν.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά για το Χαρτώνα,
1: επειδή έκανε καλές εμφανίσεις παιδιά,
0: με τη Χαλκιδική.
1: Ναι, ανεξαρτήτως.
0: Με τη Χαλκιδική, όχι, με την Εθνική.
1: Με την Εθνική και την
0: με την Εθνική, ναι.
1: Εμείς ευχόμαστε όλα τα παιδιά να αναδειχθούν, γιατί
0: όλα
1: αυτό τα βοηθάει στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν με νοιάζει εμένα σε ποια ομάδα παίζουν.
0: Όλα. Απλώς η κίνηση του Άρη για να μην γεννηθεί για το γιο του Χαραλαμπίδη, τον οποίο μου είπες εσύ ότι είναι πολύ καλός.
1: Ναι, είναι από τους καλύτερους 2011 στην Ελλάδα.
0: Έχει κάνει νωρίτερα επιλογές, είναι κάποιοι άλλοι παίκτες.
1: Okay.
0: Και Είναι 15 χρόνων τώρα αυτή. Δηλαδή θα τους φνίξεις. Κατάλαβες.
1: Εγώ προσωπικά θα τον ήθελα πάρα πολύ στον Άρη. Δεν έχω δει το παιδί από τη Σερβία.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή έχω άποψη για το. Και αφού είναι στον ΠΑΟΚ πια δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει θέμα διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Όχι στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ.
1: Για το Χαραλαμπίδη λέω.
0: Α, για το Χαραλαμπίδη. Ναι. Για το
1: ο Βασίλης ο Χαρτώνας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί, πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Ναι. Πάρα πολύ μπασκετικό IQ. Μου θυμίζει σε πολλά πράγματα το Βασίλη το Χαραλαμπόπουλο στο. Και στον τρόπο παιχνιδιού, βέβαια είναι σε άλλη θέση, και στο mindset. Μακάρι να έχει μια καλή πορεία και χαίρομαι που ο coach Άκοντα του δίνει χώρο και τον θεωρεί μέλος της, της αντρικής ομάδος. Τον πιστεύει δηλαδή πολύ και αυτό φαίνεται και του δίνει ρόλο. Είναι πολύ καλό αυτό.
0: Ο φίλος ο Νίκος πώς θα πάει ο Πούρτης. Μια χαρά τα πάει ο Πούρτης.
1: Ναι, και εγώ έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Εντάξει,
1: δεν τους έχω δει βέβαια ακόμα.
0: Είναι
1: 15 κοντά.
0: Χρονών, αλλά... Το μπάσκετ που ξέρει είναι επίπεδα πάνω από τους συνομιλικούς του, να ξέρεις.
1: Νομίζω παίζει στο εφηβικό μας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, νομίζω τον άκουσα στο παιχνίδι που κέρδισε το εφηβικό το ΠΑΟΚ στην Πηλαία, ναι. Δεν μπορούσα να πάω. Νομίζω ήταν στο δεκάδα και πήγε καλά, ναι. Αλλά άμα δεν ξέρω κάτι δεν το αναφέρω.
0: Εντάξει, όχι, επειδή έτυχε τώρα, έτυχε με έναν ατζέντη και με έναν μπαμπά, μετά το τέλος του αγώνα. Δεν λέω με ποιον μπαμπά τώρα, γιατί ο γιος του είναι πολύ γνωστός. Δεν παίζει στον Άρη ο γιος του. Λοιπόν, και μιλούσαμε για αυτό το πράγμα, ότι μαζεύτηκαν πολλοί παίχτες στον Άρη.
1: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
0: Στην ίδια θέση, οπότε γι' αυτό και ο Άρης άφησε, λέει, από τη στιγμή που πάμε για τον Μπούρτιτς, θα επενδύσουν σε ένα παιδί τελείως.
1: Δεν ήταν άσχημο και για τους δύο ακριβώς.
0: Ναι, να πάρεις πολλά παιδιά θα τα πνίξεις.
1: Όχι.
0: Το ένα θα πέφτει πάνω στο άλλο, αντί να παίζει το ένα 40 λεπτά, θα παίζουν δύο παιδιά με.
1: Το θέμα, επειδή μας ακούνε πολύ και μπασκετικοί, όχι μόνο αριανοί, το θέμα είναι οι γονείς να είναι όσο πιο μακριά από τα παιδιά σε αγωνιστικά ζητήματα και να τα αφήσουν να δουλέψουν. Είναι πολύ βασικό αυτό για να έχουν το αποτέλεσμα που όλοι θέλουν.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας λέει ότι ο Σταύρος είναι του 8 και ο Δημήτρης είναι του 11.
1: Το ξέρω, τον Δημήτρη τον είχα παίχτη στην ΕΚΑΣΤ, ναι. Ο Σταύρος είναι το 8. Ο Βασίλης ο Χαρτώνας δεν θυμάμαι άμα είναι το 8 ή το 9. Αυτό μπορείς να το δεις, ναι. Νομίζω στην καρτέλα που έχεις. Ο Σταύρος ξέρω ότι είναι το 8.
0: Περίμενε
1: λίγο. Χαρτώνας.
0: Χαρτώνας είναι. Όχι, ηλικία μου δείχνει 18. Το 8 λέει ο.
1: Το 8, το 8, ναι. Το 8.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης από 8, την Καλαμαριά λέει ότι είναι του 8.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας, ο Πούρτης παίζει λέει και στο εφηβικό και στο παιδικό, ναι. Ναι.
1: Ωραία φωτογραφία έχει. Ωραία φωτογραφία έχει.
0: Ανδρέα, ωραία λέει φωτογραφία ο προπονητής.
1: Αφού έχει μπάλα του μπάσκετ από πίσω και μεγάλη. Ναι.
0: Ανδρέα, θα σου στείλω τον προπονητή εκεί που είσαι καθημερινά που ανταμώνουμε να σε βγάλει και εκεί φωτογραφία με το ωραίο το background που έχεις από πίσω. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα αγωνίστηκε λέει και στα δύο Πούρτιτς και τα πήγε εξαιρετικά λέει ο Ανδρέας, ο οποίος είναι πολύ μπασκετικός και νομίζω και ο γιος σου δεν παίζει ρε μπάσκετ. Γιατί δεν γράφεις για το γιο σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι επαναλαμβάνω, ο βοηθός του εφηβικό του Άρη, ο Βασίλης ο Μπέλος, που έκανε μια πολύ καλή κίνηση η ΚΑΕ και τον πήρε από τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής αυτός ήταν παίχτης δικός μου όταν ήμασταν στα Γιάννενα. Ναι. Βέβαια και να μιλήσουμε μεταξύ μας, δεν θα αναφέρω κάτι στον αέρα κτλ. Απλά και στο εφηβικό και από τον κότσο και Σαπίδη έχουμε πολύ καλό staff.
0: Πολύ καλό staff.
1: Ναι, ναι,
0: πού παίζει ο γιος ο Ανδρέα, πες εδώ.
1: Μάνατζερ δεν θα γίνουμε πάντως.
0: Όχι, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τους μανατζαρέους που παίζει ο γιος του Ανδρέα να πάνε να τον δούνε. Οι υπόλοιποι έχουν κλείσει ομάδα. Τώρα ο γιος του Ανδρέα πού παίζει, πρέπει να μας ενημερώσει. Ο φίλος ο Πέτρος λέει ΑΕΚ είναι λιγότερο αθλητική ομάδα. Αυτό που είπες θα την τρέξουμε αλίπητα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι. Για να την τρέξουμε όμως πρέπει να παίξεις άμυνα. Στην Καρδίτσα κάνεις 5 κλεψίματα. Άμα κάνεις 5 κλεψίματα δεν μπορείς να τρέξεις κάποιον και 21 λάθη.
0: Ωραία. Άντερ, μικρός είναι ακόμα. Άντερ 15 παίζει στον Άρη ο γιος του Ανδρέα. Εντάξει, έχει μέλλον ακόμα. Έχει μέλλον ακόμα. Γι' αυτό είδε τον Μπούρτιτς. Γιατί παίζει στο επιδικό ο γιος του. Γι' αυτό.
1: Τον παρακολουθούν. Ναι,
0: ναι, εντάξει. Ναι, ο Κατσίβελς είναι άσος, αλλά λέμε ότι στην ΑΕΚ είπανε ότι παίζει περισσότερο στο 3. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να πωλήσουμε το Σάκοτα τώρα επειδή χρησιμοποιείς το 3 τον Κατσίβελη? Ρε Πέτρο, πως κολλάς στις θέσεις, λες και στο το μπάσκετ είναι σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή άμα φύγει ο παίκτης από το 3 και πάει στον Άσο, θα αφήσει καινή την εστία.
1: Και τον Κώστα το Κούμπο θα δούμε στον Μπάρκλι άμα χρειαστεί.
0: Λες?
1: Φυσικά, πολύ εύκολο.
0: Του ρίσκι όμως είναι αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Κώστας Αντετοκούμπο κάνει εύκολα φάουλ.
1: Μα δεν τον θέλεις για 35 λεπτά. Πολύ εύκολα. Όχι, δεν τον θέλεις για τα 10 λεπτά που θα παίξει να έχει αυτό το ρόλο. Βεβαίως. Γιατί και να έχει με 5 φάουλ και να βγει έξω, καταρχήν δεν έχει βγει σε κανένα παιχνίδι, αλλά και να βγει κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο βάθος.
0: Λοιπόν, φίλε Λάζαρε, μέχρι να ξεκαθαρίσουν διαπραγματεύσεις από το NBA δεν υπάρχει franchise, εντάξει. Το franchise που πήρανε αυτοί οι ήδη μέτοχοι, δηλαδή οι ήδη μέτοχοι πήρανε μετοχές, θα πληρώσουν, εντάξει. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα με το NBA, που θα πάνε οι νέες μετοχές, αυτό είναι. Δηλαδή η Ευρωλίγκα κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και οι νυν μέτοχοι αποποιούνται του δικαιώματος να αγοράσουν τις νέες μετοχές και τις δίνουν σε άλλες ομάδες. Λοιπόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει δεν παίρνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, Πέτρος, ερώτηση στον coach. Δεδομένου ότι τα guard είναι 1-2, είμαστε λίγο soft αμυντικά και δεδομένου ότι ο Γιώβιτς αργεί να μπει, θα έβλεπες να αναζητούμε νέο παίχτη άσο ή κόμπο με μάκρος και αμυντικές αρετές?
1: Ωραία, πολύ καλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αλλά θα απαντήσω με βάση την ερώτησή του.
0: Λέει, δεν μιλάω για προσθήκη. Αν θα έβλεπε για αντικατάσταση Γιώβιτς με, λέει, με στόπερ που θα είναι φυσικά και playmaker πίσω από Δημητρίγεβιτς, κάποιον με Steel Grant.
1: Ωραία. Πώς εγώ μπορώ να... Καταρχήν, δεν τον έχουμε δει το Γιώβιτς γιατί είχε, πέρασε αυτό το πολύ δύσκολο ιατρικό θέμα που πέρασε. Άρα πώς να τον αντικαταστήσω κάποιον όταν δεν τον δω? Δεν μιλάω να έχει πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Γιώβιτς και αυτά θέλουμε σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, ένα ψηλό guard με πολύ καλές αμυντικές ικανότητες και πραγματικό άσο να οργανώνει και να κάνει καλύτερους τους υπόλοιπους. Σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερη φάση να απειλεί κιόλας και να είναι και σκόρερ. Αυτό θέλεις από αυτή τη θέση.
0: Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ελπίζω να τον κάλυψε.
0: Ο Θανάσης μπορεί να πάει πάνω στο guard.
1: Το Θανάση δεν είπα. Τον Κώστα είπα. Είπες. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είναι η Παρασκευή. Ναι, για τα φάουλ που εννοούσε τον Κώστα, ναι. Ευτυχώς δεν θα το έχει. Σβήστε το.
0: Ο
1: Βίλιαμς
0: έχει να παίξει σοβαρό μπάσκετ τα 23. Δεν έχει δίκιο.
1: Σβήστε το Κώστα, έτσι. Εννοείται το Θανάση εννοούσε.
0: Άσος είναι ο Κατσίβελης, αυστηρά άσος. Συμφωνώ γιατί δεν έχει σουτ αξιόπιστο για να το κατεβάσει το 3. Αλλά άμα σου λέει η ΑΕΚ ότι παίζει το 3, μπορεί να μοιράζει το παιχνίδι από τη θέση 3. Εντάξει, τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Παιδιά,
1: μην μένετε, μην κολλάτε στα νούμερα, στις θέσεις.
0: Όχι, ο Πέτρος είναι και έχει και μια δυναμία με άσους, δηλαδή όλους τους βαφτίζει άσους, δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: είναι πασχετικό.
0: Παιδιά, η ΑΕΚ είναι λιγότερο. Το διάβασα. Τρία γκάρτ λέγεται αυτό, Χρήστο. Πιο τέτοιο. Για να κατεβάσει τρία γκάρτ και να είναι το τρίτο γκάρτ στο 3 ο τέτοιος. Ναι, ας δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, μπορεί να βάλει και το Θανάση, συμφωνεί και ο Νίκος. Αφήνω τα μηνύματα.
1: Πώς έκανα αυτό το λάθος, τι κόστος?
0: Ναι, αφήνω τα μηνύματα και πάμε στο στοίχημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Περιστέρι Ηρακλής.
1: Να δώσουμε την πρότασή μας ή να πούμε πώς βλέπουμε τα παιχνίδια?
0: Δώσε πρώτα την πρότασή σου και μετά θα πούμε πώς βλέπουμε τα παιχνίδια.
1: Ωραία. Επειδή χάσαμε την προηγούμενη... επειδή χάσαμε
0: την Τετάρτη, ναι.
1: Εγώ έχω παίξει ένα στοίχημα με απόδοση 2,5.
0: Ναι.
1: Οπότε, επειδή εκπομπές συνεχίζουμε και μένουν. Άμα το κερδίσουμε, καλύπτουμε την ήττα της Τετάρτης και μπαίνουμε λίγο μπροστά.
0: Ναι.
1: Άμα το χάσουμε, έχουμε 2 απόλυσεις. Άμα βαφτίζουμε, ναι, ότι παίζουμε,
0: ναι,
1: 5 ευρώ παίξαμε την Τετάρτη,
0: ναι,
1: πάμε να παίξουμε σήμερα 10 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έπαιξα Καρδίτσα Δίκο Ιωαννίνων -6,5 άσο, Δηλαδή να κερδίσει με 7 πόντους και πάνω η καρδίτσα το Βίκο και θα το αιτιολογήσω. Και απλή νίκη Άρη στο 1-32. Απλή νίκη χωρίς handicap, χωρίς τίποτα. Γιατί θεωρώ ότι ο Άρης θα κερδίσει. Αυτά τα δύο δίνει απόδοση 2,5 αυτή τη στιγμή στην εταιρεία που το έπαιξα.
0: Ναι.
1: Με 10 πάμε στα 25. Αυτό. 15 ευρώ κέρδος.
0: Ωραία. Εγώ έχω παίξει νίκη. Θα παίξω μάλλον, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα οι αποδόσεις. Πριν από λίγο που το είδα στην πράσινη, δεν είχαν βγει αποδόσεις με το handicap. Λοιπόν, και δεν είχε καλά καλά και τα ατομικά. Θα παίξω Άρη νίκη 7,5 με 8 πόντους. Εάν η 6,5 είναι 1,86, πιστεύω η 8 είναι γύρω στο δίφραγκο.
1: Okay.
0: Ωραία. Και μου έχει αρέσει πάρα πολύ, αλλά θα το παίξω ξεχωριστά και μόνο του, το Μαρούσι Μύκονος, θα το παίξω διπλό.
1: Αν μου λέγανε τι το βλέπω, σήμερα ανανέωσε και ο κότς Γιάκος, τον άκουγα πριν,
0: ναι,
1: με τη Μύκονο. Αν μου λέγανε
0: μπήκε τι το... Μπήκε χορηγός στη Γιαλαμπέτ.
1: Ποιος?
0: Στη Μύκονο, νέα χορηγός.
1: Okay. Ναι. Και ανανέωσε και το συμβόλαιο του προπονητή. Ναι. Αν μου έλεγες τι βλέπω από τα δύο, το Μαρούς δεν ήταν κακό με την ΑΕΚ, μπορεί να έχασε 20 πόντους, αλλά παρουσίασε κάτι. Θα έπαιζα κι εγώ το διπλό, χωρίς να το προτείνω, χωρίς να το παίξω, αλλά βλέπω αυτό το μάτσο να είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν ήμουν στην Αθήνα, δηλαδή, θα πήγαινα να το δω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Όπως και το Περιστέρι Ηρακλής είναι ωραίο παιχνίδι, το πρώτο χρονικά.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπω το Περιστέρι να κερδίζει.
0: Εύκολα. Εύκολα, γιατί εμπιστευόμαστε. Δεν έχω δει το Περιστέρι.
1: Είμαστε φαν Βασίλη Ξανθόπουλου.
0: Βασίλη Ξανθόπουλου.
1: Σωστά.
0: Βασίλη Ξανθόπουλου. Και ο Ηρακλής τώρα με.
1: Και ο Ηρακλής έχει πολύ καλό προπονητή.
0: Έχει καλό προπονητή.
1: Πολύ καλό προπονητή.
0: Έχει κάνει καλή ομάδα.
1: Σωστά.
0: Αλλά με τραυματία τον καλύτερο του παίχτη.
1: Ναι, σε αυτό είναι άτυχη.
0: Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ
1: το
0: να
1: πήγανε πω... πολύ καλά και με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι.
0: Ναι, πήγαν πολύ καλά με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ να ποντάρω στον Ηρακλή όταν του λείπει το βασικό, το νούμερο ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Nice. Λοιπόν, άρα επανέλαβε λίγο τι δίνεις εσύ, τι έπαιξες.
1: Εγώ έπαιξα μια διάδα, ναι, με την καρδίτσα στο μείον 6,5.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να κερδίσει με 7 πόντους και πάνω το Βίκο Ανίνων. Γιατί? Γιατί η καρδίτσα προέρχεται από ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Άρη.
0: Κύριε, και καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα και θέλει να την κεφαλοποιήσει την νίκη της, όπως είπε ο coach ο Παπανικολόπουλος. Και ο Βίκος, ακόμα επειδή είναι μια ομάδα που τώρα μαθαίνει την κατηγορία, θεωρώ ότι θα είναι θέμα εμπειρίας η νίκη της καρδίτσας.
0: Καρδίτσα σε συνδυασμό με ποιον?
1: Με τον Άρη, με απλή νίκη του Άρη.
0: Με καθαρή νίκη του Άρη, το οποίο είναι πόσο?
1: Στο 1.35.
0: 1.35. Εγώ θα πάρω το ρίσκο και θα πω Άρης πλην 8,5, κοντά στο δίφραγκο. Επιμένω ξεχωριστά, γιατί είναι πάνω από 2,5 απόδοση. Μαρούσι Μύκονος διπλό.
1: Ναι. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι
0: Περιστέρι Ηρακλής, βλέπουμε το νίκη είπαμε του Περιστερίου, αλλά είναι χαμηλό το ποσοστό. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας δεν είναι να παίξετε, παιδιά, ένα 0-1.
1: Ναι, κοντά στους 20 πόντους το έβλεπα, 18,5 με 20 πόντους είναι. Τέτοια παιχνίδια που οι ομάδες δεν έχουν καπάκι αγωνιστικές, ναι, υποχρεώσεις, μπορεί να χαλαρώσει το τέλος, μπορεί να βάλουν τους μικρούς. Δεν τα παίζεις. Το Ηρακλής Ολυμπιακός, ας πούμε, που έδινε 20 πόντους στον Ολυμπιακό, ναι, ήταν καλό σημείο για να το παίξει άσο. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλά ταξίδια,
0: ναι,
1: και νομίζω γύρω στους 10 πόντους κέρδισε.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος, ναι.
0: Και στο τέλος.
1: Δεν είναι ένα τέτοιο αντίστοιχο παιχνίδι.
0: Όχι.
1: Ούτε το Προμηθέας Παναθηναϊκός.
0: Μπορεί να είναι τέτοιο παιχνίδι, οπότε το,
1: ναι,
0: αφήνουμε.
1: Θα φύγει, θα φύγει πολύ με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν χρειάζεται να το.
0: Ωραία. Αυτές ήταν και οι προτάσεις μας. Λοιπόν, καλά κέρδη. Χρωστάμε καλό στοίχημα για κέρδος.
1: Μακάρι, λοιπόν, τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε να είμαστε.
0: Να τα έχουμε πιάσει όλα.
1: Να τα έχουμε πιάσει και να είμαστε.
0: Να μην έχουμε 50% που είχαμε την προηγούμενη φορά, ναι, να τα έχουμε πιάσει όλα. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τα λέμε μαζί σου ξανά τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Όπου θα μας κάνεις πληρέστατη ανάλυση για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Εμείς θα ξαναλέμε και πάλι αύριο, μετά το τέλος του αγώνα, στο post-game του Άρη με την ΑΕΚ. Να έχετε ένα ξεκούραστο ωραίο απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι μαλακία είπα. Είπα Κώστας και λέω

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
12: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
12: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
12: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
12: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: εδώ είμαστε στα 16 μετά τις 6. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Είναι εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Όλα αυτά υπό την αιγίδα του www.doomspirobet.net. Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννης Λυσίκατος μαζί σας. Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει? Εδώ
0: Αντώνης είναι έτοιμος να... να δώσει τετράδα Ευρωλίγκας, αν και έχει τρία μάτς.
2: Και παίξτε τα ανάποδα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8. www.doomspirobet.net. Μαζί σας στέλνουμε μηνυματάκια στο Facebook. Group Doomspirobet, Group Yellow Radio. Και αμαλάσει και στο Telegram, όπου μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιωργάρας με τον Στελάρα. Γεια σου ρε Στελάκη, σ' αγαπώ πολύ φίλε μου. Ο Στελάρας, ο οποίος είναι και αυτός φανατικός εκπομπής του Doom Spiro Bet, είναι εκολαπτόμενος ζωγαδόρος.
2: Είναι ποιοτικός, είναι γνώστης.
0: Ποιοτικός. Ξεκινάμε με live, γιατί έχω εντοπίσει ένα μάτς το οποίο μου αρέσει αρκετά. Έτσι γρήγορα να πιάνουμε δουλειά. Έχει κύπελο Ιορδανίας, Σάμα, Άλα, Χλία, Μάν, είναι στο 60-0-0. Βλέπω πως κάπως να βγαίνει διπλό. Δεν είναι κανένα κελεπούρι, είναι ένα 72-80. Βλέπω διπλό για την Αλαχλή του Αμάν. Πολλά φιλιά στο Γιωργάρα, ο οποίος μας ακούει, ο οποίος είναι καθυλωμένος, αν και δουλεύει φαντάζομαι. Καλησπέρα από Βυτικά. Μπλα μπλα μπλα. Και λέει για την ΝΑΕΚ τα δικά του. Να σε καλά αδερφέ. Καλή κομπή φιλαράκι, περιμένουμε σύστημα σουκού. Ο 69 κινητά, tablet, laptop, iPhone. Πολλά φιλιά στην Πάφο, στον Καραολί, στον Παφιακό και στον γιο του τον Λένο. Γεια σου ρε Λένο.

0: Νομίζω να σου πω κάτι. Γενικά τις εθνικές τις γουστάρω, αλλά πήρα μεγάλη δόση, μου την έδωσε. Δεν μου άρεσε που παίξαν τόσο πολύ.
1: Την έδωσε η δόση.
0: Ναι, μου την έδωσε η δόση των τόσων πολλών εθνικών.
1: Καλησπέρα. Δεν μ' άρεσε οι εθνικές καθόλου.
0: Εσένα καθόλου το έχεις δηλώσει. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα και στον Δημήτρη που πήρε την απάντησή του για live. Αγία αιμοδοσία, λέει ο άλλος. Άδεια. Πολλά φιλιά στον ήλιο, ο οποίος είναι εκεί με τον Νικολάρα. Κάπου σε κάτι πολύ ωραία μέρη έχω μάθει, δεν θα βρωμίσω που είσαι. Κάνα να περάσεις, αδερφούλη.
1: Την αγάπη μας,
0: την αγάπη μας, προφανώς. Και τι λέγαμε. Α, λέγαμε ότι είχε φουλ εθνικές. Φουλ εθνικές. Και να σου πω την αλήθεια, γουστάρω που φύγανε, γιατί έχει πλέον πολύ πράγμα.
1: Ναι. Κοίτα, έχει πολύ πράγμα. Το πρόγραμμα γενικώς είναι πολύ σφιχτή η φάση.
0: Πλέον θα παίζουν ασταμάτητα.
1: Θα παίζουν ασταμάτητα. Ξανάρχεται μετά τον Νοέμβριο κάποια στιγμή διακοπή.
0: Όχι, θα παίζουν τώρα. Ας πούμε τώρα μπροστά μας έχουμε παιδιά από το Σάββατο, γιατί σήμερα είναι η Παρασκευή, δεν είναι κλασική Παρασκευή. Είναι λίγο κουτσουρεμένη, αρκετά κουτσουρεμένη. Π.χ. δεν έχει και σέρια που παίζει και ο Αντώνης. Έχει πάντως από το Σάββατο μέχρι και την άλλη Πέμπτη παίζουν μαζεμένα όλα, όλα. Και ξανά μανά συνεχίζουν, έτσι δεν είναι. Ο ρυθμός είναι ασταμάτητος. Βάμος, λέει ο Ηλίας Αϊβαζόγλου ή Αϊβάζογλου.
1: Να ενημερώσει για αύριο, παρακαλώ.
0: Τι είναι αύριο, να ενημερώσει, ναι, σωστά.
1: Να ενημερώσει, να ξέρουμε.
0: Θα μπει γκάλοπ, το έχω σκεφτεί στην εκπομπή. Αν είναι. Όχι, ο κόσμος αν θέλει να τον λέμε Αϊβαζόγλου ή Αϊβάζογλου.
1: Α, πώς θέλει.
0: Δεν θα το ρωτήσουμε τον Ηλία τι θέλει, ό,τι πει ο κόσμος. Λοιπόν. Πότε, την Τετάρτη μετά που έφυγες με τον. Κάναμε καλή δουλειά με τον Ηλία.
1: Δούλευε το πώς.
0: Πώς. Πώς κάπως. Λοιπόν, για να δούμε την Ιορδανία. Το μάτς είναι στο 65. Για όποιον δεν άκουσε ή θέλει να ακολουθήσει, έχει live τώρα. Δεν έκανε τιμή της προκοπής. Το 65, ένα Σάμα, άλλα Χλία, Μαν, παίξαμε διπλό. Ο λόγος που το παίζω είναι ότι αυτή η Σάμα είναι μια ομάδα γάμα εθνικής. Η άλλα Χλή είναι μια μυστήρια, β' εθνικής, δεν είναι κάτι το τρελό. Το γράφουμε, πήρα πρέφα λίγο και είπα να ασχοληθώ. Όχι ότι ξέρω κάτι τρελό για αυτές τις δύο ομάδες.

0: Πρόταση ημέρας, κλασικό ποντάρισμα στην Αιτχόφεν, να κερδίσουμε γκολ-γκολ. Προφανώς, ό,τι ισχύει για την Αιτχόφεν ισχύει και για τα άλλα βουνά, για τις καλές ομάδες στα μεγάλα πρωταθλήματα, ότι είχαν προφανώς πάρα πολλούς παίχτες σε εθνικές, under 20, under, over. Λοιπόν, θέλει προσοχή το Σουκού, κυρίως με τα φαβορή, κυρίως με τις ομάδες που μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να είχαν πολλούς παίχτες. Ναι.
1: Και παίζουν και μεσοβδόμαδα οι μεγάλες.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξαναπαίζουν. Αυτό είναι. Ναι, είναι κάποιοι παίκτες που φίλε θα ταλαιπωρηθούν τώρα, έτσι. Λοιπόν. Ο Φρίουλη.
1: Είναι στην πρότασή μου.
0: Λέει κάτι άλλο πάντως. Άκου. Καλησπέρα. Σήμερα η μέρα μου είναι πολύ στραβή. Ξύπνησα με δόντι να κουνιέται κατά 4 η ώρα. Το πρωί πάω να βάλω μπρος τη μηχανή, να μην μπαίνει τουλάχιστον, να μην μπαίνει τουλάχιστον 4 μέρες θα ξεκουραστώ. Σήμερα η μέρα μου ξύπνησε. Σήμερα η μέρα μου πολύ στραβά. Ξύπνησα με δόντι να κουνιέται 4 η ώρα. Το πρωί πάω να βάλω μπρος τη μηχανή να μην παίρνει. Τουλάχιστον 4 μέρες θα ξεκουραστώ.

0: Μάκης Φάντομ. Μ' αρέσει το ψευδώνυμο Φάντομ. Φαντομά έβλεπες.
1: Βέβαια.
0: Λουί Ντεφινές και.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραία περνάγαμε.
1: Και Φαντομά και Φάντομ Ντακ.
0: Φάντομ Ντακ, σωστός. Η ΕΡΤ 1 έπαιζε. Η ΕΡΤ 2, δεν θυμάμαι ποια από τις 2. Κάθε Σάββατο, 4 ώρα, είχε ξένη ταινία. Και συνήθως είχε Λουί Ντεφινές.
1: Λουί Ντεφινές.
0: Λοιπόν. Καλησπέρα παλικάρια, λέω Φάντομ, είστε η γκουρού του στοιχήματος. Δώστε 10 παιχνίδια άχαστα με αποδόσεις 2 και πάνω να βγάλουμε εκδρομές με Άρη.
1: Αυτό που λες δεν βγάζει εκδρομές με Άρη.
0: Αυτό βγάζει αυτό στον Άρη.
1: Ναι, έτσι.
0: Γεια σου φίλε Φάντομ, Φάντομ Duck. Για να δούμε λίγο τι παίζει έτσι πριν ξεκινήσουμε στο live. Πρέπει να έχει κάτι πραγματάκια, full Αλγερίες, βλέπω β' κατηγορία full. Έχει αυτό το στην Ιορδανία το κύπελο. Έχει κάτι τουρκικά. Μποντρούμ και Τσιωρενκουτσού 0-2 στο 66. Η Σίβας, η άλλοτε κρατεά Σίβασπορ, την Μπεντίκ 3-0. Σίβας μια χρονιά παλιά, όταν έγραφα και σε μια εφημερίδα για την Τουρκία, πήγε να πάρει πρωτάθλημα από τη Γαλατά. Αλλά στο τέλος.
1: Πήρε.
0: Ναι, στο φινάλε δεν άντεξε. 4 η Σίβας. Και έχει κάτι την Ουσμπεκιστάν, Κατάρ. Η Κατάρ με τη Ραγιάν 0-2. Στην Σαουδική Αραβία, Αλφατέχ, Αλαχλή 0-1. Η Αλκουβέιτ κερδίζει 0-1. Κάτι Εστονίες, κάτι Φιλανδίες. Σε Ιναόγεν Λάχτη στο 26-1-0. Χθες έκανε μεγάλη γκέλα Εκουόπιο. Μεγάλη γκέλα Εκουόπιο. Κέρδισε το Ελσίγκη. Εμείς που είμαστε Ελσίγκη. Και έχει ανάψει φωτιά για τον τίτλο. Έχει πάρει φωτιά εκεί η μάχη για τον τίτλο. Ρουμανία, Κορνιβούλ, Βολουντάρι 0-1 στο 24.

0: Και η Γαλατά πρέπει να είχε πολύ κόσμο στις εθνικές. Έτσι, και θα ήθελε προσοχή το μας με την Κασίμπασα. Το οποίο αν απομονώσεις το γεγονός των εθνικών ομάδων κτλ. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο βγάζει πάρα πολύ over. Βγάζει πολύ καλά μάτς. Συνήθως πάρα πολύ καλά μάτς. Ήταν υποψήφιο να μπει στην πρόταση. Έλεγα να βάλω ή την Αιτχόφεν ή την Γαλατά με το ίδιο στυλ. Δηλαδή νίκες με goal-goal. Εγώ να πω την αλήθεια και διάδα έβαλα.
1: Διάδα, ρε, αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Έτσι. Διάδα Γαλατά, Αιτχόφεν, νίκες με goal-goal. Έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να κερδίσουν και δύσκολα. Καλά, βέβαια για την Γαλατά, για τους Τούρκους. Μπορεί να μην κερδίσει καν η Γαλατά. Δεν, δεν βάζω στο χέρι μου στο Ευαγγέλιο για αυτούς ποτέ. Γι' αυτό μου αρέσει να τους παίζω με goal-goal.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως.
0: Η Γαλατά, να πούμε εδώ, ότι έχει να παίξει με εβδομάδα με την Μπαρτσελόνα.
1: Χωρίς Ραφίνια η Μπάρτσα.
0: Χωρίς Ραφίνια η Μπάρτσα. Ωραία. Σόπα, ρε. Ναι, γιατί.
1: Ναι. Θα τον προστατέψουν, λέει, γιατί έχει ένα θεματάκι.
0: Έλα,
1: και δεν θα παίξει ούτε στο αυριανό. Πότε με τη Χετάφε, ποιον παίζουν μεθαύριο.
0: Μπάρτσα παίζει με Χετάφε, με Γαλατά, μετά πάει στην Πέτισε. Μάλιστα. Μετά πάρει. Καλά παίζουν. Αυτό που είπε είναι. Παίζουν, συνέχεια παίζουν οι μαύρε. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η ρυθμή είναι ασταμάτητη. Θα πούμε σε συνέχεια για το Γαλατά Μπάρτσα. Γενικά θα πούμε για το Champions League, για το Europa, για το Conference. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αγωνιστική η οποία έρχεται μεσοβδόμαδα. Λοιπόν, άσο με goal-goal για την Γαλατά. Εκεί θα σταθούμε.

0: Διαιτητής είναι ο Μέλλερ, ο Τούρκος ο Μέλλερ, ο οποίος βγάζει πολύ πράγμα. Όριο 4,5.
1: Πού ρε?
0: Στο Γαλατά.
1: Α, στο
0: Γαλατά Κασίμπασα.
1: Okay, okay.
0: Ναι, και έχω και διάδα με κάρτες. Έχω καμιά διάδα. Over 4,5 Γαλατά κάρτες. Over 5,5 Μπράγκα Sporting, στο οποίο σφυρίζει ο Πινέιρο. Καλό ντερμπι το Μπράγκα Sporting. Έτσι. Και τα δύο μάτς απόψε, έτσι για να έχουμε να ασχολούμαστε. 8 παίζει η Γαλατά. Λίγο μετά τις 10, 10 και 4 παίζει το παιχνίδι της Μπράγκα.

0: Έχει η Bundesliga, καλά τα είπες.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Μπορούσια Βέρντερε. Δηλαδή το κεφάλι σου δεν μπορεί να πάει αλλού, το μυαλό σου σε αυτά τα μάτς. Κλείνεις μάτια. Μπορούσια Βέρντερε, φίλε, εντάξει. Μπορεί να μπει πολλά γκολ.
1: Μια χαρά
0: να γίνει πανηγύρι.
1: Μια χαρά.
0: Το 3,5.
1: Βέβαια, βέβαια, μια χαρά είναι.
0: Και του πας και παραπάνω.
1: Μα θέλει κάποιος να πάει και παραπάνω, ναι. Α,
0: πού παίζει.
1: Παραπέρα.
0: Ναι, πού παίζει μετά. Περαιτέρω.
1: Περαιτέρω.
0: Πού παίζει μετά η τέτοια.
1: Μπόντο.
0: Πάει στην Μπόντο. Πού ήταν ωραίο.
1: Αυτή τώρα, ναι, αυτή τώρα που δεν ξέρουν να παίζουν άμυνα. Που όπου και να παίζουν, παίζουν επιθετικά.
0: Διάδα λες over 3,5. Ε?
1: Διάδα over 3,5 τοποθετήθηκε ήδη.
0: Τίμια.
1: Τοποθετήθηκε.
0: Τίμια είναι η διάδα.
1: 2-2-4. 2-2-3 στην 1.
0: Και η Μπόντο πότε παίζει, κάτσε να δω λίγο. Η Μπόντο παίζει.
1: Τριάδα λες.
0: Πώς και παίζει η Μπόντο αύριο, ρε φίλε.
1: Σφαγή της Μπόντο.
0: Η Μπόντο παίζει
1: επειδή
0: αύριο.
1: Επειδή παίζει εντός μάλλον και οι άλλοι πρέπει να έχουν ταξίδι. Το πάνε μάλλον έτσι. Ναι. Ξέρω εγώ, τι να πω.
0: Η Μπόντο παίζει, κάτσε. Α, είναι Τετάρτη το μάτς. Εντάξει, στέκει. Νομίζω Τρίτη είναι, ρε.
1: Α, Τετάρτη. Okay.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Okay. Εντάξει. Γιατί και το μάτς της Μπόντο εγώ το βλέπα για πολλά γκολ. Το πρωταθλήματος.
1: Ναι, okay. ναι.
0: Ωραία, άρα μια διαδούλα δεν λέει ο Αντώνης και εγώ συμφωνώ. Over 3,5 το αποψινό της Ντόρτμουντ. Με over 3,5 το τεταρτιανό της Ντόρτμουντ. Έτσι, που παίζει Champions League με την Μπόντο. Καθόλου εύκολο θα είναι το διπλό να πω. Γιατί το γήπεδο της Μπόντο έχει δύο μορφίες, έτσι. Είναι τεχνητούς χλωροτάπητας, είναι δύσκολη έδρα. Δεν περνάς εύκολα από εκεί μέσα.

0: Είπαμε και για Τραϊτχόφεν, Χένοφεν, στην πρότασή μας, άσο γκολ-γκολ, δεν είναι και Λεπούρη, δίφραγκο δίνει, δεν είναι κάτι το τρελό. Μόνο η Γιουβέντους πέρασε πέρυσι από την Πόντο, συμπληρώνει ο Φρίουλη. Φρίουλη, στείλε και τι βλέπεις για την ομαδάρα σου.
1: Μην ήμασταν κανένα YouTube εκείνη τη μέρα, σαν να, κάτι σαν να θυμάμαι.
0: Μπορεί.
1: Για το Πόντο Γιουβέντους.
0: Μπορεί. Μπορεί. Αϊτχόφεν, ωραία, 9.30 παίζει η Μπορούσια. Στη Γαλλία έχει το Λάνς Λιόν που είναι ματσάρα. Δύσκολο για να το ποντάρεις, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Στην Ουαλία η TNS. Πόσο άστοχο momentum έχουμε την TNS, ρε φίλε. Πολύ κακό. Και σήμερα με αυτήν που παίζει, πήγα κατευθείαν στο άλλο σκορ σαν βλάκας. Το κοιτάω, έδινε 2.40 στη μηχανή, κοιτάω δίπλα μου, βλάκα. 2.20 το over 4.5 του αγώνος. Και έπαιξα το αγώνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς θα έρθει άλλο. Γι' αυτό παίξε και το 7 συν. Λοιπόν, αυτή που παίζει TNS είναι, παίζει με τη Hollywell. Δείχνει, υπόσχεται, είναι υποσχόμενη για να ρουφήξει πολλά
1: για να
0: τώρα.
1: Ρουφήξει, ναι, ναι.
0: Αλλά για να είμαι και ειλικρινής, το παραδέχομαι, έχω πολύ κακό momentum με την TNS.
1: Δεν τους πετυχαίνεις, ε.
0: Ρε φίλε, δεν τους έπαιξα την προηγούμενη αγωνιστική γιατί με είχαν πληγώσει σε κάποια μάτς. Ρίξαν 9. Μαλάκα 9.
1: Ναι, στην Γκάμπριαν.
0: 9.
1: Ναι, ναι.
0: Χ2 βλέπει την ομάδα
1: η οποία
0: του.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Ποιος?
0: Ο Φρίουλη. Χ2 και over 1,5 βλέπει.
1: Εντάξει, δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Για πάμε.
1: Αυτή που ρούφηξε τα 9 από την TNS έχει φάει 9 από την TNS. Έχει ένα 4-3 πιο πριν εντός με μία και έχει φάει και 9 από το Carnation.
0: Μας βάζεις αλλού τώρα.
1: 9-1.
0: Μας πας αλλού τώρα.
1: Και παίζει με την Amanford και η απόδοση για να κερδίσει είναι ένα 30. Αυτή που έχει φάει δηλαδή σε 3 μάτς 21 γκολ δίνει ένα 30.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει πολύ άκρη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να είναι η άλλη μη χειρότερα η Αμάν.
0: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Βλέπουμε τα δελτία μου, να ξέρεις. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται με την DNS. Λοιπόν. Η ονομασία Phantom είναι από τα πολεμικά αεροσκάφη. Ωραίος ο φίλος ο Μπάκης.
1: Λογικό, φαντάστηκα.
0: Πέρα εμείς δεν τα σαχλαμάρε, βίνω, μην...
1: Όχι ρε.
0: Μην στέκεις αυτά που λέμε.
1: Έχω τρέλαγο με αυτά ρε. Άμπο, όποτε θες πάρα να μιλήσουμε. F22 Raptor, 35 Lightning.
0: Πάρα μετά στο διάλειμμα να μιλήσεις με τον Αντώνη.

0: Εδώ ο Φρίολι λέει να βάλει γκολ η Αλαχλή, να παίξουμε τη διάδα μετά. Είμαστε ακόμα στο 0-0 στο 84. Έχει λίγο χρόνο. Πίστευα αυτό το είχαμε βάλει τώρα.
1: Τι είναι, την ξεσκίσανε, φίλε.
0: Το διαλύσανε, ρε.
1: Το διαλύσανε.
0: Πόσο, για πες.
1: 1,74 λέει
0: το 4,5. Εντάξει.
1: Το διαλύσανε.
0: Logic. Logic. Logic, γιατί είναι η άλλη χάλια μαύρα, ρε. Έτσι.

0: Ουλελέ, αμάν αμάν.
1: Έχουν βαρακή.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, ρε φίλε.
1: Η Ορδανία είναι, φίλε, δεν μπορεί να έχει βαρακή. Και αυτός από το βαρ θα είναι με κρεμάλα πάνω από το κεφάλι του.
0: Μπράβο. Πολλά φιλιά. Μ' αρέσει που στέλνετε και τα παιδάκια και γουστάρω. Στο Θάνο και στο Στέριο. Ψυχούλος μου, φιλάκια. Έχετε τον καλύτερο παπά του κόσμου, να ξέρετε. Το Γιοργάρα. Μπήκε Φρίουλη τον γκολ. Μπήκε. Ο οποίος έβαλε TNS over 2,5 ημίχρονο. Ναι, λέγαμε εδώ με τον Αντώνη ότι το ξεσκίσανε. Όχι, να το πει στον αέρα ή το πει εκτός.
1: Στον αέρα νομίζω το πάμε.
0: Το διαλύσανε, ναι, το διαλύσανε. Γιατί ρε φίλε, όταν μια γραμμή είναι 4,5 και είναι και στο 2,20 πάλι ξεσκισμένο το μάτς.
1: Ναι.
0: Και τι είναι 70, ρε φίλε, δηλαδή τι είναι τα γκολ, στραγάλια. Λοιπόν, Νάντος, ο φίλος του Σαούλ. Καλησπέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Πάμε σήμερα με ένα μάτς Ευρωλίγκα. Το διπλό της Ζαλγκύρης. Ζαλγκύρης ή Ζαλγκύρης.
1: Ζαλγκύρης είναι για εμάς που είμαστε 50-80 χρονών. Είναι Ζαλγκύρης και πάντα Ζαλγκύρης θα είναι.
0: Στην Μπάρτσα, δίφραγκο, ε. Έχεις άποψη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι η αποδόση. Δίνω ότι είναι.
0: Ναι.
1: Διάδα.
0: Για πες.
1: Όχι, τίποτα, το βλέπω.
0: Λέω. Διάδα, λέει ο φίλος. Άντε 4,5 corner τη Λιόν. Under corner τη Λιόν, ε. Δεν πρέπει να έχω πάρει ποτέ μήνυμα under corner ομάδας.
1: Εγώ δεν πρέπει να έχω παίξει under corner ομάδας.
0: Και over μισό ημίχρονο Aldo Civi Armiendo.
1: Ψαγμένα είναι, μελετημένα είναι.
0: Μ' αρέσουν.
1: Μελετημένα είναι.
0: Αυτά τα λίγα καλό σου κούνα
1: έχουμε. Και αν διάλεξε δυο τέτοια και τα έστειλε για να ξέσου έτσι.
0: Όχι, θα διάβασε προφανώς.
1: Ναι, προφανώς είναι μελετημένα.
0: Ελεονόρα.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, και έχει και ένα φιλικό μέσα στη νύχτα, δεν έχει κανείς αποδόσεις. 3 η ώρα τα ξημερώματα παίζουν, λέει, οι Central Coast Mariners.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Ναι, με την Apia Tigers.
1: Σώπα, ρε.
0: Μου θυμίζει το μάτς το μεσοβδόμαδο. Που όσοι ακολουθήσατε, βλέπετε και στα Telegram κτλ. Το Adelaide City, Adelaide United μου θυμίζει, για όποιον το. Εκεί το σκάλισε.
1: Πάλι μας βγάλαν την ψυχή.
0: Πόπο, ναι, ρε φίλε.
1: Να είναι καλά το κοράκι, έδωσε πέναλτι. Με πέναλτι τον τελευταίο.
0: Το ξέρω. Ήμουν σίγουρος ότι θα χαθεί.
1: Έβαλα.
0: Απορούσα.
1: Έβαλα.
0: Έβαλες άστοχο, έβαλα. Ήμουν σίγουρος.
1: Έβαλα.
0: Όχι, θα άφηνες.
1: Όχι, θα άφηνα. Για μας μιλάμε τώρα.
0: Αυτά για τα σημερινά. Θα πούμε δύο κουβέντες και για τα αυριανά μάτσα, αλλά πιο πολύ θα μιλήσουμε εδώ με τον Αντώνη για τα μεσαβδόμαδα. Για Champions League, για. Τσουλού, μουλού, εξωτερικού, μαρξιστικό, λενιστικό. Τι έχει, πόσα μουλού υπάρχουν, πόσα κουκουέ υπάρχουν, ρε.
1: Εκείνα δύο ήταν τότε που είχε γίνει το σχίσμα, η απόσχηση. Νομίζω
0: ότι. Πώς το είπες,
1: η απόσχηση. Η απόσχηση.
0: Η απόσχηση.
1: Αυτό νομίζω ήταν μια ιστορία που είχε πάει τώρα ψηλά γράμματα, τέλος πάντων. Είχε πάει το κόμμα.
0: Δώστο, ναι.
1: Είχε πάει το κόμμα και είχε στηρίξει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ο Γενικός Γραμματέας είχε δηλώσει στήριξη του Πασόκ για τις εκλογές τότε και κάποιοι από εκεί μέσα την κάνανε και οι μεν ίδρυσαν το Μουλού και οι άλλοι το Λουμού, δεν ξέρω. Το εσωτερικό και το εξωτερικό. Μιλάμε για συγκινητικές στιγμές τώρα.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Μεγάλες στιγμές, στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.
0: Έτσι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησε την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
11: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
11: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
11: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
11: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
11: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες.
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
13: Λύσαξες.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λόγιο έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω.

Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακριβώς στις 7, ό,τι είπαμε, είμαστε ακριβείς στην ώρα μας. Αντώνης Παναγόπουλος, Γιάννη Λιζίκατος, μέχρι και τις 8. Πάντα μαζί σας στο www.doomspirobet.net. Ακούτε Yellow Radio 101,7 και την εκπομπή. Όσο ζω, ποντάρω.

0: φίλος ο Θοδωρής μας λέει για αυτόν που έχει δημιουργήσει το Άρια το τραγούδι, είναι Ελληνοκύπριος λέει. Άρτζι και κομματάρα προφανώς. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει φίλε μου?
1: Αλγερία. Τίποτα είπε.

0: Πάμε με Super League, καλές.
1: Πάμε, ναι.
2: Ξεχάσω τι
0: σου. Το ξέρες.
1: Τρομερά πράγματα, μαλάκα. Ποιος το πίστευε.
0: Ναι. Σένα πέρασε και ένα δύο χρόνια, μου φαίνεται.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, πάμε Super League.
1: Ωραία, αύριο δύο μάτς,
0: Αύριο δύο μάτς.
1: Α, ναι. Κόφι.
0: Με τη... Και τις δύο μάτς να έχουν Ευρώπη.
1: Σωστά, ναι.
0: Με την ΑΕΚ βέβαια να έχει απώλειες πριν, πριν τη διακοπή. Νομίζω θα το κερδίσει το παιχνίδι με τον Όφη. Νομίζω θα κερδίσει και με handicap.
1: Πω, η ΑΕΚ φεύγει, μετά πάει στον Ντόνετς.
0: Πάει Σαχτάρ.
1: Και μετά πάει στο City.
0: Έτσι. Η Σαχτάρ παίζει τέτοιο. Στην Τζέλσι.
1: Οκ. Πώς παίζει την Τζέλσι με την ΑΕΚ?
0: Στο γήπεδο της Τζέλσι παίζει τα μάτσι η Σαχτάρ. Νομίζω θα μείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία.
1: Stamford Bridge, σωστά. Stamford. Ναι, λογικό είναι.
0: Και νομίζω ότι θα έχει πάρει πάσο από την Ελλάδα. Αν δεν κάνω το λάθος, τεράστιο λάθος. Καλά τα βλέπω. Όχι. Δεν μπορούμε να τρώμε το ΣΑΕΚ. Τι έχουν κάνει, ρε.
1: Μπορεί να μην. Δεν ξέρω που κοιτάς, μπορεί να μην ημερομηνία αυτή.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα μείνει στην Αγγλία πολύ καιρό. Τέλος πάντων, anyway. Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Αυτοί που βλέπω να μένουν στην Αγγλία είναι αυτοί που θα κάνουν το ταξίδι. Το οποίο σκέψου. Τώρα να είσαι οπαδός.
0: Ναι.
1: Και να πας, ρε παιδί μου, στην Αγγλία να δεις δύο μάτς.
0: Μια εβδομάδα,
1: Μια εβδομάδα.
0: Έχω κάνει φοβερό tour όταν είχε παίξει ο Άριστη με την Bolton. Η Bolton έξω από το Manchester.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει δεκαήμερο tour.
1: Δεκαήμερο.
0: Ναι, τα είχα ξεφτυλίσει όλα. Ξεκίνησα από το Manchester. Πήγα Cardiff που είχα φίλους. Πήγα Birmingham και πήγα και Λονδίνο.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, προφανώς γύρισα αρέστος, άρα γεμάτος. Γεμάτος τα υπόλοιπα. Βλέπω να νικάει η ΑΕΚ με handicap, φίλε, τον Όφη.
1: Okay.
0: Τρίπολη Ατρόμητος είναι από τις ομάδες που δεν έχουν ακόμα νίκη. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι και οι δύο θέλουν νίκη και οι δύο 0 στο Πηλίκον. Η ίδια ρεκόρ και οι δύο. Μόνο νομίζω δύο σοπαλίες έχουν τσιμπήσει. Πολύ, πολύ δύσκολο μάτς.
1: Τι φωνάζει.
0: Χίλες,
1: παίξει πιο μεγάλη απόδοση.
0: Ναι, ναι. πολύ δύσκολο μάτς. Το Κηφισιά Πανετολικός μου κάνει λίγο εντύπωση το 4-50 στο διπλό. Να πω την αλήθεια ότι. Βέβαια, έχει περάσει πολύ καιρό. Είδες ότι είναι σαν πέρυσι. 20 μέρες. Νομίζω ότι αδικούν οι τιμές στον Πανετολικό και για να είμαι ειλικρινής, είναι και το μάτς το οποίο μου αρέσει περισσότερο από την αγωνιστική αυτή, με τη λογική ότι αφού δεν πολύ βλέπεις κάτι τρελά, όπως και θα πω και στα υπόλοιπα μάτς, δεν παίζεις και Πανετολικό 4-50. Μου φαίνεται μεγάλη τιμή. Μου φαίνεται πολύ. Και να σου πω την αλήθεια, είναι και το σημείο μου εισαγωγικά. Διπλό βλέπω. Στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Νομίζω είναι το πρώτο μάτς του Γυρεού άμα την επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο. Είναι ένα μάτς το οποίο το χρειάζεται πάρα πολύ και οι δύο ομάδες. Είναι ένα αρκετά σφιχτό μάτς. Για μένα έχει πολύ χι και πολύ άντερ. Okay. Το βλέπω πολύ σφιχτό. Άρης Βόλος, Παναγία Βόηθα. Με Βόλο μείον τρεις φάγανε. Αυτή τι έγινε, δεν ξέρω. Εγώ με τον Άρη δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ να προτείνω στον κόσμο να παίξει Άρη, να 53. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι τεράστιο παιχνίδι. Αν γινόταν 20 μέρες πριν, θα έλεγα ότι μπορώ να βλώ και διπλό.
1: Γιατί τι άλλαξε?
0: Ρε φίλε, 20 μέρες.
1: Α, ναι, οκ. Okay,
0: 20 μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν καλά ο Παναθηναϊκός, ήταν χάλια ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν καλά δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρα από την νίκη που έκανε εκεί με την Κεκελόνια. Τώρα δεν θα βάλω κάτι. Και τη Δευτέρα πάω Καλαμάτα,
1: Ναι.
0: Η Καλαμάτα δεν χάνει πολύ πολύ εύκολα τα παιχνίδια. Έτσι, δεν μπορεί να μην μας γεμίζει το μάτι σαν Καλαμάτα. Τίμια είναι τώρα, πώς θα δέξει την Τούμπα, δεν το ξέρω. Η τιμή του over είναι για γέλια, ένα 47. Είναι πολύ χαμηλό για τα δικά μου δόντια. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα αυτή η αγωνιστική. Και να πω την αλήθεια, το μοναδικό σημείο που με αρέσει είναι το διπλό του Πανετολικού. We are titanium!

0: This is United at home to...
1: Ξεκίνησα και ένα καρμιώτησα Ομόνια με πέναλτι για Ομόνια, φίλε.
2: Το έβλεπα πριν την σέντρα. Έβλεπα κάτι ένα
1: τριάντα
2: στο διπλό. Και λέω, τι, γιατί τόσο...
1: Ναι. Ξεκίνησε και ένα Αλβανία, Ουαλία, γυναίκες, κύπελο, παγκόσμιο, που κρεματικά αυτό λογικά είναι ένα διπλό με handicap. Έτσι νομίζω. Έχει αρκετά παιχνίδια στο μάτσο γυναικεία που ξεκίνησε. Είναι το Φιλανδία-Σερβία. Αυτό παίζει εδώ και 40 λεπτά. Είναι 2-0. Ξεκίνησε στο δεκάλεπτο το Αλβανία, Ουαλία, το Κόσοβο, Αυστρία, το Σλοβακία, Ουκρανία που είναι 0-1 και το Τουρκία-Σλοβενία. Νομίζω ότι θα κερδίσουν οι Ουαλές μέσα στην Αλβανία με handicap. Διπλό με handicap βλέπω. Εκεί είναι η γραμμή στο -1.5-2. Το τσιγκλίζω λίγο για να ασχοληθώ σιγά-σιγά. Ανάλογα τούρες είχε κάνει και ο Φρίουλη όταν πάει να δει τη Leeds, ρε φίλε. Και εγώ στην Αγγλία μ' αρέσει πάρα πολύ η Leeds. Είναι η αγαπημένη μου ομάδα.
2: Πολύ κόσμο,
1: ναι.
2: Η αγαπημένη ομάδα από τα παλιά.
1: Έχω πάει σε ένα εκπληκτικό μάτς πριν από 10 χρόνια μέσα στο Old Trafford, σε ένα κύπελο Χριστούγεννα. Manchester United Leeds, με τη Leeds τότε καταραμένη στην Championship που είχε βαλτώσει, με Beckford, διπλό με Beckford. Δεν ξέρω, είχα πανηγυρίσει, λες και μισή του Leeds είχα πάει, λες και έβαλε γκολ ο Άρης. Γιατί ήταν, ξέρεις, μια πολύ κακή περίοδος για τη Leeds. Λοιπόν, τι περίοδος έχουμε? Καταρχάς έχεις να μιλήσεις για Serie A από πέρυσι το Μάη.
2: Ναι.
1: Και θα το πω αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Πόσες αγωνιστικές έχουν γίνει?
2: 5.
1: Πω, έχει γίνει, εντάξει, είναι, έχεις συμπεράσματα.
2: Ναι.
1: Έχεις εικόνα, πάμε να σε ακούσουμε λίγο.
2: Ισχύει. Νομίζω τώρα είναι η έκτη αγωνιστική. Ναι, σωστά. Σήμερα δεν έχει. Έχει Σουκουδού. Το Τζένοα Φιωρεντίνα που ανοίγει την αγωνιστική είναι μάτς ανάμεσα στις ομάδες, σε ομάδες του τέλους της βαθμολογίας. Η Τζένοα τα πάει χάλια. Μέχρι στιγμής υποδέχεται τη Φιωρεντίνα που τα πήγαινε χάλια μέχρι πρότινος. Δεν βάζουν οι γηπεδούχοι, τρώνε οι γηπεδούχοι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τους έχει βοηθήσει η διακοπή. Πριν από αυτή είναι σε κακά χάλια η Τζένοα. Σε κακά χάλια ήταν και οι φιλοξενούμενοι, αλλά εντάξει, αυτούς πρέπει να τους χάλασε η διακοπή. Πριν από αυτήν είχαν αρχίσει να δείχνουν λίγο σημάδια ανάκαμψης. Εγώ δεν βλέπω άσο, δεν πάει όμως το χέρι μου και στο διπλό. Αν με πίεζε κάποιος, θα έπαιζα H2 και over 1,5. Είναι στο 1,80 κάτι περίπου εκεί πέρα από το παιχνίδι, αλλά δεν τρελαίνομαι. Εντάξει, έχουμε τη διακοπή η οποία δεν ξέρουμε πώς επηρέασε τις ομάδες. Είναι υποσημείωση για όλα τα παιχνίδια. Το Inter Parma, εντάξει, άσος είναι. Αν δεν έρθω, θα πάνω κάτω. Αλλά εντάξει, το ξέρουν και οι Book αυτό. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά που χωρίζει τις ομάδες. Δεν αξίζουν οι τιμές για να ασχοληθούμε. Έχει και τσουλού μεσοβδόμαδα με την Breeze η Inter. Λείπει και ο συμπαθέστατος Τσαλχάνογλου, αυτός ο Τούρκος. Μπορεί να κερδίσει η Ίντερ φιδωλά, δεν ξέρω.
1: Τόσο όσο,
2: Ναι, το πάσω εδώ. Το Νάπολι Φροζινόνε είναι οι τιμές ό,τι να είναι.
1: Για πες.
2: Εντάξει, σιγά μην τους πληρώσουμε κιόλας, να πάρουμε ένα 40 την Νάπολι άσο. Η Νάπολι που εντός έδρας με την Μπολόνια δεν είναι 80. Με τη διαφορά ότι η Μπολόνια είναι στον πάτο, με δύο βαθμούς. Και η Φροζινόνε είναι πάνω από την Νάπολη με 10 βαθμούς.
1: Πόσο ήρθε?
2: Και ήρθε, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Η Φροζινόνε κέρδισε και το κόμμο. Έτσι πριν από την προηγούμενη αγωνιστική. Αν δεν ήταν διακοπή στη μέση, θα πήγαινα στα δεξιά εγώ. Έχει και τη Βιγιαρεάλ η Νάπολη μεσοβδόμαδα. Ό,τι πρέπει για γκέλα είναι. Κράτησα τον goal και το over στο 1,93. Που μου αρέσει.
1: Φροζινόνε πού είναι, ρε? Γεωγραφικά. Κάπου. Προχώρα.
2: Το κόμμο ξέρω που είναι, να σου πω. Κόμμο Ρώμα. Είναι ματσάρα, έτσι, μεσημέρι Κυριακής. Είναι ό,τι πρέπει για να το δούμε, να αράξουμε. Δεν το δούμε όμως, τέλος πάντων. Εντάξει, βλέποντας τιμές, καταλαβαίνει κάποιος ότι μιλάμε για ισορροπημένο παιχνίδι. Προς τα εκεί θα κινηθώ κι εγώ. Θα κρατήσω το Χ. Η Κόμο έρχεται από κακή ήττα. Δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Φροζινόνε. Ούτε βαθμό δεν πήρε βασικά. Τι να κερδίσει. Και η Ρώμα είναι, εντάξει, παίζει εκτός έδρας παιχνίδι. Δεν παίζει ο Μάλεν, ο οποίος είναι ο σκόρερ της, που είναι τραυματίας. Δεν βλέπω εγώ νικητή εδώ. Θα κρατήσω έτσι την σολομόντια λύση του Χ.
1: Κουίλι.
2: Willy. Στο Λάτσιο Μόντσα η ομάδα της Ρώμης είναι σε υψηλές πτήσεις. Έτσι υποδέχεται την Μόντσα, την αγαπημένη μας, που και αυτή ξέρω που είναι, η οποία όμως πετάει χαμηλά προς το παρόν. Έτσι, λίγο που τους έχω δει τελευταία και συνυπολογίζοντας και την εικόνα των φιλικών και το ότι η Μόντσα θα κοιτάξει να πάρει ό,τι μπορεί από το μάτς, κρατάω το over εγώ εδώ, το οποίο το βρίσκω σε πολύ ικανοποιητική τιμή. Μας δίνει στο 1,90 χθες το βράδυ τουλάχιστον. Αξίζει που σκέφτομαι να τραβήξω και παραπέρα εγώ το over, αλλά για την ώρα, okay, ας μείνουμε στο over 2,5. Είναι καλή τιμούλα για το παιχνίδι, το κράτησα. Το Λέτσε Μπολόνια, η Μπολόνια είναι στη ζώνη προς το παρόν. Η Λέτσε είναι ένα κλικ πιο πάνω. Θα είναι η δεύτερη ισοπαλία που θα κρατήσω εγώ εδώ από την αγωνιστική. Είναι η χειρότερη επίθεση μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι. Παίζουν και εκτός έδρας. Δεν καταλαβαίνω και τον τόσο φαβορητισμό, να πω την αλήθεια. Τον κρατάω το Χ για σχετικό δελτίο. Νομίζω μπορεί να τον πάρει τον βαθμό η Λέτσε. Στο Σασουόλο Μίλαν είναι ξεκάθαρα το παιχνίδι δύσκολο για μας. Είναι στο γήπεδο μάλιστα που πανηγυρίσαμε και το τελευταίο πρωτάθλημα. Σασουόλο. Σασουόλο Μίλαν.
1: Στο κανονικό της.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκεί είχαμε πάρει τον τίτλο τον τελευταίο.
1: Αυτοί είχαν, δεν είχαν θέματα με την έδρα και τα λοιπά.
2: Κοίτα, με τα προδιακοπής δεδομένα, το παιχνίδι έχει σίγουρα ένα γκολ για κάθε ομάδα. Και από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε να μπει άλλο ένα, να βγει το γκολ και over. Η Σασουόλο έχει δύο νίκες στα εντός. Η μία ήταν και με τη Γιουβέντους μάλιστα. Η Μίλαν σκοράρει σχεδόν παντού. Έχει και ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεχίσει ο Γκονζάλο Ράμος τα όσα έκανε με την εθνική Πορτογαλίας ή αν θα γυρίσει να θαυτεί πάλι σε εμάς. Για τους πιο συντηρητικούς, το απλό over είναι στο 1,75 που είναι αποδεκτό. Το goal και over είναι πάνω από τις δύο μονάδες, έτσι για τους πιο προοδευτικούς. Κάλιαρ Γιουβέντους επίσης είναι μια αποδεκτή για μένα τιμή στο διπλό για αυτούς τους τύπους που προέρχονται από ήττα σε Σασουόλο. Επισκέπτονται την έδρα μιας ομάδας που είναι πιο πάνω από αυτούς στη βαθμολογία. Δεν βγάζω ούτε με τα γκολ άκρη. Τους λες και δυσκύλιους έτσι αμφότερους. Αν βγάλω εδώ ένα φλάσ, θα πάω παρακάτω. Αν προκύψει κάτι στο live, ίσως ασχοληθώ. Τώρα όχι. Αταλάντα Βενέτσια. Εδώ εντάξει, αντίθεση με τα προηγούμενα χαμηλά διπλά που λέγαμε, βλέπει κάποιος την Αταλάντα να υποδέχεται την ουραγό Βενέτσια και τον Άσο έτσι να χαϊδεύει το 1,60. Τι είναι, σέντρα. Υπό άλλες συνθήκες θα ορμούσαμε στον Άσο, αλλά η ομάδα του Σάιρ δεν είναι καθόλου καλά. Έχει ευκαιρία ανοίξει η Αταλάντα. Ακολουθεί εντός έδρας με την παιχνίδι με την Μπάφο για το conference και μετά έχει Μίλαν. Εντάξει, αν δεν κερδίσει αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Για όσους ψάχνουν μικρομεσαία σημεία, εδώ ίσως έχουμε ένα τέτοιο, τον Άσο της Αταλάντα. Το Ρίνο Ουντινέζε, εδώ τώρα είναι η τρίτη σοπαλία που θα κρατήσω από το πρόγραμμα. Τους βλέπω ισοδύναμους. Βγαίνει το Χ και αγωνιστικά. Πέρα από το Χ όμως, η Ουντινέζε στα δύο τελευταία παιχνίδια της εκτός έδρας έβαλε 3 στη Μόντσα και έβαλε και άλλα 3 στην Ίντερ. Στο Σανσίρο.
1: Δεν βγαίνει άκρη.
2: Έπαιξα εγώ over ένα ασιατικό της Ουντινέζε. Μου το δίνουν στο δίφραγκο εκεί που δραστηριοποιούμε. Το τσίμπησα.
1: Εκεί που ήσουν,
2: ναι. Ναι, εκεί που ήμουν είμαι.
1: Εκεί είσαι.
2: Εκεί είμαι. Κοίτα, ένα να βάλω να μην χάσω. Ένα ακόμα να πληρωθώ. Εντάξει, είναι ωραίο το δίφραγκο αυτό. Όταν πάει η ομάδα και βάζει 3 στη Μόντσε και 3 στο Σανσίρο, εγώ θέλω να βάλω εδώ ένα να μην χάσω. Λοιπόν, συνοψίζοντας, κρατάω Λάτσιο Μόντσα over, Σασουόλο Μίλαν over, Ουντινέζε over ένα ομαδικά που το είπαμε τώρα. Και αν θέλει κάποιος και τέταρτο παιχνίδι, στο Νάπολι Φροζινόνε είναι ωραίο το goal και over. Μια τετράδα για την Ιταλία, με την υποσημείωση ότι είχαμε διακοπή, με την δεύτερη υποσημείωση ότι έχουμε match στο Champions League μεσοβδόμαδα. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα έχει επηρεάσει την κάθε ομάδα αυτή η διακοπή. Κοιτούσα την Ίντερ, ο Λαουτάρο πήγε, έπαιξε εκεί στο παιχνίδι το αποχαιρετιστήριο για το Μέση, μέχρι το 70 κάτι έπαιζε. Δεν ξέρω θα παίξει, δεν θα παίξει. Είχε ταξίδι υπερατλαντικό. Οπότε κρατάμε τις δύο υποσημειώσεις αυτές, να βρούμε λίγο ρυθμό για τα παιχνίδια. Όσον αφορά τις ισοπαλίες, κράτησα το Κόμο Ρώμα, το Λέτσε Μπολόνια και το Τωρίνο Ουντινέζε. Βρήκα τρεις. Α, κοτσάρω και ακόμα μία από καμιά Ελλάδα πουθενά αλλού. Να κάνω έτσι ένα συστηματάκι, να έχουμε να βλέπουμε το σουκού.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Περίμενα πώς και πώς το μήνυμά σου, φίλε.
2: Κι εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λες, αλλά κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Με μισούν
1: για τον
2: ρετρό. Ναι.
1: Καλησπέρα, Αλάνια. Πιστεύω αύριο να μαρκάρει ο Λιπηρίδης τον Γκέκο, θα το πάρουμε το ματσάκι με την ΑΕΚ. Άρης τον Κιμπαντέρ, Άρης Αριανάρα Κατερίνη. Ο Νίκος. Καλησπέρα στην παρέα. Είμαι στο αμάξι με τις μικρές και θέλω να βάλω παιδικά. Βάλτε παιδικά για χαλί, θα βάλουμε παιδικό. Πάνω απ' όλα, φίλε, τα παιδάκια, να ξέρεις. Θα βάλω παιδικό, θα κάτι θα σκεφτώ. Βάμος, δώστε Ευρωλίγκες, θα μου το αλλάξουν. Κάτσε να βρούμε παιδικό. Ευρωλίγκες, έχουμε τίποτα.
2: Τι Ευρωλίγκες, να στείλετε εσείς Ευρωλίγκες, να στείλει ο ήλιος που είναι εκεί στα ωραία τα μέρη.

0: Πάνω από όλα τα παιδάκια. Και ένας φίλος εδώ θέλει Βύση. Για πάμε. Καλησπέρα στο χτύπη το δίδυμο. Αντώνη, εκεί που ήσουνα, εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που θα είμαι θα σε. Πέρα από το χαβαλέ. Ναι, αυτός ο φίλος μου είναι που με μιλάνω και τα λοιπά.
1: Αχα, οκ, οκ.
0: Πέρα από το χαβαλέ θέλουμε σύστημα για το σουκού. Κάτι θα γίνει.

0: Βάλε καρβέλα, λέει ο αλιγάτορας, αδερφέ, δεν βάζω γιατί μπορεί να... Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να...
1: Δεν ξέρω, είναι δύσκολη η γερή, περίεργη.

0: Ο άλλος λέει, βάλε βάς βάς. Αδερφέ, θα γίνει μια εκπομπή ξεχωριστή με αφιερώσεις και θα αφήσουμε και τηλεφωνικό διάβλο. Θυμάσαι και την εκπομπή παλιά, πώς τη λέγανε, έπαιρνε τηλέφωνο ένας και μία και τα λοιπά και βγαίνανε...
1: Μουσικός Γαλαξίας.
0: Μπράβο.
1: Μουσικός Γαλαξίας.
0: Θα κάνουμε μουσικό γαλαξία. Σε μια διακοπή του Νοεμβρίου.
1: Μέσα. Τώρα αυτό δεν θέλει. Θέλει να μην έχει μάτς και θέλει να έχει εδώ.
0: Η Κέτη από το Πανόραμα θέλει να γνωρίσει τον Γιώργο από το, από

0: Το βάλανε οι Ουαλέζες. Κοίτα, έχουμε μισή ώρα μπροστά μας. Η Ομόνια έχασε πέναλτι τελικά.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Βλέπουμε 0-0 το μάτς. Ναι, θα το χάσαν το πέναλτι. Μπενάλ. Κάτσε να προχωρήσουμε λίγο για να δούμε τι. Πάμε, λες, γρήγορα να δούμε. Όχι γρήγορα. Πάμε να δούμε το μεσοβδομαδό.
1: Τα μάτσα ευρωπαϊκά, ε.
0: Μ' αρέσει πολύ, δεν ξέρω. Μ' αρέσει μεσοβδομαδό. Θα έχουμε τρεις μέρες να.
2: Ενέρεση.
0: Θα μας προλωμώσουν. Είναι ωραία αυτή.
2: Έχει και τα μπάσκετ μετά.
0: Και τα μπάσκετ έχει και την τερτόνε.
2: Χώνονται και αυτά. Ναι, ναι, είναι.
0: Τι θα κάνουμε Τετάρτη εκεί πέρα τώρα εμείς.
2: Τι θα κάνουμε. Ό,τι κάναμε.
0: Καλό σήμα πρέπει να έχουμε.
2: Ναι, όντως.
0: Πάμε λίγο να το δούμε, φίλε μου. Πάμε λίγο.

0: Πάμε, λες σου λού.
1: Πάμε.
0: Τι ωραία. Πάμε να δούμε τα ματσάκια. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει Champions League, Europa, Conference.
1: Χάος, ναι, ναι, ναι.
0: Και πανέξυπνο αυτό που έχουν κάνει με τα μάτς νωρίς, τα δύο μάτς νωρίς, εκεί σε βάζουν σε προθέρμανση. Φτιάχνεις δελτία. Αν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αν τα χάσεις, ξαναπαίζεις.
1: Ξαναχάνεις.
0: Αν όχι, συνεχίζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάν Sporting ξεκινάει. Μα, καλό μας ήταν.
1: Στα ίσια τα, για, οι τιμές.
0: Καλό θα είναι αυτό.
1: Καλό θα είναι, όντως, ναι. Ωραίο είναι.
0: Δύσκολο για να παίξει νικητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε μισό.

0: Η Σαμπάχ, φίλε, πώς τη βλέπεις? Η Σαμπάχ, η οποία πάει να πάρει τη θέση Καραμπάχ, την πήρε τη θέση Καραμπάχ, παίζει με τη Σλάβια Πράγας. Αυτή, ξέρεις τι γίνεται με τους Αζέριους, είναι ομάδες οι οποίες έχουν θράσος, ποδοσφαιρικό θράσος.
1: Ναι,
0: δεν θα βασίσουν, θα παίξουν το παιχνίδι τους, γι' αυτό βλέπεις και το over είναι προσεκτικό, είναι, δεν αφήνει και πολλές.
1: Εντάξει, και άλλοι καλοί όμως.
0: Και άλλοι καλοί. Νομίζω μάλλον θα το κερδίσει η Σλάβια, θα φάει και ένα, μάλλον θα βάλει 2-3. Κάπως έτσι το βλέπω το μάτς.
1: Okay.
0: Έχει και η Σαμπάχ αυτόν τον Σίμιτ, τον Μπεχταρά. Μπορεί να το βάλει αυτός της Καραμπάχ. Πάμε στα ωραία μετά. Λειψία Αϊτχόφεν.
1: Λειψία Αϊτχόφεν, είναι τάξη με άλλη σειρά. Ναι.
0: Πες τα σύ, πώς τα βλέπεις.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ τώρα έχω.
0: Πράσινη βλέπω... άνοιξε.
1: Εσύ άνοιξε. Καλά έκανες. Πάμε πώς άνοιξες εσύ.
0: Πάμε. Πράσινη. Λειψία Αϊτχόφεν, οκ. Okay. Arsenal Lille. Εντάξει, μπορεί να του δείξει
1: άλλο level. Άλλο level είναι η, ναι, η Arsenal και έχει και ρόστερ. Έχει. Εντάξει, είναι καλή. Λούζερ ξελούζερ, δεν ξέρω. Είναι πήραν ναι, πρόβλημα ναι, ναι, πέρσι. Ναι, αν είχε δύο αγωνιστές, θα το είχαν βέβαια.
0: Chee.
1: Αλλά είναι,
0: είναι άλλο, για να του ρίχνει.
1: Είναι άλλο level. Εντάξει,
0: είναι
1: άλλο
0: για να του ρίχνει. Η United δοκιμάζεται στην Ατλέτικο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Άσος, να σου πω την αλήθεια.
1: Λες,
0: ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι άξια εκτίμησης και σεβασμού η Ατλέτικο εκεί μέσα.
0: Εκεί μέσα είναι δύσκολα περνάς.
1: Είναι δύσκολη πίστα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη πίστα.
0: Βιγιαρεάλ Νάπολη, για κάποιο λόγο...
1: Γίναν όλα.
0: Βλέπω να μένει χ. Βλέπω πολύ ισοδύναμες, δεν ξέρω.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Βίκινγκ Μπάγερν, τώρα κοίταξε να δεις. Εντάξει.

0: το Viking Bayern και το Bodo Dortmund είναι δύο ομάδες νορβηγικές απέναντι σε γερμανικές. Βέβαια, άλλο Dortmund, άλλο Bayern. Και άλλο Viking και άλλο Bodo.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα επηρεαστούν από το πλαστικό χλωτάπιτα. Παίζει ρόλο, δεν ξέρω. Μπα να δείξουν και 5 και 6.
1: Θα τους βάλουν, μωρέ, εντάξει.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Γιατί δεν κρατιούνται αυτοί, δεν κάθονται πίσω αυτοί.
0: Ναι.
1: Είναι και πώς θα κατεβούν, έτσι. Είναι και πώς θα παίξουν. Και τώρα μπορεί να κάποιος να ξεκουράσει και η Μπάγκερ, δεν ξέρεις.
0: Αλλά οι Βίκινγκ μου φαίνεται λίγοι, πολύ λίγοι.
1: Ναι, ναι.
0: Το Γαλατά Μπάρτσα, εγώ πιστεύω θα είναι πολύ μεγάλο μάτς.
1: Λες,
0: Ναι, γιατί αυτοί εκεί θα το, δεν ξέρω, δεν λέω θα κερδίσουν, ίσα σε πολύ θα χάσουν, αλλά μην έρθει κανένα 2-5.
1: Αυτό.
0: Εκεί το πάω.
1: Εκεί συμφωνώ full.
0: Δηλαδή βλέπω πολλά γκολ. Δεν μπορεί να μείνει αυτό το μάτς.
1: Συμφωνώ και αν έπαιζε ο Ραφίνια θα το είχα κλειδωμένο πιο πολύ. Συμφωνώ πολύ όμως.
0: Γελάω με ένα 20 over.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή έκανα μια πιάση προκοπή. Πέρα από πέντε γκολ. 2-20 το over, 4,5. Εγώ βλέπω να κερδίζει με γκολ η Μπάρτσα. Είναι δίφραγκο.
1: Συμφωνώ.
0: Το μοναδικό το οποίο με συγκινεί στο μάτς δηλαδή.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά θα ψάξω και αυτά συν, δεν δίνει κάτι τρελά. Αλλά εκεί το βλέπω.
1: Το ίδιο, Inter, το ίδιο βλέπω και εγώ εδώ.
0: Για την Ίντερ είσαι, νομίζω, αυτό που είπες για το πρωτάθλημα, νομίζω μάλλον θα συμβεί και το ίδιο και στο Champions League.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν δίνει παραστάσεις, νομίζω, η Ίντερ.
1: Συμφωνώ. Εγώ θεωρώ θα φάει γκολ σίγουρα.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα οι Βέλγοι. Δεν θα κλειστούν, θα βάλουν γκολ. Η Ίντερ τώρα τα πας και τρως τρία γκολ από την Ντινέζε, θα φας από την Μπριζ.
0: Αλλά
1: ναι, θεωρώ ότι θα έπαιζα το ίδιο με το προηγούμενο. Άσο με γκολ.
0: Πάμε, Τετάρτη, Λίντσερ, Λίβερπουλ. Εντάξει, είδαμε την Λίντσερ με την ΑΕΚ.
1: Εγώ δεν την είδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πάλι άλλο επίπεδο η Λίβερπουλ.
0: Έτσι. Και εγώ νομίζω
1: στο
0: ότι.
1: Παιχνίδι, κουτσά στραβά το πάρει. Τώρα πώ θα βάλει. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να σε ακούσω στο Φέγενορντ Κόμο, ρε φίλε.
1: Δεν είναι κακή η Φέγενορντ. Η άλλη δεν είναι σταθερή, ρε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Η Κόμο.
1: Ναι, είναι πρώτη φορά τώρα με δυο τέτοια καρπούζια.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ το 85.
1: Ούτε εγώ.
0: Η ομάδα η οποία παίζει πρώτη φορά Champions League έπαιξε με 4, ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή, το χέρι μου πάει στη Φέγενορντ.
1: Και εμένα.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Εντάξει. Πρώτη φορά Champions League Κόμο εκτός έδρας.
1: Φίλε, πήγε, έχασα τη Φροζινόνε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί. Είναι φοβερό project, έχει προπονητή, έχει παίξει, έχει τεχνικούς διευθυντές. Έχει ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι Champions League, ενδεχομένως να δώσουν.
0: Βρε, θα δώσουν. Το παίζεις.
1: Όχι. Τιμή είναι το στοίχημα, ναι. Τιμές. Δεν παίζεις, όχι.
0: Πάμε, Villa Fener.
1: Φενέρ.
0: Πώς να μείνει αυτό, ρε φίλε, τώρα να μην μείνει goal και over.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην μείνει αυτό. Νομίζω δεν είναι. Είναι μάτι το οποίο θα είναι ροντέο.
1: Συμφωνώ.
0: Θα έχει πράγμα.
1: Και τα παιχνίδια της Βίλα έχουν. Εντάξει, συμφωνώ.
0: City.
1: City παρεί τώρα.
0: Παναγία μου,
1: αυτό είναι κρίμα που είναι Τετάρτη 10 ώρα.
0: Γιατί?
1: Για να το προλάβουμε.
0: Ναι, για το. Ναι,
1: ναι, ναι, για το προλάβουμε. Ναι, ναι. Είναι μάτι που μάλλον. Θα έχει την τηλεθέαση της ημέρας τα φώτα πάνω του όλα. Δεν νομίζω να κοιτάξει να δει κανείς τίποτα άλλο.
0: Δεν παίζεται πάντως, νομίζω.
1: Όχι, ρε, δεν παίζεται. Δεν βγαίνει άκρη.
0: Μπέτης το Μπέτης Πόρτο.
1: Με τη Σίτη, να πούμε και το ότι δεν ξέρουμε και πού θα κάτσει η Μπίλια στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Είναι οι αποφάσεις δικαστικές. Καταδικάστηκε, δεν ξέρω θα κάνει η έφεση, με τι θα τιμωρηθεί, θα είναι με λεφτά, θα είναι με βαθμούς.
0: Θα πάνε στο ΚΑΣ.
1: Θα πάνε, δεν ξέρω θα πάνε στο ΚΑΣ, ας ρωτήσουν εμάς. Αλλά βλέπεις κάτι τιμές τώρα που δίνουν για υποβιβασμό τη City, ξέρω κάτι 2,50-2,60. Δεύτερο φαβόρι για το πρωτάθλημα την ίδια στιγμή.
0: Ναι, έτσι,
1: γιατί δεν ξέρεις που θα κάτσει μπίλια. Αυτούς φίλε και μείον 50 να τους ρίξουν. Μπορεί να μην πέσουν.
0: Ναι.
1: Έχουν τη δυνατότητα δηλαδή, να πάρουν βαθμούς να σωθούν.
0: Ισχύει.
1: Δεν βγαίνει η άκρη. Τέλος πάντων. Δεν παίζεται.
0: Μπέτις Πόρτο. Σφαγή.
1: Γκολ.
0: Σφαγή.
1: Αλλά πόσο.
0: Ναι. Μπόντο Ντόρτμουντ, είπες εσύ για το overtransmission. Εγώ το συμφωνώ.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι θα έχει εδώ πάρτι.
0: Η Ρώμα τι ρόλο βαράει στο Τσουλού, ρε φίλε.
1: Ήταν καλή η Ρώμα μέχρι να τραυματιστεί ο Μάλεν. Τώρα θέλω να δω πώς θα ανταπεξέλθει χωρίς αυτόν.
0: Εγώ το κρίνω τίμιο το διπλό.
1: Ναι, οκ. Okay. Πήγε στην Τουρκία, πήρε χ με τη Φενέρ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κοίτα, μια Ρεάλ η οποία το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, πάει κερδίσει τους πάντες. Δεν ξέρω, εμένα ψιλοτίμιο μου φαίνεται το διπλό. Δεν θα πω ότι τρελαίνομαι κιόλας.
1: Έχουν θέματα και αυτοί και με τον.
0: Ναι,
1: τον,
0: έχουν θέματα, ναι, προφανώς. Σαχτάρ ΑΕΚ. Παναγία μου.
1: Δεν βγαίνει άκρη.
0: Και Σλόβαν Στουτγκάρδη κομμένο και ραμμένο για διπλό με γκολ. Α, ρίξω ένα 3-4.
1: Ωραίο.
0: Πάμε, Europa.

0: Τι θα κάνετε εκεί στο Σάλτσμπουργκ, φίλε?
1: Στο?
0: Στο Σάλτσμπουργκ.
2: Τι να κάνουμε. θα έχει γκολ. Θα έχει γκολ το έργο.
0: Η Μίλαν, του κακό με τη Μίλαν, ότι όταν πάει να παίξει Μίλαν, αν κάποιο βλέπει Μίλαν, ρε παιδί μου, όπου και να παίζει, παίρνει την κακοτιμή τη. Λόγω φανέλα.
2: Ισχύει.
0: Θέλω να παίξω, ρε φίλε, Μίλαν με τη Σάλτσμπουργκ. 1,95. Όχι, ρε φίλε.
2: Το μόνο που είναι η φανέλα είναι.
0: Δεν θα σε πληρώσω.
2: Σωστά. Σωστά, έτσι είναι.
0: Πώς το βλέπεις, με γκολ, ε?
2: Με γκολ βλέπω. Ναι, ναι. Και θα φάνε και θα βάλουν. Γκολ βλέπω, όντως.
0: Ωραία. Λέει Αλκμάρ με την Μπερσεβά.
2: Μπερσεβά.
0: Εντάξει. Οκ, okay, πάμε στο επόμενο. Έχει Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν.
2: Λεβερκούζεν, ναι.
0: 1,60 τώρα να παίξω Λεβερκούζεν.
2: Σ' άλλους δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν πάω να παίξω. Δεν πάω να παίξω Λεβερκούζεν εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Λιόν Πάλας. Οκ. Τσέλι Ομόνια, ε. Είναι ψιλοέμπειρη η Ομόνια. Μπορεί να του περάσει.
2: Πλέον είναι.
0: Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι.
2: Πλέον είναι, όντως.
0: Βγάζει διπλό. Okay. Έχει το Union Saint-Gilloise Real Sociedad. Είναι η γνωστή ρίση που έχει πει και εσύ. με Saint-Gilloise. Πρώτο σημείο είναι το over, να πούμε.
2: Τότε βοηθούσαν και οι τιμές, βέβαια.
0: Εδώ τι έχει.
2: Εδώ τι έχει. Έχει κανένα 1,75. Τότε θυμάμαι πριν από 2 χρόνια σε αυτά τα αντίστοιχα παιχνίδια είχε 2,30, 2,40.
0: Ναι, ναι. 1,70, όχι, είναι ψηλιασμένο.
2: Ναι, ναι.
0: Σπάρτα Λίλεστρομ. Η Λίλεστρομ η οποία κατάφερε να χάσει από την Τορεένσε εντός έβρας. Ρε φίλε, πού πας τώρα?
2: Και από τη Βίκινγκ έχασε εκτός.
0: Μπράβο. Θα φας ξύλο εκεί. Εγώ βλέπω ξύλο. Έχω 2-3 μάτς που τα βλέπω άλλο σκορ. Βέβαια, δεν θα παίξω μόνο άλλο σκορ, γιατί θα παίξω και τα handicap.
2: Σωστά. Ναι.
0: Γιατί όσο γνωστό τα άλλα σκορ έχονται 4-1.
2: Έτσι.
0: Ένα από τα τρία που θα πω είναι αυτό.
2: Okay.
0: Μπορεί να γράψει άλλο σκορ εδώ, λέω. Το Ρένσε Σάντερλαντ.
2: Στου ομίλου τα γκολ.
0: Μετράνε.
2: Παίζει, ναι, κάτσε να δω.
0: Όλα μετράνε, ρε.
2: Ναι. Για να μην σταματήσουν, λέω.
0: Όλα μετράνε.
2: Διαφορά τερμάτων.
0: Αν μπορούν. Αν μπορούν. Ναι, ναι. Ναι. Στην αρχή που είδα το Ρένσε Σάντερλαντ, ενθουσιάστηκα, λέω, θα του διαλύσει Σάντερλαντ. Μετά δεν ξέρω. Β' Εθνική είναι, Β' Πορτογαλία είναι το Ρένσε, έτσι. Μετά δεν ξέρω, ρε φίλε, λέω, αγγλική ομάδα. Και πια η Σάντερλαντ την παίξει, χάντηκα να την παίξει κτλ.
2: Η Σάντερλαντ είχε πριν τη διακοπή πουλήσει τρέλα στη City.
0: Πολλές τρέλες πουλήσει.
2: Έτρωγε, έβαζε γκολ η City, έβαζε η Σάντερλαντ. Και του έβαλε 5-3 έληξε.
0: 5-3, μπράβο.
2: Αλλά νομίζω ότι χτύπησε ο Μπρόμπε εκείνο ο Ολλανδό, το θηρίο που έχει μπροστά. Πρέπει να χτύπησε, δεν ξέρω αν παίζει. Είναι καλή ομάδα η Σάντερλαντ πάντως, δεν είναι κακή.
0: Ναι. Εντάξει, τυχαία δεν δίνουν 38 διπλό.
2: Ναι, ναι.
0: Το Hoffenheim Besiktas έχει ιδιαιτερότητες ότι πολλοί Τούρκοι θα είναι στο μάτς. Η Hoffenheim δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ πολύ ψηλιασμένες οι τιμές. Εγώ πριν παίξω, πριν γράψω άρθρο για γιατί έχω γράψει ήδη άρθρο
2: Λίμον.
0: Για τα μάτς, βλέπω τα παιχνίδια, μετά βλέπω τιμές.
2: Ναι.
0: Και το Hoffenheim Besiktas λέω διπλό. Και στο μυαλό μου μέσα μου, μετά λέω σε εαυτό μου, λέω πώς θα θες το διπλό. Και λέω θέλω, εντάξει, εκεί μέσα θέλω 4-4,5. Και βλέπω 3-30.
2: Ναι.
0: Και λέω όχι. Αλλά είναι προς αποφυγή προφανώς για μένα.
2: Ναι.
0: Η Γεγελόνια Αραράτ εδώ μπορεί να γράψει.
2: Λες,
0: μπορεί να γράψει. Δεν λέω για άλλο σκορ, μπορεί να γράψει πάντως. Χάντικα βλέπω. Το Θέλτα Γιούβε μας πεις.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι καλά.
2: Η αλήθεια ότι δεν είναι. Γκολ βλέπω, δεν ξέρω τι δίνει. Δίνει ένα 80. Εντάξει, γκολ βλέπω. Νομίζω θα σκοράρουν και δυο. Not bad.
0: Μαρσέγιο Ολυμπιακός είναι ματσάρα, οι δύο Ολυμπιακοί. Ωραίο είναι αυτό, να το δεις.
2: Ωραίο είναι, ρεσί, αλλά οι άλλοι δεν βλέπονται. Έχουν να κερδίσουν.
0: Μαρσέιγ.
2: Ναι, ρε.
0: Και οι δύο είναι, νομίζω.
2: Βέβαια, μιλάμε για δύσκολη έδρα.
0: Ναι.
2: Για εδράρα εκεί.
0: Βελοντρόμ.
2: Ναι, ναι, μιλάμε για εδράρα.
0: Καταπεινάει τη.
2: Ναι, αυτό. Όπως το πες.
0: Μπενφίκα
2: Σέλτικ.
0: Ελάτε. Το δεύτερο άλλο σκορ που βλέπω.
2: Ελάτε, λέει.
0: Δεν ξέρω, σκοτρέζικες ομάδες όταν δεν είναι καλά και παίζουν με ομάδες που είναι καλά. Τους βλέπω να γράφουν.
2: Ναι.
0: Βλέπω άλλο σκορ εδώ. Το δεύτερο άλλο σκορ μετά το παιχνίδι της Σπάρτα με τη Λίλεστρον που βλέπω.
2: Η Celtic έφαγε από τη Φερεντσβάρος 3 εντός.
0: Ναι. Χάσανε από Rangers. Γενικά σκοτζέζικη ομάδα εκτός. Εγώ δεν έχω σε εκτίμηση.
2: Ναι. Χάνονται λίγο. Η αλήθεια είναι, ναι, αυτή.
0: Κοίτα, και η Μπόρνμουθ θα μπορούσε να χώσει συζητούν. Οκ. Okay.
2: Θα μπορούσε βέβαια.
0: Ναι. Να η Μέγεν Λεύσκη ένα 85 Μπριτς Κοκό, σκέντου το παίξω. Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ, βλέπω άσο αλλά δεν θα παίξω 90. Ρεν Όφι, άξιο βέβαια, 1-22 τώρα.
2: Δεν έχει ακόμα Όφι, δεν έχουν συνηθίσει την παρουσία του Όφι για να τον σέβονται.
0: Ναι, ναι.
2: Κακός,
0: τον υποτιμούν πολύ.
2: Τον υποτιμούν,
0: ναι,
2: είναι καλή ομάδα Όφι.
0: Ναι.
2: Έτσι, αλλά...
0: Μπορεί να βάλει γκολ.
2: Αυτό πήγαν το δίφραγκο είναι το γκολ.
0: Ναι,
2: εκεί,
0: ναι,
2: είναι.
0: Και το Φερεντσβάρος Πλιζέν, αυτοί έχουν παίξει 100 φορές μεταξύ τους. Σχεδόν Καζάνι βράζουν. Πάμε. Πάμε conference.

0: Γάνδη όρχους. Άρχους.
1: Άρχος, ναι.
0: Okay. Κουόπιο Τραμζονσπόρ.
1: Πω, χίλια μάτς έχει. Χίλια μάτς έχει.
0: Το έχω αυτό το μάτς του Κουόπιο Τραμζονσπόρ. Το έχω δει στον ύπνο μου. Σου είπα και ένα άλλο πόδι.
1: Ναι, μου είπες. Μου είπες. Πάλι Τούρκους έχει.
0: Ναι. Φραγκουλίνο. Θέλω εντεκάδα. Θέλω εντεκάδα Φραγκουλίνο. Φραγκουλίνο, Joe, anytime. Αυτός που παίξεις είναι αρρώστια μου. Εγνατία Μίντιλαντ. Η παλιά, η πρώην ομάδα του Φραγκουλίνο. Κοίτα, είναι παρεξηγήσιμη η Αλβανή. Δηλαδή τώρα εδώ. Κανονικά είναι για να πάει να παίξει τα πάντα, να πούμε. Αλλά δεν είναι περίεργη, ρε φίλε, δεν ξέρω. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας.
1: Πού να βγάλει άκρη τώρα, και στα ίσια είναι.
0: Θα σταθώ όμως στο άλλο, στο Μιάλμπι Εσκαλντές. Μιάλμπι τώρα πέρυσι πήρε πρωτάθλημα από το πουθενά. Παναγία μου, τώρα πώς το πήρε, το πήρε. Ιστορία έγραψε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα το Σαββατοκύριακο δίνει μάτς παραμονής με την Ντέκερφορς. Άμα δεν κερδίσει, θα σου πω εγώ ποια ομάδα από την Ανδώρα ή Ασκαλντές. Το έχω κυκλώσει για κόντρα. Το έχω κυκλώσει για κόντρα.
1: Κόντρα και που βγει.
0: Ναι, σοβαρά σου μιλάω. Το έχω κυκλώσει για κόντρα. Κραϊόβα Χετάφ, εντάξει. Η λογική λέει ότι οι ομάδες από την πριμέρα κερδίσουν παντού. Γιατί να μην κερδίσουν και εκεί μέσα. Εγώ διπλό βλέπω.
1: Και καλή τη μούλα, έτσι. 2-30, 2-25, ναι. 2-30. Εντάξει.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε την Μπόρα, έπαιξε και πέρυσι εκεί πέρα, στη Βοσνία, πήρε ένα 1. Ο Παναθηναϊκός εμένα φέτος μου αρέσει αρκετά. Νομίζω ότι έχουν κοινιά ψύχωση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι τα μάτια τα οποία θα τα κερδίσουν τόσο όσο. Δεν μπορώ να παίξω. Εδώ ξέρεις, καφριλίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί και να παίζα νίκη ένα γκολ διαφορά.
1: Μοριακή νίκη. Ναι.
0: Ρίγα Καϊράτ. Καζάνι ίδιο. Λέω. Τσεσεκά Μονακό. Κανονικά παρέλαση.
1: Τη Μονακό εννοείς.
0: Ναι, ρε φίλε. Κανονικά παρέλαση. Και Άγιαξ παρέλαση. Ποιες Χάιντουκ, ποιες Τσεσεκά τώρα, ξέρω. Ξέρεις τι γίνεται, είναι και πολλά. Είναι πολλά τα μάτς. Και πρέπει να διαλέξεις μέσα στα φαβορί. Κάποιος θα την κάνει την παρέλαση, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Μπλέκεις. Δηλαδή πρέπει να διαλέξεις ένα που το πιστεύεις πάρα πολύ. Και να μην σε μπερδέψεις το επόμενο. Εμένα με μπερδεύουν και τα δύο.
1: Ισχύει.
0: Άρα προτιμώ το πάσο. Αταλάντα Πάφος.
1: Γκολ, γκολ. Θα φάει γκολ η Αταλάντα.
0: Το θεώρημα της Φιωρεντίνα, ε.
1: Θα φάει γκολ η Αταλάντα.
0: Έχει παίξει η Φιωρεντίνα Πάφος και είχαν έρθει γκολ, νομίζω.
1: Δεν ξέρω, θα
0: πολύ μου άρεσε goal, αυτό που είπε τώρα.
1: Goal, goal, θα φάει γκολ.
0: 1-80.
1: Σαν να το βλέπω τώρα το 0-1 τη Πάφ.
0: Να ανοίγει το σκορ, ε.
1: Να ανοίγει το σκορ.
0: Το lead lose.
1: Στον Μπέργαμο εκεί, με θέα.
0: Τώρα που είπε Πάφο, μου είσαι λικοπαφιακό κάτι και το αμέλησα ο Βλάκα.
1: Αυτά με τι κάρτε, αυτά όλα τα.
0: Ναι, είμαι Βλάκα, το ξέχασα. Για να δω. Εντάξει, είναι αυριανά. Θα το πω σε λίγο το παφιακό. Αταλάντα, μ' άρεσε αυτό που είπε.
1: Ναι, ναι, γκολ, γκολ.
0: Ωραία. Πάμε επόμενο. Τι λέει, Κοπενχάγη, Μπράγκα, σφαγή, ωραίο.
1: Σφαγή, όντως.
0: Καλές και δύο. Μπράιτον, εδώ.
1: Το άλλο μάτς.
0: Το τρίτο.
1: Έτσι.
0: Το τρίτο άλλο σκορ. Αυτό εντάξει δεν είναι. Είναι
1: ναι, εντάξει, αν καλύψει την
0: Αμερική.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή η Μπράιτον. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια, δεκαετίες, αν άκουγε στην Μπράιτον. Ποια Μπράιτον θα έλεγε. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Είναι, όχι, εντάξει, είναι αλήθεια είναι αυτό. Τώρα για να γίνει κάτι άλλο στο match με την Ζαλγκύρης πρέπει να παίξουν μπάσκετ.
0: Ναι, 2.50 είναι το άλλο. Εντάξει, ναι, και Λεπούρ δεν το λες.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Αλλά πολύ πιθανό να βγει. Ναι, είναι το άλλο σκορ που βλέπουμε εδώ με τον Αντώνη. Και τι άλλο έχει, Σεντ Τζόνστον Αϊμπίρια. Καλά. Η Μπραν με τη Λίνκολ. Η Τβέντε με την Τούν.
1: Εδώ γκολ βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ εδώ βλέπω
0: γιατί goal. Να με βάλουν γκολ Ελβετή, ε.
1: Και θα βάλουν γκολ Ελβετή.
0: Και ένα 80. Ναι.
1: Θα βάλουν γκολ, τι ωραίο είναι.
0: Και το Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και εδώ μπορεί να έχει γκολ. Και το Χάρτς Νόρτζελαντ. Εντάξει.
1: Άπειρα μάτσα, άπειρα μάτσα.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Άπειρα μάτσα έχει.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι πρέπει να κλειδώσεις κάπου και να πεις κλείνω τα μάτια μου, βλέπω παίζω 2-3 μάτσα και τέλος. Πρέπει να τα παίξεις όλα. Πάμε, Παφιακός.

0: Αναγιγνώσκω Παφιακό και φεύγουμε. Πούντος. Δώσε το μονόστυλο, λέει.
1: Oh.
0: Απόδοση 12. Πάμε. Από Ελ Σαλαμίνος. Από Ελ Νέα Σαλαμίνας. Άσο. Και από μία κάρτα οι ομάδες. Όλα αυτά που λέω και οι τιμές που θα πω είναι στοίχημα. Αυτά που μου έστειλε και ο άνθρωπος. 1,72. Από Ελ Νέα Σαλαμίνα. Άσο. Και από μία κάρτα οι ομάδες. Ύψωνας Απόλλων Λεμεσού. Διπλό. Και over μισό ημιχρόνου. 2,10. ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου, άσος 1,62. Είχε στείλει Καρμιώτησα ο τύπος, που είναι live. Ομόνια διπλό και over 1,5. Το μάτς είναι 0-0, ε.
1: Εντάξει, εδώ μπορείς να...
0: Ωραία, άρα δεν να χάσαμε κάπως. πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ΑΕΚ Λάρνακος, Ομόνια Ραδίπου, over 1,5 ομαδικά, έδινε 12 το bet, όλο αυτό το... Αυτό το μονόστιλο προφανώς θα δίνει παραπάνω.
1: Πάλι μπορείς να φτιάξεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάλι μπορείς. Άντα το πάλι μια φορά. Γιατί εδώ έστειλε ήδη ο άλλος. Ξαναπέστο. Λοιπόν, από Ελ Σαλαμίνα, άσος και από μία κάρτα οι ομάδες. Ύψωνας Απόλλων Λεμεσού, διπλό και over μισό ημιχρόνου. ΑΕΛ Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου, άσο ξεραίλα. Το μάτσο παίζει τώρα που είναι σε εξέλιξη. Διπλό over 1,5 Ομόνια. Και ΑΕΚ Λάρνακας, Ομόνια Ραδίπου, over 1,5 ομαδικά γηπεδούχου.

0: Πιάσαμε λέει παρατέσσερα ρε, παρατρία.
1: Όπω ναι.
0: Παρατρία συν ένα. Έτσι γιατί άλλοι δεν λένε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Μου είστε προχθές ένας άλλος, μια εκπομπή. Με το διάβασα στον αέρα. Μου λέει και τι λες τέσσερα, λέει να λες τρεις ή τρεις είναι ένα.
2: Δίκιο έχει.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Δίκιο έχει.
0: Λοιπόν, όχι ρε φίλε, τι δίκιο. Τώρα χέσαμε. Εδώ θα λέω ό,τι θέλω. Δίκιο ό,τι έχει. Μου βγαίνει να πω.
2: Δίκιο έχει.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αν δεν θα. Θέλω να φύγω τώρα. Στην πρώτη φορά. Λοιπόν, κάτσε να. Λοιπόν, εδώ έχουμε και λέμε. Αυτά που αφήνουμε σε εξέλιξη αυτό το Αλβανία Ουαλία 0-1 στο ημίχρονο και στα υπόλοιπα. Ήθελα να το πω αυτό. Μια ιστορία θέλω να πω. Παίζει η Λευκορωσία γυναίκε στην Ιταλία.
2: Okay.
0: Λοιπόν, είναι 0-0 στο 40, άσχετο εντελώς. Πριν από 10-12 χρόνια, Μεγάλη Παρασκευή. Έπαιζε, Μεγάλη Πέμπτη ήταν, Μεγάλη Παρασκευή έπαιζε το μάτσο αυτό, Λευκορωσία, γυναίκες, Ιταλία. Μεγάλη Πέμπτη εγώ ήταν που είδα τις τιμές.
1: Ναι.
0: Προφανώς Μεγάλη Παρασκευή ήταν τα προπό κλειστά.
2: Βέβαια.
0: Και έβινε no goal, Λευκορωσία, Ιταλία, γυναίκες, το θυμάμαι σαν χθες, 2-20. Και εκείνη τη στιγμή που το είδα ήμουνα με τον Ψηλό, τον
1: ναι,
0: Χρόνη.
1: Ναι.
0: Και του λέω αδερφέ, δάνεια ζωής. Τούμπα, μαλάκα, δάνεια ζωής. Ναι, τι 2-20. Ναι. Και μου λέει αύριο Μεγάλη Παρασκευή. Του λέω τι Μεγάλη Παρασκευή, δάνεια ζωής του λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φίλε, το μάτς ήρθε 1-4-1-5 με σουτ 1-27. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Μεγάλη Παρασκευή, όνομα και πράγμα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big. Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος, εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
26: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
27: We're beautiful like diamonds in the sky.
26: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη, καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες και για άλλη μία Παρασκευή εδώ έκτακτα μαζί σας. Βέβαια έχουμε να πούμε πολλά θεματάκια και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Θα βγάλω και τον Δημήτρη τον Οσαλή κάποια στιγμή να μας πει και τα τελευταία νέα, τα έτσι έξτρα δημοσιογραφικά. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τον ΑΣ που πάλι τη Δευτέρα έχει τη Γενική Συνέλευση για να δούμε πότε θα τελειώσουμε με αυτό το βόλεϊ. Και βέβαια δεν είναι μόνο το βόλεϊ, είναι γενικά όλη η λειτουργία του ΑΣ, γιατί όπως σας είπα επίκυνται στις 4 Νοεμβρίου εξελίξεις, γιατί λήγει η θητεία αυτής της διοίκησης. Και έτσι όπως καταλαβαίνετε μετά και τον αγώνα που δώσαμε με την Μπούργκος στο Palette Sport και όλα αυτά που συνέβησαν, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια για σήμερα, γιατί ο Άρης έγινε διαπλανητικός και παγκόσμιος για ακόμα μία φορά με όλα αυτά που προσφέρει ο λαός του. Και ο Μάρκ Κιούμπαν δεν έκανε τυχαία την αναφορά του και την ανάρτησή του σε όλο αυτό που είδε. Τώρα βέβαια αυτό άλλοι προσπάθησαν να το λιδωρήσουν, άλλοι προσπάθησαν να το αποδομήσουν και τα λοιπά. Αυτά μην σας ενοχλούν, ενοχλούν τους άλλους, γι' αυτό και τα κάνουν. Γιατί τρελαίνονται και σου λέει ότι ο Άρης γίνεται πασίγνωστος για ακόμη μια φορά και φοβούνται την εξέλιξη, την θετική που μπορεί να έχει στο σύλλογό μας αυτό. Θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά και στη συνέχεια. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς μας και επανέρχομαι να πιω και μια γουλιά νερό, γιατί έχουμε και την δυσκολία αυτή τη φωνητική. Πάμε λοιπόν.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go, όπως σας είπα, Γεωργίου Σεφέρη 8, πάνω από το γήπεδο 50 μέτρα, και Νικολάου Πλαστήρα 24, με καθημερινή λειτουργία και Κυριακές και Αργίες, συνεχόμενο δηλαδή ωράριο από τις 8 στις 10.30. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πολύ ευχάριστα, γιατί έτσι θέλω να ξεκινάω. Μην πάμε τώρα στα δυσάρεστα και μας πιάσει να πούμε εκείνη με ψημυρία και η κακομεριά. Αυτό προσπαθούμε να το αποβάλουμε από τον σύλλογο σιγά σιγά, ένα κομμάτι δηλαδή να διαπρέπει, να απογειώνεται και να φεύγει, όπως μου γράφει εδώ πέρα και ο Γιάννης που λέει «Γεια σου ρε Σάκα, ρε πετάμε», λέει «απογειωνόμαστε». Το σήμα σου το έβαλα στο κινητό μου, λέει, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, όταν με καλούν χτυπάει και θυμίζει, λέει, κάτι από Αυτοκράτορα. Και εγώ το έχω στο κινητό. Γεια σου ρε Γιάννο. Πάμε στο Μάκη του φίλου μου. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή, νίκες για την Αριανάρα μας στο Σαββατοκύριακο, έτσι ακριβώς, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος έχει αρκετά μηνυματάκια, θα τα αφήσω για μετά, Λεβέντη μου. Και ο Μάκης, καλησπέρα Σάκη, πάντα σε όλα αυτό γίνεται, λέει, όταν δεν μπορείς να ανέβεις σε κάτι, λέει, κοιτάζεις να κατεβάσεις τον άλλον αντί να ανέβεις εσύ, και μόνο που ασχολούνται μαζί μας αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Έτσι ακριβώς. Σας είπα, όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έγινε παγκοσμίως γνωστή, γι' αυτό και έγραφε ο άλλος Only Europe, μόνο Έλεγε δηλαδή στην Αμερική και σε άλλα κράτη ότι μόνο στην Ευρώπη γίνονται αυτά και μόνο από τους οπαδούς του Άρη και μόνο στο Παλέντα Σπορ μέσα σε αυτή την κυτρινόμαυρη τρύπα που είναι όπως ήταν ο Λεωνίδας στο έργο με τους 300 εκεί που τραβάει τον άλλον ένα κλωτσίδι να μου και το λέει εδώ είναι Σπάρτα να πούμε, Πάρτα λοιπόν και εσύ. Για να την καταλάβεις έτσι λίγο μεταφορική έννοια και λαϊκή. Να σας πω τώρα από την παρακάμερα κιόλας, δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει, ότι όταν οι παίχτες συγκεντρώθηκαν και ήταν έτοιμοι να βγουν μέσα στα αποδυτήρια, έτσι στο διάδρομο, έγινε κάτι που αυτό θα αφήσω να σας το πω μετά για να το συνδυάσω και με ένα ηχητικό με προτεργάτη και τον Μποχωρίδη, αλλά βέβαια πάνω απ' όλα ας πούμε τον Θανάση Αντετοκούμπο. Όσοι είδατε το βιντεάκι αυτό ξέρετε πολύ καλά τι έγινε και μετά από αυτό βγήκανε οι παίχτες έξω και επακολούθησε ό,τι επακολούθησε. Τώρα οι άλλοι λοιπόν ζηλεύοντας και βλέποντας όλα αυτά που γίνεσαι εσύ παγκοσμίως γνωστός για άλλη μια φορά, γιατί τα βίντεο δείξανε και την ατμόσφαιρα και τον Νίκο Γκάλη και τον Σπανούλη και την ομάδα και τον κόσμο, όλες αυτές τις προσωπικότητες δηλαδή και όλη αυτή την ξεχωριστή, να το πω έτσι, φιέστα, που αυτό μόνο καλό κάνει στο σύλλογο και δεν ξέρεις βέβαια τι μπορεί στο μέλλον να μας φέρει. Ήταν ένα γήπεδο κατάμεστο που με την καινούρια την κερκίδα κιόλας είχε πάρει και μία άλλη μορφή, μία άλλη όψη. Τώρα αύριο έχουμε τον αγώνα με την ΑΕΚ και βεβαίως θα ξαναγεμίσει και θα ξαναδημιουργήσει αυτή την ατμόσφαιρα. Τώρα βέβαια δεν θα έχει χαρτάκια και τέτοια, τώρα θα είναι μόνο φωνητική η φιέστα με συνεχόμενα συνθήματα, γιατί θα είναι ένα ντερμπάκι που θα πρέπει να το κερδίσουμε οπωσδήποτε, με μία ΑΕΚ που ξέρουμε όλοι πολύ καλά τις δυνατότητές της, ένα ντερμπάκι όμως που θα πρέπει να το πάρουμε, να κάνουμε την πρώτη νίκη μας στο πρωτάθλημα και μετά να επακολουθήσει ο αγώνας με την Τορτώνα στο Παλέντα Σπορ για το Euro Cup την Τετάρτη. Έχω λοιπόν να σας πω αυτά με την παρακάμερα, με όλο αυτό που δημιουργήθηκε και τις αναρτήσεις που γίνανε από την εικόνα αυτή που παρουσίασε ο σύλλογος και με όλες αυτές τις προσωπικότητες. Θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο και όπως σας είπα στο τέλος θα μιλήσουμε και για τον ΑΣ. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό που μας αρέσει και επανέρχομαι.
2: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει.

0: Πάμε λοιπόν να σας, θα καταλάβετε και από το ηχητικό το τι έγινε λοιπόν εκεί στον διάδρομο των αποδητηρίων πρωτού βγούνε για πρώτη φορά φέτος για την αγωνιστική χρονιά μέσα στο Palette Sport. Ακούστε έτσι λίγο, είναι μικρό, δεν είναι κάτι μεγάλο, για να σας μεταφέρω την ατμόσφαιρα.
1: Sculptor, sir.
2: And you?
1: Blacksmith.
2: Arcadian. What is your profession?
1: Sculptor, sir.
2: And you?
1: Blacksmith.
2: Spartans! What is your profession?
0: Αυτό λοιπόν έγινε και μέσα στα όχι αποδυτήρια, στο διάδρομο λοιπόν, λίγο πρωτού βγούνε, όταν το κάνανε αυτό με αρχηγό και παίρνοντας το ρόλο του Λεωνίδα ο Θανάσης Αντετοκούμπο, το φωνάξανε τρεις φορές και βγήκανε έξω. Τώρα βέβαια να φανταστείτε ότι δεν ήταν και κανένα ντέρμπι φοβερό με την Μπούργος, αλλά όπως είπε και ο Θανάσης Αντετοκούμπο στην συνέντευξη που έδωσε, ότι ήταν κάτι ανατριχιαστικό, έτσι ανατρίχιασα, θέλουμε να μεταδώσουμε στην ομάδα ότι πρέπει να παίζει δυνατά και να είμαστε εμείς οι πολεμιστές και οι μαχητές μαζί με τον κόσμο, και όλα αυτά που σίγουρα τα έχετε δει ή τα έχετε ακούσει στα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στο YouTube. Αυτή την οτροπία λοιπόν και με προπονητή το Σπανούλη που δεν τους άφηνε ούτε λεπτό να χαλαρώσουν και μόλις έβλεπε το χαλάρωμα που φυσιολογικά γινόταν, το είπε και συνέντευξη τύπου, αμέσως έπαιρνε time out, και άμα έχετε δει σε αυτό το βίντεο έχει και την ατάκα του Σπανούλη που λέει ότι δεν χαλαρώνουμε. Να τους το υπενθυμίζει συνεχώς και να τους το φωνάζει πάρα πολύ δυνατά όταν έβλεπε αυτή την χαλάρωση κατά διαστήματα, που ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν φυσιολογικό μετά από τη διαφορά που παίρνεις και όταν έχεις το Σάββατο και ένα αγώνα δύσκολο να δώσεις και όλα αυτά που έχει τέλος πάντων μια καινούργια ομάδα. Και εδώ θέλω να σταθώ. Ο Σπανούλης κάνει μία ομάδα με τη δική του φιλοσοφία και νοοτροπία. Μία ομάδα που θα φορμαριστεί τότε που πρέπει. Μία ομάδα που θα παίζει ομαδικά και θα έχει διαφορετικούς ηγέτες από αγώνα σε αγώνα. Γιατί μίλησα με κάποιους ανθρώπους που μου είπαν ότι είναι εντυπωσιασμένοι από τον τρόπο που χτίζεται αυτή η ομάδα. Και δεν μιλάμε για ανθρώπους απ' έξω, μιλάμε για ανθρώπους από μέσα. Είναι μια ομάδα που μια θα είναι ο Τολιόπουλος που ξέρει κιόλας να ηγείται αυτή της ομάδας, μια θα είναι ο Μόργαν, μια θα είναι ο Μοκόκα, μια θα είναι ο Δημητρίγεβιτς, μια θα είναι ο Ρόμπισον κτλ. Κτλ. Αυτή την ομάδα προσπαθεί να χτίσει ο Σπανούλης, και μια ομάδα που δεν θα φορμαριστεί τώρα και θα κλατάρει μετά,

έξω και έπεται και συνέχεια. Βέβαια σε όλα αυτά να ξέρετε ότι ο Άρης είναι μπροστάρης και όχι οι άλλοι που προσπαθούν με την προπαγάνδα και με τα μέσα που διαθέτουν να περάσουν το αντίθετο.

Και όπως σας έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, η ομάδα αυτή είναι ένα μωρό που σιγά σιγά θα μεγαλώνει για να φτάσει εκεί που έχουν οραματιστεί οι άνθρωποι της, και οι άνθρωποι της είναι ο Ρίτσαρτ Σιάου, η οικογένεια Αντετοκούμπο, ο κύριος Πάνου με την Οκταγκόν, ο Σπανούλης, ο Ζήσης και τα άλλα παιδιά. Είναι λοιπόν μια μπασκετική, να το πω παρέα μέσα σε εισαγωγικά, αλλά πρωτοκλασάτη. Είναι ένα συγκρότημα λοιπόν, να το πω με αυτή τη λέξη, που υπάρχουν και τραγουδιστές και άνθρωποι που είναι πίσω από τα πλήκτρα και από τα όργανα για να γίνει αυτό που πρέπει. Με ορίζοντα τη συμμετοχή στην EuroLeague ή σε οτιδήποτε άλλο δημιουργηθεί μαζί με το NBA Europe, γιατί κανένας δεν μπορεί να προδιαγράψει τώρα το μέλλον στο τι θα γίνει με αυτή τη διοργάνωση, γιατί στο τέλος μπορεί να κάνουν μια κοινή διοργάνωση όλοι μαζί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις μέσα σε παρέθεση αυτό και συνεχίζω. Ξέρετε όλοι πολύ καλά που οραματίζονται ότι θα φτάσουν αυτή την ομάδα και θα έρθει και το κερασάκι στην τούρτα από την Αμερική που ακούει στο όνομα Γιάννης, για να σηκώσει αυτό το πολυπόθητο τρόπαιο που δεν το έχεις στο παλμαρέ σου. Να σε έβλεπα για λίγο ρε Γιάννη με την κίτρινη φανέλα.

0: Ελλάδα. Είναι θρησκεία. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Είστε καψούρα, αγάπη.
1: Απογειωθείτε λοιπόν. Και αύριο με ραντεβού στο γήπεδο, όπως και την Τετάρτη, για να πνίξουμε και το δικέφαλο Κοτόπουλο από τον Νότο, να τελειώνουμε και με αυτό και να προχωράμε σιγά σιγά στα επόμενα.
0: Και πριν και στην άλλη ζωή, στην πόλη αυτή που ποτέ δεν κοιμάται, σε κάθε πλατεία και κάθε στενό.

Μετά έχω να σας πω για το... Πιστεύω να το είδατε για αυτό τη συνέντευξη του Λιντέλ που το ρώτησαν για τον Γκάλι και τι είπε, ότι έψαξα από μόνος μου, λέει, να βρω και είναι ο μόνος παίχτης που ενώ δεν έχει παίξει NBA είναι στο Hall of Fame. Συν την άλλη την είδηση για τον Γκάλι ότι γίνονται συζητήσεις και θα σας πω και αυτό το νέο αλλά και ένα ακόμα για να ενταχθεί πια μέσα στην ομάδα σε ένα πόστο, σε ένα ρόλο που θα αρμόζει και που θα κάνει ακόμα πιο elite και ελκυστικό τον Άρη μας παγκοσμίως. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε τα άσπρα χώματα να προσπαθούν να αποδομήσουν αυτή την προσπάθεια και όλη αυτή τη, να το πω έτσι, τη λάβα που ξεκινάει σιγά σιγά να χύνεται μέσα στην πόλη και θα χυθεί έτσι αρκετά, να ξέρετε, στη συνέχεια με όλα τα υπονοούμενα που κρύβει αυτό. Αφήστε τους λοιπόν να αποδομούν και κοιτάζουμε εμείς μόνο την ομάδα μας πώς θα δείξουμε την μεγαλύτερη συμπαράσταση, στήριξη και εμπιστοσύνη σε όλο αυτό που δημιουργείται. Βέβαια έχουμε και λίγα μικρά αρνητικά, παραδείγματος χάρη, που βέβαια δεν έχουν σχέση με την ομάδα, έχουν σχέση λίγο με τα διοικητικά. Αυτά θα τα πούμε αργότερα, γιατί δεν μπορεί να ταλαιπωρεί το κόσμος με το πάρκινγκ, που μπορεί δηλαδή να ανοίξει η ΔΕΘ για 5 ώρες, 2 ώρες πριν τον αγώνα, 2 ώρες ο αγώνας και 1 ώρα μετά να αφήσει να παρκάρει ο κόσμος μέσα, γιατί σε κάθε αγώνα θα έχει sold out και να ταλαιπωρείται από εδώ και από εκεί. Και ούτε να είναι τόσο elite η διοίκηση και τόσο αριστοκράτες ώστε να ζητάνε να μπαίνουν μόνο τα platinum ή μόνο τα courtsides και τα λοιπά. Όλος ο κόσμος θα μπει μέσα να παρκάρει και αφήστε τους διαχωρισμούς. Για να πούμε και αυτά τώρα, γιατί από εκεί που μιλούσα πετάχτηκα τώρα σε αυτό γιατί το θυμήθηκα και δεν θέλω να το ξεχάσω. Για 5 ώρες δηλαδή δεν μπορεί να ανοίγει η έκθεση όπως άνοιγε και έμπαινε όλος ο κόσμος μέσα και πάρκαρε και ήταν όλα μια χαρά και ωραία. Η ΚΑΕ λέει ζήτησε τουλάχιστον να μπουν, λέει αυτοί. Τι ΚΑΕ τουλάχιστον αυτοί, όλοι θα μπουν. Στην πόλη τη δικιά μας δεν θα αφήνεται να γίνεται ένα παιχνίδι με σωστό τρόπο και με το πάρκινγκ να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος και θα ταλαιπωρείται από εδώ και από εκεί με κινδύνους χίλιους δυο. Εγώ επισκέφτηκα και την καινούρια κερκίδα. Το θέμα είναι ότι έγινε πια μια καινούρια κερκίδα εκεί σε εκείνο το σημείο, γιατί μέχρι τώρα όλοι οι παλαιοί παράγοντες, όχι δεν γίνεται και όχι έχουμε θέμα στατικότητας και όχι εκείνο και όχι τ' άλλο. Όλο το θέμα ήταν κάποια χαρτιά που έπρεπε να κάνεις ενέργειες για να εκδοθούν και όλα αυτά και βεβαίως τα χρήματα. Τώρα η κερκίδα βέβαια δεν με εντυπωσίασε και πολύ από άποψη εγκαταστάσεων, δηλαδή από τον τρόπο που κατασκευάστηκε έτσι λίγο πολύ... Ήταν ελαφριάς μορφής, να το πω έτσι, όσο μπορώ στην τεχνική γλώσσα. Είχαμε έτσι κουνήματα, εγώ δηλαδή άντεξα ένα ημίχρονο, στο δεύτερο, εντάξει, είμαστε και μια διαφορετική ηλικία, τώρα μέσα πιτσερικά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξα θέση. Πήγα έτσι να την επισκεφτώ, να κάτσω λίγο, να δω, να την εγκαινιάσω κι εγώ λίγο με τον τρόπο μου.

Ο Θόδωρος λέει: καλησπέρα Σάκη, πάλι λέει: κοπάνα έκανα σήμερα. Αν υπήρχε, λέει, Υπουργείο Προπαγάνδας, θα είχε έδρα το κοτέτσι, λέει, της Τρούμπας. Θόδωρε, πάλι ρε κοπάνα έκανες. Εσένα θα σε ονομάσω ο Θόδωρος ο κοπάνας, να πούμε. Θα σε βγάλω παρατσούκλι. Τώρα και το άλλο που λες για την προπαγάνδα, καλά, αυτή τι Υπουργείο, αγόρι, με αυτή η NASA είναι στην προπαγάνδα, όχι απλώς Υπουργείο.

Και όπως σας είπα στην εκπομπή της Τρίτης, τους Αντετοκούμπο και τα μάτια μας. Αυτό μόνο σας λέω, επειδή ξέρω κάποιες κινήσεις που κάνουν όχι μόνο στον Άρη μας, αλλά και γενικά στην πόλη. Και η μόνη ελπίδα που ξεπηδά για το σύλλογο είναι μέσα από αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν στήριξη και συμπαράσταση και τρέλα με λύσα για αυτή την ομάδα και για όλο αυτό το επιτελείο. Αυτό θα το θεωρήσετε ευλογία που ήρθε στο μπάσκετ, να

0: Και οτιδήποτε στραβοτιμονιά μπορεί να έρθει κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, θα την προσπερνάμε με σύμπνοια και με οικογενειακή συμπαράσταση ο ένας προς τον άλλον. Όπως λειτουργούν και αυτοί σαν οικογένεια ο ένας για τον άλλον. Αυτό λοιπόν πρέπει να γαλουχίσουμε σε όλη αυτή την καινούργια γενιά που θα δημιουργηθεί στο λαό του Άρη, γιατί υπάρχει αυτή μια δυναμική. Αυτή η δυναμική σε μερικά χρόνια, πολύ σύντομα δηλαδή, θα διπλασιαστεί, όπως σας είπα. Σε λίγο θα έρχονται να βλέπουν τον Άρη όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Τώρα έρχονται βέβαια και από το εξωτερικό, ήρθαν προχθές μάλλον και από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και τέτοια, θα έρχονται από παντού. Θα έρχονται από τα Βαλκάνια, θα έρχονται από πόλεις της Ευρώπης και όπως σας είπα θα δείτε τι έχει να γίνει στο Ροστόκ. Αυτό μόνο σας λέω. Το παλέ, παρόλο την αύξηση των 1000 θέσεων, είναι πάλι μικρό. Το ξέραμε και επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν όσο μπορούμε πιο γρήγορα τις διεργασίες για να δούμε τι θα γίνει με το γηπεδικό. Πρέπει να βρεθεί κάτι που θα αρμόζει σε αυτή τη δυναμική του συλλόγου και οραματιζόμενη το μέλλον που θα διπλασιάσει αυτόν τον κόσμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μην αναγκαστούμε να πηγαίνουμε κάτω στην Αθήνα να παίζουμε ευρωπαϊκά μάτς λόγω των μεγάλων γηπέδων.
1: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: Σας είπα λοιπόν για Θανάση Αντιτοκούμπο, σας είπα για Λιντέλ, σας είπα τι έγινε από την παρακάμερα εκεί στο διάδρομο των αποδυτηρίων πρωτού βγούνε. Θέλετε έτσι να το ξαναβάλουμε λίγο να το ακούσετε? Πάμε λοιπόν.
1: What is your profession?
2: Sculptor, sir.
1: And you?
2: Blacksmith.
1: What is your profession?

Αυτό λοιπόν φωνάξανε και από εκεί πέρα με την Ιαχή Άρης βγήκαν έξω και διαλύσανε την Μπούργος από την αρχή. Σιγά σιγά η ομάδα θα καταφέρει να παίξει και παιχνίδια όπως έπαιξε στο φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα επί 40 λεπτά, να είναι σε αυτή την ίδια ένταση και στην ίδια ενέργεια. Θα έρθει όμως αυτό με τον καιρό. Δεν θα βιαστούμε, δεν θα μυρλιάσουμε, δεν θα γκρινιάξουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης μαζί με τον Ζήση το πώς θα φέρουν αυτή την ομάδα φορμαρισμένη στην περίοδο που χρειάζεται. Για να πάμε λίγο εδώ. Μας λένε αλήτες, μα δεν μας μετρήσαν ποτέ. Τι λέει, καλησπέρα Σάκη Αλάνη, λέει ο Αποστόλης. Και καλησπέρα και σε όλα τα αριανά. Βραδιά χωρίς κίτρινο πειρατικό δεν γίνεται. Τον Αποστόλη, να είσαι καλά ρε. Τι είπαν και τι δεν είπαν για τα χαρτάκια. Όχι ότι το κάνουμε, λέει, τόσα χρόνια. Όχι έπρεπε να τιμωρηθούμε, όχι έπρεπε να μηδενιστούμε και να καταχωρηθεί ο αγώνας στην Μπούργος, κατακυρωθεί ο αγώνας στην Μπούργος. Και τι λακαμία δεν ακούσαμε, λέει, από αυτούς. Αυτούς που καίνε, λέει, αντιπάλους τερματοφύλακες, που πετάνε μαλαματίνες και ο ένας στο διπλανό του πετάει μέσα και την ανάλογη ατιμωρησία φυσικά. Εντάξει, τώρα σιγά μας κάνουν και μαθήματα να πούμε αυτή. Σας είπα, η ζήλια να ήταν ψώρα θα κολούσε όλη η χώρα. Τρελαίνονται λοιπόν εκεί που πήγαιναν να κάνουν μια πόλη, μια ομάδα, τρελαίνονται τώρα που αναγεννάται αυτός ο σύλλογος. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού αυτό που γίνεται στο μπάσκετ και να το επεκτείνουμε σε όλα τα τμήματα του συλλόγου. Πάω και στα, για να μην διαμαρτύρει το Γιώργος, πάω και στα μηνύματά του. Καλό Σαββατοκύριο, καλή τύχη σε αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου. Ξεκινάει η μπάλα, προσπάθεια να βελτιωθεί και να παλέψει για την πέμπτη θέση. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται με λιγότερο κόσμο από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Μπάσκετ. Μετά το στραπάτσο από την Καρδίτσα ήρθε η νίκη. Καλή συνέχεια. Δύσκολα τα πράγματα στον ΑΣ. Ας ελπίσουμε να κατέβει το βόλεϊ και να είναι αξιοπρεπές. Όχι ας ελπίσουμε, θα κατέβει το βόλεϊ, Γιώργο. Να ξέρεις, δεν είναι, υπάρχει εκεί πέρα περιθώριο να μην κατέβει. Σας το εξήγησα την Τρίτη στην προηγούμενη εκπομπή γιατί θα κατέβει υποχρεωτικά. Γιατί θα χαθούν οι χορηγίες και θα πληρώσει και τα συμβόλαια που έχει υπογράψει. Γιατί τα συμβόλαια το τόνισε πάρα πολύ δυνατά ο Αϊβαζίδης, ότι έχουν υπογραφεί συμβόλαια που λένε ότι αν δεν κατέβει η ομάδα εμείς θα πάρουμε όλα τα χρήματα που αναφέρεται μέσα στο συμβόλαιο. Καταλαβαίνετε τι συμβόλαια υπογράφηκαν από αυτούς που εμπιστεύτηκαν να τρέξουν το βόλεϊ στην αρχή. Οι διοικούντες, εδώ είναι ένα λάθος απειρίας από τους διοικούντες του ΑΣ. Λοιπόν, τώρα από ό,τι φαίνεται, λέει, από τις ανακατατάξεις το ΔΣ του Εραστέχνη ξεκίνησε, λέει, που ξεκίνησε με όνειρα αλλά προσγειώθηκε στην πραγματικότητα. Σας είπα ότι θα έχουμε εξελίξεις. Και στο post που έχω στο Facebook, στην μία φωτογραφία από τις τέσσερις που έχω, είναι ο Τουσουνίδης με την κίτρινη φανέλα που ήταν στο παλέ. Το Τουσουνίδη και τα μάτια μας. Αυτό σας λέω και για εδώ. Αν θέλετε να ξέρετε πού θα βαδίζετε και ποιον θα έχετε εμπιστοσύνη. Γιατί εμείς οι Αριανοί είμαστε καμένοι από πάρα πολλούς παράγοντες. Και εννοώ διοικητικούς παράγοντες, έτσι, για να το διευκρινίζω. Επιτροπή Γηπέδου, δεν μάθαμε τι κέρδισε σε συνάντηση με τον Δήμαρχο, αντιθέτως μάθαμε για τα χρέη στο Δήμο. Θα μας τα πούν τη Δευτέρα τι έγινε με το Δήμο, μη στεναχωριέσαι. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και ο Δήμος τίποτα. Όταν διευκολύνει όλη η ομάδα, θα διευκολύνει και εσένα. Τι έκανε. Σάκη, λέει, αν μου επιτρέπεις, λέει ο Μάκης ο Φάντομ, αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω και κάτι σε αυτά που είπες. Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Όσο μεγαλώνει ο Άρης, κάνοντας και καινούριο γήπεδο, αυτό θα σημαίνει και θέσεις εργασίας. Βεβαίως. Βεβαίως θα σημαίνει και θέσεις εργασίας και θα βρούνε πάρα πολλά
πολλά παιδιά δουλειά και βεβαίως πάρα πολλά έσοδα θα έχει, γιατί ο σύλλογος όσο ανοίγει δραστηριότητες τόσο περισσότερα έσοδα θα έρχονται. Αλλά και γενικά επενδύσεις και αναβάθμιση της πόλης και γνωστή παντού. Έτσι γίνονται οι μεγάλες ομάδες, Μάκη μου. Έτσι δημιουργείς μεγάλο σύλλογο, έτσι δημιουργείς ένα μεγάλο οργανισμό και κάνεις βέβαια και μεγάλες ομάδες αγωνιστικά και διαπρέπεις και γίνεσαι πασίγνωστος και μετά τα πράγματα έρχονται από μόνα τους. Τι ώρα πήγε, παραπέντε. Ωραία, σε λίγο λοιπόν θα πάμε και στο διάλειμμα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και για τον ΑΣΥΓΜΑ στην δεύτερη ώρα και βεβαίως θα βγάλω και τον Δημήτρη τον Οσαλή. Τώρα θα μου επιτρέψετε, θα πούμε και άλλα βέβαια για τον μπάσκετ, έτσι. Έχω πάρα πολλά. Τώρα σας είπα τα πιο επιγραμματικά που είχα στο μυαλό μου και βεβαίως μπορείτε να κάνετε και οποιουσδήποτε ερωτήσεις θέλετε μέσω του Viber. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπροστά μας ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο που θέλουμε νίκες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο να σκεφτόμαστε, μόνο νίκες, και θέλουμε να δούμε και πώς θα κατέβει η ομάδα λοιπόν μετά από αυτή την διακοπή των 20 ημερών, πώς θα κατέβει και στο ποδόσφαιρο, γιατί το αγωνιστικό μας ενδιαφέρει πρώτιστα αυτή τη στιγμή, συνάμα βέβαια και με το διοικητικό. Το τι διεργασίες θα γίνουν και μέσα σε αυτούς τους μήνες, αλλά βεβαίως και στο τέλος της χρονιάς, γιατί αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο από άποψη συμπαράσταση και από άποψη δυναμικής στις κερκίδες και όλα αυτά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Για όλους, είσαι για αυτούς. Και όσο συνεχίζεται αυτό, τόσο πρόβλημα έχει και ο ΑΣΥΓΜΑ, γιατί δεν έχει έσοδα. Και όλοι οι ΑΣΥΓΜΑ, όλοι μα όλοι, τα περισσότερα έσοδα τα έχουν από τις ποδοσφαιρικές τους ομάδες. Και εδώ να σας πω, ότι το NBA Europe, άμα διαβάσατε ή όσοι διαβάσατε, και όσοι δεν διαβάσατε να το μάθετε τώρα, τον ενδιαφέρει πρώτιστα. Τους ενδιαφέρει πρώτιστα να βάλουν ομάδες που έχουν πάρα πολύ κόσμο και έχουν σαν σύλλογοι ποδοσφαιρικές ομάδες, γιατί ξέρουν ότι από εκεί θα τραβήξουν και πάρα πολύ τηλεθέαση αλλά και βεβαίως και κόσμο στα γήπεδα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Το δίνουν πάρα πολύ σημασία, γι' αυτό είπαν ότι και μπάσκετ να μην έχουν, λέει, αν έχουν μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες, εμείς θα τις κάνουμε να δημιουργήσουν και μπάσκετ, γιατί αυτοί τι τους ενδιαφέρει, να έχουν κόσμο, εμπόριο, καθαρό. Είναι για εκείνους που αντέχουν. Είναι Άρης. Να την κάνει μια ομάδα άμα το γήπεδό της δεν γεμίζει, δεν πηγαίνει κόσμος στα εκτός έδρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτούς τους νοιάζουν τα γήπεδα να είναι γεμάτα και μεγάλα και γεμάτα. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: πολλά χιόνια.
1: Τώρα αναφέρει και κάτι άλλο ο Μάκης που λέει ότι όσον αφορά λέει, τον ΑΣ, έγραψα λέει και χθες σε μια εκπομπή ότι θα πρέπει να καλέσει με, κατά κάποιο τρόπο και την ΠΑΕ, δηλαδή κάποιον εκπρόσωπο της ΠΑΕ στη Γενική Συνέλευση για τη Δευτέρα πρέπει να εννοείς Μάκη. Δεν ξέρω βέβαια λέει, η γνώμη μου είναι αυτή, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Κοίτα να δεις τώρα αυτό, εγώ δεν μπορώ να σου πω αν είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, ότι είναι σωστό και ότι θα έπρεπε να είναι κάποιος εκπρόσωπος της ΠΑΕ ή τουλάχιστον να έχουν συνομιλήσει και να μας πούν κάποιες, κάποια αποτελέσματα από τις συνομιλίες που είχαν. Μια εβδομάδα κύλησε. Δεν μιλήσατε με την ΠΑΕ να μας πει, δηλαδή τι ΠΑΕ, Καρυπίδης πες. Τι έγινε, θα βοηθήσεις τον ΑΣ, θα δώσεις κανένα έξτρα ποσό για να βγει αυτή η χρονιά. Και όπως σας είπα θα πρέπει να γίνει μια εκστρατεία, να βρεθούν χρήματα είτε σαν, σαν δωρές, είτε ακόμα και σαν ταμιακή διευκόλυνση που με τις εγγυήσεις των διοικούντων να ξέρουν ότι θα τα πάρουν πίσω με τα έσοδα που θα έρχονται αργότερα ή στην καινούρια χρονιά. Και βεβαίως επειδή θα γίνουν μετά πιο οργανωμένα τα τμήματα με πιο λογικό budget, να το πω αγωνιστικό, θα μπορέσει η ομάδα, ο σύλλογος δηλαδή ο Ερασιτέχνης, να είναι και περισσότερο ισοσκελισμένος, να μην έχει αυτή την τρύπα που έχει αυτή τη στιγμή. Μόνο θα είχαν, λέει, από ό,τι μας είπαν, θα είχαν και επαφές και με τους Alliance, αυτούς τους επιχειρηματίες που βοηθάνε τους έξω διοικητικούς. Τέλος πάντων, θα τα συνοψίσουμε όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε και περισσότερο στη δεύτερη ώρα. Τώρα θα πάω σε διάλειμμα για να μιλήσω και με τον Οσαλή, να δω τι ώρα θα βγει και τα ξαναλέμε.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
14: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
14: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
14: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
14: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
14: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις, Βασιλιάς.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
15: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
17: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
15: Υπέροχα θαλασσινά.
17: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
15: Κάστρο Πηλαία.
17: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
15: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
17: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
15: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
17: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλαστό σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Έτσι θα στέλνω λοιπόν με Λίσσα και τρέλα για αυτή την ομάδα για να την ανεβάσουμε και άλλο ψηλά. Σε αναμονή για την τηλεφωνική σύνδεση με τον Δημήτρη τον Οσαλή να μας πει τα τελευταία νέα και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο, και από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε εμείς με το σχολιασμό και την ανάλυση.
5: Μέσα τους δύναμη έχουν

Να διαβάσω και τα μηνύματα από τα παιδιά που στείλανε στο post στη σελίδα του Facebook του Yellow Radio. Ο Σταύρος, καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Σταυράκι μου. Και αυτός σταθερός στις καλησπέρες του, ο Σταύρος. Και ο Λευτέρης, καλή εκπομπή Σάκη, μπράβο στην ομάδα μπάσκετ για την ευρωπαϊκή της νίκη. Καλή επιτυχία στο Σοκού σε όλα μας τα τμήματα, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στήριξη στο Γρηγορίου και στους παίχτες. Πατάμε like λοιπόν και στις εκπομπές που ανεβάζουμε τα post όλα τα παιδιά στη σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, όπως και σε οτιδήποτε βιντεάκι κυκλοφορεί, σε οποιοδήποτε βιντεάκι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, like για να δείχνετε ακόμα πιο πολύ τη δυναμική αυτού του συλλόγου. Μπαίνουμε και στο Instagram του Mark Cuban, του πρώην ιδιοκτήτη των Mavericks, που έκανε αυτή την αναφορά στον Άρη μας, και βεβαίως και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανέβασε βιντεάκια, και καταλαβαίνετε ότι ο Άρης γίνεται ξανά παγκοσμίως γνωστός ακόμα πιο πολύ, γιατί τότε με γκάλι και τα λοιπά δεν υπήρχαν αυτά τα social media. Γι' αυτό τρελαίνονται τα άσπρα χώματα και προσπαθούν να αποδομήσουν όλο αυτό, και εντάξει μωρέ και σιγά και το έχετε ξανακάνει και εκείνο και τ' άλλο και όλα αυτά. Αυτά δεν θέλω να σας επηρεάζουν, θέλω να είστε πολύ δυνατοί και με μεγάλη πίστη σε αυτή την ομάδα.

στη συνέλευση Δευτέρα, γιατί δεν θέλω να πω κάτι τώρα πρωτού βγει ο Δημήτρης για το θέμα του ποδοσφαίρου. Θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο ίδιος. Για να δω, με έστειλε ένα μήνυμα ο Τάσος, ο φίλος μου. Την καλησπέρα μου, Σάκη. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Καλή εκπομπή, Λευτεριά στον Άρη, Άρης νικητής. Γεια σου, ρε Τασάρα.

Συνεχίζω λοιπόν και σας λέω ότι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε τώρα αυτή τη Δευτέρα στη συνέλευση είναι να δούμε τι έγινε με τις επαφές που κάνανε και οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει για το θέμα το αν θα κατέβουν τα τιμήματα. Αυτό είναι τετελεσμένο, θα κατέβουν τα τιμήματα. Τελείωσε αυτό. Από την προηγούμενη Δευτέρα το δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ. Μην είναι δηλαδή ξανά χάνουμε χρόνο στη συνέλευση με αυτό, γιατί μερικοί πήγαν να προσανατολίσουν και την συζήτηση. Λέγαμε για άλλα θέματα, αυτή πάλι το βόλεϊ θα κατέβει. Βράς το βόλεϊ άμα θα κατέβει. Το είπε ο άνθρωπος, θα κατέβει, να μας τα πρίξατε. Δεν γίνεται να μην κατέβει. Και οι χορηγίες χάνονται και θα πληρώσουμε. Πιο πολύ μέσα θα μπούμε. Μερικοί το κάνανε και επίτηδες για να δημιουργηθεί αναταραχή, να γίνει και καμιά φασαρία, για να μην υποθούν αυτά που πρέπει. Αυτό ήταν μόνιμος βραχνάς στις συνελεύσεις. Θα βρισκότανε να πούμε πώς είναι οι αυτοφοράκηδες σε κάτι μαγαζιά, αυτοί είναι οι φασαριάκηδες στις συνελεύσεις. Λέγανε καμιά μακακία, γινότανε σαν σειρμάς, πέφτανε υψηλές και μετά χανότανε όλη η συνέλευση, χανότανε η ηρεμία και αποτέλεσμα δεν έβγαινε κανένα. Εδώ ο Άρης πρέπει να λειτουργήσει σαν μεγάλος σύλλογος και να βγάλει αποτέλεσμα. Και όπως είπα και είχα προτείνει και συνέλευση, πρέπει να δημιουργηθεί, εκτός από την ομάδα που έχει δημιουργηθεί για το γήπεδο, πρέπει να δημιουργηθεί και η ομάδα που θα κάνει επαφές με αριανούς που θα μπορούν να προσφέρουν οικονομικά. Σας είπα με δύο και τρεις τρόπους που γίνεται αυτό. Σε αυτή τη δύσκολη καμπή, είναι μια καμπή δύσκολη που πρέπει να την προσπεράσουμε και να πάρει μετά το δρόμο του ΑΣΥΓΜΑ και σιγά σιγά θα τα στρώσουν όλα. Ήδη στρώσανε πάρα πολλά πράγματα. Και βεβαίως να πω τώρα, γιατί μου το υπενθύμησε και ο φίλος μου Ζάχος, όλα ωραία, όλα θετικά στο μπάσκετ, είχαμε και αυτά τα δύο τα αρνητικά, γιατί θα τα πούμε και αυτά. Εκτός από το θέμα του πάρκινγκ, δεν ήταν και έτσι η επαφή, όχι η security, είναι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Γενικά τα αντανακλαστικά της διοίκησης αυτά τα θέματα, δηλαδή υπήρχε μία έγκυος γυναίκα με διαρκείας και δεν μπόρεσε να μπει στο γήπεδο η γυναίκα, γιατί ήθελε να την βάλουν σε κάποιο σημείο που να μην έχει πρόβλημα σε κάποια σμπροξήματα ή σε κάποια, τέλος πάντων, σε κάποιες ενέργειες που θα μπορούσε να προκαλέσει μία πτώση της και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να τη βάλουν σε ένα σημείο λίγο ασφαλές. Και ο ένας ρωτούσε τον άλλον, ο άλλος μιλούσε με τον άλλον και στο τέλος η γυναίκα παρακολούθησε το παιχνίδι από το κηλικείο, από την τηλεόραση. Αντανακλαστικά μηδέν. Τώρα θα μου πεις πρώτο παιχνίδι, μέχρι να συντονιστούμε, μέχρι να κάνουμε, σαν άλλα ξέρατε να συντονιστείτε. Γιατί της το υποσχέθηκα όταν βγήκα στο ημίχρονο και πήγα στο κηλικείο και έγινε αυτή η συζήτηση εκεί, της το υποσχέθηκα ότι θα το αναφέρω και καλά που μου το θύμισε ο φίλος μου ο Ζάχος. Λοιπόν, καλό θα είναι να μην υπάρχει τίποτα, να κοιτάξουμε και το παραμικρό και να τα διορθώσουμε όλα για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο σωστοί σαν σύλλογος. Θα πρέπει να απαιτήσει αυτός ο σύλλογος ότι θα υπάρχει για 5 ώρες πάρκινγκ μέσα στη ΔΕΘ την ώρα του αγώνα. 2 ώρες πριν τον αγώνα, 2 ώρες είναι ο αγώνας και 1 ώρα μετά για να φύγουν όλοι.

0: και στο κάτω-κάτω το πάρκινγκ το μεγάλο είναι με το που μπαίνεις αμέσως κάνεις αριστερά και μπαίνεις εκείνο το διπλό το περίπτερο. Και λύθηκε το πρόβλημα. Εκτός αν γίνεται επίτηδες από κάποιους εκεί μέσα στη ΔΕΘ. Ας μας βγει λοιπόν η ΚΑΕ που έκανε τις επαφές να μας εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό τώρα δηλαδή ξαφνικά ή δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε για 5 ώρες.
1: Θέλεις ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

Και βεβαίως μου αναφέρει και Βασίλη, το δικό στο μήνυμα είναι μεγάλο και αναφέρεσαι στον ΑΣ. Κάποια είναι σωστά, κάποια τα τραβάς λίγο, θα το διαβάσω αργότερα. Και αναφέρει και ένα περιστατικό ο Μάκης τώρα για έναν πατέρα, λέει, που είχε ένα 7χρονο γιο και δεν τον άφησαν να μπει, λέει, λόγω του γιου, επειδή θα έπιανε θέση. Δεν μπόρεσε δηλαδή να περάσει το παιδί το 7χρονο. Λοιπόν, κάτι τέτοια, ενώ πολύ ωραία μίλησε ο Σπανούλης σε ένα δημοσιογράφο που είπε τι έχετε να πείτε για τα διαστήματα χαλάρωσης και τέτοια, και λέει τόσο καλό παιχνίδι κάναμε, τόσα θετικά, λέει, πάλι, λέει, στον Άρη έχετε να πείτε, λέει, κάτι αρνητικό και τέτοιο. Εδώ τώρα αυτά που αναφέρουμε εμείς τα μικρά είναι για να βελτιωθούν και να μην έχει παράπονο κανένας οπαδός του Άρη. Μα κανένας. Το θέμα τώρα του δημοσιογράφου και σε σχέση με τη συνέντευξη του Σπανούλη, εκείνο μπορεί να υπόθηκε και επίτηδες. Εκεί δηλαδή μπορεί να γίνονται και ερωτήσεις με κάποιο σκοπό. Αρνητικό. Εδώ εμείς καλοπροαίρετα τα λέμε όλα αυτά για να διορθωθούν και να μην υπάρχουν αυτές οι αγγυλώσεις, να το πω έτσι, στην εξυπηρέτηση των οπαδών παύλα πελατών, εφόσον θέλετε να γεμίζει το γήπεδο κάθε φορά. Φτιάξαμε πολλά πράγματα, διορθώσαμε πολλά πράγματα στο γήπεδο και μόνο με την αυτοκριτική που θα κάνουμε και θα λέμε, θα διορθώνονται και τα υπόλοιπα για να φτάσουμε στην τελειοποίηση. Έτσι κι αλλιώς αυτό είπε και ο Σπανούλης, ότι θέλουμε να τελειοποιήσουμε τα πάντα, σιγά σιγά όμως, βήμα βήμα, και εμείς λοιπόν αναφέρουμε όλα αυτά για να τελειοποιηθούν βήμα βήμα και να διορθωθούν. Τι λέω, για να δω λίγο. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις, Γιάννη, για να δω. Αυτό είναι ηχητικό. Τι λέει, αγόρι μου, γράψε μου τι λέει το ηχητικό για να μπορέσω να το βάλω με ασφάλεια. Δεν ξέρω τώρα, μου στέλνεις κάτι να πούμε που δεν... Ο Σοκράτης από το Κυλικής, το φιλαράκι μου και εκεί από τους ηγέτες. Καλησπέρα, Σάκη Παιχταρά από κατακίτρινο Κυλικιστάν. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Πάντως η θρασίτητα των δίπλα δεν έχει τελειωμό. Καλά αυτή η αίρεση τώρα, ρε. Ανέκαθεν. Αυτοί από τότε που ιδρύθηκαν είναι έτσι. Μετά, λέει, το προχθεσινό μάτς πήγαμε το φιλαράκι μου, λέει, και το γιο του στην Αγγελάκη, στην Πίτσα Φαν, και οι δύο ντελιβεράδες μας την είπαν για τις κίτρινες μπλούζες, λέει, που φορούσαμε. Που ήταν κιόλας και από άλλη χώρα, λέει, δεν ήταν Έλληνες τέλος πάντων, και ήταν, λέει, με τατουάζ αητούς και τέτοια στα χέρια. Βλέπω τους στολίζεις καλά. Αυτά δεν μπορώ να τα πω στο ραδιόφωνο, ξέρεις. Δεν σεβάστηκαν τίποτα, ούτε το παιδί του φίλου μου, ούτε ποτό, λέει, παραγγείλαμε ούτε τίποτα από το μαγαζί που δουλεύουν. Μάλιστα. Κοίτα, αυτές οι τσικλιμαγκές και οι βλαχομαγκές θα γίνονται ανέκαθεν και πάντα τα κάνουν όταν θα βρίσκουν ένα και δύο άτομα. Το ξέρουμε αυτό. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν τίποτα. Σοκράτη μου, ο Γιάννης, βάλε, λέει, το ηχητικό 1,5 λεπτό είναι, λέει, Σάκη. Με τον Ντέο, λέει, το λαχαναγωρίτη πριν 15 χρόνια στον τελικό του ΆΚΑ, ταιριάζει τώρα, λέει, εν όψη του κυπέλου EuroCup, είναι, λέει, είναι συμπληρωματική στίχη, λέει, για τον τρελό γιατρό, τιμή Σένεγεν. Εντάξει, αν δεν έχει μέσα υβριστικά και τέτοια, το βάλω, εννοείται.

0: Αυτά θα υπάρχουν, Σωκράτη μου, και καλό είναι να τα αντιμετωπίζεις έξυπνα. Λοιπόν, τώρα για τον Γιάννη θα το βάλω. Κάτσε να διαβάσω και τα άλλα τα μηνύματα, γιατί τώρα συνοήθηκα με τον Οσαλή, σε λίγο, σε 2-3 λεπτά βγαίνει. Πάω στον Γιώργο. Καλησπέρα, Σάκη. Με τα ημιτικά συνθήματα στον αγώνα της Εθνικής δεν ίδρωσε ταυτάκι. Αυτούς, λέει, ψηφίστε. Ναι, εντάξει, εκεί βρήκανε πάλι δικαιολογία, επειδή ήταν, λέει, διεθνής αγώνας, δεν συμπεριλαμβάνεται, λέει, στο ελληνικό δίκαιο και ξέρω εγώ, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Την πνίξαμε τη δουλειά κι αυτήν. Καλησπέρα, Σάκη. Τέτοια μαγαζιά που κάνουν εργαζόμενοι μαγκές, διαφημίστε τα, λέει, να μην πηγαίνουμε. Σωστός ο Άρτζη. Άκουσε, Σωκράτη, γιατί σε βλέπουμε το λαμπάκι ανοιχτό. Λοιπόν, ναι, κάντε τα στα post που κάνετε και στα τέτοια, κάντε τα γνωστά αυτά. Να σε πω εγώ μου μετά. Νάτος. Λοιπόν, πάμε. Έλα, Δημητρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα, σ' ακούω εγώ μια χαρά.
1: Ωραία, ωραία, και εγώ σ' ακούω μια χαρά, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τι λέει, τι έχουμε.
0: Εσύ θα μας πεις, πρωτοκλασάτε μου, δημοσιογράφη του Yellow Radio, θα μας πεις τα τελευταία νέα για ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Αυτό το πρωτοκλασάτος πολύ μ' άρεσε. Το πρωτοκλασάτος πολύ, πολύ μ' άρεσε.
0: Εσύ κάνεις τις μεταδόσεις, εσύ είσαι τον άμπερο άνεδο.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ που παίζει πρώτα και μετά θα πούμε για το ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, ναι, παίζουμε Σάββατο 5.30 ώρα.
1: Έτσι, αύριο 5.30 ώρα, άρεσε ΑΕΚ. Εντάξει, κοίτα, αυτό το παιχνίδι στα μάτια μας μοιάζει εύκολο παιχνίδι. Λες τώρα η ΑΕΚ με προβλήματα. Η ΑΕΚ η οποία δεν είναι τον προηγούμενο χρόνο. Μας είπε και ο φίλος μου Σάκοτα ότι πρώτη φορά, λέει, θα παίξουμε και δεν θα είναι φαβορία. Τώρα, πραγματικά, είδα τα τελευταία 9 παιχνίδια στο Νιγκάλης Χολ. Μία φορά κέρδισε. Τώρα, πώς ήταν φαβορή στα παιχνίδια στο Παλέ, δεν ξέρω αυτό. Μόνο ο Σάκοτα μπορεί να το βρει. Αυτό, εντάξει, δικαιολογεί το άνθρωπο με μια ηλικία. Μπορεί να λέει διάφορα πράγματα. Αλλά όταν μου λες, δηλαδή, ήταν φαβορή, όταν στα τελευταία 9 παιχνίδια έχει μία νίκη και αυτή σε περνιά πρωταθλήματο που άρεσε ήταν με πολλά προβλήματα κτλ. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Ανακάλυψη του αγαπητού Ντράγκαν. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Εμείς τον αγαπάμε. Τώρα ο άνθρωπος έχει περάσει και από τον Άρη. Δεν είχε καμία επιτυχία. Βέβαια δεν τα πήγε πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά.
0: Ναι, δεν άφησε το στίγμα του. Ναι, ναι.
1: Δεν άφησε το στίγμα του στον Άρη, αλλά δεν πειράζει. Ας συνεχίσει την πορεία του στην ΑΕΚ. Λοιπόν, για τα δικά μας, ο Άρης με την ίδια δεκάδα θα είναι. Ούτε ο Γιώβιτς θα μπει στην αποστολή, ούτε ο Πουλιανίτης θα μπει. Τανούλης δεν είναι ακόμα έτσι κι αλλιώς έτοιμος. Γιώβιτς και Πουλιανίτης έκαναν κομμάτι της σημερινής προπόνησης.
0: Κομμάτι,
1: ναι. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΚΑΙ και νομίζω ότι η ίδια δωδεκάδα, αυτή δηλαδή που αντιμετώπισε, με την οποία αντιμετώπισε ο Άρης και τα προηγούμενα παιχνίδια του αντιπάλου του, αυτή θα είναι και στην αυριανή αναμέτρηση. Δηλαδή οι 6 ξένοι.
0: Ο Μοκόκα, ο Δημητρίγεβιτς.
1: Ο Μοκόκα, ναι. Μοκόκα, Μόργαν, Δημητρίγεβιτς.
0: Ο Μπίρτς. Και οι δύο οι Αμερικάνοι. Από το NBA δηλαδή. Όπα, έχεις λίγο πρόβλημα με το σήμα, Δημήτρη μου.
1: Περίμενε, θα σας ευρωποιηθώ τώρα, νομίζω. Θα με ακούς καλύτερα, λοιπόν.
0: Ναι. Μπα, όχι, δυστυχώς, Δημήτρη, έπεσε η γραμμή. Ναι.
1: Έλα, τώρα θα μας πάρουν τηλέφωνο. Τώρα θα μας πάρουν τηλέφωνο, δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτή λοιπόν η δωδεκάδα με την οποία αντιμετώπισε και τα προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, ο Άρης θέλει να δείξει μια εικόνα όπως έδειξε στο παιχνίδι με την Μπούργος. Δηλαδή από το ξεκίνημα να μπει στην αναμέτρηση και να δείξει ότι είναι το αφεντικό. Να μην αφήσει δηλαδή την ΑΕΚ να πιστέψει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Η ΑΕΚ δεν είναι, ξέρεις, μπορεί να λέμε ότι φαντάζει πιο εύκολος αντίπαλος, αλλά δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Δηλαδή έχει κάποιους παίκτες που έχουν εμπειρία, όπως είναι ο Μπάρκλεϊ. Ξέρεις, κάποιοι έχουν και. Δεν πω ακριβώς αποθυμένο, αλλά ας πούμε τον Μπάρκλεϊ στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, αν θυμάσαι, ο Άρης. Φαινόταν ότι ήταν ένας παίκτης που ασχολήθηκε μαζί του προς Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν στο πλάνο το προηγούμενο, πριν ο Άρης πάρει το Σπανούλη και ανεβάσει το μπάτζετ του και όλα τα υπόλοιπα.

0: πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα έχει ζήσει αλλού. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό να έχει παίξει, αυτή την ατμόσφαιρα που υπήρξε στο Παλέ δεν μπορεί να τη ζήσει. Ό,τι και να λέμε τώρα. Μπορεί να πάρουν 17 Ευρωλίγκες ακόμα, ό,τι θες μπορεί να πάρουν, να έχουν δισεκατομμύρια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα που ο Άρης έχει και λεφτά, ελπίζουμε ότι θα κάνει και αυτό και πράγματα άλλα. Δηλαδή, πέραν από το να μιλάμε για τον κόσμο, τα χαρτάκια, την πληρότητα, τα sold out, να μιλάμε και για επιτυχίες, νομίζω είναι κάτι που όλοι το θέλουμε και πιστεύουμε και στον μπάσκετ, θα το δούμε και όλα στα επόμενα χρόνια, αν όχι από τη φετινή. Από τη φετινή σεζόν.
1: Ναι, έτσι είναι, Δημήτρη μου. Είναι συνέστημα, είναι ανατριχίλα το Παλέ.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε. Να σου πω κάτι, ο προπονητής της Μπούργος είπε ότι χάσαμε, λέει, πριν ήμασταν καλοί, χάναμε μέχρι 25 πόντους κτλ. Εγώ λέει, πέρασα πολύ ωραία πάντως. Δηλαδή, σκέψη του προπονητή της ελληνικής ομάδας να πήγαινε στο εξωτερικό, να είχαν η ομάδα του 25 πόντους, να είχαν τελικά το παιχνίδι 13 κτλ. Και να έλεγε μετά, εγώ πέρασα πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν θα ήταν και πολύ προπονητής στην ομάδα την οποία θα νίκε.
1: Ναι, και ένα από τα ωραιότερα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν ήταν από τους φιλοξενούμενους οπαθούς που το ανέβασαν και στο. Στο κανάλι της Μπούργκος.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι μια εμπειρία που θέλεις να τη ζήσεις. Εντάξει, εμείς επειδή την έχουμε συνέχεια στα πόδια μας,
1: μπράβο,
0: ίσως να μην την αντιλαμβανόμαστε στο μεγεθός.
1: Έτσι, σωστά.
0: Αλλά αυτοί που δεν έχουν την ευκαιρία, δηλαδή, εγώ μιλούσα με συναδέλφους από την Αθήνα και στο άλλο μέσο που βγαίνω στους Μπεταράδες και στο πρωί στις εκπομπές, και μου λένε, ρε παιδί μου, ότι θέλουμε να δούμε έτσι, τώρα, στο νέο Παλέ. Στο παλιό δεν είχαμε έρθει. Αλλά θέλουμε να δούμε και στο νέο, λέει, να το ζήσουμε, ρε παιδί μου, να το δούμε μια φορά πώς είναι. Είναι κάτι το οποίο εντριγκάρει, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Άρα θέλεις να το ξαναδείς. Τώρα στο αγωνιστικό, ξαναλέω, αν θέλει να δείξει την εικόνα αυτή που στο παιχνίδι με την Μπούργκος, αυτό που θέλει είναι να αφήσει εδώ και τα νεκρά διαστήματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμφανίζει κάποιες στιγμές κάποια νεκρά διαστήματα. Ο προπονητής τα δικαιολόγησε λέγοντας ότι όταν έχεις μεγάλες διαφορές, 20-25 πόντους, φεύγει λίγο το μυαλό. Έχει δίκιο σε αυτό. Ισχύει
1: βέβαια
0: αυτό. Ναι. Και στην πιο μεγάλη ομάδα. Απλά εγώ λέω ότι πρέπει να τα σταθεροποιήσουμε αυτά τα διαστήματα, να τα ελαχιστοποιήσουμε, να πω καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Να τα κάνουμε όσο δυνατόν λιγότερα.
1: Σωστά, ναι,
0: και να μπορέσει ο Άρης να παίρνει τα παιχνίδια όπως τα δικαιούται. Γιατί το παιχνίδι με την Μπούργκος δικαιούται να το πάρει με πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τους 13 πόντους, όπως και με τη Λεμάν. Ισχύει το ίδιο πράγμα. Τώρα με την Καρδίτσα ήταν ένα άλλο σενάριο τελείως. Ο Άρης θέλει να πάρει και να κάνει και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς ιτήθηκε στην πρεμιέρα στην Καρδίτσα. Όλα παίζουν το ρόλο του. Αύριο 5.30 λοιπόν το παιχνίδι, sold out όπως είπαμε, έτσι κι αλλιώς. Επόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα που μπορεί να πάρει ο κόσμος εισιτήριο είναι 5 Δεκεμβρίου με το Βίκο. Δεν έχει εισιτήρια για ΑΕΚ, Μαρούσι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τα 4 πρώτα παιχνίδια εντός έδρας στο πρωτάθλημα. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Καταλαβαίνεις ότι πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Ναι, θα ρίξουν όλο το βάρος τώρα στον αγώνα που είπες, αυτό με το Βίκο.
0: Με το Βίκο, ναι, γιατί ακόμα και για τον Ηρακλή που είναι στις 3 Ιανουαρίου έχουν μείνει 20 εισιτήρια. Φαντάζομαι για ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε 3 μήνες έχουν μείνει περίπου 20 εισιτήρια. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον. Αφήνουμε τον μπάσκετ.
1: Μισό λεπτό. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, οι αναρτήσεις στο Instagram από τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο από τα βιντεάκια και τέτοια αναμενόμενα. Αλλά η ανάρτηση του Mark Cuban, θέλω την άποψή σου.
0: Εντάξει, ο Mark Cuban εντυπωσιάστηκε. Εντάξει, ο άνθρωπος είδε κάτι το οποίο στο NBA δεν θα το δει ποτέ έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο.
0: Αλλά ξέρεις, γενικά δεν θα το δει. Δηλαδή, όπως είπε και ο ίδιος, είδα κάτι λέει, που με εξήταρε. Είδα το βιντεάκι, φαντάζομαι το είδα από τον λογαριασμό του Γιάννη ή κάποιου άλλου αθλητή εκεί από το NBA που το ανέβασε και τον ακολουθούσε, γιατί ήταν πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks. Είναι ακόμα στον Dallas Mavericks, έχει μειοψηφικό πακέτο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα, δεν είναι ο ιδιοκτήτης τώρα. Παλιότερα ήταν ο ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks. Λέει, εντάξει, είδα κάτι λέει, το οποίο με ενθουσίασε, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί. Και τρελάθηκα πραγματικά. Δηλαδή, του έκανε και μια δήλωση. Κάτι στην Αθήνα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το Αθλέτικο, νομίζω. Του έκανε μια δήλωση και είπε αυτό το πράγμα. Ότι είδα κάτι το οποίο με εξήταρε τελείως, ρε παιδί μου. Λέει,
1: αυτό,
0: και ακολούθησα και το λογαριασμό του Άρη. Λέει, προκειμένου να βλέπω περισσότερα τέτοια βιντεάκια. Να βλέπω περισσότερα. Και υπήρξε και η διάδραση από την πλευρά της ΚΑΕ.
1: Πολύ
0: καλή. Τον κάλεσε να έρθει στο γήπεδο. Ποιος πια ο ίδιος έκανε ανάρτηση και τον κάλεσε να έρθει στο γήπεδο, τον Mark Cuban. Ελπίζουμε να το κάνει πράξη και να τον δούμε το επόμενο διάστημα να εμφανίζεται στο
1: Παλέ σε κάποιον αγώνα, ναι.
0: Έτσι ακριβώς, μαζί με Σιάο και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Αυτό στο Παλέ.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι, ξέρεις, η αντιδιαστολή. Αυτό που λέω καμιά φορά, πώς βλέπεις το ένα από τη μία πλευρά και πώς βλέπεις από την άλλη πλευρά τώρα. Είναι πραγματικά ο Άρης επιστρέφει αύριο αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχει να παίξει τρεις εβδομάδες. Μεθαύριο, συγγνώμη. Νομίζω ότι έχει να παίξει τρεις μήνες. Δηλαδή, εγώ έχω ξεχάσει πότε έπαιξε τελευταία φορά. Προσπαθώ να θυμηθώ το μάτς με τον Ηρακλή να το φέρω στο μυαλό μου. Δεν μπορώ καν να το φέρω στο μυαλό μου. Τόσο πολύ έχει φύγει. Και δεν είναι μόνο τρεις εβδομάδες, είναι γενικότερα αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει. Και δεν σε εξητάρει, ρε παιδί μου. Λες, έχω μάθει την Κυριακή, αλλά δεν σε εξητάρει όλο αυτό. Δεν σε τραβάει.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι ο ποδοσφαιρικός Άρης αυτό που έχει να κάνει, αν μπορεί, είναι σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχει μπροστά του τα 6, που δεν παίζει κάποιο ντέρμπι. να προσπαθήσει να μαζέψει βαθμούς, να προσπαθήσει να

0: φέρει λίγο μια ισορροπία στο βαθμολογικό κομμάτι. Η μόνη γκέλα που έχει κάνει μέχρι στιγμής είναι αυτή με τον Ηρακλή. Δεν μπορώ να φέρω σαν γκέλες εσύ είτε σαν την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εκτός. Δεν ήταν τα αποτελέσματα που θέλαμε. Σίγουρα θέλαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά εκτός έδρας ντέρμπι, λες μπορώ να το χάσω.
1: Ναι.
0: Η γκέλα είναι αυτή με τον Ηρακλή στην έδρα σου. Και αυτοί οι δύο βαθμοί, αν τους είχες και αυτούς, θα έλεγα ότι μπορείς να είσαι αρκετά καλά. Αν πάρεις και τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια που έχεις μπροστά σου, τα έξι.
1: Συμφωνώ, μόνος... γιατί σ' άκουσα και το μεσημέρι που είπες ότι ο Ηρακλής και τους βαθμούς που μάζεψε με την απόδοση που είχε σε αυτούς τους αγώνες είναι πάρα πολύ.
0: Μα οι ίδιοι το λένε στον Ηρακλή. Άσε τώρα που διαμαρτυρίζουν για τη διαιτησία και τα λοιπά σε κανένα δυο μάτς. Ουσιαστικά λένε και οι ίδιοι ότι οι βαθμοί που πήραμε τώρα πήγε στην Τρίπολη, έκανε μια μισή φάση και κέρδισε 0-2.
1: Ναι.
0: Και η Τρίπολη έκανε 10 φάσεις και δεν έβαλε γκολ. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι μαγική εικόνα τώρα. Πήρε βαθμούς, μαγική εικόνα ο Ηρακλής σε παιχνίδια. Όπως και στο Χαριλάου. Μπορεί ο Άρης να μην έκανε καμία εντυπωσιακή απόδοση, να μην είχε καμία εντυπωσιακή απόδοση, αλλά στα πρώτα 30 λεπτά θα μπορούσε να βάλει 2-3 γκολ και να τελειώσει. Το άφησε το μάτσο ελεύθερο, θα μπορούσε να το κερδίσει και ο Ηρακλής μετά, αλλά ήταν λέω αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Προβλήματα έχει τα γνωστά, ο Γιαννιώτας και ο Μάνου Γκαρθία είναι εκτός. Ο Μπασίρου προπονήθηκε σήμερα, θα είναι στην αποστολή, δεν θα είναι όμως το βασικό σχήμα.
1: Ναι.
0: Ράτσιτς Χόγκλα θα ξεκινήσει στα χάφο προπονητή του Άρη.
1: Στα πλάινα.
0: Ναι, Γκαρί και Μπρούμα.
1: Α, θα τον βάλει τον Μπρούμα.
0: Ναι, ο Πορτογάλος δείχνει αρκετά καλά. Κοίτα, η άλλη επιλογή που έχει είναι ο Παλάσιος. Αφού είναι το Γιαννιώτα, είναι ο Παλάσιος. Να βάλει τον Παλάσιος αριστερά. Αλλά ο Παλάσιος αριστερά είναι σαν να μην το βάλει. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά ο Παλάσιος, δεν του πάει καθόλου. Εδώ θα τον βάλει δεξιά και πάει αριστερά ο Γκαρέ. Αλλά νομίζω ότι εφόσον έχει πλέον ένα κανονικό αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, συγγνώμη, το οποίο προπονείται κιόλα όλο αυτό το διάστημα, αυτέ τι εβδομάδε, ο Μπρούμα κανονικά, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα ξεκινήσει. Το δοκίμασε κιόλα τι τελευταίε προπονήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Α, το δοκίμασε, ωραία.
0: Ναι, οπότε περιμένω Γκαρέ Μπρούμα. Μπροστά Καντεβέρε Κουαμέ, με την απουσία του Μάνου γίνεται πιο ξεκάθαρο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε.
1: Και σε επίθεση. Σε αυτό, ρε εσύ, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Εγώ το θέλω αυτό γιατί στην προετοιμασία με αυτούς έπαιζε δύο όταν έπαιζε το 4-4-2.
0: Βέβαια. Και τους είχε βγει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ταιριάζαν μεταξύ τους, είχαν καλή χημεία. Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Δεν ξέρω, περιμένω να το δω τώρα.
1: Και έχουν και πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και σαν φίλοι, ας πούμε.
0: Είναι φιλαράκια, είναι φιλαράκια.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Μακάρι να μας βγει αυτό το δίδυμο να πούμε την Κυριακή και να βάλουν και από ένα γκολ και οι δύο.
0: Πίσω τα γνωστά, έτσι ο Βέλιο με το Φαμπιάνο και το Σουντάλο μπροστά του. Αντιγκά και Ρίτσαρντ στα δύο
1: άκρα της άμυνας.
0: Νομίζω ότι αυτή η πεντάδα είναι η κλασική.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Και θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα και με τον ΑΣΥΓΜΑ εκεί στη συνέλευση. Να δούμε τι εξελίξει έχουμε.
0: Έγινε, Σάκη μου.
1: Έγινε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Δημήτρη μου, και καλές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακο.
0: Bye-bye.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον Δημήτρη Οσαλή, εδώ τον δημοσιογράφο του Yellow Radio που θα κάνει και τις μεταδόσεις και των δύο αγώνων. Και όπως ανέφερα και με τον Δημήτρη στη συζήτηση που είχαμε, το είχα τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές και σας το είχα πει, εγώ απορώ γιατί ενώ αυτό το δίδυμο δοκιμαζόταν και έπαιξε στα φιλικά, δεν έγινε μετά στους αγώνες. Και ειδικά στο με τον Ηρακλή έπαιξε σπαστά ο ένας και μετά ο άλλος και το αντίθετο έγινε και με τον Μανού και τον Μωρόν που υποτίθεται έχουν μια χημεία και σαν Ισπανία και επειδή παίξανε μαζί έπαιξε ο Μωρόν στο πρώτο ημίχρονο και μετά βγήκε και μπήκε ο Μανού. Αυτό δηλαδή δεν μπόρεσε να το καταλάβω γιατί έγινε αυτή η επιλογή από τον Γρηγορίο, ας πούμε, το μόνο που έχω να τον προσάψω έτσι απλά σαν οπαδός, όχι να μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε να δει και σπαστά αυτά τα δίδυμα, αλλά νομίζω σε ένα τέτοιο αγώνα θα έπρεπε να κατεβάσει συγκεκριμένα αυτούς έτσι όπως το λέω και μετά στις τρεις εβδομάδες διακοπής σας έκαμνε τις δοκιμές του. Δεν νομίζω ότι τον βοήθησε αυτή η επιλογή που έκανε στα δίδυμα. Τέλος πάντων, τώρα έτσι καλώς το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε, μείναμε μόνο με τις ευκαιρίες και έτσι μας έκοψε δύο βαθμούς ο γυραιός εδώ της πόλης.

0: Ανεβάστε λοιπόν decibel όχι μόνο στη φωνή σας Σάββατο και Κυριακή, αλλά και στην ψυχή και στην καρδιά, για να υποστηρίξουμε με λύση αυτή την ομάδα και να προσπαθήσουμε να βρούμε τις λύσεις και στα άλλα τμήματα, για να αρχίσει να μεγαλουργεί αυτός ο σύλλογος και να αισθανόμαστε κι εμείς περήφανοι και η νέα γενιά να τους γλεντάει όλους και να ζήσει πράγματα που δεν έχει ζήσει καθόλου, σαν και αυτά που ζήσαμε εμείς. Τώρα ο Κώστας ρωτάει για ποιο μαγαζί λέμε. Είναι ένα μαγαζί στην Αγγελάκη. Παραπάνω πράγματα δεν μπορούμε να πούμε από εδώ. Κώστα, μετά τον αγώνα με την Μπούργκος. Ο Δημήτρης, τι έγινε εδώ, παιδιά. Πατήσαμε εδώ, άλλα ντάλο βγήκανε. Πάμε στο Δημήτρη. Τα συθήματα λέει ήταν σε αγώνα διεθνή. Τα γκράφιτι στο Ρεόκαστρο είναι σε διεθνή τοίχο. Ναι, στο Κονταξοπούλιο. Λοιπόν, το Δημήτρη. Σωστός, ωραίο το φέρε, ωραία το έγραψε. Ναι, εντάξει, δηλαδή καταντάγει ελίος, α πούμε, το θέμα αυτό. Πολύ καλά το αναφέρει ο Δημήτρης. Πάμε στο Γιάννη. Σάκη λέει το βίντεο είναι συγκινητικό χωρίς το παραμικρό υβριστικό. Το άκουσε και η οικογένειά μου. Εντάξει, αγόρι μου, τώρα θα το βάλω. Βέβαια εδώ τώρα μόνο ακουστικά θα το ακούσουμε. Να διαβάσω και του Χρήστου. Σιάω, πάρε την ΠΑΕ. Και τι έχει εδώ, και μια φωτογραφία που ανέβασε ο Ρίτσαρντ Σιάω στο Instagram. Τη λέει Saturday, λέει, σε 7.30 ώρα. Και έχει το τίγρη, ας πούμε, να κάνει μια κίνηση με τον βασιλιά σε μια σκακέρα. Μάλιστα. Άλλο ένα βήμα λοιπόν, αυτό υπονοεί με λίγα λόγια. Μακάρι αυτό το βήμα να γίνει κι αλλού, αγαπητέ μου Σιάου. Σάκη λέει για τον ΑΣ θα πούμε, γιατί από τα 15 μέλη του ΑΣ τα 10 παραιτήθηκαν. Ναι ρε, θα πούμε ρε εσύ, Βασίλη, και πολλά θα πούμε να πούμε στην εκπομπή της Τρίτης, να ακούσουμε και την συνέλευση της Δευτέρας. Τώρα εσύ έγραψες, θα διαβάσω αυτά που υπάρχουν, λέει, καταγγελίες για πλαστογραφία και κατάχρηση χρημάτων. Μα το είπε ο ίδιος ο Ιβαζίδης, διαβάζω το μήνυμά σου τώρα, το είπε ο ίδιος ο Ιβαζίδης στη συνέλευση. Αυτό εδώ. Γιατί δεν λέμε, λέει, την αλήθεια στον κόσμο, κρυφό είναι. Τι κρυφό είναι, αφού το είπε στη συνέλευση. Την αλήθεια να πω, ο άνθρωπος το είπε στη συνέλευση μπροστά σε όλα τα μέλη που ήταν εκεί. Και από εκεί μετά, στόμα με στόμα, μαθαίρεται παντού. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τι είναι αυτό που γράφεις, γιατί δεν. Ποιος να πει την άλλη, αφού την είπε ο ίδιος ο πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση. Τι να βγούμε με το Μεϊντάνι, να πούμε με το μεγάφωνο, να γυρνάμε στους δρόμους εδώ που γυρνούσαν στα χωριά και λέγανε ήρθε το Τσέρκο Μεντράνο, ήρθε ο Θίασος, να πούμε με την τέτοια. Από εκεί και πέρα, λέει, θα ακολουθηθεί μια δικαστική. Η δικαστική οδός, ας το πούμε, θα γίνουν τα δικαστήρια αυτά και θα αποφασιστεί. Μέχρι τώρα περιμένουν απάντηση από την άλλη μεριά και δεν υπάρχει. Και έτσι λοιπόν θα πάμε στα δικαστήρια. Γιατί παραιτήθηκαν τα μέλη και τέτοια, ας βγουν τα μέλη που παραιτήθηκαν να πούν γιατί παραιτήθηκαν. Εμείς πού να ξέρουμε γιατί παραιτήθηκαν. Είχανε διαφωνίες, αυτό, αορίστως, έτσι. Τώρα τι διαφωνίες έχουν και τέτοια. Τι άλλο λες. Δηλαδή αναφέρεις ορισμένα σωστά και μετά κάνεις κάτι τρίπλες να πούν περίεργες, σύμφωνα με το σκεπτικό που έχεις στο μυαλό σου εσύ, με τι άλλο σούμε, μέσα γερνάει εκεί πέρα στο μυαλό σου. Πες πράγματα normal όπως θα τα σκεφτεί ένας άνθρωπος, χωρίς να ρίχνεις υπονοούμενα και έτσι βελάκια και δηλητήρια. Πάμε παρακάτω. Γιατί παραιτήθηκαν τα μέλη, αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να βοηθήσουν, ή γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να πορευθεί ο ΑΣ σε σχέση με την ΠΑΕ. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Κάποιοι να διαφωνήσανε με τις σχέσεις με την ΠΑΕ ή με διάφορες άλλες, με το που αφήσανε το βόλεϊ να το κινήσει, ας το πούμε, αυτή η ομάδα παραγόντων και από εκεί και πέρα μετά είδανε ότι τι γίνεται, τους διώξανε, φέραν άλλους, αλλάξαμε προπονητή, αλλάξαμε αυτό, όχι θα έρθει εκείνος, όχι ο άλλος, γίνανε κάποιες παλινοδίες και εκεί πέρα ας πούμε κάποιοι μπορεί να συμφωνήσανε. Ο Αϊβαζίδης είπε ότι κάποιοι είπανε θα βάλουν λεφτά και δεν βάλανε και έτσι λοιπόν είναι πάρα πολλοί λόγοι. Μετά τι λέμε, γιατί δεν λέμε, λέει ότι μέσα υπάρχουν, λέει, φίλοι, λέει, του Θόδωρου Καρυπίδη και αυτοί που δεν θέλουν, λέει, να τον δουν. Γιατί παρετείται ο άνθρωπος που έβαλε τα περισσότερα χρήματα, δηλαδή ο Άκης ο Τουσουνίδης. Ωραία, εδώ ακόμα και εγώ και ο Δημήτρης ο Σαλής και όλοι είπαμε ότι καλό είναι να έρθει. Όπως ήρθε την Τετάρτη στο Άρης Μπούργος και σας έχω τη φωτογραφία του Άκη, ας έρθει τη Δευτέρα εδώ πέρα να τα πει λοιπόν δημοσίως. Και ο Δημήτρης το είπε αυτό, ότι πρέπει να έρθει αυτή τη Δευτέρα εδώ. Και στο κάτω-κάτω να καταφέρουμε να το μεταπίσουμε και να μην το κάνει αυτό. Θα πορευτείτε για το καλό του Άρη, θα πορευτείτε να μπούμε μαζί μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου και μετά από εκεί πέρα θα πρέπει να κατέβει κάποιο σχήμα. Αν κάποιος δεν μπορεί να συνεργαστεί, θα συνεργαστείτε τώρα μέχρι 4 Νοεμβρίου και μετά αν δεν μπορείτε να συνεργαστείτε κατεβάστε το καθένα στο σχήμα του. Και πέστε στο λαό του Άρη ότι εγώ είμαι αυτός, έχω αυτά, δεν συμφωνούμε σε αυτά, άλλοι θέλουν να κάνουν το άλλο κτλ. Κτλ. Για να ξέρει και ο κόσμος με ποιον. Άμα δεν μιλήσει ο Άκης, λέμε εμείς τώρα, μακάρι να είχαμε ας πούμε 11 τους Σουνίδες. Μα άμα δεν μιλήσει και ο ίδιος, πώς θα ξέρει, ο κόσμος θα νομίζει να ότι εμείς λέμε γιατί είμαστε φιλαράκια με τον Τουσουνίδη, που το μόνο που έχουμε είναι όταν το βλέπουμε να το ρωτάμε τι γίνεται για τον Άρη, τι γίνεται για τον ΑΣ, τι γίνεται για την ΠΑΕ κτλ. Τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος στην Αθήνα είναι. Αλλά ήθελα, λέει, να ρωτήσω αυτός ο ΑΣ, λέει, μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη διπλή ανάπλαση και θα δεσμεύσει την κυβέρνηση. Και μετά λες αυτό το σωστό, το ωραίο, και μετά λες μια κοτσάνα σου. Τώρα, αν μπορεί αυτή η διοίκηση, εφόσον υπάρχει διοίκηση, βεβαίως και μπορεί, αλλά σας είπαμε ότι το κλειδί για να γίνει αυτό είναι να βρεθεί επενδυτής. Δεν θα σε κάνει η κυβέρνηση την ανάπλαση άμα εσύ από πίσω δεν έχεις κεφάλαια. Πώς θα σου υπογράψει την ανάπλαση? Και αυτό εμένα που είπε ο Αϊβαζίδης, το λέω εδώ στον αέρα, ότι είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μακρινό, δεν μ' άρεσε. Σας το λέω στα ίσια. Είναι σαν και αυτούς τους παράγοντες που μας λέγανε για την κερκίδα στο παλέ, ότι είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μακρινή και δεν γίνεται και έχει πρόβλημα στατικότητας και όχι εκείνο και όχι τάλλο και μπουρδες καρά. Καραβάνικες, να πούμε, που λέει και ο άλλος καραβάνγκο, να πούμε και τα λοιπά. Τι, άμα βρεθεί επενδυτής, από εκεί και πέρα μετά είναι θέμα χρόνου για πότε θα υπογραφεί και η ανάπλαση και τα πάντα. Οι άλλοι εκεί στο Βοτανικό περάσανε πόσα χρόνια, βρήκανε και κεφάλαια από την κυβέρνηση με τα ΕΣΠΑ και τα ΜΕΣΠΑ και από την περιφέρεια και δάνεια πήραν από τράπεζες και έβαλε ο Αλαφούζος και όπως έκανε και ο Μελισσανής και τα λοιπά. Όλα αυτά εδώ λοιπόν πρέπει να δημιουργηθούν και στον Άρη και μετά με αυτά εδώ και με εγγυημένα δηλαδή τα κεφάλαια πας στην κυβέρνηση και λες ορίστε τα κεφάλαια, υπογράφουμε την ανάπλαση και προχωράμε. Γιατί στην επιτροπή, λέει, για το γήπεδο έβαλαν, λέει, εκπρόσωπο της ΠΑΕ παρά τη σφοδρή αντίθεση του Άκη. Ποιον εκπρόσωπο βάλανε? Εδώ λέει ότι διαμαρτύρονταν από την ΠΑΕ γιατί δεν βάλανε εκπρόσωπο στην επιτροπή. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος? Γράψει το όνομά του. Να ξέρουμε ότι αυτός είναι της ΠΑΕ. Τι το αναφέρεις έτσι? Παρά, λέει, τη σφοδρή αντίθεση, λέει, του Άκη. Άμα ξέρεις κάτι ρε εσύ, Βασίλη, συγκεκριμένο, γράψει τώρα, αγόρι μου. Αυτό που αναφέρεις τώρα είναι αόριστο. Σφοδρή αντίθεση. Αντίδραση θες να γράψεις του Άκη, ότι μπήκε άνθρωπος στην επιτροπή της ΠΑΕ. Ποιος είναι αυτός? Εδώ εμείς διαβάσαμε και ακούσαμε ότι η ΠΑΕ διαμαρτύρεται γιατί δεν βάλανε άτομο. Εσύ μας λες τώρα τι βάλανε? Γράψε να δούμε ποιος είναι. Από τους πέντε. Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα είναι. Η γυναίκα είναι η κόρη του Δούμα, αυτού του μηχανικού και αρχιτέκτονα που οραματίστηκε αυτό εδώ, γιατί είναι και αργιανός. Θεός χωρέ στον άνθρωπο. Οι άλλοι είναι δύο επιχειρηματίες, ο άλλος είναι στα οικονομικά και ο άλλος είναι δικηγόρος. Σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία κτλ. Ποιος είναι της ΠΑΕ, θα μας πεις ή μόνο έτσι γράφεις? Α, την περιμένω να δω. Λοιπόν, ο Ιωάννης. Πολύ καλησπέρα σε όλους, λέει, τους οπαδούς του Άρη μας. Να είσαι γερός, δυνατός και να αντέχεις, Άκη. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη. Έχω ένα όραμα, λέει, και δεν είναι αδύνατο να γίνει. Παίρνουμε κύπελο Ελλάδος, παίρνουμε Europa και μετά στους τελικούς πρωταθλήματος Ελλάδος θα γίνει της Ρουσλάνας. Α, ενταργιανάρα. Ορίστε, δέστε τώρα απάντηση του Βασίλη. Βάζει ίντρικα και μετά με γράφει. Τον λέω, γράψε, ποιος είναι, ρε. Και λέει, ας τα πει ο Άκης, λέει, τη Δευτέρα να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται στον ΑΣ. Ρε αγόρι μου, σου λέω κάτι, έγραψες ότι ένας είναι. Ποιος είναι αυτός? Και μας λες τώρα το πει ο Άκης. Και αόριστα τώρα και να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται στον ΑΣ και τέτοια. Μπορεί να υπάρχουν δύο στρατόπεδα στον ΑΣ, να ξεκινήσαν ενωμένοι μαζί, αλλά το ότι υπάρχει κάποιος στην επιτροπή που αναφέρεις ότι είναι της ΠΑΕ, ενώ η ΠΑΕ διαμαρτύρεται ότι δεν υπάρχει κάποιος, αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι μέγα μπαρούφα που γράφεις. Εφόσον δεν γράφεις το όνομά του, ποιος είναι αυτός και γιατί ο Άκης, ας πούμε, δημιούργησε όλο το θέμα κτλ. Είναι σύμφωνος με την επιτροπή ο Άκης? Για ένα άτομο δεν είναι. Εγώ σου λέω και η επιτροπή να συνεδριάσει, ας πούμε, και να αποφασίσει για κάτι και βγει η ψηφοφορία 4-1, ας πούμε ότι έχει και ένα εκπρόσωπο πάει, και τι έχει, 4-1 θα γίνει αυτό που θέλουν οι άλλοι τέσσερις. Αυτό που θέλει δηλαδή ο ΑΣ. Και τι, θα μας κάνει κουμάντο κάποιος στο χωράφι του ΑΣ, θα μπορεί να κάνει κουμάντο να μπουν κάποιος άλλος? Δεν κατάλαβα. Αυτό το χωράφι που, ας το πούμε, οικόπεδο που έχει ο Άρης στο Χαριλάο, είναι του συλλόγου, άρα είναι του κόσμου, του λαού, του Άρη είναι αυτό. Τι μας λες τώρα εσύ? Πώς θα κάνει κουμάντο κάποιος άλλος αυτό το πράγμα? Ο λαός του Άρη θα δεχτεί τα βατζιλίκη? Θα τα πούμε, λέει, την τρίτη σε εκπομπή σου. Α, τώρα το πήγες τρίτη. Καλά, εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, άσε, δεν θα λες πράγματα που δεν είσαι σίγουρος. Σε είπα, θα μιλάς συγκεκριμένα. Εδώ κιόλας με μένα που ξέρω τι γίνεται, θα μιλάμε συγκεκριμένα. Δεν θα λες, να πούμε, αυτά που ακούτε στο καφενείο. Εντάξει, εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω εκπομπές για το τι ακούω στο καφενείο. Εγώ μιλάω με ανθρώπους μέσα από το σύλλογο. Παράγοντες, εξοδιοικητικούς κτλ. Δεν μιλάω εδώ στον κόσμο το τι ακούω στο καφενείο και στις καφετερίες. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως σας είπα, συγκεκριμένα πράγματα και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Και σας λέω τι γίνεται με τους Αντετοκούμπο. Από πότε σας το έχω πει? Και σας είχα πει και τότε ότι έρχεται τελικά ο ΣΥΑ, ότι έρχεται το φαντ αυτό, ότι έρχεται εκείνο, ότι θα γίνει τότε, εκείνη τη μέρα θα γίνει αυτό, εκείνη τη μέρα θα γίνει το άλλο. Αυτά όλα σας τα είπα. Τι ώρα πήγε, ρε? Παρά 4 λεπτά. Γιατί μάθαινα κάτι συγκεκριμένο, το διαστάβαινα και μετά. Δεν καθόμαστε να λέμε, να πούμε χαζομάρες εδώ πέρα. Αμάν, ναι, Γιάννη, το ηχητικό, ναι, αγόρι, ναι, ναι. Λοιπόν, βάζω το ηχητικό, παιδιά.
1: Μέσα μέχρι τις 4 η ώρα, να δούμε πώς θα πάει εδώ η ροή του προγράμματος. Θα το ξανατραγουδήσω, γιατί είναι εκπληκτικό, φίλε Γιάννη, και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας το έστειλες. Δίστε τα πούλμαν μιερά πάνια, κυτρίνησε η γη, παιδιά. Τέτοιο ποτάμι δεν θα ξαναδούν, εχθροί και φίλοι θα παραμιλούν. Άργιο λέω, λέω, ολέω, ολέ, μέσα στην κερκίδα χαμός. Άργιο λέω, λέω, ολέω, ολέ, Άρης και θα γίνει σεισμός. αγκαλιά τη σημαία, τραγούδα κι εσύ, όλοι με τα χέρια ψηλά. Δοξασμένη φανέλα, πεθάνα γι' αυτή, Άρη μου ανάσα γλυκιά. Πάμε μυριάδες με σφιχτή γροθιά, το κύπελο το θέλουμε. Όλοι μαζί σου αριανάρα μου, είναι δικό μας θα το φέρουμε. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλε Γιάννη, πιστεύω να το άκουσες και εσύ, το τραγούδισα δεύτερη φορά και άμα γυρίσω τα μυαλά μου θα το τραγουδάω συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και ίσως κάποια στιγμή και μέσα μέχρι τις 4.
0: Λοιπόν, το έβαλα Γιάννη, τελειώσαμε με τα μηνύματα στο Viber για να δω λίγο και στο post αν έχει κάποιο ακόμα από αυτά που ήδη διάβασα. Πού είμαστε, μισό λεπτό. Ρε, μας έβγαλε τον Αριστοτέλη, ρε. Τον Αριστοτέλη. Τον Αριστοτέλη. Πού είναι, δεν είναι και ο Νίκος εδώ που το έκανε και το πιάνε και καλά. Αυτά συνοψίζω. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης, να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Αυτά για Παρασκευή. Ετοιμαστείτε για Σαββατοκύριακο, έτσι καλό, με δύο νίκες, να πάρουμε τα πάνω μας ακόμα περισσότερο στην ψυχολογία και στην αυτοπεποίθηση. Απόστολος, απελπιστικά, λέει, άδειο το παλέ στο γυναικείο μπάσκετ την Κυριακή, στήριξε τον Αριστέχνη μόνο στα λόγια Αριανάρα Κατερίνη. Ναι, μου το έπανε αυτό, Απόστολε. Εντάξει, μπορεί να μην διαφημίσει και το μάτς κατάλληλα, δηλαδή να μάθει ο κόσμος ότι είχε αγώνα. Θέλει και λίγο promotion. Τέτοια τμήματα που δεν είναι ευρέως γνωστά, Αποστόλη. Όταν κλήθηκε ο κόσμος να πάει σε τέτοια μάτς, έδωσε το παρόν, έτσι. Απλώς τώρα, αν δεν έπεσε και το σχετικό σμπρόξιμο που χρειάζονται τέτοια τμήματα και ειδικά κάτι περίεργες ώρες που είναι οι αγώνες, είμαστε λίγο σε αυτό, ξέρεις, το επικοινωνιακό, είμαστε λίγο πίσω, Αποστόλη μου. Τι να κάνουμε, την άλλη φορά σκοιτάξουν λίγο να το διαδώσουν ευρέως και μέσω του ραδιοφώνου αλλά και μέσω του συνδέσμου κτλ. Για να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα στις κερκίδες σε τέτοια αθλήματα. Είπαμε Σαββατοκύριακο οι αγώνες, ραντεβού στο Παλέ, Χαριλάου και μετά τη Δευτέρα στην συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ. Το Σύλλογο και τα μάτια μας, το ΣΥΑΟ και τα μάτια μας, του Σατεντοκούμπο και τα μάτια μας και προχωράμε δυνατά να σηκώσουμε όλο το Σύλλογο ψηλά. Αυτά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Λεβέντες και λεβέντισες.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Στον κόσμο των επιχειρήσεων, μια σωστή σύνδεση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Link είναι η επιχειρηματική κοινότητα όπου οι ιδέες γίνονται συνεργασίες. Εδώ συναντιούνται όσοι τολμούν να σκεφτούν διαφορετικά, όσοι επιλέγουν να εξελιχθούν μαζί. Ready to think big? Μην περιμένεις την ευκαιρία. Δημιούργησέ την. Γίνε μέρος της Link. Μάθε περισσότερα στο link.business.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ήφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
18: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
17: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
18: Υπέροχα θαλασσινά.
17: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
18: Κάστρο Πηλαία.
17: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
18: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
17: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
18: Κάθε Δευτέρα κλειστά. Εκτός γιορτών και αργιών.
17: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά στο τραγούδι αυτό, έτσι το βάθος, ακούγεται και μια σφυριχτρούλα, έτσι, τυχαία. Επειδή μάλλον δεν έχουμε σήμερα σφυρίχτρα στο καλησπέρα και καλή βραδιά, μάλλον. Τώρα το άκουσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Ακούτε Yellow Radio 101,7, 9 Δεκάτου σήμερα 2026, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ημερομηνία για εμένα. Θα σας εξηγήσω στην πορεία γιατί, για δύο λόγους. Και πώς έτυχε να έχω εκπομπή, γιατί αν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, πάλι είχε τύχει αυτήν την ημερομηνία να είχα Παρασκευή κιόλας, Παρασκευή ήτανε. Να είχα πάλι εκπομπή, τέτοια ημερομηνία. Δύσκολα, δύσκολα. Άντε πάμε λοιπόν, καλή μας εκπομπή στα 14 λεπτά μετά τις 10. Μάριον Συριώτου είμαι εδώ για να πάμε συντροφιά για το επόμενο διωράκι, τριωράκι. Έχουμε και την ανακοίνωση του μαγαζιού μας σήμερα. Έχουμε τα αποκαλυπτήρια. Θα πέσει το πανί και θα εμφανιστεί ο τίτλος. Θα εμφανιστεί η Μαρκίζα και το όνομα του μαγαζιού μας, το οποίο μας κρατάει συντροφιά εδώ και περίπου 7 χρόνια, κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ. Τις γραμμούλες θα τις ανοίξω λίγο αργότερα, να πούμε λίγο κάνα 2-3 θεματάκια. Να πω τα ποιματάκια μου, να πω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για όσους δεν γνωρίζετε, για όσους μόλις έχετε συντονιστεί ή είστε καινούργοι στην παρέα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο γέλο Viper, κούτρα. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας και με το γέλο είναι κουτραντάν. Στο Viper λοιπόν, στο 6936-512-099. Και στο post, όσοι έχετε την facebookική δυνατότητα που λέω πάντα, έχετε facebook, μπορείτε στο γκρουπάκι μας. Στο facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής, να καρδουλολακάρετε, να πατήσετε έλεος λυπάμαι τσακής φύγε και να σχολιάσετε φυσικά, αν και εφόσον επιθυμείτε, να διαβάσω τα σχόλιά σας στον αγέρα που φυσάει. Εδώ είμαστε λοιπόν live. Σήμερα, ως γνωστόν, ανέβασα και το σχετικό παντζούρι από χθες. Έχουμε αφιέρωμα, σας είπα και από την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια, από την προηγούμενη Παρασκευή, ότι σήμερα θα έχουμε ένα μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο Γιάννη Πάριο. Αέρα, όλοι μαζί. Αυτό όμως που ακούμε είναι του Πέτρου Ιακωβίδη, το εναρκτήριο, το καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε, καλή μας διασκέδαση.

Σήμερα βλέπω γιορτάζει ο Αβραάμ και η Αβραμία και ο Λότ με ωμέγα και ο Λότ με όμικρον. Λότ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Και σήμερα είναι, λέει, και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Ναι, ας στείλουμε κανένα γράμμα. Έχει ωραίο τραγούδι ο Πάριος στο γράμμα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Αβραάμ γιορτάζει σήμερα. Αβραάμ, λέει, τώρα το έλα ρε, ξεσκάλωσα. Πες μου ότι γιορτάζει σήμερα, Αβραάμ. Άκου να σου πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Έχουμε να πούμε τα παιχνίδια ομάδων των K19, K17, 15, δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Α, βλέπω τώρα, K19 και K15 και K17. Έχουμε να πούμε τα σημερινά νέα της προπόνησης του ποδοσφαιρικού μας Άρη. Είχαμε και μια ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρη για την συνέλευση την Δευτέρα. Πάμε μαζί. Λέω τους τίτλους τώρα, έτσι, για να το καταλάβουμε. Και επίσης βλέπω εδώ ότι με τα ίδια δεδομένα αύριο η μπασκετάρα μας απέναντι στην ΑΕΚ. Έχουμε και μπάσκετ γυναικών στην ελεύθερη τηλεόραση, λέει, θα το δείξει, βλέπω εδώ. Θα τα πούμε όλα, εδώ θα είμαστε. Βάλτε ποτάκι, καθίστε χαλαρουίτα, καναπεδάκι, πολυθρονίτσα. Κλείστε τηλεόραση, κλείστε την. Βάλτε ένα ποτάκι. Εγώ έχω μαζί μου ένα gin tonic. Με λίγο lime μέσα και λίγο δυόσμο, παγάκια, μια χαρά. Σε θερμός για να διατηρηθεί, γιατί έχουμε και κανένα 2-3 ώρες μπροστά μας. Και στην υγεία μας λοιπόν, καλή μας εκπομπή. Να πω και το χορηγό της Παρασκευής που είναι το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Το Λευκόραμα, το οποίο βρίσκεται Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος σας περιμένει με πολυετή εμπειρία στον χώρο, με πάρα πολύ προσιτές τιμές, με τις καλυτερότερες προσφορές στα χαλιά, κυρίες μου. Τώρα, μιας και είναι η εποχή, μιλάμε για τρελές προσφορές. Μπορεί να τα βρείτε και μισοτιμίες και πιο κάτω. Και ό,τι άλλο έχει να κάνει με Λευκά Είδη, να ντύσουμε, να στολίσουμε το σπίτι μας και τον επαγγελματικό μας χώρο και μικροέπιπλα και στρώματα και κρεβατάκια και για τους φοιτητές και τα πάντα όλα έχει ο Βαντζέλ. Γεια σου, Βαντζέλ! Να πείτε στο Βαγγέλη ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε το δωράκι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πέτρο Ιακωβίδη και πάμε να ξεκινήσουμε το προγραμματάκι μας για σήμερα. Ένα γέρικο καράβι. Ακούμε πρώτο τραγούδι, Γιάννης Πάριος.

0: Καθώς βλέπω εδώ το site μας, το yellowradio.gr, βλέπω ένα φρέσκο κουλουράκι από τα παιδιά μας από την Αθήνα, από Aris Athens Club. Αύριο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο παλέ.
1: Και τα νιούτσικα.
0: Έτσι το δικό του σύνθημα έδωσε για τον αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στο Aris Athens Club. Ζούνε. Μάλιστα βλέπω και την ανακοίνωση με βιντεάκι με τα χαρτάκια, εννοείται. Αύριο λέει όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο παλέ. Στο Αλεξάνδριο, άντε με βάλανε χέρι. Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Και Νίκ Γκάλις Χολ, βλέπω λέει το κίτρινο χρώμα, Άρη Παρανοώ. Άρης Άθενς Κλαμπ. Κλουμπ. Τα φιλιά μου κίτρινά μαύρη Άθενς. Βεβαίως οι όλοι οι δρόμοι αύριο οδηγούν στο Νίκ Γκάλις Χολ και μεθαύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουμε και τα παιχνίδια K19. Η ομάδα K19 λοιπόν θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο 10 του μηνού την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου Νουπονοσογονομού. 2 η ώρα το μεσημέρι στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου. Είναι η έκτη αγωνιστική. Και η ομάδα K17 του Άρη μας θα αντιμετωπίσει αύριο επίσης Σάββατο την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου 1 η ώρα το μεσημέρι στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής για τον Α όμιλο. Και η ομάδα K15 θα αντιμετωπίσει επίσης αύριο Σάββατο επίσης την αντίστοιχη ομάδα του κυρίου Μπέου. 15 και 45 το παιχνίδι στο αθλητικό κέντρο Όλγα Βασδέκη στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής Α όμιλος. Τώρα δεν ξέρω αν η K15 ανοίξει τον Μπέο, λέμε τώρα, δεν ξέρω. Βόλος τέλος πάντων, ούπου νου σου γνου μου. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
1: Βλέπει την άκτη ως του Καραϊσκάκη.
0: Ουρτ! Έλα ρε συμπάρει, η θάλασσα του Πειρά ακούμε. Που έχει ωραία γαβράκια μέσα και κολυμπούν.

0: Τα αφιερώνουμε στην Κιτρινά Μαύρη Άθεινα, στα παιδιά, βρε αδερφέ.
1: Έχεις για καμάρι σου,
0: ναι,
1: τον Ολύμπη.
0: Ο Χριστός, και είπα, έφυγες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουνα σχεδόν σίγουρη ότι μπορεί να πει αυτό. Για πάμε λίγο στο επόμενο, σε παρακαλώ. Γεια σου, Γιάννη. Έλεος. Τούτο εδώ είναι η θάλασσα. Τα έχει βάλει με τη θάλασσα στα πρώτα τραγούδια ο Γιάννης ο Πάριος. Αλλά με εξυπηρετεί, διότι δεν είναι τόσο γνωστά, οπότε μπορώ να πω αυτά που θέλω για αρχή. Να πούμε και τα νέα της σημερινής προπόνησης, όπου έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης σήμερα. Προπονήθηκαν το απόγευμα. Εν ώψη της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο. Μ' αρέσει που άλλαξε και όνομα ο Βόλος και έβαλε και στοιχηματζίδες. Μπορώ. Δεν θέλει. Δεν θέλει να αλλάξουμε λίγο το όνομα του Μπέου. Αυτές τις χαζομάρες που κάνουν και μπαίνουν χορηγοί και στα ονόματα, τσόντες. Ο Μπέος τι άλλο θα είχε. 7 η ώρα στο θέμα μας. 7 η ώρα η σέντρα. Η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματός μας. Η Αριανάρα μας, σπίτι μας. Επιτέλους, μετά από πόσο καιρό. Το πρόγραμμα της Παρασκευής σήμερα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τακτικό παιχνίδι σε όλη τη φάση του αγώνα και στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση. Ο Μπασίρου προπονήθηκε κανονικά. Αύριο Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις, θα ολοκληρωθεί και η προετοιμασία της ομάδας μας για το Κυριακάτικο με το καλό παιχνίδι.

0: love.
1: Τα κορίτσια μας τώρα στο μπάσκετ γυναικών, στην ελεύθερη τηλεόραση λοιπόν, το ΠΑΟΚ Άρης. Για να δούμε λίγο από πού θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη μας ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, πηγαίνοντας στην Πηλαία για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. Μετά την ήττα σοκ από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στον Ιγκάλης Χολ, το σύνολο του Κώστα Κοτούλη θέλει να κάνει το 1-1 στο πρωτάθλημα σε ένα τοπικό ντέρμπι.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί την Κυριακή. Την Κυριακή είναι το παιχνίδι, 11/9, 1 το μεσημέρι, ζωντανά από την TV100 βλέπω εδώ. Ευκαιρία να δούμε τις κοριτσάρες μας στο τοπικό ντέρβι. Μία η ώρα λοιπόν, ξαναλέω, ζωντανά από την TV100. Τα κορίτσια μας στο μπάσκετ θα πάνε Πηλαία και θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο τραγούδι είναι το «Πετροβολούσα τη ζωή». Έχω ξεκινήσει λίγο από τα πιο παλιά του. Όπως είπαμε και με τον Κυριάκαρο, περίπου είναι από το 71 τώρα ακούμε, μέχρι το 87. Το «Πετροβολούσα τη ζωή» είναι από το 1971.

Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Ακρινή Κοζάνης. Μάριον, καλή εκπομπή και εύχομαι το Σάββατο και το Σαββατοκύριακο νίκη σε όλα τα τμήματά μας. Αυτό που λες που συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τον θάνατο του, δεν έχω καταλάβει έτσι όπως το έγραψες πιανού. Ποιος είναι αυτό, Καλό παράδεισο να έχει. Αλίμονο, ναι, καλό παράδεισο, βέβαια. Άμα καταλάβω και ποιον λες όμως, καλά θα είναι. Για να μπορέσω να το πω, σωστά. Όλα τα τραγούδια λέει του Πάριου είναι αφιερωμένα σε εσένα και σε όλα τα αδέρφια, μόνο Άρης. Καλησπέρα, ρε Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε.

την καλησπέρα μου και στον Εμίλιο τον Μήλο, που μου στέλνει εδώ ο φίλος καλησπέρα και καλή βραδιά. Βάμος, σκέτο. Δηλαδή, σήμερα που πίνω gin tonic, ρε Εμίλια, γιατί δεν λες gin tonic, βάμος? Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου, καλή βραδιά. Να σας πω τώρα λίγο έτσι το δικό μου το θέμα. Γιατί σήμερα είναι έτσι ιδιαίτερη ημερομηνία και θα συνεχίσω και τα τραγούδια, τα ωραία και τα μηνύματά σας. Θα ξεκινήσω με τους ζώντες. Αυτό είναι το πρέπον άλλωστε. Σήμερα λοιπόν που λέτε γενεθλιάζεται το παλικάρι μου. Γενεθλιάζεται ο ανιψούλης μου. Εγώ όπως γνωρίζετε έχω δύο αδέρφια τα οποία είναι αρκετά μεγαλύτερα από εμένα. Είναι η αδερφούλα μου πρώτη, 13 χρόνια συν, και ο αδερφούλης μου συν 11. Μου έχουν χαρίσει λοιπόν 4 υπέροχα ανίψια. Η μαγεία το να έχεις με τα αδέρφια σου μεγάλη διαφορά είναι ότι και αν παντρευτούν και μικροί, έχω πάρα πολύ μεγάλα ανίψια. Έχω και εγγόνια, φανταστείτε, παραέγγωνα δηλαδή, από τα παιδιά της αδερφής μου. Έχει δύο κοριτσάρες, έχω δύο όμορφες κούκλες ανιψιές. Η μία είναι παντρεμένη στην Κοζάνη και η άλλη είναι παντρεμένη στην Κιτρινό Μαύρη Ξάνθη. Και τα δύο του αδερφού μου είναι η κόρη του και ο μικρός ο γιος, ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Το αγόρι μου, το παλικάρι μου, χρόνια σου πολλά Κωνσταντίνε μου, που έχει και το όνομα του μπαμπά μου. Γιάννη μου Καμάρα. Και τον χαιρόμαστε, είναι το μοναδικό, βλέπετε, εγγόνι. Αυτά τα δύο δεν παντρεύτηκαν ακόμα, δεν μου κάνανε παρά εγγόνα. Εύχομαι να γίνει σύντομα, αν και τριανταρίσανε κι αυτά. Φανταστείτε ότι με τη μεγάλη μου την ανιψιά, ποια είναι η μαγεία που σας έλεγα πριν, στο να έχεις μεγάλη διαφορά με τα αδέρφια σου, εκτός το ότι σε έχουν στα όπα-όπα, έτσι, σαν μωρό όταν γεννήθηκα εγώ. Ατύχημα εννοείται, έτσι, δεν χρειάζεται να το πω, φαντάζομαι το καταλάβατε όλοι, ότι ήμουν ατύχημα. Το έχω ξαναματαπεί. Αριανάκια, έτσι, να τα λέμε όλα, όλοι. Πώς να κλείσω στο κλουβί. Είναι και αυτό το ωραίο, εκτός ότι σε προσέχουν και σε έχουν καλομαθημένο και στα όπα-όπα. Ότι με την ανιψιά μου, να φανταστείτε την μεγάλη, έχω μόλις 6 χρόνια διαφορά. Δηλαδή, γέννησε η μητέρα μου εμένα και η αδερφή μου μετά από 6 χρόνια και γέννησε την κόρη της. Ήμασταν σαν αδέρφια, σαν αδερφούλες μεγαλώσαμε. Λιγότερα χρόνια έχω με την ανιψιά μου παρά με την αδερφή μου.

επειδή μιλάω πάνω σε αυτή την κομματάρα και είναι έγκλημα, θα το ξαναβάλω να το ακούσουμε έτσι να πάρω κι εγώ μια ανάσα, γιατί θα φορτιστώ τώρα με αυτό που θα σας πω. Πολύ. Η μοίρα που λέτε επέλεξε σαν σήμερα πριν 13 χρόνια να συγχωρεθεί και ο Κωνσταντίνος μου, ο μπαμπάκας μου, στα γενέθλια του έγγονού του Κωνσταντίνου. Τα παιχνίδια της ζωής είναι αυτά και της μοίρας. 13 χρόνια πότε πέρασαν χαμπάρι δεν το πήρα που έχασα τον μπαμπάκα μου. Ζωντανό, στα 77 του τότε. Αχ, Θεέ μου, λίγο ακόμα. Κοιταζόμασταν με τον αδερφό μου όταν είδαμε την ώρα, όταν πλέον μας άφησε ο μπαμπάς. Ήτανε 12.30 μία παρά. Μου λέει εσύ, στα γενέθλια του Κωνσταντίνου έφυγε. Λέω. Ξέρει εκείνος. Και της εκκλησιάς στο κήπο έχει διαλέξει για να γίνει. Της μοίρας το παιχνίδι λοιπόν, αυτό είναι καλό παράδεισο στην ψυχούλα σου Κωνσταντίνε μου, μπαμπάκα μου. Να μας βλέπεις από εκεί ψηλά, μαζί με την κερκίδα, γιατί εκεί είσαι, στην κυτρινόμαυρη κερκίδα είσαι και εσύ, Αριανάκι μου. Ξαναέβαλα την τραγουδάρα. Απολαύστε την. Και έρχομαι.

Κυριάκαρε, κυτρινό μαύρο φύλληρο. Ρε φίλος, πόσες φορές μας έχει συμβεί αυτό? Τώρα μόλις σκεφτόμουν εσένα και ήθελα να διακόψω το τραγούδι και να πω ότι είμαι σίγουρη ότι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή σίγουρα κλαίει. Και ήσουν εσύ, εσένα σκεφτόμουν. Και σκάει η μύτη με το μήνυμα και λέει πώς να πάρω τηλέφωνο που με πήραν ήδη τα σιρόπια. Πάρε βρε, πάρε και κλάψε, ντροπή είναι. Άσε που λέει ο Πάριος ότι οι άντρες δεν κλαίνε.

0: Κωνσταντίν, του παίκτη λέει του Παναθηναϊκού που ήταν μισός Άγγλος και μισός Έλληνας. Μάλιστα. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό παράδεισο στην ψυχούλα, σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις ψυχούλες. Επιτέλους, ακούμε. Η γιαγιά μας η Εύα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει αστέρι του Yellow Radio. Νίκες και μόνο νίκες όπου παίζει ο Θεός. Σήμερα λέει πίνω βότκα λεμονάδα. 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Να τους χαίρεσαι όλους όσους αγαπάς, λέει Μάριον. Καλησπέρα Ρέβα μου. Στην υγειά μας κοριτσάρα μου. Να τους χαιρόμαστε όλους. Ζώντες και νεκρούς. Τους νεκρούς όχι να τους χαιρόμαστε, να τους τιμούμε. Οι ψυχούλες θέλουν την ανάλογη τιμή.
1: Φτάσει η αρχή του τέλους.
0: Και τον σεβασμό, έτσι, πάνω απ' όλα. Γεια σου ρε γιαγιά Εύα.

ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή. 2310-328-828. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχουμε και τα αποκαλυπτήρια σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Η Ζένια μου, η 438. Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένη μας. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Ζένια μου.

Αποστόλη σου 103. Καλησπέρα και καλή βραδιά, Μάριον, από τον κιτρινό μαύρο χορτιάτη. Κιτρινό μαύρο χορτιάτη μου, γεια σου ρε Αποστόλη.

0: ζωή μου.
1: Καλώ ήταν και το Μάκη το Φάντομ. Ο Φαντομάς από το κεντρικό μαύρο Όσλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπάρα. Φτιάξε σήμερα ένα νικηφόρο κλίμα έτσι για το διήμερο. Αύριο έχουμε, λέει, το ξυποπούλιασμα τη πρώτη όρνηθα. Έπεται και τη δεύτερη, λέει, τη πιο άγνωστη. Επίσης αύριο θα πέσουν και τα φτερά, λέει, του Βολιώτη Άντι Αριανού, έτσι. Βάλε του Πάριου, λέει, το ποιος να συγκριθεί μαζί σου, ταιριάζει και στην ομαδάρα μας. Εννοείται, έτοιμο είναι, ρε φίλε. Να βάλω τον ύμνο αυτό, τι λες τώρα. Και πεινάμε. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Και ακούμε. Γεια σου, Φαντομά μου. Καλή εκπομπή να έχουμε, φιλαράκι.

0: Και όπως λέει εδώ η Ζένια μου, τα αγαπημένα μας αριανάκια που μας μίησαν στο Θεό Άρη, μας καμαρώνουν από το σου φου Άρη Παραδείσου. Έτσι κορίτσι. Ακριβώς όπως το λες όμως.
1: Μας κυνηγήσανε και μας κάτι.
0: Και μου λέει εδώ τώρα ο Κυριάκος, ακούστε τώρα άλλο καρμικό που έχει βιώσει ο ίδιος με τον δικό του τον πατέρα. Ο μπαμπάς λοιπόν του Κυριάκου γεννήθηκε 24 το 49. Λέω και το έτος γιατί έχει σημασία. 24 το 49. Και συγχωρέθηκε 24 το 94. Το ποδανά δηλαδή από το 49. Τι να λέμε λέει. Ρε φιλαράκι, απίστευτο ε. Ίδια ημερομηνία. Πω πω.
1: Πάμε για ύπνο.
0: Απίθανο φίλε, απίθανο όντως.
1: Πάμε να αλλάξουμε ζωή.
0: Και σήμερα που μιλούσα με τον νηψιό μου για να του ευχηθώ χρόνια πολλά, είχαμε την ίδια κουβέντα, να περνάμε λέει όμορφα. Και είπε το άτιμο, αυτό που λέω πάντα εγώ, ότι η μοναδική αλήθεια από τη στιγμή που ο Θεός τα φέρνει έτσι και βρισκόμαστε νεογέννητα σε ένα μεευτήριο, το μόνο σίγουρο μετά είναι το νεκροταφείο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αυτό μου έλεγε σήμερα, λέω μπράβο Κωνσταντίνε μου, λέω και εγώ αυτό λέω συνέχεια και να κοιτάξουμε, του λέω απλά, το ενδιάμεσο να μπορέσουμε να το ζήσουμε όσο πιο όμορφα και αξιοπρεπή. Τι θέλεις να κάνω?

0: σε σένα.
1: Εν τω μεταξύ να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή θα είμαι εδώ σε ένα έκτακτο κίτρινο μαύρο ντύλ Χωσάδα Σόσανλης, πριν το παιχνίδι 4-6 το απόγευμα.

0: Καλώς τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει Μαριονάρα. Χαθήκαμε, λέει κορίτσι. Βάμος Αριανάρα, τα φιλιά μου με κιτρινό μαύρες καρδούλες. 6 και μία κόκκινη. Όντως χαθήκαμε, Αλεξάνδρ the Great. Χάθηκες. Α, πού είσαι, για να κάνω λίγο ένα zoom. Πού τα πίνεις και τα τρως, εδώ με ωραία παρέα βλέπω. Σε ένα ουζέρι. Seafood. Γυαλίζει εδώ μεταξύ ο Γιώργος, λέει.
1: Εδώ που βρίσκομαι, σε σκέπτομαι.
0: Και πάλι λέει ο Αλέξανδρος στα φιλιά μου από την κιτρινόμαυρη Ουρανούπολη. Α, έτσι πες.
1: Καϊμού.
0: Ακόμα διακοπάρεις, σεζόν, δουλεύεις, τι κάνεις? Όσο... και δεν γύρισες ακόμα.
1: Ρωτά,
0: γεια σου, Αλέξανδρε. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω στην παρέα μας. Στα φιλιά μας εκεί στην κιτρινόμαυρη Ουρανούπολη.
1: Τι κρίμα.
0: Τι κρίμα ακούμε.

0: Γεια σου ρε Αποστόλη, 456. Καλησπέρα λέει αγαπητή μου, με 9 ζωή μόνο Άρης. Κιτρινό μαύρη χαλάστρα, Αποστόλη, από ό,τι βλέπω. Είδα πιο πάνω. Την καλησπέρα μου. Όχι μια ζωή. 1914 ζωές μόνο Άρης. Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Είναι αδύνατον να βγω. Και εσύ δεν πρόκειται ποτέ.
0: Να βάλω λίγο ένα πάουζε στην τραγουδάρα, γιατί μας θυμήθηκε κάποιος. Έχουμε μια γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Αχ, ο Κυριάκαρος ο μπουκωμένος. Απ' τα κλάματα. Καλησπέρα σας και καλή
2: θα
0: βραδιά.
2: Θα προσπαθώ να κρατηθώ και να πω χαραρά για κάποια κομμάτια. Το ένα είναι το «Αχ αγάπη» και το άλλο το «Για πάντα μαζί», που έχουν αφήσει ιστορία του Πάριου.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Το «Αχ αγάπη» το έχω.
2: Και το «Για πάντα μαζί».
0: Λοιπόν, κάτσε να το σημειώσω λίγο. Το «Αχ αγάπη» το 29 και το «Για πάντα μαζί». Α, βέβαια, εννοείται το έχω. «Για πάντα μαζί» που είναι, κάτσε να το δω.
2: Και πάμε και στο τρίτο, το οποίο...
0: Ναι.
2: Το οποίο το έγραφε ο γιος με τον μπαμπά.
0: Ναι.
2: Πάριος Μαρακούρης δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εκείνη τη στιγμή ήταν και ο Στράτος στην περίπτωση μέσα.
0: Άντε.
2: Και τους λέει, ρε μάγκες, τέτοιο παρελθόν έχετε.
0: Άντε ρε.
2: Ο Στράταρας, ο μάγκας. Το γράφανε, δώσαν πολλά τραγουδία ο Στράτος.
0: Σοβαρά.
2: Βέβαια, βέβαια. Ο Πάριος και...
0: Ο Πάριος, βασικά ξέρω ότι έχει γράψει τραγουδάρες. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι. Έχει γράψει τραγουδάρες.
0: Εννοείται ότι θα τα ακούσουμε, Κυριάκαρε. Ρε, εσύ τι καρμικό ήταν αυτό με το δικό στο μπαμπά, δηλαδή. Απίστευτο έτσι. Μέχρι και η χρονολογία στα...
2: 49-94.
0: Ναι, ρε, εσύ. Πόσο?
2: Κι εγώ ήμουν 45 ακριβώς.
0: 45 χρονών, πω πω ρε φίλε, νεότατος.
2: Κι εγώ ήμουν 14 τότε.
0: Κι εσύ μικρούλης τον έχασες, πω πω.
2: Άστο, βράστα.
0: Α, έχεις έτσι αναμνήσεις τουλάχιστον, τον θυμάσαι.
2: Πολλές,
0: ε.
2: Και εγώ στα με έβγαλε αρκετά και... Πρόλαβα δηλαδή, έκανα πολλές χαζομάρες.
0: Αλίμονο εσύ.
2: Ναι, με ξυγιόταν όμως.
0: Ναι.
2: Τον έλεγα, θέλω να πάω σε γυναίκα.
0: Ναι.
2: Πάρε. Ναι. Θέλω μηχανάκι.
0: Πάρε.
2: Πάρε το δικό μου, ναι. Να μάθω να οδηγάω.
0: Ναι.
2: Με έφερε εδώ φίλιρο, μπαμ μπαμ στα βουνά, στα αυτά, από το αμάξι. Εντάξει, ναι. Αλλά έφυγε πολύ νωρίς.
0: Έφυγε πάρα πολύ. Νεότατος ρε εσύ. Τι λες τώρα.
2: Ναι.
0: Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτό λέω καμιά φορά. Ξεστή, κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε. Αλίμον. Αρκεί να φεύγουμε όρθιοι στα χρόνια μας.
2: Στην χρονολογία.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα.
2: Το κοντέρ θα πάει.
0: Να είναι στα χρόνια μας, να είμαστε όρθιοι και υγιεί το μυαλό. Δεν ζητάω νομίζω πολλά, ε.
2: Έτσι. Μα τελευταία δεν ξέρω, έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολύ. Σε κάποια ηλικία παθαίνουν άνοια, αλτσχάιμερ. Κάποτε δεν θυμάμαι παππούδες, γιαγιάδες να τα χάνουν τόσο πολύ.
0: Ποια παππούδες, γιαγιάδες, εγώ από νωρίς νέοι άνθρωποι έχει αρχίσει η άνοια και χτυπάει τώρα. Τι λες, ακούς κάτι 60 χρονών. Τι, άστο.
2: Εντάξει, τι να πω, τι να πω. Εντάξει. Η διατροφή, το περιβάλλον.
0: Όλα μαζί, ένα τουρλουμπούκι.
2: Όλοι, μήπως γιατί πολύ.
0: Ένα τουρλουμπούκι νομίζω είναι όλων. Αυτά που αναπνέουμε, κεραίες, G5, G4, κινητά. Μας έχουν κάνει το μυαλό σου ρωτήρι, ρε φίλε.
2: Ας απλάστα, είπαμε.
0: Κυριάκαρε, χάρηκα.
2: Δόξα τον Άρη, νίκες να έχουμε, εννοείται, σουκού.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, πιο χανούμε τώρα και ποιος εγώ νομό σου που του πουτού.
0: Σου γονομό.
2: Πώς το είπες.
0: Νο σου πόνο γονομό.
2: Εγώ του πουτού θα τον κάνουμε.
0: Φιλιά πολλά.
2: Αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Επίσης, επίσης.
2: Ακούμε και απολαμβάνουμε, βάμος.
0: Βάμος ρε Κυριάκαρε. Επίσης πουλάκι μου, επίσης, τσάω.

0: Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Δεν θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα ως ήθιστε 11 η ώρα. Πώς κάνουμε, τι κάνουμε 11 η ώρα, μουσικό διάλειμμα. Ο φίλος ο Χριστάρας, ο 105, καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Σταυρούπολη. Και άμα θες, βάλε μας λέει μετά και το γέ μου, το οποίο ήταν ένα από τα αγαπημένα του δικού μου πατέρα, λέει ο Χρήστος. Κοίταξε να δεις, επειδή έχω αφιέρωμα πάριο. Και το γιέ μου είναι του Κόκοτα, ο οποίος επίσης ο γιος του συγχωρέθηκε πολύ νέος. Θα κάνω γυρισιά, γιατί μου λες ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα του δικού μου πατέρα, άρα τον έχασες, Χριστάρα. Τώρα στο διαφημιστικό, όχι μάλλον στο, τι είπα, διαφημιστικό, στο μουσικό, θα το ακούσεις, φίλε μου, για τον πατερούλη σου εκεί πάνω. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Σταυρούπολη.
1: Η ματιά της βουρκωμένη μου μιλάει για μια αγάπη πεθαμένη.
0: Βλέπω και άλλη γραμμούλα, παρακαλώ, ορίστε.
2: Γεια σου, καπελά μου.
0: Γεια σου, ρε μαράκι μου.
2: Δικιά σου, κραμώ.
0: Πού είσαι, ρε Κιτρινόμαυρα Λαγινά.
2: Εγώ εδώ είμαι, εσύ που είσαι.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω τώρα. Καλώς τον αγιά σου, ρε Σάκη. Λοιπόν, Μαρία, άκου να σε πω τώρα. Έλα. Είμαι την προηγούμενη Δευτέρα στη συνέλευση του ΑΣ και είναι και ο γλυκούλης μου, ο γλυκούλης μου ο κύριος Νίκος, που τον λέω τόσα χρόνια ο Μάης μου, αν θυμάσαι.
2: Α, ναι, το γούλα.
0: Ένας ήταν ο Μάης και ένας ήταν ο Απρίλης ο συγχωρεμένος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με ρωτούσε για το μαγαζί σας. Πού είναι, λέει, εκείνο το μαγαζί, λέει, στα Λαγινάλη που θέλω, λέει, να πάω.
2: Πάρ' τον και λάτε.
0: Λέω, να τον πάρω, θέλει να έρθει με τα παιδιά του. Ναι. Άκου να δεις τώρα. Και δεν θυμόμουν ούτε το μαγαζί πώς λέγεται. Και λέω, ούτε επίθετο. Ούτε επίθετο. Και λέω, άκου να δεις, λέω, κύριε Νίκο, αφού θα πας, λέω, με τα παιδιά σου, μόλις θα μπείτε στα Λαγινά, σταμάτα, λέω, ρώτησε, πού είναι το μαγαζί του Σάκη και της Μαρίας η Αριανή, θα σε δείξουν, λέω.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε, να πεις, λέω, τη Μαρία ότι είσαι, λέω, ο Μάης μου, θα πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, να ξέρεις. Είστε. Καλά, καλά, ρε παιδιά, εσύ τι κάνετε. Ναι, θα έρθω σίγουρα. Θα το κανονίσω. Ναι, ναι, πρέπει.
2: Λοιπόν, θέλω του Πάριου αυτό που έβγαλε με το γιο του, το έρωτα.
0: Το έρωτα?
2: Ναι.
0: Έτσι λέγεται ο τίτλος.
2: Τι μου έχεις κάνει έρωτα.
0: Τι μου έχεις κάνει
2: είναι
0: έρωτα.
2: Είναι καινούριο.
0: Καινούριο είναι.
2: Ναι, δεν έχει πολύ καιρό που βγήκε.
0: Α, ναι, ρε, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Α, μπράβο.
0: Okay,
2: και πού το πληρώνω αλλού.
0: Πού αλλού, στο Σάκι. Άρε Σάκι. Άρε Σάκη, ρε. Πού έφτισα, βρε. Α, μπράβο, λέει.
2: Λοιπόν, γιατί είμαι στο Παυλίτσα, στο Μιλτουά.
0: Να σε καλά, κοριτσάρο μου.
2: Κανόνισα τους φέρεις κανένα βράδυ.
0: Τι είπες?
2: Κανόνισα τους φέρεις κανένα βράδυ.
0: Ναι, θα το κανονίσουμε, πρέπει.
2: Ναι. Άντε, και εδώ γιατί να πείτε.
0: Ναι, ναι, κοριτσί μου, ναι. Να σε καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Γεια, γεια.
1: Εγωίσμε μου, πόσο μισό σου χρωστάω. Εσύ την

0: πίσω σου χρωστά.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη, 737.
0: Εγωισμέ μου δε...
1: Η κυτρινόμαυρη Κατερίνη, Αριανάρα Κατερίνη λέει, αναζητείται επενδυτής λέει για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Άρης ντοκιμαντέρ. Αποστόλη, φιλιά τη φαμίλια σου, σε όλη την κυτρινόμαυρη Κατερίνη, στην Ήβη μου, στην Αφροδίτη μου.

0: κρυμμένο.
1: Και καθώς λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, από το καλησπέρα και καλή βραδιά όπως κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο του Bob. Τη δεύτερη ώρα θα κάνω αποκαλυπτήρια. Πώς θα λένε το μαγαζί μας, βρήκα όνομα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, έχω ετοιμάσει και μια αφίσα από AI, την οποία τώρα θα δω. Μπορεί μόλις πάω σπίτι, μπορεί και αύριο. Θα το ανεβάσω και story και δημοσίευση.
0: Περνά τις καλά. Εγώ...
1: Θα πάμε να ακούσουμε ένα ολιγόλεπτο μουσικό διάλειμμα.
0: Πόσο μισό σου χρωστά.
1: Και θα επανέλθουμε για την δεύτερη μας ώρα με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Ό,τι άλλο έχουμε να πούμε έτσι για την αργιανάρα μας. Τα μηνύματα τα δικά σας.
0: Μην τη στο βακιάς, μην το μάθε ποτέ.
1: Χορηγός εκπομπής είναι το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Το Λευκόραμα που βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού, Σαλόνικα. Το τηλέφωνο του είναι το 2310-832-662. Ώρες καταστημάτων ανοιχτά είναι το Λευκόραμα. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, είναι ο πατέρας του Χριστάρα του Βλάχου, που κόβει χιλιόμετρα για τον ΑΣΥΓΜΑ και για τα μέλη μας. Τραγουδάρα, θα σε θυμάμαι. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Εκεί λοιπόν ο κύριος Βαγγέλης, που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Χαλιά, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, στρώματα, κρεβάτια, φοιτητικά, μικροέπιπλα. Τα πάντα χαμός και πολύ καλές τιμές στα χαλιά. Κοριτσάρες, σπεύσατε. Μισοτιμής και κάτω τα έχει, μεγάλη προσφορά. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και παίρνετε και το δωράκι σας.
0: Δεν είσαι δάκρυ.
1: Πάμε για το μουσικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγει κανείς.
0: Με

0: Ακριβώς, Κυριάκαρε. Άλλη κομματάρα. Αυτό εδώ που ακούσαμε. Ακούσαμε το στο μουσικό μας διάλειμμα, το «Θα σε θυμάμαι», το «Πού θα πάει» και το «Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ». Και επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή μας όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12, Μάριον Συριώτου εδώ, παρούσα στη θέση μου. Αυτό το τραγουδάκι τώρα που ακούγουμε, ξέρετε πώς λέγεται? Είναι από το 1974.
1: Αχ, καναρίνι μου.
0: Το καναρίνι.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Yeah. Στέλνετε μηνύματα στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Και μπορείτε να σχολιάζετε στο post που έχουμε ανεβάσει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το logo της εκπομπής. Αντίγραφε το μουτσουνάρα μου.

0: ξέρεις να.
1: Χριστάρα, το έχω έτοιμο το τραγουδάκι, μην νομίζεις. Απλά δεν πρόλαβα να το βάλω τώρα στο διαφημιστικό που σου είπα. Θα τα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί Χριστάρας για τον μπαμπάκα εκεί πάνω. Λοιπόν, αποκαλυπτήρια. Έχει δύο παρασκευές που σας λέω, πείτε ονόματα για το πώς θα βγάλουμε τελικά αυτό το όμορφο εδώ δικό μας μαγαζί κάθε Παρασκευή βράδυ. Τώρα μπουάτ θέλετε να την πείτε, μπουζούκια θέλετε να τα πείτε, live μπουζούκια. Εγώ πάντως βρήκα όνομα.
0: Αχ, καναρίνι μου, καναρινάκι.
1: Και μάλιστα πάνω από τον τίτλο έβαλα το live μπουζούκια.
0: Πού βρίσκεις τη φωνή, πού βρίσκεις δύναμη.
1: Και ήρθε η στιγμή λοιπόν να κατεβάσουμε το σεντόνι, να γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Έχω έτοιμο το σκηνί στο χέρι. Ανάβουν οι προβολείς και ανοίγουν οι πόρτες. Τόσα χρόνια χωρίς όνομα δεν γινόταν, ρε φίλε. Live μπουζούκια λοιπόν, στα χασομέρια. Μ' άρεσε. Γιατί ποτέ δεν κλείνει αυτή η εκπομπή άλλωστε στην ώρα της. Ο Παυλίτος μου έδωσε την ιδέα και μ' άρεσε πάρα πολύ, στα χασομέρια. Τέλειο, ε.
0: Με το τραγούδι μόνο στη φυλακή σου.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στα χασομέρια μας.

0: Κυριάκα, ρε. Εμείς θέμελοι που αγαπάμε πολύ και εύκολα και μετά γινόμαστε ευαισθητούλιδες. Στα χασομέρια και γελάει.
1: Ποτέ δεν
0: πριν το πω το έγραψες, δεν είδα.
1: Στον πόνο και στο γέλιο.
0: Το βρήκες δηλαδή.

0: Έλα ρε Κυριάκα ρε, ναι λέει, πριν το πεις. Ένα λεπτό πριν, σου το σφύριξε ο Παύλος σίγουρα. Άσε τώρα τον πρόλογο ρε.
1: Ποτέ δεν σε ξέρω.
0: Ο φίλος ο Αλέξανδρος που είναι στην Κιτρινόμαυρη Ουρανούπολη. Για δουλειά είμαι Μάριον. Ένας φίλος μου λέει το αφεντικό και έχει εδώ και 1,5 μήνα που δουλεύω. Είναι το μόνο μαγαζί στην Ουρανούπολη λέει, που δεν κλείνει ποτέ εδώ χειμώνα καλοκαίρι. Να σε καλά και εγώ χαίρομαι ρε Αλεξάνδερ.
1: Ποτέ δεν σε...
0: Να έχεις συμμετοχή βεβαίως.
1: Κι ας έφυγες, κι ας έχα...
0: Τα φιλιά μας λέει και ας λείπω από τη νέα Ευκαρπία την Κιτρινόμαυρη.
1: Νωρίσα...
0: Τώρα δεν είσαι εκεί, είσαι Ουρανούπολη.
1: Σε...
0: Εγώ λέει θέλω να το πω το στέκι της Μάριον. Και αυτό

0: ποτέ μου για... Όχι, λειτουργίζομαι λέει στη ζωή των Τούρκων. Στη σκέψη μου. Τον γειτόνα δεν είναι.
1: Ενιωθετούμε το άλλο.
0: Στα 14 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Έλα ρε σικάρμα. Χωρί

Ποτέ... Πού το βρήκες ρε Σιθηρίο δηλαδή, με τρελάνς. Λέει εδώ ο Παυλίτος μου, να το έσκασε μύτη. Ο πρώτος λέει και ο τελευταίος που χρειάζεται να είναι σε κάθε παράσταση στο μαγαζί μας πρέπει να είναι ο αυτοφοράκιας και μετά όλοι οι άλλοι. Πραγματικά, πραγματικά. Απαραίτητο εργαλείο στα μαγαζιά τα νυχτερινά.

0: Ας είναι, ακούμε. Ο Χριστάρας μου λέει Super Mario Music Bar. Δεν είναι και μπαρ.
1: Για να μου πάρεις τον καλύτερο.
0: Εσύ Χριστάρα, το Super Mario. Και να βάζα απ' έξω τον Super Mario.
1: Ας

0: Αποστόλη εσύ είσαι. Τώρα κατάλαβα με αυτό που έστειλε. Στείλε αφήσα να τυπώσω, λέει, όσες θέλεις για τον Μπουζουξί δικό μας. Θα την ανεβάσω στο Φουμπού, στο Instagram και στα στόρια και παντζούρια θα ανεβάσω, Αποστόλη. Από εδώ τώρα δεν μπορώ να στη στείλω. Είναι υπολογιστής εδώ το Viber του σταθμού. Αποστόλη, τώρα κατάλαβα ποιος είσαι, φίλε. Κίτρινο μαύρη χαλάστρα. Πουλάκι μου. Νύχτες. Η μαμά η Μαρία. Τα φιλιά μου, Αποστόλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις εσύ. Όπτι, έχουμε εδώ γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε, πρόντο. Παρακαλώ. Ωχ, Χριστάρα, εσύ είσαι?
1: Ναι.
0: Έχεις χάλια σήμα.
1: Τι έχω?
0: Χάλια σήμα, δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Σοβαρά, τώρα ναι. Καλύτερα είναι?
0: Α, τώρα κάπως, ναι.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, στη δουλειά, στην εργασία.
0: Στην εργασία σου?
1: Ναι, κάνω κάτι ελέγχους εδώ, τι γίνεται.
0: Όλα καλά ή να βάλω τις φωνές?
1: Όχι, όχι, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει είναι.
1: Γεια χαρά. Τι λέει, πώς πάει?
0: Πώς να πάει, φίλε μου, να εδώ. Καλά είμαστε. Να. Τα ακούμε Πάριο σήμερα. Ωραία, περνάμε.
1: Μόνο Πάριο?
0: Ναι, ναι, σήμερα έχουμε αφιέρωμα Νάντζα. Θα κάνω μία γυρισιά μόνο για τον φίλο μου τον Χριστάρα που ζήτησε για το συγχωρημένο τον μπαμπάκα του κάτι. Και λόγω της ημέρας σήμερα είμαι λίγο ευαισθητοποιημένη και με πάτησε στον κάλο ο Χρήστος.
1: Γιατί ημέρα τι?
0: Το είπα στην αρχή, σαν σήμερα πέθανε ο μπαμπάκας μου.
1: Αμά μου, ρε.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: και έχει γενέθλια ο εγγονός του με το ίδιο το όνομα. Την ίδια μέρα.
1: Τι
0: κάνεις?
1: Καλά, όχι τίποτα. Τι να κάνεις, τίποτα να κάνεις. Αλλά μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή είναι. Τι λέμε τώρα?
0: Να είμαστε γεροί, να τους θυμόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ όλα καλά?
1: Καλά, ναι. Τα δυο μας γραμμές άκουγα, εκεί δεν υπάρχουν.
0: Πήραν κανένα δυο πριν, ναι. Χτυπήσαν. Ναι. Είσαι ο τρίτος, τέταρτος, δεν θυμάμαι. Ησυχία έχουμε, ησυχία.
1: Βάλα, πάρε το λατρεύω.
0: Αλήθεια, σ' αρέσει, χαίρομαι.
1: Πηγαίνω, τι σοβαρά μιλάς.
0: Άντε, ωραία, θα σου κρατήσουμε ωραία συντροφιά στο νυχτοκάματο, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, λιώνω. Ό,τι και να. Ό,τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Πέρα από τα νησιώτικά του που δεν μου αρέσουν.
0: Άντε, εμένα πολύ.
1: Σοβαρά.
0: Αλήθεια. Ναι. Ίσως επειδή τραβάει φλέβα, δεν ξέρω. Από νησί ήταν οι παππούδες μου, οι γονείς του μπαμπά μου. Ναι, ναι. Χίο Μυτιλίνη.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Μυτιλίνη ήταν η μητέρα της μητέρας μου, καταγωγή.
0: Α, ορίστε. Είδες. Και εμένα η δική μου γιαγιά. Απ' τη Χίο παππούς.
1: Απ' τη Χίο παππούς, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Όμορφα. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Οι μπαλάντες του και όλα του βασικά. Δηλαδή, ό,τι και ένα τραγούδι να τον πεις και ρογωτή να ακούς, να πεις, θα δικήσεις κάποιο άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Βάρα, όμορφα.
0: Έγινε, Χριστάρα μου. Έγινε. Να είσαι καλά, πουλάκι μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Τσάω. Καληνύχτα. Γεια, Χριστάρα μου. Γεια.

Καλό, Παυλίτσα. Και επειδή λέει δεν πρέπει να είναι κάθε φορά ο ίδιος ο αυτοφοράκιας, μην μας πάρουν λέει και χαμπάρι. Θα είναι αυτός λέει που γιορτάζει κάθε Παρασκευή ή έχει γενέθλια. Γιατί κάθε Παρασκευή λέει που θα ανοίγει το μαγαζί. Μπα, εγώ νομίζω ότι θα ανοίγει κάθε Παρασκευή, αλλά εγώ θέλω λίγο με τα παλιά τα δρόμενα, ρε Παυλίτσα, τα πεθύμησα. Έτσι να είναι ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.

Νταλγκάς όμως κάθε Παρασκευή να πρέπει να ψάχνουμε αυτοφοράκια, φίλε. Συνήθως οι ίδιοι ήταν και τους ξέρανε και η αστυνομία. Αφού στο τέλος πηγαίνανε μόνοι τους και τον παίρνουν. Δεν ρωτούσανε ποιος είναι ο υπεύθυνος. Πηγαίναν κατευθείαν στον αυτοφοράκια, πάμε. Όταν ενοχλούσε το μαγαζί ειδικά για ήχο.

Γεια σου ρε μάχη μη μάχη. Η ανδρομάχη μας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Με έξι κυτρινόμαυρες καρδούλες. Η κυτρινόμαυρη χαλκιδική μας. Γεια σου ρε ανδρομάχη. Ήσουν όνειρο. Καλησπέρα κοριτσάρα μου, γυναίκες ενάρι. Εδώ

0: νύχτα τη μισά νύχτη. Αυτό είναι το ανήμερα του έρωτα βέβαια. Γιάννης Πάριος μαζί με τον ιό Χάρης Βαρθακούρης. Μαρία, λάθος έκανα. Κάτσε να το βάλω ένα πάουζε γιατί έχω και γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα, Λέβη Μάριο.
0: Καλέ, πού είσαι εσύ, καλέ Μάκης?
1: Ανταμάρατα.
0: Βρε καλό στην κιτρινό μαύρη Άθεν, στο αστικό μας λεωφορείο. Καλά, εσύ που χάθηκες?
1: Χάθηκα, ναι, χάθηκα, όντως χάθηκα.
0: Γιατί?
1: Για να μην ξεκινήσετε. Λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ κάνεις και λίγο έτσι αντίλαλο, δεν ξέρω με τι, με τι μιλάς.
1: Έχω βασικά έχω Bluetooth.
0: Α, γι' αυτό πουλάκι μου.
1: Λοιπόν, θα σας πάρω κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Εύχομαι να περάσετε όλοι όμορφα.
0: Εσύ είσαι καλά όμως?
1: Ναι, αρκετά καλά.
0: Α, μπράβο, αυτό έχει σημασία Μάκη μου, αυτό έχει πουλάκι μου. Σε έχασα και λέω τι έγινε, πού είναι.
1: Περιμένω το άλλο Σάββατο το φίλο μας, το Γιαννάκη. Να έρθει να πάμε να δούμε τα κορίτσια μας στο Βόλι, στο Μαρκόπουλο.
0: Α, πότε θα έρθει?
1: Το άλλο Σάββατο. Πες μου στο Μαρκόπουλο, γίνεται γενική Βόλι.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το έλεγα εχθές. Ναι, ναι.
1: Πάμε, δεν ξέρω, θα πάμε. Ποια Άρης, δεν το ξέρω αν θα φύγει για Αθήνα, να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ίσως καταφέρω εγώ να πάω, δεν ξέρω, θα το παλέψω.
0: Άντε, μπράβο. Καλώς να τον δεχτείς. Και να περάσετε όμορφα.
1: Να είσαι καλά. Και να σε αφήσω για να συνεχίσεις και τα τραγουδάκια και όλα.
0: Δεν μου λες τώρα πού κινείσαι?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Νέο Ηράκλειο.
0: Νέο Ηράκλειο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ούτε βόρεια προάστια, ούτε και κοντά στο κέντρο. Είναι μάλλον προς τα βόρεια προάστια. Το Νέο Ηράκλειο είναι προς τα βόρεια προάστια. Θεωρείται, αλλά όχι τόσο βόρεια πάνω.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Και αν προλάβεις και μπορείς, βάλε το τραγούδι των Νάρθης.
0: Ποιο, τον Νάρθης?
1: Νάρθης, από τον Πάριο.
0: Κάτσε να δω λίγο μπάς και το έχω για να το σημειώσω. Νάρθης, περίμενε λίγο, τώρα είμαστε στο...
1: Κομματάρα,
0: για να δούμε Πάριο. Λίγο. Νάρθης, Νάρθης, αν το λες σωστά τον τίτλο.
1: Έτσι λέγεται, Νάρθης.
0: Είναι Νάρθης, καινούριο ή παλιό? Νάρθης.
1: Παλιό, 78 κάπου εκεί.
0: Α, με βοήθησες, μπράβο. Το 78, να έρθεις, δεν βλέπω, όχι. Δεν το έχω.
1: Δεν το έχεις.
0: Το 78, αλλά μπορώ να το ετοιμάσω αν θέλεις. Αν είναι ο τίτλος αυτό.
1: Προλαβαίνουμε, εγώ θα συνεχίσω να δω.
0: Να έρθεις σκέτο Πάριος. Ναι. Για να δούμε τι μου λέει εδώ πέρα. Να έρθεις σκέτο Πάριος.
1: Το ίδιο μου με στα ρηχά νερά, τις ωραίτερες στιγμές εγώ θυμάμαι να τα.
0: Κοίταξε τώρα, βρήκα ένα Γιάννης Πάριος Νάρθης. Αυτό ναι. Μάλλον πρέπει να είναι, θα δούμε. Το ετοιμάζω, αν είναι να το ακούσουμε.
1: Νάρθης, γιατί έτσι το τραγουδάει. Δεν λέει Νάρθης, λέει Νάρθης.
0: Νάρθης, ναι, το βρήκα, οκ. Okay.
1: Οκ, okay, έγινε.
0: Μάκη μου, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, φίλε.
1: Εγώ, είχαμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Είχαμε πολύ καιρό, ναι, όντως. Τα φιλιά μου σου στέλνω.
1: Και μόνο επιτυχίες για την αργιά μέρα μας. Τέλος, αυτό.
0: Έτσι ρε φίλε, να περάσετε όμορφα με τον Πορτογιάννη. Τα φιλιά μου. Γεια, τσάω, γεια. Λοιπόν, σταμάτης Κόκοτας. Γέμου για τον Χριστάρα, γιατί μαράκι μου αυτό το τραγούδι που ζήτησες, λάθος τίτλο μου είπες, δεν μπορώ να το βρω.

Η Μαρία που το αφιερώνει στο Σάγκη. Η Αργιανάρα μας λοιπόν στο μπάσκετ αύριο με την ΑΕΚ για την πρώτη νίκη. Να πάμε λίγο στο πρωτάθλημα.

Το προπονητικό επιτελείο του Άρη ανέλησε τον αυριανό αντίπαλο με την χρήση βίντεο, ως ήθιστε. Ο κύριος Χαραλαμπίδης, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, δήλωσε ότι στον δρόμο που χαράξαμε με την Μπούργκος.

0: Θα βάλω να πάουζε λίγο, συγγνώμη ρε εσύ Μάκης, έχω μία γραμμή, παρακαλώ.
1: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι ρε εξιντάρι μου.
1: Εδώ είμαι, σ' ακούω ρε.
0: Τι κάνεις.
1: Εδώ πίκο είμαι.
0: Τι λέει εξιντάρα ακόμα, τι κάνεις.
1: Καλά Μάριον, καλά.
0: Μπράβο φίλε.
1: Άκουσα και τον Κυριάκαρο να δώσω χαιρετισμούς.
0: Έτσι.
1: Θα στείλω και στη Ζένια.
0: Εδώ είναι, ακούει το κορίτσι.
1: Ξέρω, άκουσα μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσα. Γεια σου Ζένια Λάνη. Παντού είναι. Πρώτη γραμμή είναι, παντού είναι η Γεωργίτσα μας.
0: Η Γεωργία είναι πρώτη γραμμή, δεν γίνεται.
1: Παντού.
0: Παραπάνω.
1: Παντού, δεν παίρνει να πάρει τίποτα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Μαχήμι είναι, μαχήμι.
0: Μαχήμι μεγάλο που λέμε έτσι.
1: Γεια σου Λαράκη Γεωργία. Λοιπόν, να χαίρεσαι το ανιψιό σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι γερή να θυμάσαι τον μπαμπά σου, τον Κωνσταντίνο.
0: Ευχαριστώ φίλε μου, ευχαριστώ.
1: Ναι. Λοιπόν, και αύριο έχουμε δουλειά να καθαρίσουμε αύριο κάτι δικέφαλες κότες.
0: Να καθαρίσουμε αύριο και μετά μεθαύριο ακόμα έτσι λίγο τα τσίπορα, τα βολιώτικα.
1: Κάτι, πώς έλεγε, οικογενειάρχηδες.
0: Ναι, έτσι έλεγε. Είμαστε εδώ όλοι οικογενειάρχηδες, λέει.
1: Α, μπράβο, κάτι τέτοιος. Λοιπόν, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ρεξιντάρι μου, επίσης.
1: Και προσοχήστε όλους, το νου σας ρε μάλια.
0: Το νου σας ρε μάλια.
1: Μην κάνετε το παραμικρό. Φωνή, χειροκρότημα και αργιανάρα όλα, τίποτα άλλο.
0: Να, σε χαιρετάει η Ζένια. Γεια σου και σένα, λέει Τάσο. Το κορίτσι.
1: Γεια, είναι η ψυχάρα, τελείωσε. Ψυχάρα είναι, δεν υπάρχει. Μην νομίζεις, οι γυναίκες είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δυνατές από εμάς.
0: Μην είναι, κάποιος βεβαίως.
1: Κάποιος είναι, μαχήμιος, η Γεωργία είναι.
0: Τι να λέμε.
1: Λοιπόν, τι βάζεις πάριο.
0: Σήμερα έχουμε πάριο.
1: Το πρόγραμμα του Κυριάκου ακολούθησε, έτσι.
0: Ναι, αφού ζήτησε πάριο, τι να το χαλάσω, χατήρι.
1: Γιατί για Τερζή πήγαινες.
0: Ναι, για Τερζή πήγαινα, αλλά τα έκανα γυρισιά. Έκανα και στράτο, έκανα και πάριο.
1: Την Παρασκευή τα Χασομέρια.
0: Ναι.
1: Με γεια το όνομα.
0: Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στα Χασομέρια μας.
1: Την άλλη Παρασκευή τα Χασομέρια θα έχουν Πασχάλη Τερζή.
0: Λες να πάμε πάλι και την άλλη Παρασκευή με αφιέρωμα, να μην κάνουμε λίγο έτσι και κανένα ελεύθερο όπως την προηγούμενη.
1: Καλά, εγώ λέω, όποτε κάνεις.
0: Να το πηγαίνουμε. Ναι, το έχω στο πρόγραμμα, εννοείται.
1: Μία και μία. Μπράβο.
0: Κοίτα, το επόμενο να είναι ελεύθερο και τη μεθεπόμενη Παρασκευή να κάνουμε Τερζή. Τέλος.
1: Ωραία
0: πράγματα. Ωραία. Εντάξει.
1: Το αφεντικό εσείς, ό,τι πείτε αφεντικό.
0: Ό,τι μου πείτε κι εσείς, αλίμονο. Εγώ χατήρια δεν χαλάω.
1: Ναι, έτσι το κάνω, το σπάνι, μην έχουμε κάθε Παρασκευή.
0: Α, μπράβο, ναι, έτσι να το κάνουμε ένα ελεύθερο, ένα έτσι, ένα αλλιώς.
1: Διάφορα λαϊκά, ξέρω.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Και κάνα Μητροπάνο και κάνα.
0: Ναι, φαλακρό Θεό, ρε φίλε, πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε τώρα με τα αφιερώματα.

0: τα ξεχαστήκαμε λίγο, ναι. Γιατί στα χασομέρια τώρα χωρίς Μητροπάνο δεν λέει.
1: Άκουσα και το Χριστάρα, καλή δουλειά ρε φιλαράκι.
0: Έτσι, έτσι. Και να σε καλά, εξιντάρι μου.
1: Και το μάκι άκουσα.
0: Και το μάκαρο, ναι.
1: Γεια σου, διγάρα μας. Γεια σου, αδελφέ. Λοιπόν, και σε όλα τα αριανά, σε όλα τα αδέλφια, όπου και να βρίσκονται.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τους χαιρετισμούς μου και παντού σε όλα τα αθλήματα νίκες.
0: Νίκες παντού.
1: Και
0: στο και κουτσό.
1: Και στο κουτσό, πώς λέμε.
0: Και στο κουτσό, και στο κυνηγητό, και στο τάβλι, και στο κρυφτό. Παντού.
1: Δεν θέλει τώρα λίγο.
0: Ναι, δεν θέλει τώρα λίγο. Πες τα ρε εξιντάρι, ρε άμου, να μην τα λέω.
1: Μάριο, ναι, έλα ρε Μάριο. Άντε ρε ξυπνάτε, ρε ξυπνάτε, θα έρχεται το Σαββατοκύριακο. Μα όλα τα μαχήμια, πρώτη γραμμή.
0: Α, να συμφωνεί και η Ζένια. Έτσι λέει Τάσο, Τερζή λέμε. Να, εντάξει Ζένια μου, ελήφθη, έγινε. Εντάξει.
1: Θα απόψε να σε βρω.
0: Άμα βαρδάρεις.
1: Βαρδάρεις, δεν μας άμε τίποτα.
0: Άντε εξιντάρι μου, φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια πολλά. Να...
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να σε καλά, να σε καλά επίσης.
1: Υγεία, υγεία
0: πάνω απ' όλα εξιντάρι μου.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Φιλάκια, τσάω.
1: Γεια σου,
0: γεια σου εξιντάρι μου, γεια.

0: Ναι, ρε Κυριάκο, yeah. Γεια σου ρε λατρεία, εξιντάρι λέει. Yeah. Χάσαμε λέει τον Ποκοπίκο.
1: Μου φαίνονται οι νύχτες πως απόψε σταματούν.
0: Εμείς εδώ είμαστε αδερφούλοι, το μαγαζί μας είναι ανοιχτό και τα σκυλιά δεμένα. Όποιος φοβάται τα σκυλιά
1: μπροστά, τα χέρια.
0: Ενημερώνουμε ότι είναι δεμένα.

Καλώ τον και τον Παναγιώτη Δημήτρη. Καλησπέρα, Μάριον. Καλή εκπομπή να έχει με έξι κυτρινό μαύρε καρδούλε ο Παναγιώτη Δημήτρη. Τα φιλιά μου, Παναγιώτη Δημήτρη, και σε εσένα, αλλά και στη Μανούλα. Καλή ακρόαση. Έρχομαι, Μάκη, και στο δικό σου, αλλά επειδή μπήκε τραγουδάρα, με συγχωρείτε λίγο. Την αγαπούσα, παραδέχομαι.

0: τραγούδια, έτσι. Ο Μάκης ο Φάντομ λέει: εγώ λέει πάντως Μάριον, σχόλασα εδώ και 40 λεπτά. Έβαλα ουισκάκι, καθότι έχουμε 4 βαθμούς στο Όσλο. Πόρε παγωνιά. Και απολαμβάνω για πολλωστή φορά την υπέροχη, ειδικά σήμερα, εκπομπή σου. Μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια και μου ξύπνησαν πολλές αναμνήσεις και συγκινήθηκα, λέει, έτσι που θυμήθηκα κάποια πράγματα. Μετά λέει, βάλε και το ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Εννοείται, ρε εσύ. Είπαμε. Πια, το ζήτησες και πιο πάνω.
1: Είσαι στο σπίτι μου σκιά.
0: 1976, μα ακούμε το «Τώρα πια».
1: Τώρα πια.
0: Κρύβε λόγια, βρε, κρύψε την ηλικία. Πια.

0: κρυά και δεν με βρίσκω.
1: Μάριο, το άλλο Σάββατο λέει ο Φάντομ, έρχομαι λέει Θεσσαλονίκη. Πάλι βρε σουρτούκι. Το έχει κάνει χαριλάω πανόραμα. Να γνωριστούμε και από κοντά ρε Μάκη που λες και εσύ έτσι. Και κάνει συχνά λέει αφιερώματα σε τραγουδιστές, ειδικά της παλιάς σχολής. Ταξιδεύουμε στο όμορφο και αγνό παρελθόν. Τι ωραία που το είπες αυτό. Και όμορφο και αγνό φίλε. Και αληθινό. Χωρίς κινητά και social φίλε. Τι ευτυχία ήταν εκείνη, τι ελευθερία. Δεν θα πάψω να τα αναπολώ. Τα καλύτερα χρόνια. Αυτά τα κολοκινητά και τα social, τα συχάθηκε η ψυχή μου. Ναι μεν τεχνολογία, ναι μεν κάνουν την καλύτερη δουλειά, ναι μεν τα έχουμε χιλιοπεί, ναι γλιτώσαμε ωραίες πληρωμές, αλλά να κρατούσαμε μόνο αυτά τουλάχιστον. Τα social κλείσιμο όλα γίνεται αυτό. Να κρατήσουμε μόνο τις πλατφόρμες που εξυπηρετούμεθα. Το κινητό, να μιλήσουμε, να στείλουμε ένα μηνυματάκι, άντε και ένα Viber, άντε. Υπόλοιπα, να πληρώσουμε τις τράπεζες μας, αυτά τις υποχρεώσεις μας, να κάνουμε τα χαρτιά μας, gov, mov, εισιτήρια, με αριανάρα, μην τη χάσουμε. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, λουκέτο, χθες γίνεται, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Ξαναβρούμε λίγο τους εαυτούς μας, να μιλήσουμε με κανέναν χριστιανό που κάθεται δίπλα μας, αντί να μιλάμε με τα μηνύματα. Άλλο κι αυτό. Στην αυλή μου. Να βγούμε σε ένα μαγαζί και να μην είμαστε συνεχώς με τα στόρια και τα παντζούρια και τις έλφι. Είμαι μια φωτιά. Όλες οι ίδιες φάτσες έχουμε μεταξύ τις πάπιες. Έλεος. Τώρα πια. Εδώ ταιριάζει πάρα πολύ κυρίες και κύριοι η παροιμία. Βρισκιά. Η λαϊκή παροιμία που λέει ο λαός μας ότι... Είπαμε λέει τον βλάχο να χέσει και αυτός ξεκολώθηκε ένα πράγμα. Κίτρινο γράμμα στο σιρτάρι. Καινούργια έκτισα. Τι ωραία που ήταν, ζούσαμε ωραία το φλερτ. Τα χαρτάκια στο χέρι, το σταθερό. Πόσες φορές, πολύ ωραία πράγματα.

Η αγαπημένη μου η Βούλα, η 912, από τον κυτρινό μαύρο Χορτιάτη. Χορτιάτης, όπως βλέπετε, είναι μαχήμι, έτσι μάχημος. Καλησπέρα φωνάρα της καρδιάς μας και καλή βραδιά. Έχασα, λέει, την πρώτη ώρα. Καλή ακρόαση σε όλους. Δεν ζητώ τίποτα. Κάθομαι, λέει, απλά και απολαμβάνω, η Βούλα μου. Έχω ιδέες και γελάει. Όχι, για να τις διαβάσω λίγο, Βούλα μου. Την καλησπέρα μου στον κεντρινό μαύρο Χορτιάτη. Βάλε και ένα ποτάκι ωραίο στην υγειά μας. Εγώ πίνω τζιντόνι. Και εδώ η παρέα όλη, να ξέρεις, είναι με ένα ποτάκι και χαλαρούιτα ακούει. Έχω ιδέες. Δεν σκάβουμε, λέει, το παρκέλι στο μπάσκετ τρία επίπεδα. Μεστά. Και γύρω-γύρω να αυξηθούν οι κερκίδες. Γελάει συγχρόνως, έτσι. Η αγάπη μου ένας καημός. Με μετρό, λέει, υπογείως, τσουπ και στο παρκέ, λέει, οι ομάδες. Είναι αυξήσουμε, λέει, την οροφή στο ύψος, σαν ουρανοξύστη. Τα ψηλά διαζώματα να βλέπουν, λέει, σαν την όπερα. Με τα κιάλια, που τα άνοιγες, το κρατούσες από κάτω. Τόση διαφήμιση, λέει, δεν μπορεί, θα κάτσει και σε εμάς. Διπλή ανάπλαση, γήπεδα μπάσκετ ποδόσφαιρο, δίπλα-δίπλα. Έτσι. Είμαι, λέει, εκτός θέματος. Δεν άκουσα, λέει, σήμερα. Και μεσοβδόμαδα λόγω δουλειάς. Υγεία και κυτρινό μαύρα όνειρα. Είμαι καλά, βρε ζωή. Είμαι καλά, βρε ζωή. Καλώς ήρθαμε, λέει, στα χασομέρια, λέει η Βούλα. Έτσι. Αργήσαμε λίγο καμιά επταετία να βγάλουμε όνομα στο μαγαζί μας, αλλά την παλέψαμε, το καταφέραμε τελικά. Καλά είναι όλα αυτά που λες, κορίτσι μου, αλλά θέλει και λοβέ, που λένε και οι Ρωμά. Λεφτά. Γεια σου ζωή. Σε κάθε μου βήμα φαρμά. Δεν γίνεται να είσαι καταρχήν εκτός θέματος όταν μιλάς για την αργανάρα μας, Βούλα. Κορίτσι μου όμορφο, φιλιά, καλή ακρόαση.

0: στα κρύα.
1: Ναι, ρε Ζένια.
0: Είμαι καλά.
1: Λέει η Ζένια, νέα δροσερά κοριτσάκια και πάνε και παραμορφώνονται. Πόσο δίκιο έχεις, φίλη. Άντε να το κάνει και καμιά μεγάλη σε ηλικία, λες άντε, η ανασφάλεια έχει κατοικήσει μέσα της. Αυτό που λες, ρε φίλε, τα νέα δροσερά κοριτσάκια, γιατί βρε κορίτσια μου. Όλα ίδια γίνατε.

0: καλό ήταν να τον κύριο Ερίκο, πώς και έτσι εσύ δεν έστειλες αφού κλείσω την εκπομπή.
1: Μη φεύγεις. Με πόνο σου φωνάζω.
0: Ο κύριος Ερίκος από την Κιτρινό Μαύρη Στουτγκάρδη. Μάριον, μήπως είσαι θυμωμένη λέει, που είπα για πτυχίο τρέλας. Πότε το είπες αυτό, δεν θυμάμαι. Για αριανή τρέλα λέει, μιλάμε όπως την έχουν οι πάντες. Μάριον λέει στα αλλαγινά, μήπως είναι το μαγαζί που πηγαίνει ο Κώστας, δεν λέω επίθετο, γιατί μου λέει ότι έχει φίλους άρρωστους αριανούς. Τα αλλαγινά είναι κιτρινόμαυρα, κύριε Ερίκο. Δεν γνωρίζω όμως αν λέμε το ίδιο μαγαζί. Τα φιλιά μου, κύριε Ερίκο, κιτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Σε λίγο απόμενοι καλημέρες.

Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Όσοι πήρατε, πήρατε. Θα ακούσουμε κάνα τραγουδάκι. Να δω λίγο και την ανακοίνωση, την καινούργια του Αλφα Σίγμα. Γιατί εννοείται ότι πάμε στα χασομέρια. Γίνεται. Δεν γίνεται.

0: Και όπως πολύ σωστά λέει ο Φάντομ από το Όσλο, ακόμη και την κακία μας τότε, που έλεγα πριν χωρίς social, χωρίς κινητά, την βγάζαμε πρόσωπο με πρόσωπο και λύναμε, λέει, και τις παρεξηγήσεις αμέσως, έτσι. Τώρα μαλώνεις μέσω Messenger, φίλε. Καλά, πλέον μέσω Messenger και μέσω γενικότερα μηνυμάτων, είτε είναι στο Instagram, είτε είναι στο Viber, είτε είναι SMS, SMS από πολυχρόνη δηλαδή που δεν γίναμε ευζώνη. Κάνουμε και άλλα πράγματα, φίλε. Πολλά ευτράπελα. Άστο. Εγώ κατά βάθος πάντως, να ξέρετε, αυτή την νεολαία που ζει όλο αυτό το, αυτή την παράκρουση και την παράνοια, πραγματικά τους λυπάμαι, γιατί δεν έχουν ζήσει. Εμείς που τα ζήσαμε και τα δύο, μπορούμε να εκτιμήσουμε την ελευθερία που είχαμε τότε. Τα παιδιά τώρα, αυτά που μεγαλώνουν και έχουν μεγαλώσει από μωρά με ένα τάμπλετ στο χέρι και ένα κινητό και τα βλέπεις χειρίζονται την οθόνη, λες και είναι και την κοιλιά της μανούλας. Ένα πράγμα το είχανε. Εγώ τα λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν έχουν νιώσει αυτή την ελευθερία.
1: Δεν είναι δυνατό, όπου κι αν περάσω, εσένα συναντώ, στα τραγούδια ίσως στίχο.
0: Δεν ξεχνιέσαι, δεν ξεχνιέσαι.
1: Στη βροχή η μελαγχολία.
0: Να δούμε λίγο και την σημερινή ενημέρωση από τον ΑΣ. Σήμερα βγήκε η ανακοίνωση και είναι ενημέρωση για πρόσκληση συμμετοχής στο ΤΑΑ Άρης Θεσσαλονίκης για το βόλεϊ μας. Αφού έβγαλε φυσικά την χθεσινή, έτσι, ότι θα έχουμε την καινούργια συνέλευση την Δευτέρα. Την καινούργια, μάλλον όχι την καινούργια, την συνέχιση της προηγούμενης Δευτέρας. Την Δευτέρα λοιπόν, 7 η ώρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης κάτω από την θύρα 3, δίπλα στο γηπεδάκι, όχι μέσα, στο προπονητικό. Εκεί που έχει και την όμορφη την τσιμεντένια, τη μικρή την κερκίδα. Ο ΑΣ λοιπόν Άρης μας λέει σήμερα, ενημερώνει τα μέλη του, τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης του ΤΑ Άρης Θεσσαλονίκης για το τμήμα Βόλεϊ, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην γραμματεία του Συλλόγου μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, 12 Δεκάτου, όπου είναι και η επόμενη, η συνέχιση μάλλον της συνέλευσης, στα γραφεία της Αλκμίνης, στο Κλεάνθης Βικελίδης ή στο τηλέφωνο 2310-305-402. Δίπλα... Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στο επίσημο site του ΑΣ.
1: Τραγούδια ίσως τύχω.
0: Να ξαναπώ λίγο. Ενημερώνει τα μέλη του, τα οποία θέλουν, όσοι θέλουν, να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης του ΤΑΑ Άρης Θεσσαλονίκης, το τμήμα Βόλεϊ, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην γραμματεία του Συλλόγου μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.
1: Υπάρχεις.
0: Και στα γραφεία της Αλκμίνης, στο γήπεδό μας, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ή στο τηλέφωνο 2310-305-402.

0: και λέει ο Φάντομ.
1: Σώρα υπάρχεις και.
0: Εδώ εμένα λέει η κόρη μου αναρωτιέται πως γεμίζαμε τον χρόνο μας λέει τα Σαββατοκύριακα. Ακούστε τώρα τι απορίες έχει σήμερα ο νέος που έχει μάθει να ζει με το κινητό. Πως γεμίζαμε λέει τον χρόνο μας τα Σαββατοκύριακα. Τι παίζατε λέει πια και δεν σας έφτανε η μέρα. Πουλάκι μου. Και τις απαρίθμησα λέει όλα τα παιχνίδια μας. Παιχνίδια γειτονιάς. Κοριτσάκι μου γλυκό. Και πόσα παιχνίδια, καλά είπε ο Μπομπάς, δεν μας έφτανε το Σαββατοκύριακο, δεν έχεις ιδέα τι θα πει αλάνα, χώμα, πληγωμένα γόνατα και χέρια. Και να παίζεις μέχρι εξάντλησης, να τρως έξω. Ερχόντουσαν οι μαμάδες μας και μας φέρναν το κολατσιό και το σαντουιτσάκι έξω. Και όταν ερχόταν εκείνη η μαύρη ώρα, θυμάμαι, στη γειτονιά, που πλέον το Σάββατο ειδικότερα έτσι μας άφηναν, μαζευόντουσαν και οι γονείς λίγο έτσι παρέα στη γειτονιά. Και όταν ερχόταν εκείνη η ώρα που κάποια στιγμή έπρεπε να συμμαζευτούμε κι εμείς, πω από μαύρο, σαν φώναζε η μία Μαρία, φώναζε η άλλη Ολγίτσα. Λίγο ακόμα λέγαμε, 5 λεπτά. Αυτό το 5 λεπτά ρε φίλε δεν περνούσε μετά από μισή ώρα.

0: βλέπω το ρολογάκι. Ένα λεπτάκι μετά τις 12. Και τι λέμε, καλημέρες Αριανά μου, καλημέρες. Μια καινούργια μέρα ξημερώνει, ημέρα Σάββατο, 10 Δεκάτου 2026. Και ημέρα μάτς για την μπασκετάρα μας. Με την Κούλα.
1: Είμαι άλλο, τρυφερό και μεγάλο. Μη λες τίποτα τώρα.
0: Και ήδη έχουμε περάσει τα χασομέρια.
1: Είναι άγια η ώρα.
0: Και φυσικά θα πάρουμε και παράταση, έτσι. Τώρα πώς είναι ώρα, θα δω. Δεν ξέρω. Αυτή την ελευθερία έχω, θα το κάνω. Μισή ώρα θα είναι, μία θα είναι, δεν ξέρω. Αναλόγως τι ωραία τραγούδια θα ακούσουμε και τι ωραία παρέα έχουμε.

0: όνομα να ζω.
1: Πολύ σωστά, Μάκη. Αυτό λησμόνησα να το σχολιάσω. Τότε λέει, μας ήξεραν σε όλη την γειτονιά. Δεν χρειαζόταν GPS. Είχαμε γειτόνισες ραντάρ, λέμε. Πραγματικά, ρε φίλε, έτσι που καθόταν έξω, δεν υπήρχε περίπτωση να... Όλοι, μέχρι και πέτρες ήξερε ο ένας τον άλλον. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα, σιωπώ.

0: Τι τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Και μου λέει εδώ πέρα τώρα ο Κυριάκος, και όταν άρχιζε η μουσική από την αθλητική Κυριακή το βράδυ, τότε θυμόμασταν ότι δεν είχαμε διαβάσει, και γελάει. Ναι ρε φίλε. Άλλο άγχος και εκεί.
1: Λες,
0: οπς, φταίμε και οι δυο.
1: Που χωρίσαμε οι δυο μας.
0: Κυριάκαρε, και αυτό είναι καλό, και αυτό.

Ο κύριος Γρηγορίου, βλέπω τώρα ένα άρθρο, έκανε κάποιες δηλώσεις στην Συνδρομητική και μίλησε εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος και του εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Βόλο. Να βάλω λίγο ένα πάουζε στο τραγούδι του Κυριάκαρου. Μας είπε αναλυτικά ότι εξέφρασε βέβαια και την βεβαιότητα ότι η κιτρινόμαυρη θα είναι βελτιωμένη. Είπε αναλυτικά ότι είχαμε ανάγκη αυτήν την διακοπή, αυτό είδε. Το είχαμε πει και πριν την διακοπή σε συνεντεύξεις τύπου, μετά από τα παιχνίδια, ότι θα θέλαμε να έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε με τους νέους ποδοσφαιριστές και τακτικά και σε θέματα φυσικής κατάστασης. Και όσο γίνεται να έχουμε μία ομοιογένεια σαν ομάδα σε όλους τους τομείς. Δήλωσε ο coach, ο κύριος Γρηγορίου. Θεωρώ, λέει, ότι αυτά που μου έδειξαν τα παιδιά με την διάθεση που δουλέψαν στην διακοπή και αυτά τα οποία είδα στην διάρκεια των προπονήσεων με κάνουν να αισιοδοξώ ότι σίγουρα θα εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι σε σχέση με το πώς τελειώσαμε πριν την διακοπή. Περιμένουμε, λέει, στο τέλος να επανέλθουμε στα γνωστά μας στάνταρ. Είναι κάτι το οποίο είχαμε στην αρχή του πρωταθλήματος και αν θέλετε να πάμε από πίσω και στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος, να είμαστε δηλαδή μια ομάδα με επιθετικότητα και αυτοματισμούς που θα μπορεί να βρίσκει λύσεις επιθετικά, να δημιουργεί προϋποθέσεις, ευκαιρίες και φυσικά να είμαστε αποτελεσματικοί για να παίρνουμε τους πολυπόθητους, θα πω εγώ, 3 βαθμούς. Αχ, αγάπη! For you, Κυριάκαρος! Τι ωραίο τραγουδάκι μας κερνάς!

0: Σας το λέω. Αυτό και τα επόμενα τρία.
1: Εντάξει.
0: Θα κόψετε φλέβες. Το ένα καλύτερο από το άλλο, λέει ο Κυριάκος. Διαχρονικά τραγούδια. Τι να μας πούν, λέει, τα σημερινά. Μπορώ να το πω αυτό. Έλα μωρέ, έχει και καλούς.

Το Αχ Αγάπη, το 1979. Και για να διαβάσω το μήνυμα του Φάντομ, λέει: γυρνούσαμε στο σπίτι και ξέρανε οι δικοί μας, χωρίς να πούμε τίποτα, πού ήμασταν και τι κάναμε. Και όταν τρώγαμε και καμιά σφαλιαρίτσα, ξέραμε ότι είχαν μάθει την σκανδαλιά που κάναμε. Τα ραντάρ. Τι όμορφα χρόνια, λέει ο Φάντομ, και δεν φορούσαμε τίποτα μα τίποτα επώνυμο. Κάτι αλυσίδα αθλητικά. Ναι, ρε φίλε. Αρέσει, Φαντομά, το πόσο συγεννηθείς. Στα 14 λεπτά μετά τις 12. Θα με θυμηθείς.

0: θα με θυμηθεί.
1: Ναι, αλφατάφ 5-10. Τώρα ρε Μάριο λέει.
0: Όταν πια
1: θα... Γιατί το κάνεις αυτό, θα μου πεις. Ποιο ρε φίλε, τι έκανα.
0: Πόσο σα...
1: Το αστυνομικό τμήμα, το αλφατάφ. Αλφατάφ BMW.
0: Θα με θυμηθείς,
1: λέει. Είδες, τι θυμήθηκα.

Αυτά τα τραγούδια, όπως είπε και ο Φάντομ, μεγαλώσαμε, αγαπητέ Αλφα-Ταφ, και επειδή εγώ ήμουν λίγο πιο μικρή βέβαια, αλλά όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, επειδή ήταν τα αδέρφια μου μεγαλύτερα, αυτόν τον συγκεκριμένο δίσκο του Γιάννη Πάριου τότε τον είχαν αγοράσει και τον παίξαμε στο pick-up του σπιτιού. Οπότε έχω πολλές αναμνήσεις από αυτά τα τραγούδια, γιατί σαν μεγαλύτερα τα αδέρφια μου ακούγανε όλες αυτές τις επιτυχίες. Γιάννης Πάριος τότε, ο Γιάννης Οπουλόπουλος, τι να πεις για αυτή τη βελούδινη φωνή που επίσης έχουμε καιρό να ακούσουμε, και τα ξένα, τα 80's, αλίμονο. Ελπίσουμε.

68 γεννήσεως, 24 12 ΑΤΑΦ. Πες μου και το όνομά σου να μην σε λέω 18. Όχι μόνο εσύ που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια. Και από κάτω λέει, ελπίσουμε.

0: μας και θα πέ...
1: Καλημέρα, τι κάνεις, λέει ο DJ μας ο Στέλιος.
0: Κι εγώ
1: από τα κεντρινόμαυρα βασιλικά. Καλημέρα, Στέλιο.
0: Λυπήσουμε.
1: Να, εδώ, κόβω φλέβες.

Ακόμα Φρονιμίτη δεν έβγαλες, φάντομαι. Ναι, ξέρω. Πλάκα, πλάκα, λες, σε βλέπω να ξεχνάς τον ύμνο, τρελό κορίτσι. Δεν ξεχνιέται, φίλε, είπαμε αυτό το τραγούδι, άστο.

0: Μη μ' αφήνεις, μη. Μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά, κόβω μες στα δυο.
1: Μη μ' αφήνεις, μη.
0: Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό.
1: Είναι η ώρα τώρα που δεν λέμε πολλά λόγια. Ραβή. Ακούμε τραγουδάρες.
0: Κι είμαι ήχο, είσαι η αυγή κι είμαι δίληνο.
1: Ο Φάντομ, πω πολύ φιλενάδα. Τι βραδιά η σημερινή.
0: Τίποτα εγώ.
1: Ίσως η καλύτερη μακράν από τότε που ξεκίνησα να σε ακούω. Αυτά είναι γούστα όμως.
0: Μη.
1: Υποκλίνομαι λέει πραγματικά. Ουισκάκι και ταξιδεύω στο όμορφο παρελθόν.

0: Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ.
1: Ναι, Στέλιο μου, έχουμε λέει πάριο σήμερα. Όπως ακούς, ναι.
0: Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά.
1: Τι να φτάσουνε τρεις ώρες όμως για τον πάριο. Κάνα εξάωρο θέλουμε. Και πάλι
0: είσαι ουρανός.
1: Δεν θα τα έχουμε ακούσει όλα.
0: Κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη. Μη μ' αφήνεις μη. Μη μ' αφήνεις μη. Μη μ' αφήνεις μη.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο. Άντε λίγο να σας ξυπνήσω. Εγώ σας είπα ότι ήταν μια τετράδα, πεντάδα να κόβεις φλέβες. Τέλος τα λάθη. Και λέει ο Κυριάκαρος. Μετά τη σημερινή εκπομπή, λέει, σε 9 μήνες, να δεις λέει πόσα αργιανάκια θα γεννηθούν. Είναι αυτό που λέω πάντα όταν βάζω έτσι καψουροτράγουδα. Σήμερα θα αγαπηθούμε. Γιατί όχι, αργιανάκια θέλουμε, φίλε. Να είναι γεμάτες οι κερκίδες.
0: Εγώ που έλεγα ποτέ μου.
1: Και να τα βάζουμε δωρεάν. Μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Το έβαλα, Στέλιο, το ανήμερα του έρωτα. Το έβαλα.
0: Στα λάθη κι ό,τι έχω πάθει δεν το μετρά.
1: Όχι, το δώσε μου λιγάκι ουρανό όμως όχι.

Φίλε, AT, να ξέρεις, λέει ο φίλος μου εδώ, με διέλυσες. Όχι, δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Γιατί μου λες καλό ξημέρωμα? Κάτσε, θα ακούσουμε κι άλλα, ένα μισάωράκι. Μέχρι τη μία εδώ θα είμαι. Στα χασομέρια. Θα ακούσουμε κι άλλα ωραία. Κάτσε, σου λέω.

Ο φίλος ο Τάσος, ο 621, συγχαρητήρια λέει Μάριον για την υπέροχη εκπομπή σου και ζητάει τραγουδάρα το ένα γράμμα. Εννοείται ότι το έχω. Είναι στη λίστα, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλημέρα. Χαίρομαι που έχουμε έτσι ωραία παρέα. Και είστε και μπόλικοι ακόμα 12:30, πουλάκια μου.

0: Αγαπητέ DJ, ποιο από τα δύο θέλεις πιο πολύ? Και τα δύο δύσκολα. Δεν προλαβέ, μάτια μου. Εγώ έχω το έτοιμο, έχω έτοιμο το «Δώσε μου λιγάκι ουρανό».
1: Σαν το νερό που το ζητά ο διψασμένος, σαν ταξιδιώτης που δεν έχει γυρισμό.
0: Ο κέικ, αφού όποιο θέλω.
1: Αγάπη

Έχω να τα ακούσω, λέει, συγχαρητήρια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάναμε έτσι ένα όμορφο ταξίδι πίσω, Λένα μου, την καλημέρα μου. Καλώς ήρθες. Πρώτη φορά σε βλέπω στην παρέα μας. Να σε καλωσορίσω ως πρέπει. Ήρθες για να μείνεις, ε. Εκτός αν μας ακούς και ήσουν από τις ντροπαλές που δεν έστελναν μηνύματα. Καλημέρα, Λενιό.

0: Α, μας ακούς χρόνια λοιπόν. Δεν πιστεύω να μου μιλάς στον πληθυντικό. Γενικά το γέλο εννοείς, φαντάζομαι, Λένα. Χαρά μας. Τότε να συμμετέχεις, να σε διαβάζουμε πιο συχνά. Λένα μου, καλημέρα.
1: Πώς να με κρατήσεις
0: το άσε με στη μοναξιά μου, ακούμε.

Θα τα πάω λίγο τρέχοντας, θα περάσω και στο επόμενο. Για πάντα μαζί, όπως λέει και ο Κυριάκαρος, με την Αριανάρα μας. Μας το κερνάει.

Επόμενο υπέροχο τραγούδι είναι το «Ένα γράμμα». Το ζητήσατε, δεν θυμάμαι ποιος αδερφός, ποια αδερφούλα, συγγνώμη. 1981 και το «Ένα γράμμα».

μια τραγουδάρα που μυρίζει από μακριά Αντώνης Βαρδής, έτσι ξεκάθαρα. Επόμενο τραγούδι είναι το υπέροχο «Μάτια μπλε», όπως λέει εδώ ο Μάκης. Δεν την βλέπω καλά, λέει, την Πέρδικα σήμερα. Το ουισκάκι. Την βλέπω, λέει, να πέφτει, λέει, αμαχητή. Στην υγεία σου. Ευτυχώς, λέει, ρε, πάρω αύριο. Καλά τώρα, λέει, είναι ερώτηση, λέει, αυτή που κάνεις. Ποιος ήρθε, λέει, στην εκπομπή σου για να φύγει. Πάρε παράδειγμα εμένα. Αυτοκόλλητος έγινα. Ακόμα και να οδηγάω, στέλνω. Κακός, κακός, κάκιστα. Να σε καλά, ρε Φάντομ, τα φιλιά μου, την καλημέρα μου. Αυτό το τραγούδι όμως. Θέλω να το αφιερώσω εκεί ψηλά πάλι, στην κερκίδα, στα αριανάκια μας, σε μια άλλη ψυχούλα που μας άφησε πριν 1,5 χρόνο, κάτι όμορφα μάτια μπλε. Στον πολύ πολύ πολύ αγαπημένο μου Πεθερούλη, στον Θανασάκη μας.

Η αλήθεια είναι ότι είμαστε εδώ, παίζουμε 3 ώρες πάριο και δεν έχουμε ακούσει ούτε τα μισά, ε. Κάνω καλό ξεσκαρτάρισμα. Και επειδή σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι στο τελείωμα που λέω εγώ, στην τελική ευθεία, ακούμε το απορώ. Θα ακούσουμε αυτό και τα καλύτερα τα άφησα για το τέλος του ύμνους, κατ' εμέ.

Γεια σου ρε Μάγκη. Μπράβο ρε Μάριον, λέει, σήμερα λέει μας ανέστησες όλους. Σήμερα είναι λέει σαν να ζω το 80's. Το 80, σαν να μην πέρασε μια μέρα νιώθω. Πραγματικά εγώ προσωπικά λέει σε ευχαριστώ για αυτό το τόσο όμορφο και νοσταλγικό ταξίδι. Ζωής λέει, ταξίδι ζωής θα το χαρακτήριζα. Με συγκινείς Μάκη μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για την όμορφη παρέα. Όλους σας.

0: Έλα ρε Ζένιο.
1: Πρώτη φορά.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Αγαπώ αλήθινα. Τα μπορώ με την καρδιά.
0: Έτσι είναι. Κάποια στιγμή λέγε τα όμορφα μάτια κλείνουν.

Κυρίες και κύριοι, επόμενο τραγουδάκι, τραγουδάρα, κατ' εμέ τουλάχιστον, αυτό. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Όπως λέει και ο Γύρος Ερίκος από την Κιτρινό Μαύρη Στουτγκάρδη, βλέπω και το ρολογάκι το δικό μου είναι μία ντάγκα. Μάριο Νοπάριος λέει είναι number one. Ιδιαίτερα για τους ρομαντικούς, βλέπω το ρολόι τώρα είναι 11:45. Δεν κάθεσαι λέει άλλη μια ώρα να βάλεις λέει και τα νησιώτικα και γελάει. Όχι, καλημέρα κύριε Ερίκο.

Θα πάω να διαβάσω κανένα δυο, έτσι θα αφήσω χαλή αυτή την μέγιστη τραγουδάρα. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα, ευχαριστώ. Ο φίλος μου Αλφατάφ εδώ με στεναχωρεί όμως. Εγώ λέει είμαι εδώ. Εκείνη δεν είναι. Ήταν Αύγουστος το 4. Θέλω να πιστεύω, γιατί το διέγραψες, πρόλαβα να το διαβάσω, ότι εκείνον τον Αύγουστο, φίλε μου Αλφατάφ, που δεν μου λες και το όνομά σου, ο 5-10, ήταν κάποιος χωρισμός μέσα στα πλαίσια της υγείας του χωρισμού και όχι θάνατος.

πάντως από τα συμφραζόμενά σου και αυτά που γράφεις, την αγαπούσες πολύ. Για να σου λείπει τόσο. Μη γράφεις ρε Μάκη, φτάνει ρε φίλος. Ναι, και ο Χριστοδουλόπουλος το είπε το απορώ, ωραία, ναι. Καλά λέει, ο Πάριος λέει είναι να είσαι σε ένα τραπέζι, να έχεις ένα κυβότι ουίσκι και να τον ακούς, λέει, χωρίς να κουνάς ούτε τα μάτια σου, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αύριο θα στέλνει ο Πέτρος, λέει, και η Σταυρούλα, ξύπνα! Τουλάχιστον λέει, θα έχω δικαιολογία όμως, και γελάει, ότι σε ξενυχτήσαμε. Ε, καλά, εντάξει, γάμο ρε, μία και είναι, μία και έξι. Πώς κάνεις έτσι. Τα φιλιά μου, καλημέρα Φάντομ, σε ευχαριστώ για την παρέα φίλε μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου στο κιτρινό μαύρο Όσλο.

Η αγαπημένη μου η Βούλα από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη λέει: είχες δεν είχες, πάλι ταξιδέψαμε. Δακρύσαμε, να χαίρεσαι τον ανιψιό και να θυμάσαι, λέει, τον πατέρα σου, και εμένα μου λείπει. Άλλη σχέση οι κόρες με τον μπαμπά. Ναι ρε φίλε, εντελώς. Αλλά και όσοι έφυγαν ψηλά, να μην τους ξεχνάμε. Μας έχεις, λέει, κάνει. Ποιος άκουσε εκπομπή και δεν έμεινε. Εδώ παρέα μας εννοεί η Βούλα. Να αγαπάμε ρε παιδιά, λέει, το ραδιοφωνάκι μας. Όλα τα παιδιά κάνετε τα πάντα. Ήθος, πάθος και ανιδιοτέλεια. Δεν συνεχίζω, λέει, θα γράψω κι άλλα, το κορίτσι μου το όμορφο. Με συγκίνησες, Παρασκευούλα μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας τα λόγια. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε να είμαστε εδώ. Κοίτα πως αλλάζουν οι καιροί. Πρώτα για την αγάπη μας για την Αριανάρα. Εσύ. Και ύστερα και για το ραδιόφωνο. Ποτέ δεν το περίμενα πως... Είναι μια χημεία από πολλές αγάπες και έρωτες. Και φυσικά η μουσική, φίλε, τα τραγούδια. Το τραγούδι. Εγώ τουλάχιστον, οι τρεις αγάπες μου είναι εδώ. Την καλημέρα μου, Βούλα. Και εσύ, να είσαι γερή, να θυμάσαι τον μπαμπάκα.

Γι' αυτό συγκινήθηκες και εσύ, Φάντομ. Για τον μπαμπάκα σου. Ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής ο Πάριος. Πριν 27 χρόνια συγχωρέθηκε. Δεν τον χόρτασα, λέει που λένε. Πραγματικά, φίλε μου, όχι, δεν τον χόρτασα. Να είναι καλά εκεί ψηλά όλοι τους, Μάκη μου, τα φιλιά μου.

Ένα. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου? Με αυτήν τη μέγιστη τραγουδάρα κλείνουμε και σήμερα το αφιέρωμα στον Γιάννη Πάριο. 3 ώρες τον απολαύσαμε.

0: Υπέροχο.
1: Υπέροχο, το άφησα έτσι στο τέλος. Γιατί αυτό ήταν και σήμερα. Στράτος Διονυσίου, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Μόνο μονάχοι δεν ήμασταν. Να ορίστε, πάλι το τέταρτο το χτύπησα παραπάνω. Ήταν πάρα πολύ ωραία η παρέα σας. Και τις τραγουδάρες και οι μουσικάρες. Στα 14 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριο Συριώτου, ήμουν στο μικρόφωνο πίσω τις προηγούμενες 3 ώρες ακριβώς.
2: Είσαι η ζωή μας και να δακρύσει.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η εκπομπή μας όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12.
2: Σώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα δώσαμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και σήμερα για την ακρόαση, τη συμμετοχή σας, την όμορφη παρέα.
2: Και έτσι τελειώσαμε.
1: Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει το ραντεβού του Πρώτο Θεός για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Εμείς όμως μην ξεχνιόμαστε, θα τα πούμε και την Κυριακή με ένα έκτακτο κιτρινό μαύρο deal πριν το παιχνίδι, 4 με 6 το απόγευμα. Και μετά κανονικά στις μέρες μας, Τετάρτη και Πέμπτη, στο κιτρινό μαύρο deal, 8 με 10 το βράδυ. Να κάνουμε κανένα έκτακτο, δεν λέει. Καιρό είχαμε, ναι, πολύ. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκες παντού στην Αριανάρα μας, όπου παίζει ο Θεός, δεν θα είναι μοναχός. Γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Και αύριο ραντεβού στο Παλέ και μεθαύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στα κορίτσια μας, στο μπάσκετ και σε όλα τα τμήματα. Είπαμε, όπου παίζει ο Θεός.
2: Έμεινα άδεια η καρδιά.
1: Εύχομαι να είναι χαρούμενο το Σαββατοκύριακο. Να έχουμε έτσι καλή εβδομάδα από Δευτέρα. Την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε ελεύθερο πρόγραμμα. Θα δω τι θα ακούσουμε. Ακούσουμε λίγο πιο ταχτήριντη, λίγο να σας ανεβάσω, γιατί σήμερα ήμασταν στη μαύρη μας την κλάψα. Αλλά τραγουδάρες, έτσι. Τροβαδούρος αγάπης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον χορηγό της εκπομπής, το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Βρίσκεται Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρος Στρατού. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, με πολυετή εμπειρία στον χώρο, είτε για το σπίτι σας, είτε για τον επαγγελματικό σας χώρο.
2: Νύχτα ήταν μόνο η αγάπη και έτσι τελειώσαμε.
1: Σε Λευκά Είδη, κουρτίνες, χαλιά, κορίτσια, τα χαλιά μας, τώρα που θα τα βάλουμε, τα έχει σε απίστευτες τιμές, σε πάρα πολύ καλή προσφορά. Έχει μικροέπιπλα, έχει ωραία στρώματα, μονάδιπλα, τα μονάδια έτσι διπλά, έχει ωραία κρεβατάκια και για τους φοιτητές. Ό,τι τραβάει ψυχούλα σας έχει, πετσετούλες, σεντονάκια. Να ανανεώσουμε έτσι όσες θέλουμε το σπίτι μας.
2: Μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βαγγέλη και το Λευκόραμα. Να πάτε να του πείτε ότι είστε από την Μάριον και θα πάρετε και το δωράκι σας. Εννοείται.
2: Μόνο
1: περιτώ που το λέω πλέον έτσι.
2: Μια βραδιά. Ξέχασέ τα.
1: Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας χαιρετισμό πλέον σαν μαγαζί με όνομα και στα χασομέρια μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που ήσασταν και σήμερα στα χασομέρια μας.
2: Τελειώσαμε και
1: πάμε λίγο να καλημερίζουμε, λέμε έναν έναν. Τον πρώτο λόγο πάντα τον έχουν η μουσική μας και ο μαέστρος μας.
2: Μια νύχτα ήταν μόνο.
1: Σήμερα ήταν ο τραγουδιστής, ο Γιάννης Οπάριος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και έναν Κόκοτα βέβαια, τον ευχαριστούμε και τον κύριο Κόκοτα, τον αείμνηστο. Και τον κύριο Στράτο που ακούμε τώρα. Τα λουλούδια μας λοιπόν, τον ήχο, τα φώτα, τον παλέτο μας, το σέρβις, τον μπάρμαν, το μέτρο, την κυρία στην τουαλέτα, τη λάντζα, την καρνταρόμπα, την καντίνα έξω, την πιάσα ταξί. Λοιπόν, θα ανεβάσω τη φωτογραφία με το μαγαζί και θα γελάσετε. Γιατί στη φωτογραφία έχω και ταξί απ' έξω και καντίνα.
2: Σου έδωσα αγάπη και...
1: Είναι θεϊκή, να ξέρετε. AI, έτσι, υπέροχο.
2: Ήταν μόνο.
1: Αν έχω διάθεση τώρα που θα πάω σπίτι, θα την ανεβάσω. Αν όχι αύριο.
2: Ζέτα όσα είπες και όσα είπες.
1: Να μείνετε συντονισμένοι στα συχαμένα τα social.
2: Δεν είχες και δεν είχα. Έμεινα διαϊκά.
1: Τα καμαρίνια μας, θα συνεχίσω. Τον αυτοφοράκια, την κάβα μας.
2: Και μείναμε μονάχοι. Όλα...
1: Τον μπαρκαδόρο.
2: Τα δώσαμε. Για μια νύχτα.
1: Τα live μπουζούκια μας στα χασομέρια. Και όλους όσους δούλεψαν λοιπόν πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα. Για να βγει και σήμερα ετούτη η εκπομπή. Αυτά. Όσα δεν μίλησα λέει μια ώρα, τα είπα τώρα.
2: Τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη. Έτσι...
1: Ραντεβού στην αγάπη μας. Και αύριο και μεθαύριο στην Αριανάρα μας. Επιτέλους να μυρίσουμε για λίγο γκαζόν μεθαύριο, ρε φίλε.
2: Τελειώσαμε.
1: Καλημέρες, Αριανά μου, καλημέρες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη fucking παγίδα. Τσάω! Γεια σου ρε φάντομ, γεια!

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Little Hurricane, we're jamming the van.com, South by Southwest. The song is called Haunted Heart.